0: Τι ωραία, Μυρτώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκείνη η εποχή είχε έτσι μία απλότητα, μία ευγένεια, μία ηρεμία. Ναι. Είναι λίγο ηρεμιστική αυτή η μουσική.
1: Είναι πιο χαλαρή.
0: Ναι.
1: Είναι ωραία.
0: Σου αρέσει.
1: Ναι.
2: Μουσική γραμμένη για γεννησιακό λαούτο, που να πούμε ότι ήταν από τα όργανα εκείνα μαζί με τις κιθάρες που παίζονταν και στο Χάνδακα.
0: Παίζονταν και στο Χάνδακα.
2: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα που έχουμε τώρα, που δεν μας αφήνει καθόλου ελεύθερο χρόνο, γινόταν ένα θαύμα και είχαμε ελεύθερο χρόνο και γυρίζαμε σπίτι μας 5 η ώρα το απόγευμα, χωρίς να έχουμε καμία άλλη υποχρέωση, τι θα κάναμε, τι θα έκανες, Μυρτώ?
1: Νομίζω θα διάβαζα βιβλία, νομίζω.
0: Θα διάβαζες λογοτεχνία?
1: Θέλω να διαβάζω και δεν προλαβαίνω τώρα.
0: Που θες να διαβάζεις και δεν προλαβαίνεις. Και θα έπαιζες όμως και κιθάρα.
1: Ναι,
0: και μπορεί να έπαιζες και τσέλο.
1: Ναι.
0: Εσύ, Πέτρο, θα έπαιζες Μπαχ.
3: Μουσική όλη την ώρα. Αλλά...
0: Όλη την ώρα.
3: Και τώρα αυτό κάνω περίπου.
0: Και τώρα αυτό κάνεις περίπου, δεν διαβάζεις άλλα μαθήματα?
3: Η αλήθεια είναι ότι ναι, έχω ψηλοπέσει τα άλλα, αλλά...
0: αλλά η καρδιά σου χτυπάει...
3: Δεν ξέρω.
0: Στο ρυθμό της μουσικής. Εντάξει. Λοιπόν, κάπου εδώ πλησιάζει μάλλον προς το τέλος αυτή η εκπομπή. Άρα θα αφήσουμε την τελευταία συγχορδία στον Πέτρο. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι μας έχει ετοιμάσει κάτι πολύ ωραίο.
3: Ναι.
0: Τι μας έχει ετοιμάσει?
3: Είναι ένα πολύ γνωστό κομμάτι, το Oblivion του Πιατσόλα.
0: Το Oblivion του Πιατσόλα.
3: Ναι. Για κιθάρα.
0: Αγάπη μεγάλη ο Πιατσόλα.
3: Ωραίος, ναι, ρε.
0: Τι λες, κύριε Κατσαράκη?
2: Ναι, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι βέβαια διασκευή για κλασική κιθάρα. Αυτό, αλλά ο Πιατσόλα οπωσδήποτε.
0: Σπουδαίος μουσικός.
2: Ναι.
0: Συναρπαστική μουσική.
2: Ο οποίος έχει έρθει, έχει παίξει και στο Ηράκλειο.
0: Στο Μουσικό Αύγουστο.
2: Στο Μουσικό Αύγουστο.
0: Του Χατζηδάκη, βέβαια. Τα αρχαία χρόνια. Προδίδουμε την ηλικία μας τώρα, αλλά δεν πειράζει. Εσείς ήσασταν αγέννητοι.
2: Εμείς ήμασταν νεογέννητοι.
0: Λοιπόν, εμείς ήμασταν. θα τελειώσουμε με μουσική λοιπόν την εκπομπή. Να ευχαριστήσω θερμά τον αγαπητό συνάδελφο, κύριο Νίκο Κατσαράκη.
2: Ευχαριστώ και εγώ
0: που
2: πολύ.
0: Μας παραχώρησε λίγο από τον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο του και εκείνος και ήρθε. Αλλά να ευχαριστήσω κυρίως τα δύο υπέροχα παιδιά, τον Πέτρο Λαμπράκη και τη Μυρτώ Λουλακάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήρθατε. Να σας ευχηθούμε ολόψυχα να κάνετε αυτό που πραγματικά θέλετε και αυτό που πραγματικά ονειρεύεστε σε αυτές τις μικρόψυχες εποχές, να έχετε την ευκαιρία να ακολουθήσετε τα όνειρά σας, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστούμε το ραδιοφωνικό σταθμό για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει κάθε εβδομάδα. Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λίλη Δάκα που ήταν στο μικρόφωνο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να ακούσουμε το Oblivion του Πιατσόλα.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Ζεστό φιλί στο χέρι. Μέρος τρίτου και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν του φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσεν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Έτσι ξεκινά σχεδόν πάντοτε τούτη η εβδομαδιαία ραδιοφωνική μας συμπόρευση. Εξ αρχής να δηλώνεται ο σκοπός της, που δεν είναι άλλος, από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, ολόψυχα, όλοι όσοι αυτή τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης την σκοτισμένη μας διάνοια, να εκχαίει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξής μας, έτσι να φωτίζει και να διώχνει μακριά κάθε σκοτάδι απελπισίας, απόγνωσης, με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο διαστρεβλωμένες και αγνοημένες τις μέρες μας εντολές του.

εξαναστάσιμες ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης, μα και της Ελπίδας. Είναι οι βιωματικοί εκπρόσωποι της Αγίας μας πίστης, αδελφοί μου, αυτοί οι άνθρωποι. Μας θέλγουν με το βίωμά τους, μεταδίδοντες εν απλότητη της ταπεινής συναπαγόμενη, μη τα υψηλά φρονούντες. Δεν χρειαζόμαστε τον εγκεφαλικό και πολλές φορές φιλελεύθερο τρόπο του θεολογήν. Η Αγία μας πίστη είναι ριζωμένη τόσο βαθιά και τίποτα δεν μπορεί να την διαστρεβλώσει, τίποτα και κανείς. Αυτή είναι η μπροσταριδές μας λοιπόν. Έναν μόνο δρόμο πορεύονται και αταλάντευτα και ανέκπτωτα συνεχώς βαδίζουν. Τον δρόμο της μετανοίας και της μυστηριακής μόνο βίωσης, της ορθόδοξης μόνης πίστης, υπακούοντας την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη, την απερίτμητη, την αμετασάλευτη. Πολλές ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής μας και σε όλους εκείνους που συνεχώς μοχθούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου και της Ορθοδοξίας όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά.

Δεν μπορεί κανείς και τίποτα να μας χωρίσει και από την αγάπη του Χριστού μας και από τη χαρά Του. Και είναι αυτές οι πανχαρμόσυνες Κυριακές, ιδίως μετά το πρώτο Χριστός Ανέστη. Αυτό το πανηγύρι για τις ψυχές μας. Διαβάζουμε από το βιβλίο μας με τίτλο «Αυτή η παράξενη χριστιανή» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Ένα απόσπασμα από ένα παλαιότερο κείμενο. Είναι Κυριακές μετά το θριαμβευτικό άνοιγμα του Παραδείσου, πανηγύρι, μετά την παντοτινή συντριβή του θανάτου, μια-μια έρχονται να μας προσκαλέσουν σε μια χαρμόσυνη ατελεύτητη γιορτή και μεγαλύνουν οι ψυχές μας των εξαναστάντα τριήμερων εκτάφου. Φωτίζει ο ζωοδότης Χριστός τις ψυχές με τη φλόγα την άσβεστη της αγάπης, αυτή που λιώνει στο σπινθύρισμά της την έχθρα και το μίσος της αμαρτίας. Καλεσμένοι όλοι μας εδώ και αιώνες αυτές τις Κυριακές, τις πανηγυρικές του Πεντηκοσταρίου. Στις εκκλησίες δεν πάβουν να διαβάζονται λόγια άφταστης ωραιότητας, γραμμένα για αυτές. Να ακούγονται ύμνοι που δεν θα σιγάσουν ποτέ τη δοξαστική φωνή που ανεβαίνει από τα μέσα κάθε δακρυσμένου σκυφτού ταπεινού που προσμένει τον ουράνιο λιμώνα με αγία υπομονή. Θα δακρύσουμε κι εμείς κάθε φορά που θα αισθανθούμε πόσες τέτοιες πέρασαν από μπροστά μας ως σήμερα, χωρίς όμως κι εμείς να τις σφιχταγκαλιάσουμε. Μα θα νιώσουμε και ευλογημένοι που ο Θεός μας χαρίζει ακόμα αναπνοή για να τις αγαπήσουμε αυτές τις ξεχωριστές Κυριακές. Να αισθανθούμε κι εμείς κάποτε μακάριοι, σαν τον δίδυμο μαθητή ψηλαφώντας την σκορπισμένη από τον άνεμο των παθών πίστη μας. Να λυτρωθούμε με την ενθουσιώδη χαρά των μυροφόρων, αυτή που τις κυρίευσε όταν κατάλαβαν μπρος στο αδιανό μνημείο ότι τέλεψε παντοτινά του θρήνου ο καιρός. Να γίνει της μοναξιάς μας το παράπονο, ακλόνητη πεποίθηση Χριστού παρουσίας, που να μην ξαναξεστομίσουμε εκείνο το άνθρωπο νου και έχω, μα με όλη τη δύναμη του είναι μας να φωνάξουμε «Κύριε, έχω εσένα βοηθό και ελπίδα και καταφυγή και σκέπη». Σε εκείνον που πάντα περιμένει να ξεδιψάσει την άνυδρη ψυχή μας, να μας δώσει δωρεάν το είδωρ της ζωής και να ανακατευτεί αυτό με δάκρυα ευγνωμοσύνης για τις ατέλειωτες ευεργεσίες του, σαν τα ευλογημένα δάκρυα που κύλησαν από τα μάτια του πρώην τυφλού όταν αντίκρισε φως και χρώμα θεϊκό για πρώτη του φορά. Ιχνηλατώντας το χαρμόσυνο πεντηκοστάριο θυμόμαστε, μα κυρίως αισθανόμαστε κατάβαθα αυτό που λέει ο ένας από τους τρεις θεολόγους, ο Άγιος Γρηγόριος. «Χριστός δε εγερθείς εκ νεκρών όλην την ζωήν των ανθρώπων εορτήν απειργάσα του».

ξεχνηλατώντας το τριώδιο των Ρόδων, το χαρμόσυνο πεντηκοστάριο και σε αυτή τη σειρά των τριών εκπομπών με τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Σε αυτή τη σειρά έχουμε οδηγό την μεγάλη μας Αγία, την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή. Τη ζητάμε εκ βαθέων συγγνώμη που τόσους αιώνες διαστρεβλώνουμε την αλήθεια του θαυμαστού και θεαρέστου βίου της και κατασπαζόμαστε ξανά και ξανά το ζεστό της χέρι. Είναι σαν να καταφυλούμε εκείνον που την κάλεσε να γίνει πρωτοκήρυκας του λυτρωτικού μηνύματος της Ανάστασής του και της Ανάστασής μας.

Στο λιμανάκι της Αγίου Παύλου πάμε σε ένα παλαιότερο αθωνικό ημερολόγιο μας με τίτλο «Μύρισε Παράδεισος». Πάνε 15 χρόνια σχεδόν από τότε, περιμένοντας το καράβι που επέστρεφε από Καυσοκαλύβια για Δάφνη, απολαμβάναμε το ατέλειωτο γαλάζιο που τίποτα δεν όθευε εκείνο το πρωινό. Μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας, λίγα μόλις μέτρα από εκεί που ήμασταν, ξεπρόβαλε μια φώκια. Ατάραχη απολάμβανε τα γαλινεμένα νερά, προσφέροντάς μας άλλη μια θαυμαστή απόδειξη της σοφής πλάσης. Πως το Άγιο Όρος βρίσκει όλο ένα τόπο να εκφραστεί και να σε φέρει ακόμα πιο κοντά στον δημιουργό του παντός. Που αφαιρεί με τη δύναμη της άφοβης αγάπης το αποθητικό ρόο από το άγριο, μετατρέποντάς το σε άγιο. Στο καραβάκι δεχθήκαμε μια δελεαστική πρόταση να μην κατέβουμε στον Αρσανά της Σιμωνόπετρας, αλλά στη Δάφνη, όπου μια παρέα 4 προσκυνητών, κάπως μεγάλων σε ηλικία, είχαν κανονίσει να τους μεταφέρει λεωφοριάκι ως την πύλη της Σίμωνος. Αρνηθήκαμε ευγενικά, μιας και συγκεκριμένη κοπιαστική διαδρομή ήταν θέμα συζήτησης από μήνες. Είχαμε προετοιμαστεί για αυτήν την δύσκολη ανάβαση και γι' αυτό δεν ακολουθήσαμε τον εύκολο τρόπο που πάντα θα σε προκαλεί να τον επιλέξεις. Κατεβήκαμε λοιπόν μαζί και με άλλους προσκυνητές και ξεκινήσαμε έναν από τους πιο ονομαστούς αγιορείτικους ανήφορους. Στοιχηματίσαμε δε πως θα τα καταφέρναμε να ανέβουμε ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι θα έφτανε το λεωφορείο από τη Δάφνη. Ακούστηκε και ακούγεται εγωιστικό. Μα τότε καταλάβαμε πως με αυτόν τον τρόπο θελήσαμε να εξαλείψουμε έστω και τους τελευταίους δισταγμούς που υπήρχαν για την τελική προτίμηση του κοπιόδους έναντι του ξεκούραστου. Και όντως, τα καταφέραμε. Με μικρές ελάχιστες στάσεις φτάσαμε κι εμείς, κατάκοποι, ιδρωμένοι, μα ανίποτα χαρούμενοι, λες και είχαμε καταφέρει έναν άθλο. Στο αρχονταρίκι της Σιμωνόπετρας ρίξαμε το ποτηράκι με το ρακί μέσα στο δροσερό νερό και το ήπιαμε μονορούφι να πάρει τον υδρότα. Ένας νεαρός δόκιμος μοναχός μας τοποθέτησε στα δωμάτια και μας ανακοίνωσε το πρόγραμμα. Είχε ευγενική φυσιογνωμία και χαρά. Χαρά αναδιόταν σε οτιδήποτε κι αν έκανε. Φανταστήκαμε πως το όνειρο της ζωής του έπαιρνε μέρα με τη μέρα σάρκα και οστά. Κι εκείνος απολάμβανε την κάθε στιγμή σε αυτόν τον πανίερο τόπο. Λίγο αργότερα θα τον χαιρόμασταν να προεξάρχει του αριστερού χορού στον Εσπερινό του Αγίου Ευσταθίου με μια μελωδικότατη φωνή ταιριαστή απόλυτα σε Σίμωνο Πετρίτη, μουσικολογιότατο μοναχό. Στο δωμάτιο θαυμάσαμε όλοι μας μια υπέροχη αεροφωτογραφία της Χερσονήσου του Άθο με τα 20 μοναστήρια και τα μέτρητα δακρύρωα λιμέρια ασκητικής της αγάπης. Ξεκουραστήκαμε για 2 ώρες και στις 4 το απόγευμα ανεβήκαμε στο Καθολικό για τον Εσπερινό. Αναζητούσαμε γνώριμες και αγαπημένες μορφές από προηγούμενες επισκέψεις μας. Τα στασίδια όλα γεμάτα και πολλοί προσκυνητές στέκονταν διακριτικά όρθιοι. Τα Εσπερινά προσώμια του Αγίου Ευσταθίου, το δοξαστικό του Δευτέρου Ιώβ, όπως συγκινητικά αναφέρεται ο Αδαμάντινος στην ψυχή μεγαλομάρτης του Χριστού, και το κενήν της εορτής του Σταυρού που ακόμα δεν είχε αποδοθεί, μας έκαναν να αισθανθούμε πως το απλό και το αυτιασίδωτο μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μεγαλοπρεπές. Οι αγγελόφωνοι ξακουστοί χωρί της Σιμωνόπετρας είναι πάντα στη θέση τους να στο θυμίζουν. Ακολούθησε η προσκύνηση των τιμίων λειψάνων. Εκείνο το απόγευμα συναντηθήκαμε με τον Άγιο Σέργιο, τον Άγιο Διονύσιο, τον Μεγάλο Άγιο της Συγχώρεσης, την Αγία Παρασκευή, την Αγία Βαρβάρα, και αξιωθήκαμε να ξαναφιλήσουμε το χέρι που άγγιξε τον Κύριο, αυτό της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, της μεγάλης προστάτηδος και εφόρου της Σιμωνόπετρας, στο διάβα των αιώνων. Ναι, ήταν ζεστό. Μονολογήσαμε όταν με δυσκολία καταφέραμε να ξεκολλήσουμε τα άπιστα χείλη μας από πάνω του.

Και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τον βίο της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής από ένα ομότιτλο βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη στη Θεσσαλονίκη. Μετά την Ανάσταση η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή έμεινε στα Ιεροσόλυμα μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο και τις άλλες γυναίκες. Ύστερα από την ανάληψη του Κυρίου μας στους ουρανούς, όπως διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, συνήθιζαν να συγκεντρώνονται στο υπερόρν και να προσεύχονται μαζί με τους Αποστόλους και όλους τους μαθητές του Κυρίου. Όλοι αυτοί με μία ψυχή και με μία καρδιά, ομοθυμαδών. Ακούραστα προσεύχονταν και εδέοντος τον Θεό, μαζί και με άλλες ευσεβείς γυναίκες που είχαν ακολουθήσει τον Κύριο, όπως επίσης μαζί με την Μαρία, την μητέρα του Ιησού και με αυτούς που ενομίζουν το αδελφοί του, όπως διαβάζουμε στις πράξεις. Εκεί στα Ιεροσόλυμα η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή επιδόθηκε σε σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο μαζί με την Θεοτόκο, μοιράζοντας τα πλούτη της στους φτωχούς. Ύστερα από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, οι Απόστολοι διασκορπίστηκαν σε διάφορους τόπους για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς όπου τους κατήφθηνε το Άγιο Πνεύμα, και η Μακαρία, Μαρία όπως λέγει κάποια παράδοση, ξεκίνησε να φτάσει στη Ρώμη για να ζητήσει από τον Κέσαρα Τιβέριου να αποδώσει δικαιοσύνη για τον άδικο θάνατο του Ιησού Χριστού. Ακολουθώντας τον δρόμο και τη ζωή των Αποστόλων, αρχίζει την μακρινή οδηπορία καταφρονώντας σκόπους, εμπόδια και δυσκολίες. Καθοδόν διδάσκει και κηρύττει, διηγείται και διακηρύττει την Ανάσταση του Κυρίου. Και ποιος μπορεί να διηγηθεί τις δυσκολίες που τις έτυχαν στην οδηπορία και πόσο πλήθος προσήλκυσε στην πίστη δια της αγίνης του Ευαγγελίου. Αυτά τα γνωρίζουν καλώς όσοι μελετούν με σπουδή και επιμέλεια τα χρονικά της Ιταλίας, στα οποία σώζονται ιστορίες ότι πολύ εδοξάστη Μακαρία από τον Θεό. Γράφειο, Νικηφόρος Κάλιστος Ξανθόπουλος. Και συνεχίζει. Αλλά και προς αυτόν τον Γέσαρα Τιβέριον παρουσιάστηκε και καλά εξετέλεσε την αποστολή της. Δεν θα πίστευε ποτέ κανείς ότι θα είχαν καλύτερο τέλος. Όσα δηλαδή έπρεπε να πάθουν αυτοί που εσταύρωσαν τον Χριστό. Ο Άννας, ο Καϊάφας και ο Πιλάτος. Καθώς ιστορούν άνθρωποι φιλαληθέστατοι. Αφού δικάστηκαν και τιμωρήθηκαν οι σταυρωτές του Κυρίου, Μακαρία Μαρία η Μαγδαληνή κατήχησε τους πιστούς στη Ρώμη και τους στερέωσε στην πίστη, συνεχίζει ο ίδιος βιογράφος. Και αφού κήρυξε στη Ρώμη, περιηγήθηκε όλη την Ιταλία και Γαλλία και επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα αφού πρώτα πέρασε από την Αίγυπτο, την Φινίκη, την Συρία και την Παμφιλία. Σε όλες αυτές τις χώρες εδίδασκε και εκήρυτε το Ευαγγέλιο και την πίστη στον Αναστάντα Ιησού. Στα Ιεροσόλυμα μικρό διάστημα παρέμεινε μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο ως την κοίμησή της. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή μετέβη κατόπιν στην Έφεσο, όπου ζούσε και δίδασκε ο ηγαπημένος μαθητής, ο Υιός της Βροντής, ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος. Στην Έφεσο συναντήθηκε με τον μαθητή, συμμετείχε στο κήρυγμά του και έγινε βοηθός του και συμπαραστάτης του, στις δοκιμασίες και στις θλίψεις του, στη φυλάκισή του και σε όλα του τα δεινά. Στην Έφεσο η Αγία οδήγησε πολλούς στην πίστη και στην επίγνωση της αλήθειας. Ο λαός της Εφέσου την ετίμησε και την ευλαβήθηκε δεόντος. Μετά τον θάνατό της, το πάντιμο και πάνσεπτο σώμα της ενταφιάστηκε ως ιοπρεπός από τον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη σε ένα σπήλαιο κοντά στην Έφεσο, σαν πολύτιμος θησαυρός. Κατά την ώρα της ταφής επιτελέστηκαν πολλά θαύματα, καθώς και τους μετέπειτα χρόνους μέχρι τις σήμερον η Αγία δεν σταμάτησε να θαυματουργεί. Το έτος 890 ο βασιλεύς Λέων ο έκτος ο σοφός
έκανε ανακομιδή του Αγίου Λειψάνου της και το μετέφερε από την Έφεσο στην Κωνσταντινούπολη. Μαζί με τον αδελφό του, Αλέξανδρο, το έλαβε επάνω στους ώμους του και το απέθεσε με ευλάβεια στο ναό που αυτός έκτισε επωνόματι του Αγίου και Τετραημέρου Φίλου του Χριστού Λαζάρου, στην Κωνσταντινούπολη. Το Άγιο Λείψανο τοποθετήθηκε μάλιστα στο αριστερό μέρος του Ιερού Βήματος, μέσα σε ασημένια θήκη. Τελείται δε αυτόν η σύναξη στην 4η Μαΐου. Εν τη ευαγεστάτη μονίτη παρά του αυτού βασιλέως επωνόματι του Αγίου Λαζάρου συστάσει. Εκ του κοινού αυτού εορτασμού της ανακομιδής των Λειψάνων της Αγίας μετά του Αγίου Λαζάρου, στη μονή του οποίου εναπετέθησαν υπό του βασιλέως λέοντος, πολλοί ετάφτισαν την Αγία Μαρία Μαγδαληνή λανθασμένα με την Αγία Μαρία, την αδελφή του Λαζάρου, η οποία είναι διαφορετικό πρόσωπο. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της στις 22 Ιουλίου. Επίσης την συνεορτάζει μαζί με τις άλλες μυροφόρες Άγιες Γυναίκες την τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα, την Κυριακή των Μυροφόρων. Η ανακομιδή των Λειψάνων της εορτάζεται στις 4 Μαΐου. Και αναφέρομαι επίσης ότι της Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής η Ιερά Χύρ βρίσκεται στην Ιερά και Σεβάσμια Μονή της Ιμονόπετρας στο Αγιόν Ιμονόρος του Άθο. Παύματα βρίουσα και χάριτα σιαμάτων πηγάζουσα ως ποταμός αέναος.

αλλιευμένο στο διαδίκτυο το παρακάτω. Ξανά στα μέρη της Σιμωνόπετρας, απόγευμα στο αρχονταρίκι της, ο αρχοντάρης διηγείται περί του Αγίου Λιψάνου, της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Σε ομάδα προσκυνητών, το χέρι είναι άφθαρτο με όλο του το δέρμα και τους στένοντες, διατηρείται σε φυσική θερμοκρασία ζωντανού σώματος και ευωδιάζει. Μάλιστα εξαιτίας των θαυμάτων της, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή θεωρείται και δεύτερος κτήτορας της Σιμωνόπετρας. Λένε πάτερ πως όσοι το ασπάζονται διαπιστώνουν ότι είναι θερμό. Ναι, είναι αλήθεια. Όσοι το ασπάζονται με ευλάβεια και πίστη διαπιστώνουν τη φυσική θερμότητα ζωντανού σώματος. Χαμογελούμε λίγο αμήχανοι. «Και τι γίνεται, πάτερ, αν το ασπαστείς και δεν είναι θερμό?» ρωτά κάποιος. «Να σας πω. Κάποιος προσκυνητής το ασπάστηκε, αλλά δεν το ένιωσε θερμό. Ενώ όλοι οι φίλοι του το ένιωθαν θερμό. Τότε εκείνος έπεσε σε κατάθλιψη, ήταν σκεφτικός όλη την ώρα. Και τελικά μας το αποκάλυψε. Ζήτησε τη βοήθειά μας. Ο γέροντας του συνέστησε να εξομολογηθεί, να προσευχηθεί στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή και να ξαναπροσκυνήσει το ιερό της Λείψανο την επομένη μέρα. Πράγμα που έγινε. Ο προσκυνητής αφού εξομολογήθηκε, την άλλη μέρα σπάστηκε το χέρι της και ένιωσε μεγάλη θερμότητα και ευωδία να εξέρχεται του Λείψανου. Ευχαριστούσε δε μεταδακρύων, μεταδακρύων. Ποια λέτε να ήταν η αιτία, πάτερ? Τι να σας πω. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ξέρετε, αποθείται από τις σαρκικές αμαρτίες. Σαρκικοί άνθρωποι με πορνίες, μοιχείες και τα τέτοια αναδίδουν πνευματική δυσοδεία που η Αγία την αποστρέφεται. Ίσως ήθελε να δείξει τη δυσαρέσκειά της και την αποστροφή της. Πω, πάτερ. «Να σε αποστρέφεται ακόμα και το Λείψανο για τις σαρκικές σου αμαρτίες», λέει κάποιος. «Αύριο που θα προσκυνήσετε μετά τη Θεία Λειτουργία, παρατηρήστε μια μικρή πληγή στην πάνω πλευρά του χεριού, σαν να λείπει ένα μικρό κομμάτι. Η Ρώση μοναχή στις αρχές του 20ου αιώνα, που είχε πολλούς τότε, το Άγιον Όρος, το είχαν σε μεγάλη ευλάβεια. Κάποιοι από αυτούς όπως το ασπάζονταν, το δάγκωναν κρυφά και έκοβαν ένα μικρό κομματάκι, μια ακίδα για ευλογία, το έκρυβαν στο στόμα τους. Μέχρι να τους πάρουν είδηση οι μοναχοί τότε της μονής, είχε γίνει μια μικρή πληγή. Την άλλη μέρα το πρωί τα ιερά Λείψανα της μονής εκτίθενται και πάλι προς προσκύνηση. Ο φίλος μου που συνταξιδεύουμε είναι πρώτο. Το ασπάζεται και τεινάζεται. Έρχομαι δεύτερος. Προσκυνώ. Ο φίλος μου με κοιτάζει με μεγάλα, εκστατικά, λαμπερά μάτια. Πω, τι κάψιμο ήταν αυτό. Μέκαψε τα χείλη. Το νιώσες. Καίει τα χείλη. Το νιώσες. Μου λέει με έξαψη.

Ξανανοίγουμε και φέτος ένα αγαπημένο θεοφώτιστο βιβλίο του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Ιωήλ Γιαννακοπούλου, «Η ζωή του Χριστού» από τις εκδόσεις Ριγοπούλου. Στερέωση της πίστεως, ένα απόσπασμα από ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στην Αγία Μαρία την Μαγδαληνή. Εάν ο Κύριος ανέστη εκ νεκρών, είπαμε και παραπάνω ότι η πίστης εδραιώνεται επί ακλονή του βράχου, αλλά ανέστη, εάν δεν ανέστη, οι Απόστολοι θα μας υπάτησαν ή θα υπατήθησαν. Αποδείξεις ότι δεν μας υπάτησαν ούτε υπατήθησαν οι μάρτυρες της Αναστάσεως, έχομεν πλουσίας και εκ του ιερού τούτου κειμένου. Είπαμε ότι κάποιος απατάται όταν μαρτυρεί μια ιδέα, που τον λόγο έχουν ο νους και το συναίσθημα. Δεν απατάται δε όταν ομολογεί γεγονός για το οποίο τον λόγο έχουν οι οφθαλμοί, τα χέρια, η ακοή. Εντάφθα η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ενώ είχε πλημμύρα αγάπης προς τον Χριστό, είχε πλήρη απιστία εις την Ανάστασή του. Επομένως ουδε μία ιδέα περί της Αναστάσεώς του έχει. Και πράγματι, μεταβαίνει στο μνήμα από αγάπη προς Αυτόν, αλλά και απιστία στην Ανάστασή του. Από αγάπη μεν, διότι θέλει να ειδεί τον τάφο και να αλείψει τον Ιησού με μοίρα. Από απιστία δε, διότι μεταβαίνει προς Αυτόν ως προς νεκρόν και ουχή ως προς Αναστάντα, όταν τρέχει προς τους Αποστόλους και λέγει προς αυτούς ότι ήραν τον Κύριόν της, με την ταχύτητά της δεικνύει την αγάπη της προς τον Χριστό, με την βεβαίωση όμως ότι κάποιος πήρε τον Κύριο και όχι ότι αναστήθηκε. Και έτσι δείχνει την απιστία της στην Ανάσταση. Όταν κλαίει έξω από το μνήμα, δείχνει απιστία και αγάπη. Δείχνει απιστία διότι κλαίει. Αυτόν ως νεκρόν κλαπέντα. Δείχνει αγάπη διότι εξ αγάπης κλαίει δια την διπλή αυτή απώλεια. Θάνατο και κλοπή του αγαπημένου της. Όταν υπό του Κυπουρού ερωτάται και απαντά πού έχει μετατοπίσει τον Ιησού, είναι και πάλι πλήρης αγάπης και πλήρης απιστίας. Και είναι πλήρης απιστίας διότι δεν ομιλεί περί Αναστάσεως του Χριστού, αλλά περί μετατοπίσεώς του υπό του Κυπουρού. Είναι δε πλήρης αγάπης διότι εκ της πολλής της αγάπης δεν έχει συνέστηση των σωματικών της δυνάμεων και νομίζει ότι όλος ο κόσμος γνωρίζει το ψυχικό της περιεχόμενο. Και βλέπει τέλος αυτόν τον Ιησού. Η Μαρία τόσο ολίγο επερίμενε την Ανάστασή του, ώστε θεωρεί τον Ιησού εστώτα και ουκίδι ότι ο Ιησούς εστί. Όχι μόνο θεωρεί τον Ιησού όρθιον ενώπιόν της και δεν τον γνωρίζει, αλλά ο Κύριος ομιλεί «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς» και η Μαρία δεν τον γνωρίζει. Επομένως ουδε μία ψυχολογική προδιάθεση είχε εις την Ανάστασή του. Ενώ ουδε μία ψυχολογική προδιάθεση είχε στην Ανάστασή του, ώστε να πούμε ότι απατήθηκε, βλέπει και μαρτυρεί γεγονότα τελείως διάφορα από ό,τι επίστευε μέσα της. Βλέπει και μαρτυρεί τάφο κενό από το σώμα του Κυρίου, ενώ ο πόθος της ήταν να ειδεί εκεί μέσα τον Χριστό νεκρό. Αντί του Χριστού βλέπει τους δύο αγγέλους, αντί τάφου εσφραγισμένου, βλέπει τάφο ανοιχτό. Αντί να ειδεί τον Χριστό νεκρό στο μνημείο, τον βρίσκει ζωντανό, όρθιο ενώπιόν της, τα οποία ουδέποτε περίμενε. Έπρεπε να ομιλήσει ο Ιησούς δια του ιδιαιτέρου τόνου, το όνομά της, Μαρία, για να τον αναγνωρίσει. Εξ όλων αυτών φαίνεται φαϊνότατα ότι η Ανάσταση του Κυρίου είναι αληθής, διότι είναι γεγονός μαρτυρούμενων
υπό των αυτιών και ματιών της Μαγδαληνής, δια το οποίο ουδεμίαν πίστη, ουδεμία ψυχική διάθεση είχε αυτή, αν και είχε τόση αγάπη στον Χριστό. Πόσο θαυμάσια συνηφαίνει και πλέκει ο Θεός την πλήρη απιστία της με την πλημμύρα της αγάπης της, ώστε να αποδειχθεί δια τούτου ότι ουδεμίαν ιδέαν είχε περί της Αναστάσεως του Χριστού και ουδεμία ψυχολογική επομένως προδιάθεση και κατά συνέπεια δεν ήταν δυνατό να απατηθεί. Αλλά και η καρδιά μας πλουτίζεται. Η Μαρία η Μαγδαληνή είχε τόση αγάπη στο Χριστό, αν και δεν επίστευε στην Ανάστασή Του. Εσύ, ο οποίος πιστεύεις στον Αναστάντα Χριστό, θα πρέπει να έχεις περισσότερα αγάπη προς εκείνον. Εκείνη πήρε μοίρα για να λείψει το νεκρό σώμα του Κυρίου της. Εσύ θα αγαπήσεις τον Χριστό αν αλείψεις δια της τροφής τις κοιλιές των πτωχών, διότι οι σχέσεις Θεού και ανθρώπων είναι τέτοια ώστε πολύ ευστόχως να λέγουν οι πατέρες «Είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον των Θεών σου». Η Μαγδαληνή Μαρία δεν είχε αγάπη στο Χριστό μόνο συναισθηματική, αλλά υποβλήθηκε σε κόπο και έξοδα. Και η δική σου αγάπη δεν πρέπει να είναι συναισθηματική μόνο. Πρέπει να μεταφράζεται σε κόπους και έξοδα. Αν δεν δώσεις μέρος από τα υλικά σου αγαθά δια της ελεημοσύνης και μέρος εκ της ψυχής σου δια των κόπων σου, δεν αγαπάς πραγματικώς. Η Μαρία η Μαγδαληνή αναγνώρισε τον Χριστό όχι από τη μορφή του, αλλά από τη φωνή του, η οποία προέφερε το όνομά της. Και για εμάς, οι οποίοι ζούμε 2000 έτη από του θανάτου του, δεν υπάρχει η μορφή του Κυρίου, αλλά η φωνή του. Είναι δε αυτή ο λόγος του Ευαγγελίου του. Μας ομιλεί μέσα από το Ευαγγέλιό του. Τόση είναι η δύναμη αυτή της φωνής του, ώστε φτάνει μέχρι σήμερα και είναι ανωτέρα της μορφής του. Είναι η φωνή αυτή ανωτέρα των μορφών και των εκ νεκρών ανισταμένων, όπως μας το λέγει ο Κύριος στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Η φωνή αυτή δεν είναι

προφέρουσα το όνομα του Κυρίου της και φροντίζοντας να τον κρατήσει ή να μην αποχωριστεί πλέον αυτού. Δοκιμάζεις κι εσύ την πλημμύρα της χαράς, προφέροντας το όνομά του με τον βαθύ αναστεναγμό να μην χωριστείς από αυτόν. Ας μιμηθούμε την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή στην αγάπη της.

Ανοίγουμε ξανά το βιβλίο «Η Αγία Μυροφόρος Μαγδαληνή και τα θαύματά της στη Σκόπελο της Μυτιλίνης» του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Γεωργίου Ευστρατίου Χάντζη Στυλιανού, Αρχιερατικού Επιτρόπου Γέρας, το 1964, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, διηγείται η Ευδοξία Χαντζηγιάννη, κάτοικος Σκοπέλου Γέρας. Κάποιος συμπατριώτης της, ο Κοσμάς, είχε μεγάλη ευλάβεια και κατέβαινε συχνά και άναβε ένα κεράκι κάτω στην κατακόμβη, στα λαγούμια, όπως συνηθίζουν να λένε. Παρουσιάστηκε μπροστά του η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Πήρε το κεράκι από το χέρι του, το άναψε και του είπε «Να πεις στον Γιάννη, τον τακτικό, αυτό που σκέφτεται, αυτό που σκέπτεται να το κάνει». Είπε αυτά και εξαφανίστηκε. Ο Κοσμάς πήγε αμέσως και μετέδωσε τα λόγια της Αγίας Μαγδαληνής και εκείνος του απάντησε ότι «Πράγματι σκέπτομαι στα εγγένεια της Εκκλησίας με πρωτοβουλία δική μου να φροντίσω να φέρω για πρώτη φορά το χέρι της Αγίας από την Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας του Αγίου Όρους». Στις 16 Μαΐου, στις 5 το απόγευμα, το έφεραν και με ενθουσιασμό μου έλεγε ότι πλήθος κόσμου και όλοι οι ιερείς από όλη τη γέρα είχαν έλθει και με τα εξαπτέρυγα κατέβηκαν κάτω στην αρχή του χωριού και με μεγάλη ευλάβεια το συνόδεψαν και με ψαλμωδίες έφτασαν στην εκκλησία και το έθεσαν οι Άγιοι Πατέρες του Αγίου Όρους σε προσκύνημα. Στις 17 Μαΐου έγιναν τα εγγένεια. Παρέμεινε μέχρι τις 20 του μηνός και χιλιάδες κόσμος το προσκύνησε. Όταν ήλθε η ώρα να το πάρουν, οι Άγιοι Πατέρες και πάλι με τα εξαπτέρυγα το κατέβασαν. Η λύπη μας ήταν βαθιά και τα δάκρυά μας έτρεχαν, γιατί νιώθαμε ότι χάναμε το μεγαλύτερο θησαυρό. Λες και ήταν ζωντανό το χέρι της Αγίας Μαγδαληνής. Ήταν ζεστό και βοδίαζε και αυτό το επαναλάμβαναν όλοι. Ο διακαής μου πόθος ήταν όχι μόνο να κτίσω την εκκλησία της, αλλά και να γράψω ένα βιβλίο σχετικά με την υπέροχη πολιτεία της, που κρύβει θείο μεγαλείο. Οι αναμνήσεις μου παραμένουν ζωντανές και η πνευματική γλυκύτητα που ένιωθα μέσα στην εκκλησία της ήταν αφάνταστα μεγάλη. Κάθε Δευτέρα είχα καθιερώσει να πηγαίνω από το πλωμάρι στη γέρα, γιατί μιλούσα στην εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής και στη βιβλιοθήκη στην εκκλησία των ταξιαρχών Παπάδου, και έτσι άκουγα πάντα να μιλούν για τα θαύματα της Αγίας. Άλλωστε γνώριζα και η ίδια πολύ καλά την θαυματουργική της δύναμη. Μου διηγήθηκε λοιπόν ο Ευάγγελος Χατζηγιάννης ότι το 1974 είδε ένα όραμα, πως κατέβηκε στα λαγούμια και είδε σε ένα ορισμένο σημείο της κατακόμβης να είναι ανοιχτό και να ξανοίγεται η θάλασσα. Ήταν αμέτρητα καράβια και άκουσε να του λέει «Η ίδια η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, έτσι όπως είναι τα καράβια αυτά, θα πήξει ο κόσμος». Δηλαδή, έτσι εξηγούσε στον ύπνο του ότι θα έλθει πολλής κόσμος να προσκυνήσει την Αγία Μαγδαληνή. Του είπε ακόμα «Ημέρα Παρασκευή και ώρα έκτη». Τότε ήταν που κατέλαβαν οι Τούρκοι την Κύπρο. Επίσης, η Μαρία Πάλαμου διηγήθηκε τα εξής.

1942 είχε κάνει ένα στεφάνι στη χάρη της από λουλούδια και το έβαλαν στην ωραία πύλη. Τη βοήθησε ο επίτροπος Ευστράτιος Χατζηλενούδας. Ήταν τότε 23 ετών. Είχε πάει στον ταξιάρχη Μανταμάδου να προσκυνήσει και στην επιστροφή της έλεγαν ότι έγινε θαύμα και πως το στεφάνι της Αγίας Μαγδαληνής που ήταν ξερό άνθησε και έβγαλε λουλούδια. Παρόλο που είχε πάει πεζή και επέστρεψε πάλι με τα πόδια, ξέχασε την κούρασή της και έτρεξε να το διαπιστώσει. Όλη την είδε η κυρά Ελένη, η νεοκόρος της εκκλησίας, της ανακοίνωσε τα συμβάντα, ότι σύστηκε το τέμπλο της εκκλησίας, πήγαινε και ερχότανε εκείνο το βράδυ και οι γυναίκες που δεκαπέντιζαν μέσα προσεύχονταν με μεγάλο δέος βλέποντας το θαύμα, ενώ δεν είχε γίνει σεισμός διόλου απ' έξω. Το πρωί είδαν ανθισμένο το στεφάνι με λουλούδια, ενώ ήταν κατάξερο. Αμέσως πήγε στο σπίτι και είπε στους γονείς της ότι θα μείνει 3 βράδια στην Αγία Μαγδαληνή. Μα δεν μπορούσε να φύγει. Και μείνε 3 χρόνια. Η κυρά Ελένη, η γριούλα που έμενε μαζί της, είδε μια μέρα την Αγία Μαγδαληνή και της είπε: «Μετά από ένα μεγάλο πόλεμο, ο κόλπος της γέρας θα γεμίσει από ξένα καράβια. Πάντοτε μου έλεγαν ότι θα έλθει μέρα που θα έρχεται πολλής κόσμος να προσκυνά τη χάρη της Αγίας Μαγδαληνής. Εκείνη φωτισμένη γερόντισσα προέβλεψε τον θάνατό της. Η μέρα Παρασκευή».

Ευχαριστού καθηγητή Στέργιου Σάκου το θαύμα των κόκκινων αυγών της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, και είναι ένα γεγονός που μαρτυρείται στο ρωσικό μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής που βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα. Χτίστηκε το 1885 από τον Ρώσο αυτοκράτορα Αλέξανδρο τον Τρίτο και τους αδελφούς του εις μνήμην της μητέρας του αυτοκράτηρας Μαρίας, και το οποίο βρίσκεται στη Γεθσημανή. Η θαραλέα Αγία δεν φοβήθηκε τίποτε και έχοντας όπλον την αλήθεια, το δίκαιο και την πίστη, πήγε μαζί με την Μαρία του Κλοπά στη Ρώμη, στον ίδιο τον αυτοκράτορα Τιβέριου, για να καταγγείλει τις αυθαιρεσίες των Πιλάτου, Άννα και Καϊάφα εναντίον του Χριστού. Και πραγματικά καταφέρνει να ιστορήσει στον Κέσσαρα όλα τα θαυμαστά γεγονότα και την άδικη καταδίκη του αθώου. Όταν δε φτάνει στο σημείο που αναφέρει την Ανάσταση του Χριστού, λέγεται πως ο Τιβέριος αντέδρασε και είπε «Όλα τα πιστεύω για αυτόν τον Ιησού». Αλλά για Ανάσταση πώς να πιστέψω. Εκείνη την ώρα περνούσε μια υπηρέτρια με ένα καλαθάκι γεμάτο αυγά και ο Κέσσαρας βρήκε την ευκαιρία να προσθέσει «Να, εάν αυτά τα αυγά γίνουν κόκκινα, τότε και εγώ θα πιστέψω πως ο Χριστός αναστήθηκε». Αμέσως τότε η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή πλησίασε την σκλάβα και άγγιξε τα αυγά που αστραπιαία και θαυματουργικά έγιναν όλα κόκκινα. Πήρε τότε ένα και το έδειξε στον έκθαμβο Τιβέριο λέγοντας «Χριστός Ανέστη». Τότε συγκλονισμένος ο καλοπροαίρετος Τιβέριος ομολογεί «Αληθώς Ανέστη» και δίνει άμεσα εντολή να φέρουν το γρηγορότερο μπροστά του στη Ρώμη από τα Ιεροσόλυμα των Πιλάτου, τον Άννα και τον Καϊάφα. Από εδώ έχουμε το έθιμο του κόκκινου αυγού, διότι αληθώς Ανέστη ο Κύριος, και τα αυγά πρέπει να βάφονται κόκκινα και μόνο κόκκινα. Έτσι λοιπόν, χάρη στο θάρρος και την απερίγραπτη πίστη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, πιάνονται στα Ιεροσόλυμα οι προτέτοιοι της άδικης θανάτωσης του Ιησού και με συνοδεία στρατιωτών ρίχνονται σε πλοίο που ξεκινά για τη Ρώμη. Μέσα τους οι καρδιές τους τρέμουν, ξέρουν τι τους περιμένει. Απορούν όμως πώς το έμαθε και από ποιον ο ίδιος αυτοκράτορας. Εν πλώ και ενώ το πλοίο βρίσκεται πλάι στην Κρήτη, ο Καϊάφας πεθαίνει από φρικτούς πόνους. Οπότε αναγκάζονται να τον θάψουν στο ελληνικό νησί. Οι άλλοι δύο ένοχοι φτάνουν τελικά στη Ρώμη για να παρουσιαστούν μπροστά στο αποφασιστικό βλέμμα του Κέσσαρα, ο οποίος διατάζει αμέσως να γδάρουν ένα βουβάλι και με τον οπό του δέρμα να τυλίξουν τον Άννα, που ήταν πεθερός του Καϊάφα, και να τον αφήσουν στον ήλιο. Έτσι έσφιξε το δέρμα, συνθλίβοντας κατά τρόπο μαρτυρικό και οδυνηρό τον Άννα. Ο Κέσσαρας προστάζει τότε να φέρουν μπροστά του τον Πιλάτο. Η Αγία Μαγδαληνή λέει τότε πως ο Πιλάτος είχε πάρει τον άραφο χιτώνα του Χριστού που είχε υφάνει η Παναγία μας και πως τον φορά. Πράγματι ο αυτοκράτορας διατάζει να βγάλει τη στολή του ο καταντροπιασμένος Πιλάτος και όντως φανερώνεται ο άραφος χιτώνας του Χριστού που τον είχε πάρει από τους στρατιώτες. Ο Κέσσαρας γίνεται έξαλλος. Πώς τόλμησες να κάνεις τέτοιον άδικο φόνο στον Ιησού που έπραξε τόσα ένδοξα και θαυμάσια? Και ο Πιλάτος απάντησε με τρόμο ως «Για το φόβο σου, Κέσσαρα, αφού το πλήθος φώναζε να τον σταυρώσω. Μα αφού άθλιε, είχες εξουσία να τον απολύσεις, γιατί δεν τον απέλυσες?» Τον ρώτησε ο Κέσσαρας και χωρίς να περιμένει απάντηση, πρόσταξε να τον κλείσουν σε μια φυλακή έξω από την πόλη μέχρι να σκεφτεί με ποιον τρόπο θα τον σκότωνε. Έτσι βασανιζόταν για καιρό ο Πιλάτος, θυμόμενος τα λόγια της γυναίκας του, της Αγίας Ποπλίας, να μην καταδικάσει τον Χριστό, θυμούμενος ότι ομολόγησε δημόσια πως ήταν αθώος ο Χριστός, θυμωμένος γιατί υπέκυψε στους αδίκους και δεν τον ελευθέρωσε. Και ενώ μια μέρα βγήκε ο αυτοκράτορας για κυνήγι κοντά στον πύργο της εξωτερικής φυλακής και τόξευσε ένα θύραμα, το βέλος πήγε κατά θεία δίκη και καρφώθηκε μέσα από το παραθύρι της φυλακής.
επάνω στον Πιλάτο. Υπό του μακαριστού καθηγητή Στεριουσάκου, τα γεγονότα όπως μαρτυρούνται στο ρωσικό μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής στα Ιεροσόλυμα.

Πόσες αστέγνωτες συγγνώμες να σου πέμψουμε. Πόσες θλιβερές αιώνιες άγνοιες να θρηνήσουμε, Αγία μου Μαγδαληνή. Την Ανδρία σου ψυχή λαιλατήσαμε αντί να την θαυμάσουμε. Την τολμηρή σου θυσία χαλκεύσαμε αντί να διαδώσουμε. Τα ίχνη από τα εκστατικά βήματά σου σβήσαμε αντί να ακολουθήσουμε. Κι όμως εσύ, το χέρι σου, Ζέουσας πίστης, πάνσεπτο σκήνομα, δεν το τραβάς. Σαν τα έμισα και προδοτικά μας χείλη με θράσος ακουμπάνε πάνω του. Και στέλνεις θέρμη να λιώσεις τις παγερές μας καρδιές και μεσητεύεις εκείνον που λάτρεψες να μην μας παραδειγματίσει, που συκοφαντούμε εκείνη που έχρισε πρωτοκήρυκα της λύτρωσής μας. Πρέσβευε Αγία μας, του υπερθέου, μεγάλου διδασκάλου μισθαγωγούμενη, μέσα από την μυρή πνευστή καρδιά σου, για την δαιμονόπληκτη και σκολιά γενεά μας, την δυσόδη. Πρέσβευε, ενωμένη με την υπέραγνο μητέρα, για την απαλλαγή και την επιστροφή στου κενού μνημείου, σημάς τον Γολγοθά, τον πανεύωσμο παράδεισο.

Με τη χάρη του Θεού έφτασε στο τέλος της και αυτή η τρίτη εκπομπή, τελευταία αυτής της σειράς με τον τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Είναι αυτός ο συγκλονισμός που νιώθει ο καθένας στα κατάβαθά του, σαν να σπάζεται αυτό το εκτύπωμα της άκτης της Θείας Χάριτος. Σαν κοινωνά την αγιότητα αυτής της μεγάλης Αγίας, της ανδριωμένης και αφοσιωμένης μυροφόρου, της Αποστόλου των Αποστόλων, της εις Αποστόλου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Αυτό το ζεστό χέρι που άγγιξε τον αναστημένο Ιησού. Σαν το ασπαζόμαστε είναι σαν να καταφυλούμε εκείνον. Αυτό πράξαμε, αδελφοί μου, νοερός σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, ζητώντας από τον Κύριό μας να μη φύγει ποτέ εκείνη η θέρμη από τα έμισα χείλη μας και τις ταλέπορες ψυχές μας.

Και όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη, στον επίλογο, έζησε ζωή εις άγγελοι και έγινε σεβαστή και σε αυτούς τους αγγέλους και υπερτέρησε όλων των Αγίων ως τότε γυναικών που ευηρέστησαν τον Θεό, αλλά και όλων των μεταγενεστέρων Αγίων Μαρτύρων γυναικών και ασκητριών, επειδή είδε και εγνώρισε και υπηρέτησε τον ίδιο το Χριστό, τον αληθινό νυμφίο των ψυχών τους. Και ό,τι είναι οι Απόστολοι μεταξύ όλων των Αγίων, τούτο είναι η Μαγδαληνή μεταξύ όλων των Αγίων γυναικών, όσες δια της πολιτείας των ευηρέστησαν τον Θεό, διότι της μεν εμιμήθη στον ζήλο, από τις άλλες φάνηκε ανώτερη, και σε όλες έγινε παράδειγμα θεαρές του πολιτείας, γράφει ο Νικηφόρος Κάλιστος Ξανθόπουλος. Έτσι από τα πολλά που αξίζουν, να σου πούμε, λίγα μπορέσαμε να σου αποδώσουμε. Μαρία θαυμαστή και υπέρτιμε, σίδετας αθανάτους νυν οικούσα σκηνάς και συναγγέλης, περί των θρόνων χορεύουσα των δεσποτικών και τας υπέρ του κόσμου ποιουμένη λιτάς. Έτησε, δοθήνε ημίν, τεσμάτων άφεσιν και το μέγα έλειο.

Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου και της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα το πώς γιορτάζανε τις ημέρες του Πάσχα στις Αλυσμόνητες Πατρίδες. Θα ξεκινήσουμε με το Πάσχα στον Πόντο. Το Πάσχα θεωρούταν και στον Πόντο, όπως και στον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο, η μεγαλύτερη θρησκευτική γιορτή. Ο Πόντιος προετοιμαζόταν ψυχικά με την νηστεία και τις αλληλοδιάδοχες γιορτές που μεσολαβούσαν ως το Πάσχα για τον ερχομό της. Αποκορύφωμα βέβαια της αναμονής ήταν η Μεγάλη Εβδομάδα που κλιμάκωνε τα θρησκευτικά αισθήματα από ημέρα σε ημέρα, προετοιμάζοντας τις ψυχές των πιστών για το Μέγα Σάββατο, τη νύχτα της Ανάστασης και συνακόλουθα τη λύτρωση, λύση του Θείου Δράματος. Οι νοικοκυρές από τη Μεγάλη Πέμπτη έκαναν τα τσορέκα, έβαφαν τα οβά, έφεραν τη Μεγάλη Παρασκευή στην Εκκλησία αυγά, μαζί με δείγματα των προϊόντων που παρήγαγαν τα χωράφια της οικογένειας, στα χωριά κυρίως, και τα τοποθετούσαν είτε στο ιερό, είτε σε μια γωνιά του κύριου χώρου της εκκλησίας για να διαβαστούν, να ευλογηθούν. Τα αυγά αυτά ήταν όσα και τα μέλη της οικογένειας και τα έλεγαν ευχασμένα οβά. Αμέσως μετά το Χριστός Ανέστη τα έτρωγαν, αλλά δεν τσούγκριζαν με αυτά. Τα θεωρούσαν μάλιστα ως θεραπευτικά. Ένα από αυτά έμπαινε στο εικονοστάσι, ήταν το αυγό της εικόνας. Επειδή το είχαν έθιμο την Κυριακή της Τυρινής το απόγευμα να ζητούνε συγχώρεση οι μικρότεροι από τους μεγαλύτερους και τους φίλευαν ένα αυγό, έλεγαν ότι με αυτό βούλωναν το στόμα τους για να μπουν στην νηστεία και να μην έχουν και να λένε άσχημα πράγματα στους συνανθρώπους τους, το βράδυ της Ανάστασης ξεκινούσανε πάλι με αυγό. Το σιτάρι που πήγαιναν κλεισμένο στο σακούλι τους οι νοικοκυρές να διαβαστεί, το ανακάτευαν μέσα στο σπόρο το φθινόπωρο να ευλογηθεί και αυτός από εκείνο. Τα λουλούδια του επιταφείου, τα σταυρολούλουδα, τα έβαζαν στο εικονοστάσι και έφτιαχναν με αυτά φυλαχτά ή τα χρησιμοποιούσαν ως γιατρικό μεθύμημα. Σε ορισμένα μέρη έβαφαν τα αυγά το Μέγα Σάββατο. Το χρώμα που προτιμούσαν ήταν το κόκκινο. Αλλά τα έβαφαν και κίτρινα, πράσινα, γαλάζια ή τα έκαναν πλουμιστά. Τα τορνίκια ήταν τα πασχαλιάτικα αυγά που είχαν πάνω τους διάφορα σχέδια ζωγραφισμένα. Οι φανατικοί του τσουγκρίσματος των αυγών έκαναν τα τσιχτιρένα οβά, δηλαδή άνοιγαν ένα λάκκο στη χόβολη του τζακιού, αράδιαζαν εκεί τα αυγά με τη μύτη προς τα πάνω και ύστερα τα άφηναν να ψηθούν σιγά σιγά επί μία ημέρα, με το περιεχόμενο του αυγού να συγκεντρώνεται στη μύτη και να γίνεται μαύρο και σκληρό σαν πίσα. Πολλοί χρησιμοποιούσαν τα υγάνα σοβά, δηλαδή αυγά φραγκόκοτας, που επίσης ήταν σκληρά. Τη Μεγάλη Παρασκευή δεν έτρωγαν ούτε ελάδ, δηλαδή λάδι. Το Μεγάλο Σάββατο έτρωγαν ελαφρά το βράδυ. Και κοιμώνουν νωρίς για να μπορέσουν να ξυπνήσουν εύκολα. Το σπίτι ήδη είχε ετοιμαστεί από τη Μεγάλη Πέμπτη όταν γινόταν και το αποβράδυνσμα των Μπακυρικών,
δηλαδή το τρίψιμο, το καθάρισμα. Τα ρούχα περίμεναν τα μέλη της οικογένειας καθαρά και φροντισμένα. Όλοι όφυλαν να φορέσουν τα καλύτερά τους για να φανεί έκτυπα ο πανηγυρικός χαρακτήρας της γιορτής της ημέρας. Εξυπακούεται ότι ολόκληρη τη Μεγάλη Εβδομάδα τα αντρόγυνα απόφευγαν τους καυγάδες και τις προστριβές και οι μάνες πρόσεχαν πώς μιλούσαν τα παιδιά τους για να μην κολατίγουνταν, δηλαδή να μην κολαστούν, να μην αμαρτήσουν. Στις πόλεις και όπου αλλού απαγορεύονταν οι κοδωνοκρουσίες, οι χριστιανοί ειδοποιούνταν τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου να πάνε στις εκκλησίες από τον Ζαγκότσον που ερχόταν και χτυπούσε τις πόρτες των σπιτιών. Σε ορισμένες περιοχές όμως, όπως τη Σάντα, χτυπούσαν κανονικά οι καμπάνες. Οι άντρες φορούσαν ποτίνα, σακ, παλτόν με κατηφέδεναν γιαχάν, οι γυναίκες ζουπούνας με ταξωτά φωτάδας, λαχόρ, κοντογούνε, σαλβάρε, λουστρίνα κουντούρας. Στο κεφάλι την τάπλα με τα φουλιρία, πάνω σα καμίσια χρυσή αλυσίδα με την ώρα. Φυσικά η ενδυμασία αυτή συνηθιζόταν στις μεγάλες πόλεις και από τις γυναίκες των εύπορων οικογενειών. Το Χριστός Ανέστη που έλεγε ο παπάς πάντοτε συνοδευόταν από τον ήχο που έβγαζαν τα πιστόφε, τα ρεβόλε και όλα τα όπλα που βροντούσαν για να διαλαλήσουν το ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Μετά την είσοδο του ιερέα στην εκκλησία, η λειτουργία συνεχιζόταν ως το πρωί και κανείς βέβαια δεν έφευγε. Τα παιδιά στο προάβλιο τσουγκρίζαν τα αυγά, το οποίο τσούγκρισμα διαρκούσε και τις τρεις ημέρες του Πάσχα. Την πρώτη μέρα τσούγκριζαν με το μυτίν, τη δεύτερη με τον κόλον και την τρίτη με την κοιλία. Έπειτα από τη μετάληψη και την απόλυση της εκκλησίας επέστρεφαν στο σπίτι οικογενειακώς προσπαθώντας να διατηρήσουν το φως της λαμπάδας για να ανάψουν με αυτό την καντήλα. Συχνά προσκαλούσαν στο σπίτι συγγενείς ή φίλους για να φάνε μαζί. Το τραπέζι ήταν γεμάτο φαγόσιμα μη νηστίσιμα. Τανωμένο σουρβάν, φρέσκο ξύγαλαν, κοσάραν, τηγανιτά οβά. Σημειώνεται ότι το σουβλιστό αρνί δεν συνηθιζόταν στον πόντο. Το απόγευμα, μετά τη δεύτερη Ανάσταση, άρχιζαν οι ανταλλαγές επισκέψεων. Οι νοικοκυρές πρόσφεραν στους επισκέπτες ρακί με μεζέ, φούστερο με τυρί. Οι επισκέψεις συνεχιζόταν ως το βράδυ. Το Πάσχα συνήθως επέστρεφαν και οι ξενιτεμένοι, οι όσοι κάτοικοι χωριών ήταν εγκαταστημένοι σε πόλεις και γύριζαν στις πατρίδες τους για να περάσουν την ημέρα της λαμπρής με τους συγγενείς τους. Στα χωριά, μετά τα οικογενειακά τραπέζια της πρώτης μέρας, τη δεύτερη ημέρα στείνονταν χωροί και γλέντια σταλόνια ή σε ανοιχτούς χορούς και εκεί με τη συνοδεία της λύρας χόρευαν και τραγουδούσαν το ουμάλ, της τριγώντας, το λαγκευτόν. Σε όσους τόπους συνηθιζόταν το έθιμο του Ιούδα, το σχετικό ομοίωμα καιγόταν μετά τη δεύτερη Ανάσταση. Τώρα θα μιλήσουμε για το Πάσχα στη Σμύρνη. Η γιορτή της Ανάστασης συμπίπτως χρονικά με την Άνοιξη αποτελούσε
για όλη τη Μικρά Ασία κορύφωση όχι μόνο του εκκλησιαστικού αλλά και του ανοιξιάτικου λατρευτικού κύκλου. Η χαρά της Ανάστασης, η οποία συναντούσε τη φυσική αγαλίαση της Άνοιξης, είχε δημιουργήσει παραδόσεις και έθιμα θρησκευτικού περιεχομένου που περιλάμβαναν τελετουργίες συμβολικού χαρακτήρα που σχετίζονταν κυρίως με τη γονιμότητα. Τη Μεγάλη Παρασκευή οι ανήπαντρες και παρθένες κοπέλες έπρεπε να μαζέψουν τα λουλούδια που θα στόλιζαν τον επιτάφιο. Απ' τη Μεγάλη Τετάρτη οι γυναίκες ζύμωναν επτάζυμα και τσουρέκια. Συνήθως την ίδια ημέρα έφτιαχναν και το προζύμι για το ζύμωμα του ψωμιού όλης της χρονιάς. Τη Μεγάλη Πέμπτη έβαφαν τα αυγά. Η παράδοση τα ήθελε κόκκινα στο χρώμα της θυσίας του Χριστού και της χαρμόσυνης αναμονής. Πολλές νοικοκυρές έβαφαν τα αυγά με κρεμμύδι. Έβαζαν φλούδες κρεμμυδιών στον πάτο μιας κατσαρόλας, από πάνω μία στρώση αυγά, από πάνω πάλι φλούδες και πάλι αυγά μέχρι να γεμίσει η κατσαρόλα. Πρόσθεταν νερό και τα έβραζαν με σιγανή φωτιά μέχρι να πάρουν τα αυγά χρώμα. Το πρώτο αυγό που έβαφαν το τοποθετούσαν στο εικονοστάσι. Πολλοί το κρατούσαν ως φυλαχτό και το φύλαγαν μέχρι να γίνει ο κρόκος του σαν και χρυμπάρι. Οι αγορές της Μήνης γέμιζαν από τη Μεγάλη Δευτέρα με κοπάδια αρνιών που συνήθως τα έφεραν οι έμποροι με το σιδηρόδρομο από την Καπαδοκία. Οι Σμυρνοί αγόραζαν συνήθως δύο αρνιά, ένα για τη Λαμπρή και ένα για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Το πασχαλινό αρνί δεν συνήθιζαν να το σουβλίζουν. Το γέμιζαν με ρύζι, αμύγδαλα και κουκουνάρι και το έβαζαν στη χόβολη από βραδύς για να ψηθεί σιγά σιγά ως το πρωί. Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα οι γυναίκες άσπριζαν και καθάριζαν το σπίτι. Έπρεπε να λάμπει από καθαριότητα για να υποδεχθεί τον Αναστάντα Χριστό. Το Πάσχα για όλη τη Μικρά Ασία αποτελούσε ένα κορυφαίο θρησκευτικό γεγονός που ήταν ταυτισμένο με την Άνοιξη και την εποχή της γονιμότητας και της ευημερίας. Κάτω στα Ιεροσόλυμα και του Χριστού τον τάφο, εκεί καθόταν Παναγιά μόνον και μοναχή της. Τα προσευχάς της έκανε για το μονογενή της. Φωνή εξήλθε εξ ουρανού και απ' αρχαγγέλου στόμα. Σώνουν κυρά μη προσευχές, σώνουν και οι μετάνιες. Βγαίνει στην πόρτα η Παναγιά να δει και να ρωτήσει. Βλέπει τον ουρανό θολό και τ' άστρα βουρκωμένα και το φεγγάρι της αυγής το αίμα βουτυγμένο. Βλέπει τον Γιάννη και έρχεται κλαμμένο πικραμένο. Τι έχεις Γιάννη και έρχεσαι κλαμμένος πικραμένος? Το δάσκαλό μου πιάσανε και στο Χαλκιά τον πάνε και στου Πιλάτου την αυλή εκείν τον τυρανάνε. Σαν τ' άκουσε η Παναγιά πέφτει λιποθυμάει. Κρύο νερό της περιχούν τρία κανάτια μόσχο και τρία το ροδόσταμο ώσπου να σε νεφέρει. Και πάνω που συνέφερε αυτόν τον λόγο λέει. Πού είναι η Μάρθα και η Ματθία και του Λαζάρου η μάνα, του Ιακώβη αδελφή και οι τέσσερις αντάμα, να πάμε να τον έβρουμε προτού τον εσταυρώσουν, προτού τον βάλουν τα καρφιά και τον εφαρμακώσουν. Πήραν το δρόμο το δρομή, δρόμι το μονοπάτι. Το μονοπάτι σε έβγαλε στου τσιγκανού την πόρτα. Ώρα καλή σου μάστορα και τι είναι αυτά που κάνεις? Ένανε θα σταυρώσουμε και κάνω τα καρφιά του. Με παράγγειλαν τέσσερα, μα εγώ τα κάνα πέντε. Πες μου αμάνο μάστορα τι θα τα κάνεις πέντε? Τα δύο στα δυο του τα χέρια, στα δυο τα γονατά του, το πέμπτο το φαρμακερό το βάζω στην καρδιά του. Να τρέξει αίμα και νερό, να λιγωθεί η καρδιά του. Σαν άκουσε και η Παναγιά πέφτει λιποθυμάει.
Κρύο νερό της περιχούν 3 κανάτια μόσχο και 3 ροδόστομα ώσπου να συνεφέρει. Και πάνω που συνέφερε αυτόν τον λόγο λέει. Αναθεμάσαι τσιγκάνε, ποτέ να μην χιλιάσεις, όπου κι αν πας και σταθείς, κατάσταση να μην έχεις. Πήραν το δρόμο το δρομή, δρομή το μονοπάτι. Το μονοπάτι σε έβγαλε στην πόρτα του Πιλάτου. Βρίσκουν τις πόρτες σφαλιστές και τα κλειδιά παρμένα και τα μικρά παράθυρα σφιχτά μανταλωμένα. Γιάννη μου, Αγιάννη μου και βαπτιστά του γιού μου, μην είδες το παιδάκι μου και σε το δάσκαλό σου. Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σε μιλήσω. Καρδιά δεν το νταγιαντά για να στα ομολογήσω. Το βλέπεις εκείνο το γυμνό, τον παραπανωμένο, που φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτυγμένο, όπου φορεί στην κεφαλή στεφάνι αγκαθένιο. Εκείνος είναι ο γιώκα σου και με διδάσκαλός μου. Σαν τ' άκουσε η Παναγιά πέφτει λιποθυμάει. Κρύο νερό της περιχούν 3 κανάτια μόσχο και 3 το ροδόσταμο ώσπου να συνεφέρει. Και σαν της ήρθε ο λογισμός και σαν της ήρθε ο νους της, ζητάει μαχαίρι να σφαγεί, φωτιά να πάει να πέσει. Ζητάει γκρεμό να γκρεμιστεί για το μονογενή της. Απολογέται και ο Χριστός από τα σταυράματά του. «Μάνα μου, σαν σφαγείς εσύ, σφαγέται ο κόσμος όλος. Σύρε, μάνα μου, στο σπίτι σου και στην καλή σου ώρα. Βάλε κρασί με στο γυαλί και αφρά το παξιμάδι και κάνε την παρηγοριά να το βρει ο κόσμος όλος. Μόνον το Μέγα Σάββατο κοντά στο μεσονύχτη που θα λαλήσω πετεινό σημαίνουν οι καμπάνες. Τότες κι εσύ, μανούλα μου, να έχεις χαρές μεγάλες. Τότε κι εγώ θα αναστηθώ με τις χρυσές λαμπάδες. Όποιος το λέει σώσεται και όποιος τα ακούει αγιάζει και όποιος το καλοφουγκριστεί παράδεισο θα λάβει. Παράδεισο και Λίβανο από τον Άγιο Τάφο». Αυτό ήταν το τραγούδι του Χριστού που ψαλόταν τη Μεγάλη Παρασκευή. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στο Πάσχα στις αλυσμόνητες πατρίδες και θα αναφερθούμε στο Πάσχα στην Καπαδοκία. Οι Έλληνες της Καπαδοκίας από τα Φάρασα μέχρι το Μιστή και το Τσαρικλή και από τη Συνασό μέχρι την Κεσάρια, τις Άγιες Μέρες του Πάσχα είχαν πολλά λατρευτικά έθιμα. Ξεκινούσαν με ένα καλάθι στα χέρια και πήγαιναν στα σπίτια του χωριού την ημέρα των βαΐων, αφού τα παιδιά μαζευόταν σε ομάδες. Όταν ο σπιτονικοκύρης άνοιγε την πόρτα που τραγουδούσαν «Βάγια, βάγια, βούτσικα», το ένα «Μουσκαρίτσικα», «Λάζαρε, φάει μαμά», «Φάε, πέση κάτ λαχτάρα, σίκουα απάν γαργάρα». Τη στιγμή που ακουγόταν η λέξη «λαχτάρα», ένας από την ομάδα έπεφτε κάτω και σπαρταρούσε ως τη στιγμή που ο σπιτονικοκύρης έδινε τα δώρα. Κατόπιν το παιδί σηκωνόταν. Αυτό το έθιμο συμβολίζει το θάνατο και την ανάσταση του Λαζάρου. Τη Μεγάλη Εβδομάδα οι νέοι του χωριού μάζευαν καύσιμα υλικά όπως άχυρα, ξερά χόρτα κτλ. Και τα συγκέντρωνα στους μαχαλάδες προετοιμάζονταν για τις μεγάλες φωτιές του Σαββάτου. Τη Μεγάλη Τετάρτη έβαφαν τα αυγά με φρούδες από κρεμμύδια. Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης πήγαιναν στην εκκλησία να ακούσουν τα 12 Ευαγγέλια και μαζί τους έπαιρναν ένα ψωμί στρογγυλό ζυμωμένο με αυγά, αλεύρι και γάλα. Στη μέση έβαζαν ένα κόκκινο αυγό και το κρεμούσαν στα τσασίδια τους, όπως και το άφηναν ως την ημέρα του Πάσχα για να ευλογηθεί. Έπαιρναν μαζί και μια δερμάτινη τσάντα γεμάτη αλάτι, κόκκινα αυγά, από τα οποία το ένα ήταν από τους φτωχούς, τσουρέκια, προζύμι, γάλα, γιαούρτι, βούτυρο και μέλι. Πριν αρχίσει η ανάγνωση των Ευαγγελίων, οι άρρωστοι ξάπλωναν μπροστά στο ιερό, ακόμη και μουσουλμάνοι, για να ευλογηθούν και να γιατρευτούν. Τα υπολείμματα των κεριών που άναβαν δεν τα πετούσαν ποτέ γιατί τα θεωρούσαν ευλογημένα. Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής οι μισιώτες πήγαιναν στην εκκλησία κρατώντας ένα λευκό κερί και έψελαν τα γράμματα της Παναγίας, όπως έλεγαν τους επιτάφιους θρήνους «Η ζωή εν τάφο, άξιον εστί και γενναίε πάσε». Ο επιτάφιος ήταν ένα μεγάλο τραπεζομάντιλο με την εικόνα του Χριστού. Το κρατούσαν από τις γωνίες του 4 παπάδες και το γύριζαν στην αυλή της εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της περιφοράς, οι άντρες πυροβολούσαν στον αέρα. Στα Φάρασα φώναζαν «Σιρένουμ» τη Τσιφούτη. Δηλαδή πυροβολούμε τους άπιστους που σταύρωσαν τον Χριστό. Οι Καπαδόκες πίστευαν ότι με την Ανάσταση του Χριστού οι ψυχές των πεθαμένων τους γυρίζουν στα μέρη όπου έζησαν. Το Μεγάλο Σάββατο συνέχιζαν να πενθούν την κάθοδο στον Άδη του Χριστού, την οποία συνδύαζαν με τον θάνατο δικών τους προσώπων, γι' αυτό πήγαιναν στα μνήματα και έκλαιγαν τους αποθαμένους τους. Εκείνη την ημέρα πήγαιναν για ύπνο οι περισσότεροι, για να μπορέσουν να αντέξουν μετά τη βραδινή λειτουργία και για να αντέξουν και να μεταλάβουν. Άλλοι άναβαν φωτιές. Όταν ακουγόταν η καμπάνα, γύριζαν τα σπίτια όσοι δεν είχαν κοιμηθεί και ξυπνούσαν τους υπόλοιπους. Όλοι πήγαιναν στην εκκλησία με μία λαμπάδα λευκή και δύο γερά κόκκινα αυγά. Μετά το τέλος της λειτουργίας, με την επιστροφή στο σπίτι, φώτιζαν το σπίτι, το κοτέτσι και τον στάβλο. Ξημερώνοντας το Πάσχα, τα παιδιά πήγαιναν σε παππούδες και νονούς, τους φιλούσαν τα χέρια και έπαιρναν τα δώρα τους. Μετά όλοι οι χωριανοί μαζεύονταν στην πλατεία και γλεντούσαν για 3 συνεχόμενες ημέρες. Τέλος, οι νεαροί πάλευαν μεταξύ τους για να αναδειχθεί ο δυνατότερος. Την Κυριακή μετά το Πάσχα, την έλεγαν Ντύπασχα, δηλαδή Αντίπασχα, η ημέρα αυτή ήταν η Τσερετσή του Εϊθούμα. Από τη Τετάρτη ως το Σάββατο δούλευαν μόνο τα πρωινά και τα βράδια γλεντούσαν. Την Κυριακή μετά την εκκλησία κάνανε παρέες και πήγαιναν σε σπίτια και στείνανε χορό. Ήταν η Κυριακή που αποχαιρετούσαν το Πάσχα χορεύοντας και διασκεδάζοντας τα κορίτσια. Χόρευαν με πολύχρωμες φορεσιές και μαντήλια στο χορό του Αντίπασχα. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, έφτασε στο τέλος και η σημερινή ραδιοφωνική μας εκπομπή. Έως την άλλη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα.
1: Αλυσμόνητες Πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Η εκπομπή μας σήμερα είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, ημέρα, η εβδομάδα που μας πέρασε η Παρασκευή, ήταν αφιερωμένη στη θαλασσεμία. Θαλασσεμία, μια ασθένεια, μια χρόνια νόσος η οποία υπάρχει στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Τουρκία, στην Αίγυπτο και γενικά σε όλες τις χώρες της Μεσογείου, αλλά και σε όλο τον κόσμο με άλλη μορφή. Ας πούμε όμως, πρώτα, πότε και πώς και γιατί βρέθηκε η θαλασσεμία. Η θαλασσεμία περιγράφηκε πρώτη φορά από τον Τόμας Κούλεϊ. Τον Τόμας Κούλεϊ το 1925. Ο Τόμας Κούλεϊ λοιπόν στην Αμερική παρατήρησε ότι παιδιά με σοβαρές ανεμίες, οστικές παραμορφώσεις και διόγκωση του σπηγίνα. Για χρόνια αυτό η ασθένεια ήταν γνωστή ως η νόσος του Κούλεϊ. Η νόσος του Κούλεϊ, όπου γύρω στο 50 διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά αυτά ήταν κυρίως από χώρες της Μεσογείου. Ελλάδα, Ιταλία. Τότε υπήρχε μεγάλο κύμα μεταναστών από Ελλάδα και Ιταλία στην Αμερική και έτσι βρέθηκε. Με έρευνα που κάνανε και ελέγχοντας και βλέποντας τις καταστάσεις, έγινε σαφές ότι δεν είναι μια επίκτητη ασθένεια, αλλά πρόκειται για μια κληρονομική νόσο. Δηλαδή, θα πρέπει και οι δύο γονείς να έχουν το γονίδιο της θαλασσεμίας, θα πρέπει να είναι φορείς και ώστε να μεταδώσουν και να πάρουν τα παιδιά το γονίδιο, την ομοζυγωτία και να παρουσιάσουν την ασθένεια. Εκεί υπήρξε και το όλο θέμα να ξεχωρίσουμε ποιοι είναι οι φορείς και ποιοι είναι οι ασθενείς. Διότι η διαταραχή της αιμοσφαιρίνης υπήρχε και στους μεν και στους δε, οι φορείς όμως δεν χρειαζόταν μεταγγίσεις. Κατά το 60 τώρα εκεί στην Αμερική άρχισαν να καθιερώνονται οι τακτικές μεταγγίσεις αίματος, οι οποίες και έδωσαν ένα κάποιο προσδόκιμο ζωής σε αυτά τα μωρά που είχαν ανακαλυφθεί με αυτό. Μικρό μεν, αλλά έδωσαν. Μέχρι το 80 είχαν αναπτυχθεί ήδη ένα πρώτο φάρμακο, το οποίο κυκλοφορεί ακόμα και το οποίο είναι το φάρμακο το που διώχνει το σίδηρο, διότι δεν αρκεί η μετάγγιση αίματος. Η μετάγγιση αίματος γίνεται για να πάρει ο ασθενής τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Όμως, μαζί με τα ερυθρά αιμοσφαίρια, παίρνει και το σίδηρο του αίματος. Ένα σίδηρο που σε άλλες ανεμίες είναι σωτήριος, αλλά στη περίπτωση της θαλασσεμίας απλά επιβαρύνει και καταστρέφει τον οργανισμό. Βλέπετε, ο οργανισμός μας είναι πλασμένος και είναι ρυθμισμένος έτσι ώστε να μην μπορεί να αποβάγει την περίσσια σιδήρου, διότι δεν υπήρξε ποτέ στα χρονικά περίσσια σιδήρου, ίσα ίσα ο οργανισμός μας χρειαζόταν πάντα σίδηρο και έτσι σε αυτή την ελαττωματική κατάσταση δεν μπορεί να τον αποβάγει. Φτάνουμε σιγά σιγά στο σήμερα. Βελτιωμένα φάρμακα αποσιδήρωσης, γίνονται κάποιες μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών, όπου υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό θεραπείας στα άτομα που πάσχουν με θαλασσεμία, ειδικά όταν γίνονται σε μικρές ηλικίες, και σιγά σιγά μπαίνουμε στη γονιδιακή θεραπεία, σε ένα κομμάτι δηλαδή θεραπείας που έρχεται τώρα, που είναι της εποχής αυτής, που παίρνουν κύτταρα από τον ίδιο τον οργανισμό, τα διορθώνουν και τα ξαναβάζουν στον οργανισμό μας, με αποτέλεσμα τα διορθωμένα αυτά κύτταρα να παράγουν πλέον ερυθρά αιμοσφαίρια και να βοηθάν το άτομο αυτό να κρατήσει μια αιμοσφαιρίνη και ένα αιματοκρίτη φυσιολογικό σε φυσιολογικά επίπεδα, που
θα του δώσει τη δυνατότητα να έχει μία

καθημερινότητα όπως όλοι οι υπόλοιποι ανθρώποι. Στη χώρα μας έχουν γίνει δύο θεραπείες με αυτόν τον τρόπο, δύο θεραπείες. Η μία είναι επιτυχημένη, ο ασθενής πλέον είναι ελεύθερος μεταγγίσεων και προχωράει. Η δεύτερη όμως θεραπεία, το δεύτερο περιστατικό ήταν σε χαμηλά επίπεδα η αιμοσφαιρίνη του, δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Περιμένουμε να δούμε με τα χρόνια τι θα γίνει σε αυτές τις θεραπείες, πώς θα εξελιχτούν, ποια νέα φάρμακα θα βγουν, τι φάρμακα θα βγουν και τι θα γίνει. Όπως και σε όλες τις υπόλοιπες θεραπείες,

Φτάνουμε λοιπόν τώρα στο εδώ, στο νησί μας. Στο νησί μας λοιπόν υπάρχουν δύο μονάδες για τη Θαλασσεμία και τη Ρεπαναγιωτάκη Νόσο που είναι μαζί. Είναι μία στα Χανιά, μία στο Ηράκλειο, στο Βενζέλιο νοσοκομείο. Το Χανίων καλύβει Χανιά και μέρος του Ρεθύμνου έχει περίπου 45 πάσχοντες. Ενώ το Βενζέλιο νοσοκομείο καλύπτει το νομό Λασιθίου, νομό Ηρακλείου και μέρος του Ρεθύμνου και αυτό, οπότε έχει γύρω στους 160 πάσχοντες. Αυτά είναι τα ποσοστά που παρακολουθούνται στις μονάδες αυτές το χειμώνα. Το καλοκαίρι βέβαια, όπως είμαστε ένα μεγάλο νησί, είμαστε ένα τουριστικό νησί, υπάρχουν και οι ανάλογες μετακινήσεις είτε από το εξωτερικό είτε και από μέσα από την Ελλάδα. Αυτοί οι αριθμοί διπλασιάζονται και πολλές φορές τριπλασιάζονται σε άτομα κατά τους 5 μήνες που έχουμε, 5 με 6 μήνες που έχουμε γιοφάνεια, καλοκαίρι, διακοπές στο νησί μας. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, πού είναι το θέμα και πού έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής? Μέχρι στιγμής το κομμάτι το θεραπευτικό το είπαμε. Αυτό που πρέπει να δούμε λίγο είναι το ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα περίεργο θέμα αιμοδοσίας. Η εθελοντική αιμοδοσία λειτουργεί, οι εθελοντικοί συλλόγοι, τα νοσοκομεία τρέχουν πάρα πολύ, όμως αυτό που πρέπει να δούμε και αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι χρειαζόμαστε σταθερούς αιμοδότες. Βλέπουμε ανακοινώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ανακοινώσεις τραγικές, τολμώ να πω, για ευρωπαϊκή χώρα του 2026, η οποία ασθενείς στο Λαϊκό μένουν αμετάγγιστοι, ασθενείς στην Πάτρα μένουν αμετάγγιστοι, άνθρωποι να παρακαλάνε για αίμα. Θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας αυτή την κατάσταση, γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί δεν είναι ότι δεν έχουμε θελοντές αιμοδότες, δεν έχουμε τακτικούς. Ένα άτομο με θαλασσεμία χρειάζεται γύρω στις 4 φιάλες το μήνα. Οπότε φανταστείτε ότι κατά τη διάρκεια της ζωής του έχουν δώσει γονείς, έχουν δώσει αδέρφια, έχουν δώσει γαμπροί, έχουν δώσει νύφες, έχουν δώσει... Έχει δώσει όλο το οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά και όλο το φυγικό του περιβάλλον. Και δίνει και ξαναδίνει και κάποια στιγμή εξαντλείται. Και εξαντλείται γιατί τα χρόνια περνάνε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί μεγαλώνουν, γιατί κάποιοι αποκτούν ασθένειες που δεν τους επιτρέπουν να δώσουν. Και σε αυτό το κομμάτι έρχεται η απογοήτευση, να πω. Έρχεται το θέμα του τώρα τι γίνεται. Εκεί πρέπει να παρέμβουμε και εκεί πρέπει να μπούμε στην παιδεία της εθελοντικής αιμοδοσίας. Σε μια παιδεία που θα βοηθήσει όχι μόνο τους θαλασσεμικούς ασθενείς, αλλά όλους τους ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται αίμα. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες αιματολογικών ασθενών. Από μικρά παιδιά με λευχαιμία έως μεγάλους ανθρώπους που παλεύουν στις αιματολογικές κλινικές είτε του νησιού μας είτε της χώρας. Υπάρχουν τροχαία και μάλιστα έχουμε μια θλιβερή πρωθιά στο νησί μας σε αυτό το κομμάτι που χειρουργούνται και χρειάζονται αίμα. Υπάρχουν γυναίκες που πάνε να γεννήσουν και χρειάζονται αίμα. Εκεί τώρα θα πρέπει να δούμε το πώς θα ενισχύσουμε λίγο το κομμάτι του εθελοντισμού, του τακτικού εθελοντισμού και πώς θα αποκτήσουμε την παιδεία, η οποία, την παιδεία της προσφοράς. Την παιδεία της προσφοράς. Το να βλέπουμε ανθρώπους, είτε θαλασσεμικούς, είτε αιματολογικούς, είτε για χειρουργία, οι οποίοι να παρακαλάνε είτε στα social media είτε με ανακοινώσεις, δεν βοηθάει.
Δεν βοηθάει. Το αίμα είναι δωρεάν, προσφέρεται δωρεάν, χαρίζεται στο συνάνθρωπό μας. Και εκεί σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να δούμε και να επέμβουμε και εμείς στο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Γίνονται πάρα πολλές αιμοδοσίες, είτε πάμε σε ένα νοσοκομείο είτε στις εξορμήσεις τους που κάνουν και τα νοσοκομεία αλλά και οι συλλόγοι. Δίνουμε 10 λεπτά, αφιερώνουμε 10 λεπτά. Η φιάλη είναι, χωρίζεται στα τρία, κάτι που πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Άλλος παίρνει το πλάσμα, άλλος θα πάρει τα ερυθρά και άλλος θα πάρει ογικό. Δηλαδή από μία φιάλη θα χρησιμοποιηθεί σε τρεις ανθρώπους. Δεν θα χρησιμοποιηθεί έδωσα, πήρε, τελειώσαμε. Όπως επίσης θα πρέπει να πέσει πλέον και ο μύθος του ότι έχω στην κάρτα μου φιάλες, είμαι καλά. Το αίμα δεν κρατιέται σαΐ, γίγει. Γίγει και οπότε εφόσον έχουμε, έχει περάσει η ημερομηνία, το αίμα αυτό έχει δοθεί κάπου για να μην το πετάξουμε. Δεν, πολλές φορές ακούς, μα έχω στην κάρτα 10, θα σου τις δώσουν τις 10, δεν τις χάνεις. Όμως αν δεν συνεχίσεις να δίνεις, δεν θα υπάρχει επάρκεια, γιατί δεν θα υπάρχει επάρκεια ούτε για σένα ούτε για τον άλλον. Αυτά είναι κάποια πράγματα που έπρεπε να πούμε εν όψη της ημέρας, της Παγκόσμιας ημέρας θαλασσεμίας. Γιορτάστηκε σε όλο τον κόσμο. Πλέον τη σειρά την έχει πάρει από τη Μεσόγειο, την έχουν πάρει πλέον ασιατικές χώρες, διότι ξεχάσαμε και δεν το είπαμε στην αρχή, αλλά η θαλασσεμία χωρίζεται σε Α και Β. Η Β' θαλασσεμία είναι κυρίως εδώ, στη Μεσόγειο, όμως η Α είναι στις ασιατικές χώρες και στη Μέση Ανατολή, όπου υπάρχουν πάρα πολλά άτομα πάσχοντες και υπάρχουν πάρα πολλά άτομα πάσχοντες γιατί εδώ στην Ευρώπη ακολουθούμε ένα πρόγραμμα πρόληψης από τη δεκαετία του 80. Γίνεται προγεννητικός έλεγχος, γίνονται ειδικές εξετάσεις, προλαμβάνουμε τη γέννηση των ατόμων με θαλασσεμία. Εν αντιθέσει στον αραβικό κόσμο, στην Ασία, στη Μέση Ανατολή, δεν τρέχουν ήδη τέτοια προγράμματα, με αποτέλεσμα οι γεννήσεις να είναι συνεχείς και εκεί, να είναι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

0: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Ακούσατε το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπίσκοπης Κρήτης και σας εύχομαι να έχουμε ένα καλό απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Δόξα τη τριήμερο αυτού εγέρση.
1: Προσκυνούμε.

0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Θα συνεχίσουμε και σε αυτήν εδώ την εκπομπή με τα βιογραφικά του Γέροντα Παϊσίου. Αμέσως έχει το λόγο η κυρία Ολυμπία που είναι μαζί μας.
1: Από ό,τι έχω διαβάσει, ο Γέροντας Παΐσιος πήγε στο στρατό, υπηρέτησε την πατρίδα 5 περίπου χρόνια και το Μάρτιο του 1950 πήρε το απολυτήριο του στρατού. Μετά, τι έγινε μετά?
0: Με τα στρατιωτικά ρούχα, κυρία Ολυμπία, επισκέφθηκε το Άγιο Όρος. Φιλοξενήθηκε στο λαβριώτικο κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, κάτω από το Κοτλουμούσι. Έψαχνε να βρει γέροντα για να υποταχθεί. Πήγε σε πολλά καλύβια, σκήτες και κελιά. Έγραφε: «Πολύ ταλαιπωρήθηκα ως αρχάριος μέχρι να βρω αυτό που επιθυμούσα. Φυσικά κανείς δεν μου έφταξε, παρά μόνο οι πολλές μου αμαρτίες, όπως επίσης και η χωριατοσύνη μου, που εμπιστευόμουν τον εαυτό μου σ' όποιον έβρισκα. Ήταν και αυτή η δεύτερη αιτία για να ταλαιπωρηθώ». Έλεγε: «Στην αρχή, μέχρι να βγάλω τα πνευματικά μου φτερά, κανείς δεν με βοήθησε. Όλοι με έσπροχναν. Ύστερα συνάντησα Αγίους. Τελικά δεν έμεινε στο Άγιο Όρος, γιατί πήρε γράμμα από τον πατέρα του που τον καλούσε να γυρίσει, επειδή παντρεύτηκε ο μεγαλύτερός του αδελφός και υπήρχαν πολλές δυσκολίες. Γύρισε λοιπόν στο σπίτι τους. Το Μάρτιο του 1953 ο Αρσένιος ήταν πια έτοιμος και ελεύθερος να πραγματοποιήσει το όνειρό του και να γίνει μοναχός. Νάτος λοιπόν και πάλι στο Άγιο Όρος. Πήγε στο μοναστήρι του Εσφυγμένου και έγινε δόκιμος. Το πιο αυστηρό μοναστήρι του Αγίου Όρους ήταν τότε το μοναστήρι του Εσφυγμένου. Έλεγε ο γέροντας: «Για να βγάλεις μια σαρακοστή του Εσφυγμένου ήταν πραγματικός Γολγοθάς. Μόνο με ένα πιάτο νερόβραστο φαγητό το 24ωρο. Την πρώτη εβδομάδα των νηστιών όλοι οι πατέρες έμεναν σχεδόν όλη τη μέρα μέσα στην εκκλησία».
1: Πότε τελικά έγινε μοναχός?
0: Στις 27 Μαρτίου 1954, μετά από την κανονισμένη δοκιμασία, έγινε μοναχός. Πήρε ρασοευχή και το όνομα Αβέρκιος. Του έγινε πρόταση από τον ηγούμενο να γίνει αμέσως μεγαλόσχημος, αλλά δεν δέχτηκε. Έκανε αγώνα. Αγώνες, μενιστίες, αγρυπνίες, προσευχές και υπακοή. Για εκείνον η υπακοή ήταν μαρτυρική, ήταν αιματηρή. Ήταν βοηθός στην τράπεζα και το φούρνο, ενώ αργότερα τον τοποθέτησαν και στο ξυλουργείο, γιατί ήξερε την τέχνη του ξυλουργού. Ήταν ακόμη υπεύθυνος για δύο παρεκκλήσια έξω από το μοναστήρι. Βοηθούσε όμως και στην εκκλησία ως εκκλησιαστικός στις αγρυπνίες. Διηγείται ο γέροντας: «Μια φορά ήμουν μέσα στο ιερό και παρακολουθούσα

0: στήλη και θερμαίνεται. Κάθε νύχτα αγρυπνία, κοιμόμουν λίγο. Στην εκκλησία δεν καθόμουν στο στασίδι για να μην με παίρνει ο ύπνος. Είχα γίνει πετσί και κόκαλο, σαν σκελετός. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία που έτσι οικονόμησαν για μένα. Προβλήματα σε λίγο στην υγεία του, ανησύχησαν του γέροντες της Μονής που τον έστειλαν στην Κόνιτσα για θεραπεία το καλοκαίρι του 1956. Έγινε καλά. Γύρισε στο μοναστήρι Φιλοθέου και στις 3 Μαρτίου του 1957 έγινε η κουρά του σε μικρόσχημο μοναχό, οπότε και του δόθηκε το όνομα Παΐσιος. 1,5 περίπου χρόνο μετά ο γέροντας βρέθηκε στο ήσυχο μοναστήρι του Στομίου της Κόνιτσας. Ήταν Αύγουστος του 1958.
1: Είναι αλήθεια πως με εντολή της Παναγίας πήγε σε αυτό το μοναστήρι?
0: Ναι, είναι αλήθεια. Ο ίδιος είχε κάνει τάμα να τον διαφυλάξει η χάρη της κατά τον πόλεμο και θα πήγαινε 3 χρόνια να βοηθήσει να χτιστεί το καμένο μοναστήρι της. Και φαίνεται πως η Παναγία το ήθελε αυτό. Άρχισε λοιπόν αμέσως, μόλις έφτασε, την ανακαίνιση της Μονής. Λέει, όταν ρίχναμε την πλάκα, την ταράτσα όπως λέμε εμείς, ήρθαν να βοηθήσουν 70 άτομα. Ενώ η δουλειά προχωρούσε, μου λένε οι μαστόροι, θα μας ληφθούν 20 τσουβάλια τσιμέντο. Τώρα τι να κάνω, λέω. Βρέθηκα σε δύσκολη θέση. Να την αφήσουν στη μέση, λένε, δεν κάνει. Να φέρουν άλλα τσιμέντα, δύσκολο, γιατί χρειάζονται 4,5 ώρες με τα ζώα. Τρέχω τότε στην εκκλησία, ανάβω ένα κερί, γονατίζω, σηκώνω τα χέρια ψηλά και παρακαλώ την Παναγία να βοηθήσει. Ύστερα πηγαίνω και λέω στους μαστόρους να συνεχίσουν τη δουλειά, βάζοντας την κανονική αναλογία τσιμέντου. Όταν τέλειωσαν, περίσεψαν και 5 τσουβάλια τσιμέντο. Μέγας είσαι, Κύριε. Και συνεχίζει ο γέροντας. Στο μεταξύ οι γυναίκες που μαγείρευαν ειδοποίησαν το γέροντα ότι τα ψωμιά και το φαγητό ήταν λίγα σε σχέση με τους εργάτες. Εκείνος τις καθησύχασε λέγοντάς τους να μην στεναχωριούνται καθόλου, μα καθόλου. Πράγματι, όλοι έφαγαν και χόρτασαν και φεύγοντας πήραν και ψωμί στο σακούλι. Κάτι ακόμη. Στη διάρκεια της εργασίας, κατά μαύρα σύννεφα σκέπασαν τον ουρανό και προμήνιαν καταραχτώδη βροχή. Αν έβρεχε η πλάκα θα έμενε στη μέση. Ο γέροντας προσευχήθηκε. Σε λίγο βγήκε ο ήλιος. Το έργο τελείωσε.
1: Στη διάρκεια του κτισίματος και της ανακαίνησης του μοναστηριού της Παναγίας είχε άλλες ασχολίες, πνευματικές ασκήσεις και ανατάσεις?
0: Η άσκηση, η σωματική και πνευματική άσκηση για το γέροντα, κυρία Ολυμπία, δεν τέλειωνε ποτέ. Ενώ έμπλεξε με δουλειές της Μάρθας, όπως έλεγε τα χτισήματα, και βοηθούσε τον κόσμο στις ανάγκες του, συνέχισε την άσκηση και την επαύξησε με κλονισμένη μάλιστα υγεία. Νίστευε αυστηρά, αν και έκανε θεραπεία με ενέσεις. Κάποιες φορές με ένα ποτήρι νερό περνούσε και τη μέρα και τη νύχτα. Στον κήπο πήγαινε ξυπόλυτος και το βράδυ έβγαζε τα αγκάθια από τα πόδια του. Ένα παξιμάδι έτρωγε το πρωί και ένα το βράδυ. Άλλες φορές πάλι έπινε και το τσάι. Δούλευε πάρα πολύ. Δεν κοιμόταν σχεδόν καθόλου. Προσπαθούσε να μην χαλάσει το χατήρι κανενός και ήθελε όλους να τους εξυπηρετεί και να τους αναπαύει. Ποτέ δεν έλεγε όχι.

0: Τα χέρια του είχαν κάνει ρόζους από τις πολλές μετάνοιες. Τα πόδια του ήταν μόνο κόκαλα. Είχε πάρα πολλά προβλήματα με την υγεία του. Και όμως μόνος του διάβαζε όλες τις ακολουθίες όπως είχε μάθει στο Άγιο Όρος. Δεν παρέλειπε τίποτε από όσα προβλέπει το μοναχικό τυπικό. Λαχταρούσε να καταφεύγει σε ήσυχα σπήλαια για να προσεύχεται απερίσπαστα. Μόνο στην ησυχία με μόνο το Θεό γλυκαινόταν και τρεφόταν από τη Θεία Κοινωνία μέσω της ποθητής του νοεράς προσευχής.
1: Πνευματικοπαίδε του μας έλεγε πριν από καιρό ότι στο έργο της φιλανθρωπίας ήταν πρωτοπόρος. Έτσι είναι κιόλας.
0: Είναι αλήθεια πως μεριμνούσε και για όσους είχαν ανάγκη. Και αυτοί ήταν πολλοί. Στα χωριά της Κόνιτσας υπήρχε τότε μεγάλη φτώχεια, εγκατάλειψη, πείνα, δυστυχία. Ο γέροντας λοιπόν συγκέντρωνε ρούχα, χρήματα, τρόφιμα και φάρμακα. Τα έκανε δέματα και τα έστελνε σε ανθρώπους που στερούνταν. Στο έργο αυτό της φιλανθρωπίας είχε ως βοηθούς ευλαβικές γυναίκες. Όσες είχαν την μπόρεση και τη διάθεση, τις έστελνε να υπηρετούν και να φροντίζουν άτομα ανήμπορα, κυρίως γεροντάκια που δεν είχαν κάποιο δικό, κάποιο συγγενή δίπλα τους και κοντά τους. Είχε πάρει άδεια από την αστυνομία και σε κάθε γειτονιά της Κόνιτσας είχε αφήσει από ένα κουμπαρά και όρισε και ένα υπεύθυνο. Έκανε επιτροπή που διαχειριζόταν τα χρήματα και πρόσφεραν ανάλογα με τις ανάγκες. Ενδιαφέρθηκε επίσης για φτωχά και ορφανά παιδιά να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Τα έστερνε στα κατάλληλα πρόσωπα, αλλά τα βοηθούσε και ο ίδιος οικονομικά όσο μπορούσε. Πολλά από αυτά τα παιδιά είναι σήμερα επιστήμονες και ευγνωμονούν τον γέροντα. Ακόμη έδινε τα χωράφια της Μονής σε φτωχές οικογένειες να τα καλλιεργούν. Ενίκιο δεν έπαιρνε. Τους έλεγε αν έχουν καλή σοδιά να προσφέρουν στο μοναστήρι ό,τι ήθελαν. Αν η χρονιά δεν πήγαινε καλά, δεν ζητούσε τίποτε. Τα θεοφάνεια στον αγιασμό περνούσε από τα σπίτια και οι άνθρωποι ως συνήθως έδιναν κάτι για το μοναστήρι. Πέρασε μια φορά και από κάποιο σπίτι που είχαν ανάπηρο παιδί. Η κυρία του σπιτιού πήγε να ρίξει κάτι στο κουτί. Ο γέροντας της είπε «Η Παναγία δεν ζητάει από σένα. Εσύ παιδί μου έχεις ανάγκη». Και αμέσως άδειασε στο τραπέζι το κουτί με όλα τα χρήματα που είχε μαζέψει. Μια κυρία αναφέρει «Βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν πολύ ελεήμων. Μια φορά του έκανα ένα πλεχτό. Όταν συνάντησε στο δρόμο μια γυναίκα ζητιάνα, ρακένδυτη, αμέσως έβγαλε το πλεχτό και της το έδωσε για να μην κρυώνει αυτή η καημενούλα. Όποτε του δίναμε κάποια πράγματα, εκείνος τα έδινε στον πρώτο που συναντούσε. Σε κάποιο γέρο που έμενε μόνος του εγκαταλειμμένος σε μια σπηλιά, κάθε εβδομάδα πήγαινε τα τρόφιμα που του χρειάζονταν και με τα χέρια του τον καθάριζε και τον έπινε. Η χριστιανική αγάπη βλέπετε σε όλο της το μεγαλείο.

0: Σειρά έχουν τώρα τα μηνύματα της σημερινής μας εκπομπής, κύριε Γιάννη.
1: Ναι, όλοι μας, μα όλοι μας πρέπει να είμαστε κοντά σε ένα γέροντα, ένα πνευματικό, ένα εξομολόγο. Ύστερα, πολλά πράγματα που είναι αδύνατα σε μας μπορεί να γίνουν με τη βοήθεια του Θεού. Τα αδύνατα της ανθρώπης δυνατά παρά το Θεό εστί. Και ακόμη, η φιλανθρωπία, η αγάπη στο διπλανό μας, το συνάνθρωπο, την εικόνα του Θεού δηλαδή, είναι γνώρισμα του πραγματικού, του αληθινού χριστιανού. Εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε. Να έχουμε την ευχή του Γέροντα. Καλό βράδυ.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε ξανά την εκπομπή Είδωρ Αλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα ο κύριος Φώτης Καρίδης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και ειδικότερα στην αντίδραση των μαθητών σε όλη εκείνη την μεγάλη διδασκαλία που ο Κύριος έκανε για τον άρτο της ζωής, για το πρόσωπό του. Εκείνα τα χαρακτηριστικά ωραία λόγια που ο Χριστός είπε για τον εαυτό του, λόγια όμως που δεν περιορίζονται στο λεκτικό επίπεδο, αλλά κυρίως επεκτείνονται στο πνευματικό επίπεδο και στην παρουσία του Χριστού στον κόσμο, στο θεανθρώπινο πρόσωπό του. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι οι μαθητές δυσανασχέτησαν με τα λόγια του Χριστού και είπαν ότι είναι σκληρός ο λόγος. Ο Χριστός επικίνδυνος, ξεβολεύει. Και αυτός ο σκληρός λόγος, ο λόγος του Χριστού, δεν είναι κάτι που εύκολα μπορεί να τον ακολουθήσει κανείς. Και ο Χριστός θα αντιδράσει σε αυτήν την άποψη των μαθητών του, λέγοντας στο στίχο 61 και εξής: «Ιδώς δε ο Ιησούς εν εαυτό, ότι γογγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού, είπεν αυτής, τούτο ημάς σκανδαλίζει? Εάν ουν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερον, το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν». Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε: «Σ' αυτά σκοντάφτετε? Τότε τι θα γίνει αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα? Το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα δεν ωφελούν σε τίποτα. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή». Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, χρησιμοποιεί ένα πολύ ενδιαφέρον ρήμα στο λόγο του. Το ρήμα «σκανδαλίζω». Τούτο ημάς σκανδαλίζει? Ρωτά τους μαθητές του. Ρωτά για το γογγισμό τους. Ρωτά για αυτήν την απορία τους. Ρωτά για αυτόν τον προβληματισμό τους, ο οποίος εγγίζει τα όρια του σκανδαλισμού. Όταν μιλούμε για την έννοια του σκανδάλου, αγαπητοί ακροατές, εννοούμε για μια συμπεριφορά, για ένα περιστατικό, για μια ιδέα, για μια δοκιμασία, για μια άποψη η οποία δεν είναι εύκολα ανεκτή, όχι μόνο από την πλειονοψηφία των ανθρώπων, αλλά κυρίως από αυτό που ονομάζουμε μέσος ανθρώπινος νους. Η πλειονοψηφία των ανθρώπων είναι γεγονός ότι πολλές φορές δυσκολεύεται να παρακολουθήσει στοιχεία, γεγονότα και ιδέες που ξεφεύγουν από τις δυνατότητές της. Όμως υπάρχουν και καταστάσεις που, να το πούμε έτσι, δυσκολεύουν και αυτούς που αποτελούν έναν μέσο ανθρώπινο νου, ένα μέσο ανθρώπινο όρο. Τους συνηθισμένους ανθρώπους, αλλά και τους ανθρώπους που έχουν μια κάποια λογική. Τα λόγια του Χριστού, η όλη διδασκαλία του Χριστού περί του άρτου της ζωής, ότι όποιος τον φάει θα ζήσει στον αιώνα, έρχονται σε ρήξη με τον νου των μαθητών του και θεωρούν τον λόγο του Χριστού σκληρό. Σκανδαλίζονται οι μαθητές του. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς εννοεί ο Χριστός με αυτήν τη φράση. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι μαθητές όχι μόνο αν ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, αλλά κυρίως το γεγονός ότι πρέπει να τον φάνε
και να τον πιούνε. Τους φαίνεται εξοργιστική αυτή η διδασκαλία του Χριστού. Παράλογη, μη συμβατή με τα ανθρώπινα δεδομένα. Και σκοντάφτουν, σκανδαλίζονται, επηρεάζονται άσχημα. Θεωρούν ότι τους λέει αδιανόητα πράγματα για τον μέσο ανθρώπινο νου. Δεν μπορούν να δεχθούν ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του ανθρώπου, αλλά και ταυτόχρονα ο Θεός που κατεβαίνει εκ του ουρανού για να φαγωθεί. Και ο Χριστός, καταλαβαίνοντας αυτόν τους τον σκανδαλισμό, τους απαντά: σκανδαλίζεστε για αυτό που σας είπα. Τι θα γίνει τότε αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα? Και θα το δείτε, τους λέει ο Χριστός, θα με δείτε να ανεβαίνω από εκεί που ξεκίνησα. Αν σκανδαλίζεστε για το ότι ήρθα στον κόσμο, πόσο δύσκολο θα σας φανεί το ότι θα επιστρέψω από εκεί που ξεκίνησα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η λογική του Χριστού. Δεν έχει σχέση με την δική μας λογική, χωρίς να είναι παράλογη. Γιατί τους λέει σκανδαλίζεστε? Σας φαίνεται δύσκολο αυτό, το ότι ήρθα στον κόσμο για να φαγωθώ από εσάς και να ζήσετε. Άμα με ξαναδείτε όμως να επιστρέφω στο Θεό Πατέρα μου, τότε το σκάνδαλο θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Άρα το πρόβλημα δεν είναι αυτά τα οποία εγώ κάνω και τα οποία είναι υπερβολικά ίσως δύσκολα για τη δική σας λογική. Το πρόβλημα είναι ο τρόπος που βλέπετε τον κόσμο. Και εγώ αυτό ήρθα να κάνω, να σας αλλάξω αυτόν τον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο. Η έννοια του σκανδάλου, αγαπητοί ακροατές, είναι μια έννοια η οποία υπάρχει στη ζωή της Εκκλησίας και υπήρχε από τα χρόνια του Χριστού. Κάπου αλλού ο Κύριος λέει «Ουέ του ανθρώπου εκείνου, διού το σκάνδαλον έρχεται». Αλίμονο στον άνθρωπο εκείνο, διαμέσου του οποίου έρχεται το σκάνδαλο. Και μάλιστα αν σκανδαλίσει κάποιο από τα παιδιά, λέει ο Χριστός, από αυτούς που είναι αθώοι και ενήπιοι στην καρδία, καλύτερα να πάρει μια πέτρα, να τη δέσει στο λαιμό του και να πάει να πέσει στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίσει. Γιατί το λέει αυτό ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές? Το λέει διότι ο σκανδαλισμός είναι ένα γεγονός το οποίο θα ταλανίσει την Εκκλησία του. Ο σκανδαλισμός, ο οποίος προέρχεται κυρίως από την ανθρώπινη συμπεριφορά. Και πολλές φορές οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, είμαστε αδύναμοι σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά μας και σκανδαλίζουμε τους άλλους ανθρώπους με τον βίο μας, με το ποιόν μας, με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Τον σκανδαλίζουμε κυρίως διότι δεν εφαρμόζουμε αυτά τα οποία διακηρύττουμε. Δεν είμαστε συνεπείς ανάμεσα στα λόγια και τα έργα μας. Με αποτέλεσμα οι αδύναμοι στην πίστη είτε να παραπλανώνται από τα λόγια μας και όταν διαπιστώνουν την ασυνέπεια με τα έργα μας να επιρρύπτουν στο Θεό την ευθύνη για αυτή την δική μας ανεπάρκεια, ή να μισούν την Εκκλησία η οποία στεγάζει αδύναμους ανθρώπους. Και είναι γεγονός ότι πολλές φορές στην ζωή της Εκκλησίας οι πνευματικοί ηγέτες, κυρίως εμείς που είμαστε οι κληρικοί, δίδουμε αφορμές στους ανθρώπους να σκανδαλίζονται, να προβληματίζονται, να απορούν. Δίδουμε αφορμές διότι έχουμε μεγάλο στόμα τις περισσότερες φορές. Λέμε πολλά και δεν τηρούμε αυτά τα οποία λέμε. Και αυτό έχει τελικά ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι να βρίσκονται σε σύγχυση
οι χριστιανοί να βρίσκονται σε σύγχυση, να μην καταλαβαίνουν γιατί άλλα λέμε και άλλα πράττουμε. Και εδώ η αιτία τις περισσότερες φορές, αγαπητοί ακροατές, είναι ότι εξαιρούμε τους εαυτούς μας από την ανθρώπινη φύση. Είναι η μεγαλοστομία μας υπερβολική, ώστε να θεωρούν οι άλλοι ότι έχουμε υπερβεί τα ανθρώπινα μέτρα. Και κυρίως είναι η διδασκαλία μας τέτοια, ώστε να νομίζουν οι άνθρωποι ότι έχουμε βιώσει αυτά για τα οποία μιλάμε, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν την συμπεριφορά μας, που είναι είτε μας αρέσει είτε όχι ανθρώπινη, και τις αδυναμίες μας ως αφορμή απογοητεύσεως και απελπισίας. Και γι' αυτό ουέ το ανθρώπο εκείνο, διού το σκάνδαλον έρχεται. Ο Χριστός όμως σε αυτό το σημείο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου δεν αναφέρεται σε αυτού του είδους τον σκανδαλισμό που πηγάζει από την ασυνέπεια λόγων και έργων. Αναφέρεται στο σκανδαλισμό που έχει να κάνει με το πρόσωπο του ιδίου. Το πρόβλημα των μαθητών δεν είναι ότι ο Χριστός άλλα είπε και άλλα κάνει, αλλά ότι δεν μπορούν να καταλάβουν ποιος είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί ακροατές, στην εκκλησιαστική ζωή χρειάζεται να διακρίνουμε τα είδη των σκανδάλων. Ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική μας ανεπάρκεια, την πτώση, την αποτυχία, την αμαρτία, είναι επικριτέο και χρειάζεται κάθαρση για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ο σκανδαλισμός των ανθρώπων. Ό,τι όμως έχει να κάνει με την μαρτυρία περί του Ιησού Χριστού ή με το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου μας, είναι αναπόφευκτο ότι θα προκαλέσει σκανδαλισμό στους ανθρώπους. Ο λόγος της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Σταυρού φάνταζε σκάνδαλο στους Ιουδαίους και μορία στους Έλληνες. Το πρόσωπο του Χριστού ήταν ένα πρόσωπο και είναι, παραμένει, ένα πρόσωπο που λειτουργεί ως σημείον αντιλεγόμενων για τους ανθρώπους. Όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό, στη θεότητα, αλλά και την ένωση της θεότητας με την ανθρώπινη φύση, στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου, σκανδαλίζει τους άλλους, οι οποίοι δεν μπορούν να δεχθούν ότι ο Χριστός είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος και ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τον άνθρωπο στο Θεό. Σκανδαλίζει ο Χριστός, διότι μαθαίνουμε και θέλουμε τον Θεό να βρίσκεται μακριά, να είναι κάποια ανώτερη δύναμη που βρίσκεται κάπου στο σύμπαν. Και όχι μόνο αυτό, θέλουμε τον Θεό να μην ανακατεύεται στην δική μας ζωή. Αλλά και πάλι θεωρείται αδιανόητο ένας Θεός να γίνεται άνθρωπος, να είναι ο άρτος της ζωής, ο οποίος κατεβαίνει προς βρόσιν και πόσιν των ανθρώπων, να θυσιάζεται, να υποφέρει, να πεθαίνει και να ανασταίνεται για λογαριασμό μας, και αισθανόμαστε είτε ότι είμαστε ανάξιοι ενός τέτοιου Θεού ή ότι δεν έχει να πει τίποτα σε μας και τον περιφρονούμε, τον απορρίπτουμε, τον βάζουμε στο περιθώριο της ζωής μας. Δεν τον χρειαζόμαστε. Και γι' αυτό το λόγο κάθε αναφορά της Εκκλησίας ή του εκκλησιαστικού λόγου σε αυτόν τον Χριστό θεωρείται σκάνδαλο που δυσκολεύει την ζωή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Αναφερόμαστε σήμερα στην έννοια του σκανδάλου και του σκανδαλισμού. Είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ότι το σκάνδαλο προέρχεται είτε από την ασυνέπεια λόγων και έργων των ανθρώπων της πίστεως, των ανθρώπων της Εκκλησίας, μια συνέπεια που υπονομεύει δια την αδυναμία των ανθρώπων ή την χερεκακία των αντιθέτων της πίστεως, την ίδια την αξιοπιστία του πνευματικού λόγου, ή το κυριότερο, προέρχεται ο σκανδαλισμός από το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου μας και από τον τρόπο ζωής που ο Κύριος διδάσκει στους ανθρώπους, κάτι που αποτελεί μια φοβερή πρόκληση αλλά και δίδει ιδιαίτερη δυσκολία σε όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν ή σε όσους ελέγχονται από την παρουσία του προσώπου του Κυρίου και τον τρόπο ζωής που αυτός διακηρύττει. Θα ήθελα να επιμείνουμε λιγάκι στην έννοια του σκανδάλου σε ό,τι αφορά τόσο τις αιτίες που αυτό δημιουργείται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε εμείς οι χριστιανοί να ξεπεράσουμε αυτήν την δυσκολία. Το σκάνδαλο, αγαπητοί ακροατές, πηγάζει από την αδύναμη πίστη και κυρίως από την έλλειψη αγάπης προς το Θεό και τον πλησίον. Ίσως από την υπερβολική αγάπη προς τον εαυτό μας και από το γεγονός ότι πάντοτε αισθανόμαστε την ανάγκη να έχουμε πρότυπα στη ζωή μας και θέλουμε ενίοτε να δικαιολογήσουμε την ανικανότητά μας να πολεμήσουμε πνευματικά ή να αποδεχθούμε τον λόγο του Ευαγγελίου στην ανεπάρκεια των ανθρώπων που εκφράζουν αυτόν τον λόγο. Υπάρχει μια ψευτοταπεινοφροσύνη η οποία μας οδηγεί στο να σκεφτόμαστε ότι εμείς δεν είμαστε καλοί και άξιοι και πάμε αμέσως στην κατάκριση που μας λέει τι, οι άλλοι που είσαστε καλύτεροι γιατί δεν εφαρμόζετε αυτά που λέτε. Ο διάβολος δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, στην ουσία ελέγχει τους ανθρώπους που σκανδαλίζονται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι με την ψευτοταπεινοφροσύνη και ο δεύτερος με την κατάκριση. Και γι' αυτό το λόγο είναι μεγάλη η ευθύνη αυτών που σκανδαλίζουν με την ζωή τους και κυρίως με το αν συνεχώς υποστηρίζουν πράγματα τα οποία δεν εφαρμόζουν. Ομοιάζουν με τους Φαρισαίους, για τους οποίους ο Κύριος έδωσε μια ασφαλιστική δικλίδα στο Ευαγγέλιο του. Είπε στους ανθρώπους να ακούτε τι σας λένε, να μην κάνετε αυτό που κάνουν. Αυτό ίσως επαναλαμβάνεται και για όλους εμάς τους ποιμένες πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές. Θα ήταν καλό να μας ακούτε, αλλά να μην κάνετε αυτό που κάνουμε, αν δεν είναι σύμφωνο με το λόγο μας. Γιατί αλλιώς και εσείς αλλά και εμείς κινδυνεύουμε από αυτές τις δύο αμαρτίες, της ψευτοταπεινοφροσύνης και της κατακρίσεως. Και οι δύο έχουν τελικά τη ρίζα τους στην έλλειψη αγάπης προς τον Θεό και στην έλλειψη ουσιαστικής σχέσης μαζί Του. Ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, που αγαπά τον Θεό αληθινά δεν περιμένει από τους ανθρώπους να τον οδηγήσουν σε αυτόν, αλλά διαρκώς τον αναζητεί και τον αναζητεί μέσα στην Εκκλησία με τους τρόπους που η ίδια η Εκκλησία του έχει υποδείξει, με τον λόγο του Ευαγγελίου και με το παράδειγμα των Αγίων. Αλίμονος στους ανθρώπους που αναζητούν ανθρώπινα πρότυπα για να οδηγηθούν στο Θεό. Αλίμονος στους ανθρώπους που δεν θέλουν τους Αγίους ως πρότυπα, αλλά ψάχνουν στο παρόν να βρούνε μορφές που θα τους οδηγήσουν στο Θεό. Και τρεις αλίμονο σε αυτούς που, επειδή δεν βρίσκουν τις μορφές που θα ήθελαν, οδηγούνται στην απιστία, την απόγνωση, την αθεία. Ο Δοκόν αισθάνε, βλεπέτο, μη πέσει, μας λέει ο Χριστός. Όποιος νομίζει και θεωρεί ότι στέκεται καλά, ας προσέξει να μην πέσει. Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτό. Ιατρέ, κάνε καλά πρώτα τον εαυτό σου και μετά τους άλλους. Είναι το μήνυμα του Λόγου του Θεού προς όλους μας, ιδίως τους ποιμένες του λαού του. Ας κοιτάξουμε να καθαριστούμε για να καθαρίσουμε. Να φωτιστούμε για να φωτίσουμε. Και όλοι όσοι μας παρακολουθούν, ας κάνουν το ίδιο και να μην περιμένουν από εμάς να είμαστε τα πρότυπά τους. Οι Άγιοι είναι πρότυπά μας και οδοδείκτες μας στο δρόμο για το Θεό. Εμείς τις περισσότερες φορές γινόμαστε αφορμή σκανδαλισμού των ανθρώπων. Άρα, περισσότερη αγάπη προς τον Θεό, αγαπητοί ακροατές. Πιο υγιής σχέση με τον Χριστό. Όχι υποκατάστατο του Χριστού. Υποκατάστατο που πολλές φορές γίνονται οι πνευματικοί, οι γεροντάδες, οι ασκητές. Δεν χρειαζόμαστε υποκατάστατα του Θεού. Αλλά χρειαζόμαστε δικό μας αγώνα για να έχουμε προσωπική σχέση με τον Κύριο. Και ένα δεύτερο σημείο. Ο ίδιος ο Χριστός αποτελεί σκάνδαλο για τον κόσμο. Η Εκκλησία είναι σκάνδαλο για τον κόσμο. Γιατί ο τρόπος ζωής που ο Χριστός προτείνει, η αγάπη, η κοινωνία με τον Θεό, η κοινωνία μαζί του, είναι σκανδαλιστικός για την εγωκεντρική νοοτροπία του κόσμου. Είναι σκανδαλιστικός για τη διάθεση των ανθρώπων να είναι κύριοι της ζωής τους και του εαυτού τους. Είναι σκανδαλιστικός για αυτούς που δεν μπορούν να δεχθούν ότι υπάρχει Θεός ή ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος και υποφέρει για λογαριασμό του ανθρώπου. Ο Πάσχων Θεός είναι μεγάλο σκάνδαλο για τη ζωή του κόσμου. Και όμως ο Πάσχων Θεός είναι αυτός ο οποίος σώζει τον κόσμο και δεν είναι άλλος από το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Χριστός επιπλήττει τους μαθητές και τους λέει, γιατί σκανδαλίζεστε? Σκεφτείτε να με δείτε να ξαναγυρίζω κοντά στον πατέρα μου, τι έχετε να πείτε και τι σκάνδαλο θα είναι αυτό για σας. Μην κρίνετε τα πάντα με βάση την λογική, με βάση τον μέσο ανθρώπινο νου. Βάλτε πίστη και πνεύμα για να ξεπεράσετε τον όποιο σκανδαλισμό σας. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Καρύδη που ρυθμίσε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατου πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας
1: και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και η έσταση ασθενείες ημών, ανήκεν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, θείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, ήν θείτο το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Λέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος νύκτριμός σου εξάλειψαν το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτ και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσου το κρνεσθέσαι. Ιδού γαρν ανομίες την ελήφθη και εν αμαρτίες οικησίς εμή μήτερ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανοιγάψε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπι και καθαρεθήσουν με πληνείς με και επερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς μη εγαλιές εν και αφροσύνη να αγαλιάζουν στέως τέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από την αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μία απορρίψη με από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλυση από μου. Απόδοση μου την αγαλία συν τη σωτηρίου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμω το σοδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου, αγαλιάζει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την εσύ σου. Ό,τι θέλει σα θυσία είναι εδώ κάνω λουκοφτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στα τριμμένο, καρδία στην τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνη συναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί του θυσιαστήριών σου μόσχου. Συ πρέπει ύμνο ο Θεό εν Σιών και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχή μου προ επάσα σάρξ ήξη. Λόγια νόμων υπεραδυνάμωσαν ημά και τε ασεβίε ημών σι ηλάση. Μακάρι όσων εξελέξω και προσελάβου κατασκηνώσει εν τε αυλέ σου. Πληστισόμεθα εν τη αγαθή του οίκου σου, άγιο ο ναό σου, θαυμαστό εν δικαιοσύνη. Επάξον ημών ο Θεό, ο σωτήρη ημών, η ελπή πάντων των περάτων τη γη και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρια εν τη ισχύ αυτού, περιέζωσμένο εν δυναστεία, ο συνταράσσουν το κήτο τη θαλάσση, ήχου κυμάτων αυτή τη υποστήσετε. Ταραχθίζονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντε τα πέραντα από των σημείων σου, εξόδου πρωία και εσπέρα θέρψη. Επεσκέψω την γη, εμέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτί σε αυτήν. Ο ποταμό του Θεού επληρώθη, υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτω η ετοιμασία. Τα σάβλακα αυτή μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτή, εν τε σταγόσιν αυτή εφρανθήσετε ανατέλουσα. Ευλογήσει το στέφανον του ενή αυτού τη Χριστότητό σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητο. Πιανθήσονται τα ωραία τη ερήμου και αγαλίε είναι οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και ακυλάδε πληθύνου εισήτων και κράξονται και γάρ υμνήσουσιν. Αλλάξατε το Κυρίο, πάσα η γη, ψάλατε δι' το ονόματι αυτού, δότε δόξον εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώς σου, ψεύσονται σε οι εχθροί σου.
2: Πάσα η γη προσκυνήσα το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά το σαν το όνοματί σου. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ο σοβερό εν βουλέσει υπέρ του ιού των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσα ισχυράν εν ποταμό, διελεύσονται ποδοί, εκεί έφραν θυσόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν δυναστεία αυτού του αιώνο, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη, επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντε μη υψούστοσαν εν αυτή. Ευλογείτε έθνη των θεών ημών και ακουτίσαστε τη φωνή τη ενέσεω αυτού, του θεμένου την ψυχήν μου ει ζωήν και μη δόντο ει άλλων του πόδα μου. Ότι δοκίμασα σημάς ο Θεός, η πύρωσα σημάς ο σπυρούτη το αργύριον. Εισήγαγε σημάς στην παγίδα, εν έθουθ λήψης επί των νότων ημών, επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου εν ολοκαυτόμασιν, αποδώσος ήτας ευχάς, ας διέστηλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωσήσι, με τα θυμιάματος και κρυών ανίσωση, βοάς με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε την ψυχή μου. Προς αυτόν το στόμα τί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικία νύ εθεώρουν εν την καρδία μου, μη εισακουσάτω μου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, πρόσωσε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχήν μου και το έλεος αυτού επ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου εν πάση έθνηση το σωτηριόν σου. Εξομολογησάστο σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαή πάντες. Εφρανθήτωσον και εγαλιάστωσον έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σαν συλλαή. Ο Θεός εξομολογήσας του σαν συλλαή πάντες, γη έδου και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήσον αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και αφηγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν ως τίκεται καιρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν ενεφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλετε το ονόματι αυτού, οδοποιήσετε το επιβεβικότι επιδισμόν Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών και του Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίο αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο. Εξάγουν πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνειν σε εν τιερήμο. Γη εσύ, στη και γάρι, ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινάμ, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιο να φορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένεις εσύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικίσους είναι αυτοί, η τίμασες εν τη χριστότητή σου το πτωχό. Ο Θεός Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς, περιγυρωμένε και τα μετάφρενα αυλής εν χλωρότητη. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς, περιγυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλιν των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος των τηρωμένων, όρος ποιον. Είναι τι υπολαμβάνεται όρετε τηρωμένα. Το όρος ο ευδόκης εν ο Θεός κατοικίνεν αυτό. Και γάρ ο Κύριος καταχυνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων Κύριος εν αυτής εν συνάντο Αγίο. Αναβάσεις ύψος ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν. Έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρ απειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός, ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσε ημίν ο Θεός των σωτήριων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην και του Κυρίου, Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάς και αφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εμπλημελίες αυτών. Είπε Κύριος Ακβασάν, επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης, όπως αν βαφεί ο πούς σου εν αίματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Θεώρησαν επορίες σου ο Θεός, επορία του Θεού μου, του βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων, εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών Κύριων εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάσει, με άρχοντες Ιούδα ηγέμονες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός τη δύναμη σου, δυνάμωσον ο Θεός του το κατηργάσω εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σύ Ιησούσι βασιλείς δώρα. Επιτίμησον τη στηρίς του καλά μου, η συναγωγή των ταύρων εν τες διαμάλεση των λαών, μη αποκλειστήνε τη δεδοκιμασμένους το αργυρίο. Διασκόρπισον έθνητα τους πολέμους θέλοντα, ύξους οι πρέσβεις εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλείε της γης, άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, ψάλατε το Θεό, το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς, ιδού δώσει τη φωνή αυτού. Φωνήν δυνάμεως, δότε δόξον το Θεό επί τον Ισραήλ, η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και καρτέωσιν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Σώσον με ο Θεός, ότι εισήλθωσαν είδε τα έως ψυχής μου, εν επάγειν εις ύλην βυθού και ουκές την υπόστασης, ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και καταιγής κατεπώντησέ με, εκοπίας ακράζον ευραγχίας εν ολάρινξ μου, εξέλι λοιπόν η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιωκόντος με αδίκως, αούχ ήρπαζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και επλημελίε μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη εισχυνθήσαν επεμέοι υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήσαν επεμέοι ζηλούντες με ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκά σου υπήνεγκα ονειδισμόν εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπον μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Και συνεκάλυψαν νηστεία την ψυχή μου και γεννήθην εις ονειδισμούς εμή. Και θέμην το ένδυμά μου σάκουν και γενωμένην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψελον υπήνονται σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελαίου σου επάξον με εν τη αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσαν με από πυλού ή να μη εμπαγώ οριστήν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ' αιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' με φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε ότι Χριστόν το έλεό σου κατά το πλήθος των νικρημών σου επίβλεψον επ' με. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από του παιδό σου, ότι θλίβω με ταχύ επακουσών μου. Πρόσχε την ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σίγαρ γινώσκης των ονειδισμών μου και την εσχήνεν μου και την εντροπήν μου. Εναντίον σου πάντες θλίβοντες με ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξη και παρακαλούντας και ούχ εύρον. Και έδωκας εις το βρώμα μου χωλήν και εις την δίψα μου επότσας με όξος. Γεννηθήτω η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδρασιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτω σαν η οθελμή αυτών του μη βλέπειν και των ότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έκχεον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθήτω η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εντισκυνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθες ανομίαν επί την ανομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλυθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά αδίκων μη γραφήτωσαν. φτωχός και αλγών ημί εγώ, η σωτηρία σου, ο Θεός, αντιλάβητό μου. Ενέζω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλύνω αυτόν εν ενέση. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχων αίων, κέρατα εκφέροντα και όπλας. Ιδέτω σαν πτωχή και εφρανθήτω σαν εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσα των πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάτουσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας. Και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν. Και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασχηνώσουσιν εν αυτήν. Ο Θεός τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες ψύχην μου, αποστραφήτωσαν οι σταοποίησον και κατευθύτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτοί και εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και αφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπώντας σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός, βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου είσαι.

0: Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντιού Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντε τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθοζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρού σου της βασιλείας σου και στα τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσγεννούμενον και στον δοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μία Αγίαν καθολική και αποστολική εκκλησία νομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση την αμαρτία. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνας. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίες ημίν. Άγιε επίσης ευσεκίες τες ασθενίες ημών ανήκαν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας αγιαστεί το όνομά σου, ηλθέτω η βασιλεία σου, συνηθέτω το θέλημά σου, ως την ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφηση μην το αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγκυση μας εις περασμόν λαρίς εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενοι η επιγείς επί νίκαιον ύμνων προσφέρομενς η αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, άκτιστε φύσης των όλων δημιουργός, τα χείλη ημών άνοιξον όπως αναγγέλωμεν την ένεσήν σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνων αμήν, της κλίνης και του ύπνου εξαγειράς με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία μου και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου ελέη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή και ωρώ και πάση ώρα εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξοζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία εν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθνον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον τους λογισμούς διόρθωσον τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου εγγέλησεν την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και αν δόξωτέραν να συγκρίτω στους σεραφείμ την αδιαφθόρον στο λόγον δικούσον την νότα στο τόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσει ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνον, μεγαλύνωσε Κύριε, ότι επίδες επί την ταπείνωσήν μου και ου συνέκλεισάς με εις χείρας εχθρών, αλέσουσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και νυν δέσποτα σκεπασάτω με η χείρ σου και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, ότι τετάρακτη η ψυχή μου και κατόδυνος εστίν έντο εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου. Μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν δια τας εν αγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεως γεννούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψην των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτωσαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί. Δώς δόξαν το ονόματι σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγέ με εις τον θείο σου βήμα. ενδοκρίνη.

0: Με μη καταλάβει με ηχήρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με των αμαρτωλών εις βυθών άδου, αλλά παράστη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον, Κύριε, την ρυποθήσαν της πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, θνήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόεις εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε η επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα μην. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε Κυρίας τες ασθενείες ημών, ανήκει εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις υπερσμών λαρείς ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίστητη Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γάραν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάστην απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρ την ελπίδαν ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνο σου λύπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, μακαρίζομεν σε πάση έγενε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωριθήνε ευδόκησε, μακάρι οι έσμεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός προσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατήνων. Διό ανυμνούμεντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Νίστητη Κύριε των ενεπελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένα πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις χλωερής, εντόπις αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα οδύνη λήπτια στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντας τους απαιώνους Αγίους σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίου σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξια υπάρθινε ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιν η μήτερ του Θεού, φυλαξών με υπό την σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάσες γαραπολογίες απορούντες, ταύτιση την και εσύ ως δεσπότη αμαρτωλήν προσφέρομεν ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επισήγαρ πεπίθαμεν, μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δέμνηστής των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν, ρηστήμι ενδία στο περιστάσιο συγχαριστωτρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν την χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος το λόγο τεκούσατνόντες το τόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα ελεός δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
1: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον, γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτηριμών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπο πως Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Υπομέν και υπερε αυτών το Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εντής μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας γιατί σεν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας γιατί σεν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας γιατί σεν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και έστας ασθενείες ημών, ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτην ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερα και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, στο πονχλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξάθρεψε με την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησε με επί τρίβους δικαιοσύνης ένα και του ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σήμεται μούι. Η ράβδο σου και οι βακτηρίες σου αυτέ με παρεκάλεσαν, ετοίμασαν ενώπιον μου τράπεζαν εξαναντίες των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριον σου με θύσκον με οσύ κράτηστον και το έλαιο σου καταδιώξει με πάσες τα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσεται εις ο όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου κέλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σι θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε ο εκ παρθένων τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον. Ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου. Ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πως ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνησιν της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν, και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση νον έπαρξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή σπίρτην χάνει. Θείον δε πίνων αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν. Έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αορά του κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός, συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου, παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων τον θάνατο του αμαρτουλού ας το επιστρέψει και ζην αυτόν. Ου γαρ βούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διόκαγω ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτό υποτάξαστε αμαρτία και τα σιδονές δουλώσας και τη σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια μετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρμου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ομοίελθον καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων την μερίδα υποδεχόμενος ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο σου πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την έπι του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγώ συμπάσει της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμα σας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα αίμα αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνον το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη εις εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγω εν αυτό. Σπλαχνίστη ουν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογήν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγνη σέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλός εξύψους διημάσαι ταπείνωσας εαυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίω τευκεφάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατεδέξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ αυξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη, και ή να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι, διό δέομαι σου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νου και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απεμού ποιήσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ευερίστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύρια ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος εκείν εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλας, άσι μόνο σε δημιούργησας και εισέρθει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει στον εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων, απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες, οίν, αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφες ηλάστητη και συγχώρησόμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσης μου τε συστήσισιν. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάς σε Παναχράντου και Αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής θεέ και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόμε ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγάρι Θεός ελέους και εκτριμών και φιλανθρωπίας και σι την δόξα να αναπέμπομαι συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με, Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπει ειν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονίσαμένη. Ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη ου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγε, σους δε παράσχε μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνον με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμε. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Τον μένα κατεργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου επί το βιβλίο δέ σου και τα μη υποπεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων εις ζωούτε και θεούτε πας ο τρόγων σε γεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας σίγαρι πας δέσποτά μου πας ο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα εν εμή μεν ούτως μένει εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθής ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμενούν ουκέστη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων ή και τεύων του λαβήνμε και το σον ζωό παρόχων και αμέμ των μυστηρίων, με τα σχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με, της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβοώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ, ουκ έπτασέσι, ουδέ τραξέ τας πράξεις, ας εργώ κατεργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελέως συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης ταύτα τολμηρών ποιήμαι ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω χόρτος όν και ξένον θαύμα δροσιζόμενος αφράστος ως περούν η βάτος πάλε η αφλέκτος και ομένη τίν είναι ευχαρίστο γνώμη ευχαρίστο δε καρδία ευχαρίστης μέλεσή μου της ψυχής και της αρκός μου προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ον ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρουσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει των πεπτοκόντα, προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συν πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτον θυρό του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξεστε μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισον μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι, ουν σου ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργων, τα γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηριών, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργα ρυπάρχει στους ανξίους φλέγων, αλλού κάθρον εκπάς με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού και νονών με παράλαβε, ου μη γαρτσεχθεί σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μα ιδώσω καθα περίου Ιούδας, αλλά ο σολιστής ομολογός ημνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαριστή του αναξίου φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένο. Έθελ ξεσπόθω με Χριστέ, και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλωτα αμαρτία μου, και εμπλιεστήνε τη εν σύτριφη καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Έντε λαμπρότηση τον Αγίο σου, πώ εισελεύσουμε ο ανάξιο, ή εν γάρ τολμήσω συνεισελθήν ει τον ημφώνα, οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπο τη ψυχή μου, και σώσον με ω φιλάνθρωπο.
1: Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα ημι γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιές μου ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε, το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπε, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός ημνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θνάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς θλίπτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου και νη πολιτεία του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν όπλων ειρήνης αήθητων τρόπεων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτασι και σίας ημών πανήμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεους εκέλυψας βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι έπηκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον μας ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία.

0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα και επίκουσέ μου, εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσαμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου. Εσύ επάτεψες πάντας τους εχθρένοντάς με ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησά μου και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα. Ουκ έστιν ίεσης εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστιν ειρήνη εν τη σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου, η περίεργη μου φαΐ μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μόλοπες μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάθην έως τέλους όλην την ημέρα σκυθροπάζουν οι πορευόν. Ότι εψώε μου εμπλήστησαν εμπεγμάτων και ουκ έστιν ίασης εν της αρχή μου. Εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με η ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόφιν έστησαν και ξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου η ελάλησαν ματαιότητας και δουλειότητας όλην την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ουκ οίκουον και ως ιάλολος ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχουν εν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επί χαρώσιμη εχθροί μου και εν το σαλευτή με πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών με ενώπιόν μου στήρια παντός. Ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι ζητούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κατά αντί αγαθών εν διάβαλόν με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσατε μου. Πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσατε μου. Πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω χρήζω. Εδίψησε εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξη εν γη ερήμου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίντη τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπερζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογίζωσαι εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι η γενήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραμθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο εις την δέησή μου. ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Ναι. Προσελογήστην μετά των κατοβενών των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ο νου καμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έφεντο με λάκο κατωτάτων, σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούτε ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου ειστέγησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς ε, Κύριε όλην την ημέραν, διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσον δέση. Μη διηγήσετε τίς εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειάν σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου, η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απαιμού. Φτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορείτη. Επεμέ διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως Ιίδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με νάμα. Εμάκρυνας απαιμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου. Κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκ φθορά στην ζωή σου, τον στεφανούνταν σε ενελέη και εκτιρμής. Τον επιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησε εν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα αποδισμών, εμάκρυναν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος οσύ φόρτωσε η μέρε αυτού, οσύ άνθος του αγρού, ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δέλος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ητίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι, ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απαιμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγα. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησιν κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησιν κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Ιερτήσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε δεηθών.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης εις σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε δεηθών.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως του Κυρίου
2: δεηθώμεν.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εν αυτό του Κυρίου
2: δεηθώμεν.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστού Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου
2: δεηθώμεν.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του κατεξηράν θάλασσα εν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου
2: δεηθώμεν.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου
2: δεηθώμεν.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου
2: δεηθώμεν.
1: Υπερπλεόντων οδηπορούν των ασούν των καμπών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε δεηθών.
1: Υπέρ του ρίστην εϊμάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε δεηθών.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή.
2: Κύριε δεηθών.
1: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστού του Θεό
2: παραθώμεθα.
1: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν.

Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο

δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα, εκ του Αγγέλου μαθούσε, εκ του Κυρίου μαθήτριε, και την προγονικήν απόφασιν απορρίψασε, της Αποστόλης καθόμενε έλεγον, εσκύλευτε ο θάνατος, ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος στο κόσμο τον

0: Παναγία σε χρόνο, υπεραγωγημένη εν δόξου δεσπνήσιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, με τα πάντα των Αγίων ημάευσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών Χριστού του Θεού παραθόμεθα.
1: Και κυρία,
0: ότι σών το κράτο και σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύμα.

0: γέρσιν, αληθώς ανέστη Χριστός ο Θεός, της εν άδει παρέχον ζωήν και ανάσταση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ανέστη ως αθάνατος από του Άδου Σωτήρ, συνήγυρα στον κόσμο σου τη Αναστάση της Υ, Χριστέ ο Θεός ημών, έθραψα σε ενισχύ του θανάτου το κράτος, έδειξα σε ελεήμων την Ανάσταση πάση, διώσε και δοξάζω.

ημών. Αγαλιάστο ουρανός εφρενέστο, τα επιγείς ότι Χριστός εκ Παρθένου, επιφανής ως άνθρωπος ερήσα το φθοράς, απάν το ανθρώπινον το ιδίο θανάτο, θαύμας είναι κλάψας δε γυναικείς αμαρίτιδη, η δώρα αυτόν παρέχει την πηγή,

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσε. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίναστέσε. Ιδούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίασιν και ευφροσύνη να αγκαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη εντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα.

μα τη ηγεμονικό στήριξον. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσία ανέδοκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

τον δόξα σοι. Ότα φύσε γίγερτε, εν αυτό συνήγειρε το γένος των ανθρώπων. Αγαλιάς το πας ακτήσεις και νο...

Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Χαίρε θρόνε πύρινε, χαίρε λυπνία πάνχρισε. Χαίρε φωτός νεφέλη, χαίρε παλάτιον του λόγου και νόητη τράπεζα. Αρτών ζωής αξίως.

0: το κατέστησε.
1: Υπνοδίες μέλλοντι της ημέλπιν του πανηγυρίν των θεϊκών δωρεών ως επώνυμος δωρεάν παράσκουμι φωτοφόρων εκ θησαυρών αριόμενος των αγαπανήτων χάριτος της Θείας Παναήδη με.

την εισάγγελον επί της γης ευσεβώς μετερχόμενος του εξανατήλαντη εκλαβών των παρθενικών οικολούθησας

χορευέτο, τα επιγείσω ότι Χριστός εκ Παρθένου, επιφανίσως άνθρωπος ερήσα το φθοράς, απαν το ανθρωπίνον, το ιδίο θανάτο, θαύμας είναι κλάψας δε, γυναικείς αμαρίτιδη, ειδό

0: Μονεύσαν τις αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγχύρια.
0: Συγχαρία βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την

0: Αμήν. Εντύκω Θεού, ως φήμιξη εξήνθησας, καρπούστε αυτό αρετών προς ενήνοχας, δια της ασκήσεως της αρίστης Πάτερ Θεόδωρε, όθεν και μακαρίζει νυν, ως των ασωμάτων ισοστάσεως.
1: Ως των ασωμάτων ισοστάσεως.
0: Τη 16η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του Υγειασμένου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του εναγίης Πατρός ημών Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αβδά, Αβδιησού Επισκόπου και των συναυτής 38, πρεσβυτέρων 16, διακόνων 9, μοναχών 6 και παρθένων 7. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ισαάκιος Σιμεών και Βακτισόης πυρίτελιούνται. Οι Άγιοι Αβάδες, η εντιμονή του Αγίου Σάβα υπό των Βλεμίων ξύφιτελιούνται. Ο Άγιος Μάρτης Παπυλίνος ξύφιτελιούται. Ο Άγιος Μάρτης Πέτρος, ο Εμπλαχέρνες, βουνεύης τυφθείς τελιούται. Ο Άγιος Νικόλαος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, εν ειρήνη τελιούται. Μνήμη της Αγίας Εφημίας, πλησίων του Νεωρίου Λιμένος, εις την Αγίαν Δύναμη. Ο Άγιος Νεομάρτης Νικόλαος, ο Εκμετζόβου, ο Εντρικάλης Μαρτυρίσας, πυρή τελιούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: στη δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και σε την δόξα να πάμε στον Αγαθός Πατρί, του Παναγίου και Αγαθό και Ζωοποιός Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μην παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συν δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί, και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: εξόμεθο.
1: Πράσκου, Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρατηρίου ετησόμεθο.
1: Πράσκου, Κύριε.

0: ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου τη όμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Στην αλάτα τέλη τη ζωή ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα η

0: εμπνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, ο Πατρί και το Υιό.

Έπειτα τη χείρα στον ώρα του εξεγείου και τη γητρίση οδό πάντα συμμαχή τη μάχη των 26 ζωγραφών. Έναν κόσμο υπερκόσμιο να φτάσουν. Σογαρέστη το Ελέην και σώζει ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: αγαθόντο εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε του αναγγέλην του πρωί του ελαιός σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος

Θείες ημών, Δέσποτε συγχώρεσαν τους ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίωσε της ασθενείας ημών, ένεκην του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας της πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού. Ότι σου

0: Προτιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου
1: Δεϊθόν,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού,

0: κατά πάντων των Αγίων ημωνεύσεντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δι' την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών.

θάνατο σου, Θεός μου, εν προσωρμέστε και

Αμήν. Μεταβαλλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν.

Εμπρότης μνήστητε Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, ον χαρά.

0: θυσιαστήριον ίσως μην ευωδία σωματικής αντικαταπέμψη με τη Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Δεϊθόμου. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σε τις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Αξίωσον ημάς Δέσποτα με τα Παρησία, σε κατακρήτως τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και

0: σημώτωσον, τους νοσούντας Ιησού Χριστού νοσχόν τους σημώτωσον.
1: Χάρη την και εκτιρεμής η φιλανθρωπία του μονογενούς Υιού Μεθού ευλογητώσει,

σουλάζει την μετά από το βοήθεια. Όσο το σουλάζει την.

Αγίος εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.

ευλογών του, ευλογώντα σε κύριε και γιάζουν σε ψήφιπτο τόσο στον του λαού και ευλογήσουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξαν να γιώσουν του αγαπώντα να εκπρέπει του οίκου σε αυτήν την δόξα τη δική σου δυνάμει και μην καταλήψει μα σου ελπίζοντα σε ψερή του κόσμου δόρηση τη Εκκλησία σου ιερεύση. Τη άρχο είναι μόνο στρατό και πάντα το λαό σου που πα θα δώσω αγαθή και πάντα ορειματέλειον άνω θα νεστεί. Καταβαίνω εξού του πατρό των φώτων και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομε το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι. Και αεί και εις τους αιώνας.

0: αυτή του πρώτου επισκόπου της Κρήτης, των Αγίης Πατέρων ημών, Νικολάου του εν μοίρης και Σπυρίδωνος Επισκόπου των Θαυματουργών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του Υγειασμένου, τη μνήμνε επτελούμεν του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως, του Χρυσοστόμου, την Θείαν Μυσταγωγέν επιτελέσαμεν και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο.
1: Αλληλούς ανέστη ο Κύριος.
0: Και τριάς, για φυλάτη πάντας ημάς, καλημέρα σε όλους.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 16 Μαΐου, μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Θεοδόρου του Υγειασμένου, μαθητού του Οσίου Παχωμίου. Από οικογένεια επιφανών χριστιανών της Άνω Αιγύπτου, ο Όσιος Θεόδωρος διήγε παιδιώθεν βίο ευσεβή. Σε ηλικία 12 ετών, βλέποντας τις ετοιμασίες της οικογένειάς του για την εορτή των Θεοφανίων, καταλήφθηκε από βαθύτατη κατάνοιξη και είπε στον εαυτό του: «Αν απολαύσεις τις τροφές αυτές, δεν θα κερδίσεις την αιώνια ζωή». Έκτοτε νίστευε όλες τις ημέρες μέχρι εσπέρας και απήχε από κάθε επιτηδευμένο έδεσμα. 2 χρόνια αργότερα έγινε δεκτός στη μονή της Λατοπόλεως, όπου διήγε αναχωρητικό βίο κοντά σε κάποιους γέροντες μοναχούς. Εν συνεχεία, ακούγοντας να εγκομιάζουν τη σοφία του Οσίου Παχωμίου, μετέβη με φλογερό ζήλο στην ταβέννηση. Από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο μοναστήρι, ο Όσιος Θεόδωρος έβαλε τα θυνατά του να μιμηθεί κατά τα πάντα τον γέροντα Παχώμιο, τον οποίο έβλεπε ως ορατή παρουσία του Θεού. Επαγρυπνούσε να τηρεί αυστηρά την καθαρότητα της καρδιάς του, λόγο μετρημένο και ευάρεστο, και ανεφόρον υπακοή μέχρι θανάτου. Η θαυμαστή πρόοδός του στις αρετές του επέτρεψαν να γίνει, παρά το νεαρό της ηλικίας του, παραμυθία και παράδειγμα για πολλούς αδελφούς. Την πρώτη χρονιά της διαμονής του, καθώς σηκώθηκε μια ημέρα να προσευχηθεί, το κελί του εξέφνης φωτίστηκε και 2 λαμπροί άγγελοι του παρουσιάστηκαν. Τρομοκρατημένος ο Θεόδωρος βγήκε γρήγορα έξω και σκαρφάλωσε στη στέγη, αλλά οι άγγελοι ήλθαν να τον καθησυχάσουν και του παρέδωσαν προφητικά ένα πλήθος κλειδιά. Μια άλλη φορά ήλθε να τον επισκεφτεί η μητέρα του, αλλά ο Θεόδωρος αρνήθηκε να τη δει από φόβο μήπως επιτιμηθεί κατά την ημέρα της κρίσεως για την αθέτηση της εντολής που ορίζει σε εκείνους που θέλουν να φτάσουν στην τελειότητα να απαρνηθούν για πάντα τους γονείς τους, και είπε: «Δεν έχω μητέρα και τίποτε στον κόσμο αυτό, καθότι παρέρχεται». Όταν ο Όσιος Παχώμιος τον μεμφόταν αδίκως για να τον δοκιμάζει, ο Θεόδωρος δεν προσπαθούσε να δικαιολογηθεί, αλλά έριχνε το σφάλμα στον εαυτό του και έλεγε: «Πρέπει να κλαίω μέχρι ο Κύριος να διορθώσει την καρδιά μου και γίνω άξιος να υπακούω στις εντολές του». Μία ημέρα που ένας αδελφός είχε επιτιμηθεί από τον Όσιο Παχώμιο και ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει το μοναστήρι, ο Θεόδωρος πήγε κοντά του και, υποκρινόμενος ότι είχε λάβει και αυτός μια παρόμοια απόφαση, μπόρεσε να δώσει θάρρος στον αδελφό και να τον σώσει από την απώλεια. Μια άλλη φορά που είχε ρωτήσει έναν γέροντα μοναχό και τον βρήκε ανίκανο να απαρνηθεί τους δεσμούς του με την οικογένειά του, έκανε δήθεν πως ήθελε να εγκαταλείψει ένα τέτοιο μοναστήρι, όπου οι άνθρωποι υπολόγιζαν τόσο λίγο τον Ευαγγελικό Λόγο, και έτσι μπόρεσε να τον διορθώσει. Όταν ήταν 30 χρόνων, μια Κυριακή βράδυ που ο Όσιος Παχώμιος είχε συγκεντρώσει τους αδελφούς για την καθιερωμένη κατήχηση, ξαφνικά έδωσε το λόγο στο Θεόδωρο. Υπακούοντας αυτός, άρχισε να ομιλεί φωτιζόμενος από τον Θεό, και ο Όσιος Παχώμιος με τους άλλους αδελφούς στέκονταν όρθιοι και τον άκουγαν. Ορισμένοι γέροντες σκανδαλίστηκαν από τη διάκριση αυτή ενός νεότερου από τους ίδιους και εγκατέλειψαν τη σύναξη. Όταν έληξε η σύναξη, ο Παχώμιος δήλωσε ότι αυτοί είχαν αποξενωθεί από το έλεος του Θεού και ότι αν δεν μετανοούσαν για αυτή την υψηλοφροσύνη, δύσκολα θα έφταναν στην αιώνια ζωή. Μετά από αυτό, όρισε τον Θεόδωρο οικονόμο της μονής της Ταβενήσεως και τον έκανε συνεργάτη του στη διοίκηση της κοινωνίας. Ασκημένος στην ταπεινοφροσύνη και ξένος προς κάθε ίδιο θέλημα, ο Θεόδωρος δεν άλλαξε σε τίποτε τη συμπεριφορά του ως μαθητής και προόδευσε οικοδομώντας τους αδελφούς, διότι ο λόγος του ήταν έμπλεος χάριτος και η αγάπη του για τον πλησίον κάλυπτε όλες τις αδυναμίες. Κάθε μέρα μετά την εργασία του πήγαινε στην Παβάφ για να ακούσει την κατήχηση του Παχώμιου και κατόπιν επέστρεφε στην Ταβέννηση για να την επαναλάβει στους μοναχούς του. Αργότερα έλαβε από τον Όσιο Παχώμιο την εντολή να επισκέπτεται τα μοναστήρια της κοινωνίας και πάντα γινόταν δεκτός από τους αδελφούς με μεγάλη χαρά, καθώς ο Θεός του είχε δώσει το χάρισμα της παραμυθίας και ο Παχώμιος έλεγε γι' αυτόν: «Ο Θεόδωρος και εγώ προσφέρουμε την ίδια υπηρεσία προς τιμήν του Θεού και εκείνος έχει την εξουσία να εντέλεται ως πατέρας και διδάσκαλος». Για το λόγο αυτό, μετά από λίγο, τον απέσυρε από την ταβέννηση για να του αναθέσει την πνευματική καθοδήγηση όλης της κοινωνίας. Αυτός δεχόταν τους νέους μοναχούς όλων των μοναστηριών και απέπεμπε τους ανυπότακτους. Όταν διόρθωνε έναν αδελφό, υποβαλόταν στο ίδιο επιτίμιο, φοβούμενος μήπως καταδικαστεί από το Θεό, διότι δεν έκανε ο ίδιος αυτό που εντελόταν στους άλλους. Μία φορά που ο Όσιος Παχώμιος ασθενούσε, οι αδελφοί ήλθαν να βρουν το Θεόδωρο για να του ζητήσουν να τον διαδεχθεί σε περίπτωση που ο πατέρας θα πέθαινε. Όταν ο Παχώμιος έγινε καλά, του ζήτησε να δώσει λόγο για κάθε του λογισμό.
Ο Θεόδωρος εξομολογήθηκε ότι υπό την πίεση των αδελφών είχε συγκατανεύσει στην πρότασή τους να τον διαδεχθεί. Ο Παχώμιος τότε του αφαίρεσε κάθε αυθεντία επί των μοναχών και τον έστειλε σε τόπο έρημο όπου έχησε πολλά δάκρυα εξαιτίας του αμαρτήματος της υπερηφανίας. Μετά από χρόνια που διήγε εν μετανία, ο Παχώμιος λίγο πριν πεθάνει τον αποκατέστησε στις αρμοδιότητές του, δηλώνοντας στους αδελφούς ότι η δοκιμασία αυτή έκανε το Θεόδωρο να προκόψει 7 φορές περισσότερο από ότι οι προηγούμενες ασκήσεις του εξαιτίας της ταπεινής μετάνοιας που είχε επιδείξει. Μετά τον θάνατο του οσίου Παχωμίου, ο Θεόδωρος που τον είχε ενταφιάσει σε τόπο μυστικό, στάλθηκε στην Αλεξανδρία για υποθέσεις. Επισκέφθηκε τον Μέγα Αντώνιο, ο οποίος εξέφρασε το θαυμασμό του για τον Παχώμιο και την κοινοβιακή πολιτεία και τον έστειλε στον Άγιο Αθανάσιο με συστατική επιστολή. Στην Αλεξάνδρεια έμαθε το θάνατο του Πετρώνιου και επιστρέφοντας στη Θηβαΐδα υποτάχθηκε με ταπεινότητα και θέρμη στον Άγιο Ορσίσιο. Ενώπιόν του ήταν σαν πρόβατο, έχοντας εκριζώσει από την καρδία του κάθε λογισμό εξουσίας, παρόλο που στα μάτια πολλών ήταν ο αξιότερος για να διαδεχτεί τον Όσιο Παχώμιο. Βλέποντας πως ευάριθμοι αδελφοί προσέφευγαν σε αυτόν και επιθυμώντας να αποφύγει κάθε αντιζηλία, κατάφερε να αποσταλεί στη μονή του Παχνούμ για να διευθύνει εκεί το μαγκηπείο. Όταν ο ηγούμενος της μονής Μοναχώσεως, Απολώνιος, στασίασε επιδιώκοντας να κάνει το μοναστήρι του ανεξάρτητο, ο Ορσίσιος αποσύρθηκε και όρισε τον Θεόδωρο διαδοχό του, επικεφαλής της κοινωνίας. Ο Θεόδωρος συγκάλεσε αμέσως τους αδελφούς και τους παρακάλεσε με δάκρυα στα μάτια να διατηρήσουν την παράδοση που θέσπισε ο Όσιος Παχώμιος και να διαφυλάξουν την ενότητα της Άγιας Συνάξεώς τους. Κατόπιν επισκέφθηκε τα μοναστήρια, αντικατέστησε όλους τους προεστώτες και ανέθεσε καινούργια καθήκοντα. Ενθυμούμενος ωστόσο το επιτίμιο που του είχε επιβάλει παλαιότερα ο Παχώμιος για το λογισμό του όσον αφορά τη διαδοχή, δεν ελόγιζε τον εαυτό του ηγούμενο των μοναστηριών, αλλά αντικαταστάτη μόνο και υπηρέτη του Αβά Ορσισίου, ενώ κάθε φορά που ήθελε να λάβει μια απόφαση πήγαινε πρώτα να ζητήσει την ευλογία του Ορσισίου που είχε αποσυρθεί στο Χινοβόσκιον. Ήταν μεταξύ των αδελφών υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης τόσο στην ενδυμασία όσο και στους λόγους και στην ενγέννη συμπεριφορά του. Παρά τη φήμη του που είχε απλωθεί σε όλη την Αίγυπτο και το πλήθος των Ιάσιων που είχε επιτελέσει. Χάρη στη φιλοπονία του κατόρθωσε να αποκαταστήσει την ευταξία και να αναθερμάνει τον ζήλο των μοναχών. Συνομιλούσε με τον καθένα τους χωριστά, παροτρύνοντάς τους να αντιστέκονται με θάρρος στην επίδεση των λογισμών και νουθετούσε τους αμελείς με υπομονή, προσευχόμενος με θέρμη για τη διόρθωσή τους. Στα μοναστήρια που ίδρυσε ο Παχώμιος προσέθεσε εκείνα του Κέορ και του Ουή στην περιοχή της Ερμούπολης και ένα άλλο κοντά στο Ερμονθήν, καθώς και δύο γυναικείες μονές. Περί το 363 ο εξόριστος τότε Άγιος Αθανάσιος ήλθε να επισκεφτεί την κοινωνία, την τάξη και τους κανονισμούς της οποίας τόσο πολύ θαύμαζε για την ικανότητά τους να αναπαύουν τόσες ψυχές. Ο Θεόδωρος του είπε: «Η χάρις του Θεού εστίν εν ημίν δια του πατρός ημών, αλλά ορώνεσαι ως τον Χριστόν ορώμεν». Ο Θεόδωρος κατόπιν κατάφερε τον Αβά Ορσίσιο να επιστρέψει στην Παβάφ και τον υπηρέτησε ως δευτερεύων, επισκέπτονταν δε τις μονές εκ περιτροπής. Καθώς όμως επλήθυναν οι υλικές μέρημνες λόγω της αυξήσεως του αριθμού των μοναχών, ο Θεόδωρος θλιφόταν βλέποντας τους μοναχούς να εγκαταλείπουν την αυστηρότητα και απλότητα του βίου που είχε θεσπίσει ο Όσιος Παχώμιος. Πενθούσε, σκληραγωγώντας τον εαυτό του, προκειμένου να έλθουν αυτοί εις μετάνοιαν και επισκεπτόταν δίχως να το γνωρίζει κανείς τον τάφο του Οσίου Παχωμίου και προσευχόταν εκεί νύχτες ολόκληρες. Μετά το Πάσχα του 368 ο Θεόδωρος ασθένησε. Ο Ορσίσιος ηγέτευσε το Θεό να πεθάνει εκείνος πρώτος και να αφήσει το Θεόδωρο που τον είχε τόσο ανάγκη η κοινωνία. Δεν ήταν όμως αυτό το θέλημα του Θεού και ο Θεόδωρος εκοιμήθη εν ειρήνη στις 27 Απριλίου. Όλοι οι αδελφοί έβγαλαν τότε μεγάλη κραυγή και αναφώνησαν. Μείναμε ορφανοί γιατί στο πρόσωπό του σήμερα πέθανε στην πραγματικότητα ο μακάριος πατήρ ημών Παχώμιος. Μετά την κηδεία, ο Ορσίσιος πήγε να καταθέσει το σκήνομα δίπλα στον μυστικό τάφο του Οσίου Παχωμίου. Μόλις έμαθε το νέο, ο Άγιος Αθανάσιος έγραψε στους αδελφούς ότι ο Θεόδωρος δεν έπαυσε να βρίσκεται ανάμεσά τους, αφού συγκροτούσαν ένα σώμα με τον Άγιο Ορσίσιο και τους παρότρινε να μην πενθούν για εκείνον που είχε ήδη φτάσει στις μονές των δικαίων.

του Οσίου Βάρα, κτήτορος της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου εν πέτρα της Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος Μάρτης Πέτρος, ο Ενευλαχερανές, βουνεύρη στιφθής τελειούται. Μνήμη του Αγίου Νεαδίου του Θαυματουργού. Μνήμη των 44 αβάδων των εν τη Μονή του Αγίου Σάβα. Ο Άγιος Μάρτης Παπυλίνος, ξύφη τελειούται. Μνήμη του Αγίου Θωμά, Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Μνήμη του Αγίου Νικολάου του Μυστικού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Εκμετσόβου. Ο Άγιος Νικόλαος καταγόταν από το Μέτσοβο της Θεσσαλίας. Νέος ακόμη, μπήκε μαθητευόμενος στη δούλεψη ενός φούρναρη στα Τρίκαλα. Μία ημέρα, Τούρκοι κατάφεραν με δόλο να τον κάνουν να απαρνηθεί το Χριστό. Φθάνοντας όμως σύντομα σε επίγνωση του ανομήματός του, επέστρεψε στη γενέτειρά του και άρχισε να ζει πάλι ως χριστιανός. Πέρασε πολύ καιρό και μία ημέρα που είχε μεταβεί στα Τρίκαλα για να πουλήσει ένα φόρτωμα ξύλα που προορίζονταν για δαυλούς, ένας Τούρκος κουρέας τον αναγνώρισε και πιάνοντάς τον από το σβέρκο τον κατηγόρησε ότι είχε απαρνηθεί τη μουσουλμανική πίστη. Τρομοκρατημένος ο Νικόλαος του έδωσε το φορτίο και ο Τούρκος συμφώνησε να μην τον καταδώσει με τον όρο ο Νικόλαος να του καταβάλει κάθε χρόνο το ίδιο φορτίο. Μετά από λίγο καιρό ο Νικόλαος μετανόησε για την δηλία του και έλαβε την απόφαση να μην ξαναπληρώσει την οφειλή αυτή. Αποκάλυψε δε στον πνευματικό του τον πόθο του να προσφέρει τη ζωή του για τον Χριστό. Εκείνος τον συμβούλευσε να μην ακολουθήσει το δρόμο αυτό, φοβούμενος μήπως καταστεί εξωμότης για δεύτερη φορά, αδυνατώντας να υποφέρει τα βασανιστήρια. Ο Νικόλαος όμως τον διαβεβαίωσε ότι είχε την εμπιστοσύνη του στη βοήθεια του Θεού και έλαβε τελικά την ευλογία του. Φθάνοντας στα Τρίκαλα, τον φώναξε αμέσως ο Τούρκος κουρέας, ο οποίος απαιτούσε τα οφειλόμενα. Όταν ο Νικόλαος το αποκρίθηκε ότι δεν του χρωστούσε τίποτε, εκείνος ξεσήκωσε στο πόδι τους Τούρκους γύρω, οι οποίοι τον συνέλαβαν και χτυπώντας τον, τον οδήγησαν στο δικαστή. Αυτός, αδυνατώντας να τον μεταποιήσει, διέταξε να τον μαστιγώσουν και κατόπιν να τον ρίξουν στη φυλακή, όπου ο Νικόλαος υπέμεινε την πείνα και τη δίψα με υπερκόσμια χαρά. Στη δεύτερη ανάκρισή του, ομολόγησε μεγαλοφώνα στον Χριστό ως αληθινό Θεό. Στις 17 Μαΐου 1617 ο δικαστής έδωσε εντολή να ανάψουν μεγάλη πυρά στην πλατεία και να ρίξουν τον Άγιο μέσα. Το ίδιο βράδυ, ένας χριστιανός

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η μέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα, ζωή ξανά χαρίζει. Και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 16 Μαΐου, Διεθνής ημέρα φωτός και ημέρα κληρονομικού Άγγιο Ιδήματος. Σαν σήμερα, το 1651, οι γενίτσαροι στραγγαλίζουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Παρθένιο τον Δεύτερο και πετούν τη σωρό του στη θάλασσα. Ο Σουλτάνος τον υποψιαζόταν ότι είχε μυστικές επαφές με τους Ρώσους.
1: Το 1703 πεθαίνει ο Σαρλ Περό, Γάλλος λαογράφος και συγγραφέας, μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας, περισσότερο γνωστός όλο τον κόσμο για τα παραμύθια που έγραψε για παιδιά, όπως η Κόκκινος Κουφίτσα, η Σταχτοπούτα, ο Παπουτσωμένος Γάτος, η Ωραία Κοιμωμένη, ο Κοντορεβιθούλης και άλλα.

0: Το 1822 οι Τούρκοι κυριεύουν το Σούλι.
1: Το 1881 κυκλοφορεί στο Βερολίνο το πρώτο ηλεκτροκινούμενο τραμ.
0: Το 1920 ο Πάπας Βενέδικτος 15ος ανακηρύσει Αγία τη Ζαν Δάρκ, γνωστή και ως Ιωάννα της Λορένης.
1: Το 1929 λαμβάνει χώρα στο Χόλιγουντ η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ.
0: Το 1940 Καναδοί και Αμερικανοί αρχίζουν την κατασκευή γέφυρα στο Νιαγάρα. Η γέφυρα κατασκευάζεται ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές.
1: Το 1963 ο Αμερικανός κοσμοναύτης Gordon Cooper ολοκληρώνει τη μεγαλύτερη αμερικανική διαστημική πτήση όταν οδήγησε τον θάλαμο του διαστημόπλοιου Mercury για προσταλάσσωση στον Ειρηνικό μετά από 22 τροχές γύρω από τη Γη.
0: Το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Charles de Gaulle πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.
1: Το 1966 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκδίδει την Αγγελία της 16ης Μαΐου με την οποία ξεκινά η πολιτιστική επανάσταση.
0: Το 1974 αρχίζουν οι πρώτες γεωτρήσεις για το μετρό της Αθήνας. 196 πηγάδια σκάβονται στο κέντρο της πόλης.

0: Το 1975 η 35χρονη Ιαπωνέζα Γιούνκο Ταμπέι γίνεται η πρώτη γυναίκα που κατακτά το Έβερεστ.
1: Το 1991 η βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας κατά τη διάρκεια περιοδίας της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γίνεται η πρώτη γυναίκα μονάρχης που μιλά στο Κογκρέσο.

0: το 1992 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 87 μέλη του Κογκρέσου και 17 γερουσιαστές υπογράφουν επιστολή προς τον πρόεδρο George Bush, τον πρεσβύτερο, με την οποία του ζητούν να μην αναγνωρίσει τη δημοκρατία των Σκοπίων αν δεν ικανοποιηθούν όλα τα δίκαια αιτήματα της Ελλάδας στο θέμα της ονομασίας.
1: Το 1996 το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοινώνει ότι αποκαταστάθηκαν πλήρως οι σχέσεις με το Πατριαρχείο Μόσχας και ότι εξομαλύνθηκαν οι διαφορές για το θέμα της Εσθονίας.

Το 2004 η πρώτη ομάδα της Εθνικής Αποστολής Ελλάς Everest 2004 πατά στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου στο Everest και υψώνει τη γαλανόλευκη και τη σημαία των Ολυμπιακών Αγώνων για να στείλει το μήνυμα του F αγωνίζεστε.

0: Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος ο Πρώτος και η Εκκλησία της Κρήτης. Από το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας και Χερονήσου Κυρού Νεκταρίου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης.
1: Η επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Το μεγαλύτερο γεγονός στην Εκκλησία της Κρήτης κατά τον 20ο αιώνα ήταν η επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Μία ιεραποδημία προσκυνητών από την ενορία του Αγίου Τίτου υπό την ηγεσία του πρωτοσυγγέλου Κυρίλου και ένα γράμμα του Μητροπολίτου Ευγενίου υπήρξε η επαρχή που εξέφραζε και την επιθυμία όλων για την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Έτσι, μετά από 3 αιώνες απουσία στη Δύση, απέλαβε τον θρόνο του και πάλι ο Άγιος. Ας αφήσουμε όμως τον ίδιο τον Μητροπολίτη να μας εξιστορήσει το γεγονός αυτό, όπως το κατέγραψε σε έκθεσή του που έστειλε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την Αγία και Ιερά Σύνοδο. Βασίλειον της Ελλάδος, Ιερά Μητρόπολης Κρήτης, αριθμός πρωτοκόλλου 1485. Τι αυτού Θεοτάτη Παναγιώτητη, το Οικουμενικό Πατριάρχη Κυρίο Κυρίο Αθωναγόρα, εις Φανάριον, Παναγιώτατε, ευλαβώς υποβάλλω όδε την παρούσαν επί της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, έκθεσή μου τη ημετέρα Θεοτάτη Παναγιώτητη και την περί αυτήν Αγία και Ιερά Σύνοδο προς πληροφορίαν και γνώση. Τον παρελθόντα Απρίλιον, υπέβαλον παράκλησιν τη αυτού σεβασμιότητη το καρδιναλίο Ιωάννη Ουρμπάνη, Πατριάρχη Βενετίας, όπως η αναβληθήσα κατά το παρελθόν έτος, επανακομιδή της Φιλαδέλφος αποδοθήσεις υπό τη Σεβασμίας Εκκλησίας εν αιτίας, τη Αποστολική Εκκλησία Κρήτης Τιμίας Κάρας, του πρώτου Επισκόπου αυτής, Αγίου Αποστόλου Τίτου, γεννήσεται τον προσεχήν Μάιον. Της παρακλήσεως μου γενωμένης αποδεκτής, υπό της αυτού σεβασμιότητο συνεφωνήθη, όπως η απόδοση της τιμίας κάρας γίνει εν Ηρακλείο, υπό αντιπροσωπείας της Εκκλησίας εν αιτίας την Κυριακή, 15η Μαΐου. Επικολούθησαν επανειλημμένες συσκέψεις της Ιεράς Τοπικής Συνόδου και μετά της αυτού μακαριότητος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρίου Χρυσοστόμου, των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, του Νομάρχου Ηρακλείου κυρίου Τασούλα, του Δημάρχου Ηρακλείου κυρίου Καλοκαιρινού και άλλων εν Ηρακλείο παραγόντων εν τες οποίες ελήφθησαν αποφάσεις επί της οργανώσεως του εορτασμού της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου και κατηρτίστη το επίσημον πρόγραμμα. Συμφώνως τούτου, την 11η Μαΐου 1966 ανεχώρησε αεροπορικός μέσω Ρώμης εις εν αιτίαν αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Κρήτης, αποτελουμένη εκ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου κυρίου Ειρηναίου, του Πανοσιολογιωτάτου Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Κρήτης, Αρχιμανδρίτου Κυρίλου, του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Φωτίου και του Ιερολογιωτάτου Διακόνου Γεωργίου Σωμαράκη. Ως αναφέρει στην έκθεση αυτού προς την Ιεράν Επαρχιακή Σύνοδον της Εκκλησίας της Κρήτης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου κύριος Ειρηναίος, Το αεροσκάφος της Ολυμπιακής προσεγιώθη τη 13:50 τοπική ώρα εις το αεροδρόμιο της Ρώμης. Ένθα υπεδέχθησαν την αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης. Ο σεβασμιότατος πατήρ Ντίπρεϊ από μέρους της Γραμματείας δια την ενότητα των χριστιανών της Αγίας Έδρας και ο εντιμότατος πρόξενος κύριος Μούτσιος από μέρους της εν Ρώμη ελληνικής πρεσβείας. Τη 7η απογευματινή ώρα η αντιπροσωπεία ανεχώρησε νεκρόμις αεροπορικός εις Βενετίαν προεπεμφθήσα υπό τον ανωτέρου. Εις το αεροδρόμιο της Βενετίας υπεδέχθησαν αυτήν αντιπρόσωπος του καρδιναλίου Πατριάρχου Βενετίας Ιωάννου Ουρμπάνη, η αυτού σεβασμιότατα ο Μητροπολίτης Αυστρίας κύριος Χρυσόστομος, ο εφημέριος της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας Βενετίας, αρχιμανδρίτης Βενέδικτος Νικήτας και ο εν Βενετία πρόξενος της Ελλάδος, εντιμότατος κύριος Λεωνίδας Μαυρομιχάλης. Η αντιπροσωπεία κατέλησε εις ξενοδοχείων ως φιλοξενούμενη του σεβασμιωτάτου καρδιναλίου Πατριάρχου Βενετίας Ιωάννου Ουρμπάνη. Την επιούσαν 12 Μαΐου περί ώραν 10 εν το ιερό ναό του Αγίου Μάρκου ετελέστη υπό της αυτού σεβασμιότητος η Θεία Λειτουργία επί του κεντρικού θυσιαστηρίου του ιερού τούτου ναού επί του οποίου είχεν εναποτεθεί το ιερό λείψανο του Αγίου Τίτου. Την Θεία Λειτουργία παρικολούθησαν από τιμητικής θέσεως ο αντιπρόσωπος της ημετέρας Θεοτάτης Παναγιώτετος, σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αυστρίας κύριος Χρυσόστομος και η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης, πλήθη δε πιστών κατέκλυσαν τον ιερό ναό. Μετά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου η αυτού σεβασμιότητα, ο καρδινάλιος Πατριάρχης Ουρμπάνη ομίλησε Ιταλιστή υπόν μεταξύ άλλων. Ο λόγος που σας οδηγεί εντάφθα τοποθετείται δι' εσάς και δι' εμάς εις το οικουμενικό κλίμα το οποίο αποτελεί το αέναον ευαγγελικό μήνυμα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού και το οποίο χαρακτηρίζει την εποχή μας. Η Οικουμενική Σύνοδος του Βατικανού υποχρεώνει απαξάπαντα τους καλείς τελήσεως ανθρώπους και ιδιαιτέρως τους χριστιανούς να εργαστούν δια να υπερνικήσουν κάθε τι που τους χωρίζει και δια να ευνοήσουν κάθε τι που τους ενώνει. Η Βενετία παρακολουθούσα τας εξελίξεις της εποχής μας χέρι, αν και είναι αδύνατο να μην αισθάνεται την οδύνη του χωρισμού, διότι συμβάλλει εις την ευκταίαν ένωση, διορίζουσα εις τη Σεπτήν και Επιφανήν, Μητροπολιτικήν Εκκλησίαν του Ηρακλείου, το Ιερό Λείψανο της Κάρας του Αγίου Τίτου. Η βεβαιότης ότι εις την ίσουν, η οποία ενθυμείται με τα πάροδον 20 αιώνων των Ευαγγελισμών του μαθητού του Αγίου Παύλου, ο Άγιος Τίτος θα τύχει λαμπράς και αενάου τιμής, μας έπεισε, είναι η επιστροφή αυτή αποτελέσει δεσμόν αδελφικής φιλίας μεταξύ της Εκκλησίας σας και της ειδικής μας. Η θέληση του Θεού είναι να είμεθα όλοι προσεκτικοί και έτοιμοι έναντι των κατευθύνσεων της εποχής μας και του Αγίου Πνεύματος, απομακρύνοντας από τας ψυχάς μας κάθε εμπόδιο που θα υπήρχε εκ λόγων υπερηφανίας, εγωισμού και συμφέροντος. Μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, εγένε το δεξίωση εν το Πατριαρχικό Μεγάρο. Τη 19:30 εγένε το εν παρεκκλησίο του Ναού του Αγίου Μάρκου ειδική τελετή, αναγνωρίσεως του Ιερού Λειψάνου της Κάρας του Αγίου Τίτου, επικολούθησεν η προσκύνηση τούτου, υπό της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Κρήτης, καθώς και η εναπόθεση αυτού εντός θήκης σχήματος αρχιερατικής μήτρας, πεπικλημένης δια πολιτήμων λίθων και παραστάσεων του Αγίου Αποστόλου Παύλου και του Αγίου Τίτου. Καλλιτεχνηθήσεις υπό του εν Αθήνες οίκου εκκλησιαστικών ειδών των αδελφών Βογιαντζή, δαπάνη ευσεβών χριστιανών του Ηρακλείου. Εν συνεχεία και περί ώραν 8 το βράδυ, παρετέθη υπό της αυτού σεβασμιότητος του Καρδιναλίου Πατριάρχου Βενετίας, επίσημο γεύμα εν τον Πατριαρχικό Μεγάρο, εις το οποίο παρεκάθησαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αυστρίας κύριος Χρυσόστομος, η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης, ο εντιμότατος πρόξενος της Ελλάδος εν Βενετία κύριος Λεωνίδας Μαυρομιχάλης και ο Φικιάλη του Πατριαρχείου. Η αυτού σεβασμιότητα εις πρόποσιν αυτής είπεν ότι η παράδοση του Ιερέου Λειψάνου του Αγίου Τίτου είναι μία θυσία δια την Εκκλησία και την πόλη της Βενετίας, αλληλείπη του αποχωρισμού τούτου, αντισταθμίζεται από τη χαράν ότι επληρούται εν οικουμενικών καθήκων και προσφέρεται μία μεγάλη ικανοποίηση εις τον Ορθόδοξο κλήρων και λαών της Κρήτης. Ο Σεβασμιότατος Άγιος Κισάμου και Σελήνου κύριος Ειρηναίος απαντών εξέφρασε τη βαθία ευγνωμοσύνη της εν Κρήτη Εκκλησίας προς την Εκκλησία και την πόλη εν αιτίας, ήτης εις χρόνους χαλεπούς δια την Κρήτη διεφύλαξε την τιμία κάραν του πρώτου επισκόπου της Εκκλησίας αυτής και αποδίδει νυν αυτήν φιλανδέλφος εις εποχήν κατά την οποίαν οι θησαυροί της πίστεως ημών γίνονται πάλιν κοινόν κτήμα διόλους. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αυστρίας ευχαρίστησε τον Πατριάρχη Βενετίας από μέρους της ημιετέρας Διωτάτης Παναγιώτητος επί τη αποδόση της τιμίας κάρας του πρώτου επισκόπου της Εκκλησίας της Κρήτης, πεφυλημένης και αφοσιωμένης στη γατρός της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως. Ακολούθως, εις την αίθουσα των τελετών του Πατριαρχείου υπεγράφησαν τα πρωτόκολλα παραδόσεως και παραλαβής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Τίτου και επεδόθη υπό του Αγίου Κισάμου εις την αυτού σεβασμιότητα των καρδινάλιων Πατριάρχη Βενετίας ευχαριστήριος επιστολή μου ως Προέδρου της Ιεράς Συνόδου της Κρήτης επιμεμβράνης εις Βυζαντινήν Γραφήν. Προσεφέρθησαν δε και αναμνηστικά δώρα. Ωραία εικόν της υπεραγίας Θεοτόκου, Βυζαντινής τεχνοτροπίας, δια της αυτού σεβασμιότητος του Καρδινάλιου Πατριάρχη και Αργυρού Σταυρός, αντίγραφον του 13ου αιώνους, δια των ιερών ναών του Αγίου Μάρκου, είναι εν αποτεθεί εντός της λειψανοθήκης της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Επ' ευκαιρία εγένετο ευλαβής μία του σεπτού ονόματος της ημετέρας Θεοτάτης Παναγιώτητος, του αλίστου μνήμης Πάπα Ιωάννου του 23ου και της αυτού Αγιότητος του Πάπα Παύλου του 6ου και της καταβαλωμένης προσπαθίας δια την ενότητα των χριστιανών και την προσέγγιση των εκκλησιών Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής. Τη 13η Μαΐου του 1966, περί ώραν 9η πρωινή, η σεπτή κάρα του Αγίου Τίτου, συνοδευομένη υπό της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας εν αιτίας, αποτελουμένης εκ του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ουρμπάνη, του Αρχιδιακόνου του Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου Σκάρπα, του αντιπροσώπου της Γραμματείας δια τη Χριστιανική Ενότητα της Αγίας Έδρας, η Ιουσιή του Μοναχού Λόγκ και του αντιπροσώπου της ημετέρας Θεοτάτης Παναγιώτητος, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας κυρίου Χρυσοστόμου, της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας Κρήτης και του εν Βενετία εντύμου προξένου της Ελλάδος κυρίου Μαυρομιχάλη, μετεφέρθη στο αεροδρόμιο της Βενετίας, ένθα ετοποθετήθη επί αεροσκάφους της Ολυμπιακής ή να διακομιστεί εις Ελλάδα. Στο αεροδρόμιο του Ελληνικού ένθα προσεγιώθη το αεροπλάνο περί ώραν 1:15 το μεσημέρι. Υπεδέχθησαν την τιμία κάραν. Ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κύριος Χρυσόστομος με τα μελών της Ιεράς Συνόδου. Η εξιχότατη Υπουργή Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κύριος Σαλαμανής. Δικαιοσύνης κύριος Στεφανάκης. Άνευ Χαρτοφυλακίου κύριος Λουλάκης. Ο εξοχότατος Υφυπουργός Εσωτερικών κύριος Ρέντης. Ο Γενικός Διευθυντής Εκκλησιών του Υπουργείου Εσωτερικών. Εξοχότατος Πρέσβης κύριος Χρυσανθόπουλος. Ο Γενικός Διευθυντής Θρησκευμάτων, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ελογημότατος κύριος Σιώτης. 200 ιερείς των Ιερών Μετροπόλεων, Μακεδονίας, Υπήρου και Θεσσαλίας, φιλοξενούμενοι της Εθνικής Εστίας Βασιλεύς Παύλους, οι Εναθήνες και Πειραιοί Κρήτες ιερείς και άλλοι, ο Σεβασμιότατος Επίσκοπος των Ρωμακαθολικών Σύρου και Θήρας και Αποστολικός Διαρχιεριστής της Επισκοπής Κρήτης κύριος Ξενόπουλος, με τα Ρωμαιοκαθολικών κληρικών, τα Συμβούλια των Κρητικών Οργανώσεων και Σωματείων Αθηνών και Πειραιός και οι μαθητές της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής. Η αυτού μακαριώτης ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κύριος Χρυσόστομος ανήλθεν επί του αεροσκάφους και αφού εισπάστη την τιμία κάραν ανέπεμψεν ευχαριστήριον δέησιν επί τη επανακομιδή αυτής εις τη γήν της Ελλάδος. Εν συνεχεία ενχαιρέτησε τους αντιπροσώπους της ημετέρας Θεοτάτης Παναγιώτητος, της Εκκλησίας Ενετίας και της Εκκλησίας της Κρήτης και κατήλθεν του αεροσκάφους. Την 13:30 ώραν ακριβώς ανεφανίστη στη θύραν του αεροσκάφους ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βενετίας Ουρμπάνη, κρατών την τιμία κάραν διαφωτέρων των χειρών. Άμα την καθόδου αυτού η μουσική της Βασιλικής Αεροπορίας και ένοπλον τμήμα αυτής απέδωσαν τας και κανονισμένας τιμάς. Την τιμία κάραν προσεκίνησαν οι παριστάμενοι υπουργοί και αρχιερείς. Μεθό επέβησαν ανοιχτού αυτοκινήτου ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ουρμπάνη, κρατών την τιμία κάραν, και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου κύριος Ειρηναίος, σχηματιστής της δε μακράς πομπής αυτοκινήτων, μετεφέρθη αυτή στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ένθα παρεδόθη προσωρινώς υπό του Θεοφιλοστάτου Επισκόπου Ουρμπάνη εις τον Ιερατικός Προϊστάμενον του Μητροπολιτικού Ναού, εδεσιμολογιότατον πρωτοπρεσβύτερον Ευάγγελον Μπονόριν, προσφύλαξην. Ούτως δε, παραλαβών αυτήν εναπέθεσεν επί ειδικού βάθρου πρώτης ωραίας πύλης και καλυμμένου διαπορφυρού υφάσματος. Εντός του Ιερού Ναού είχαν παραταχθεί εις δύο σειράς πρεσβύτεροι φέροντες ιερά άφια παρά το βάθρον δε της τιμίας κάρας ίσταντο ως τιμητική φρουρά τέσσαρες ευσταλείς Κρήτες βρακοφόροι. Ακολούθως, χωροστατούντος του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρίου Χρυσοστόμου, εψάλλει ειδική ακολουθία μετά το πέρας της οποίας η αυτού μακαριώτης ομίλησε δια τη ζωή και τη δράση του πρώτου Επισκόπου Κρήτης Αγίου Τίτου. Μετά ταύτα, οι παριστάμενοι αρχιερείς, οι υπουργοί και οι άλλοι επίσημοι, αφού προσεκίνησαν το Ιερό Λείψανο, απεχώρησαν, ενώ οι Κρήτες, Αθηνών και Πειραιός και πολλοί άλλοι, οι οποίοι είχαν κατακλείσει τον Ιερό Ναό, συνέχισαν το προσκύνημα του Ιερού Λείψανου μέχρι των νυχτερινών ωρών. Η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Ενετίας και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αυστρίας κατέλησαν στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας. Το εσπέρας, ο πρόεδρος της Παγκριτίου Ενώσεως Αθηνών, κύριος Βογιατζάκης, παρέθεσε επίσημο γεύμα εν διεμψυχικό οικίαν αυτού, εις το οποίο παρεκάθησαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αυστρίας κύριος Χρυσόστομος, η Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Ενετίας, οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Μαρονίας, Τριφυλίας, Παραμυθίας της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, η Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης, η Εξοχότατη Υπουργή Παιδείας και Θρησκευμάτων κύριος Σαλαμανής, Προεδρίας Κυβερνήσεως κύριος Σαββόπουλος, Συντονισμού κύριος Μητσοτάκης, Δημοσίων Έργων κύριος Μαρής, Δικαιοσύνης κύριος Στεφανάκης, Άνευ Χαρτοφυλακίου κύριος Λουλάκης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κύριος Ρέντης, τα Διοικητικά Συμβούλια των Εναθήνες και Πειραιή Κρητικών Σωματείων και άλλοι επίλεκτοι Κρήτες εν Αθήνες διαμένοντες. Εις θερμήν πρόποσιν του εντυμωτάτου κυρίου Βογιατζάκη απήντησε καταλήλως ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ουρμπάνη. Την 14η Μαΐου 1966 ετελέστη εν το Μητροπολιτικό Ναό Αρχιερατική Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ηλίας κυρίου Γερμανού. Το προσκύνημα της κάρας του Αγίου Τίτου συνεχίστη μέχρι τις 16ης ώρας. Αυθημερών η Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Ενετίας επεσκέφθη την αυτού μακαριότητα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κύριο Χρυσόστομο, ώστις ανταπέδωκεν αυτή την επίσκεψη εν το ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας. Την μεσηβρίαν ο Εξοχότατος Υπουργός Εξωτερικών κύριος Ρέντης παρέθεσε επίσημο πρόγευμα προς τιμήν της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας Ενετίας εν το ξενοδοχείο Βασιλεύς Γεώργιος, εις το οποίο παρεκάθησαν η αυτού σεβασμιότητα ο Μητροπολίτης Αυστρίας κύριος Χρυσόστομος, η Αντιπροσωπεία της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, εκ των σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Μαρονίας κυρίου Τιμοθέου, Παροναξίας κυρίου Επιφανίου και Παραμυθίας κυρίου Τίτου και του παρατή Ιερά Συνόδο Βασιλικού Επιτρόπου Καθηγητού κυρίου Αλιβιζάτου, η Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης, οι ελογημότατοι καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Καρμύρης και κύριος Σιώτης, Γενικός Διευθυντής Θρησκευμάτων κύριος Πετράκης και άλλοι. Ο κύριος Υφυπουργός εις προσφώνησιν ευχαρίστησε την αυτού σεβασμιότατο τον Καρδινάλιον Ουρμπάνη Πατριάρχη Βενετίας δια την ευγενή χειρονομία αυτού της αποδόσεως της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου εις την Αποστολική Εκκλησία Κρήτης των Ίσας, ότι αυτή συμβάλλει τα μέγιστα εις την ανάπτυξη των αδελφικών σχέσεων των δύο γερασμίων εκκλησιών, της Ορθοδόξου και της Ρωμαιοκαθολικής. Απαντών ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ουρμπάνη εξήρε τη σημασία της ενότητος και της προσεγγίσεως των εκκλησιών Ρωμαιοκαθολικής και Ορθοδόξου και ευχαρίστησε τον εξυπχότατον Υπουργόν δια τη γενωμένη τιμητική υπεδοχή της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας Ενετίας και δια τη φιλοξενία. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου κύριος Ειρηναίος ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση δια την υποστήριξη αυτής στην Εκκλησία Κρήτης προς επανακομιδήν της τιμίας κάρας του πρώτου επισκόπου αυτής Αγίου Τίτου. Την πέμπτη απογευματινή ώρα η σεπτή κάρα του Αγίου Τίτου συνοδευομένη υπό του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρίου Χρυσοστόμου, το μελόν της Ιεράς Συνόδου της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, του Εξοχοτάτου Υφυπουργού Εξωτερικών κυρίου Ρέντι, μετεφέρθη εμπομπή εις το Δέλτα Φαλήρου και επιβιβάστη επί του πολεμικού πλοίου Δόξα, εναποτεθήσα επί βάθρου και καλυμμένου δια πορφυρού υφάσματος, τοποθετηθέντος εις χώρον καταλήλως ευτρεπιστέντα. Ναυτικόν άγημα απέδωσεν τας και κανονισμένας τιμάς. Την τιμία κάραν συνόδευσαν επί του βασιλικού πλοίου ο αντιπρόσωπος της ημετέρας Θεοτάτης Παναγιώτητος Μητροπολίτης Αυστρίας κύριος Χρυσόστομος, η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Ενετίας, η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Κρήτης και ο πρόξενος της Ελλάδος εν Ενετία κύριος Λεωνίδας Μαυρομιχάλης. Το βασιλικό πλοίο απέπλευσε δια Ηράκλειον τη έκτη απογευματινή. Επί του πλοίου εγένοντο ιερέα ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και παρακλήσεις εις των Άγιων Τίτων, τας οποίας παρικολούθησαν εαντιπροσωπείε ο κυβερνήτης, η αξιωματική και η ναύτε του βασιλικού πλοίου. Υπό του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσάμ και Σελήνου κυρίου Ειρηναίου, εγένετο ομιλία εις το πλήρωμα του πλοίου περί της προσωπικότητος και του έργου του Αποστόλου Τίτου και περί του ιερού αυτού Λιψάνου. Παρά το ιερό Λιψάνου παρέμειναν να κρυπτούντες διόλυν της νυχτός οι πανοσιολογιότατοι αρχιμανδρίτε Κύριλλος και Φώτιος και ο διάκονος Γεώργιος και τιμητική φρουρά εκ ναυτών.
0: Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος ο Πρώτος και η Εκκλησία της Κρήτης. Από το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας και Χερονήσου Κυρού Νεκταρίου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης. Το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το Εσπέρας της Κυριακής και ώρα 7, κατά το έθος της τοπικής μας εκκλησίας, θα γίνει ο Εσπερινός και στη συνέχεια η Πάνδημος Λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, δια των Οδών, 25 Αυγούστου, πλατεία 18 Άγγλων, 25 Αυγούστου. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

Τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Άγιος Απόστολος Τίτος, πρώτος επίσκοπος Κρήτης, 60 χρόνια από την επανακομιδή της τιμίας του Κάρας». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πατριαρχικής Ακαδημίας, οδός Αλκιβιάδου 10 Ηράκλειο. Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Πατριαρχικής Ακαδημίας. Στην ενορία της Αγίας Βαρβάρας, πόλεως Ηρακλείου, την 3η 19 Μαΐου και ώρα 9 μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία με αφορμή την απόδοση της εορτής του Αγίου Πάσχα, καθώς και για την πνευματική ενίσχυση των μαθητών μας που θα διαγωνιστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Την 3η 19 Μαΐου και ώρα 10 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στον Ιερό Ενωριακό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει εσπερινό, όρθρο και θεία λειτουργία.

Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στο Ιερό Ησυχαστήριο Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σγουροκεφάλι.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί με Θεόρτιος Εσπερινός.

Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο παραδοσιακό χωριό Αρόλιθος της ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Καταλαγαρίου Παιδιάδους. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός βρίσκεται στον δρόμο προς πύργο.

0: Πέμπτη, 21 Μαΐου, εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος, στη θέση ποταμός. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Πέμπτη, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και της Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Μύρονος Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο από Άγιο Μύρονα προς τα Βράκια στη θέση Σκάφες.
2: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων, Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κεραμουτσίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 10. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ο μη εισερχόμενος δια της θύρας στην αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνουν αλαχώθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε εισερχόμενος δια της θύρας ποιμήν εστί των προβάτων. Τούτο ο θυρωρός ανοίγει, και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει, και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει, έμπροσθεν αυτόν πορεύεται και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί, ότι είδασι την φωνήν αυτού. Αλλοτρίο δε ομοί ακολουθήσωσιν, αλλά φεύξονται απ' αυτού, ότι ουκ είδασι των αλλοτρίων την φωνήν. Ταύτην την παροιμίαν είπεν αυτής ο Ιησούς, εκείνοι δε ουκ έγνωσαν τι να είναι ανελάλλοι αυτής. Είπενον πάλι αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθον πρώε μου, κλέπτε εισι και ληστέ, αλλού κήκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου εάν της εισέλθει σωθήσετε, και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης ουκ έρχεται, ημί να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον, ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός, την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε, και ούκον ποιμήν, ούκ εισι τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον, και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, ότι μισθωτός εστί, και ου μέλει αυτό περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, και γινώσκω τα αιμά, και γινώσκομαι υπό των αιμών, καθώς γινώσκημαι ο πατήρ καγώ γινώσκω τον πατέρα, και την ψυχή μου τίθημη υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω, αούκα έστειν εκ της αυλής ταύτης. Κακίνα με δι' αγαγήν, και της φωνής μου ακούσουσι, και γεννήσετε, μία ποιμνη, εις ποιμήν. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, ότι εγώ τίθημη την ψυχήν μου, ή να πάλιν λάβω αυτήν. Ουδής έρει αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ τίθημη αυτήν απ' εμ' αυτού. Εξουσίαν έχω θύνε αυτήν και εξουσία έχω πάλι λαβήν αυτήν. Ταύτην την εντολήν έλαβον παρά του πατρός μου. Σχίσμα ον πάλι εγένετον της Ιουδαίης δια τους λόγους τούτους. Έλεγον δε πολλοί εξ αυτών, δαιμόνιον έχει και μένεται. Τι αυτού ακούεται? Άλλοι έλεγον, ταύτα τα ρήματα, ουκ έστι δαιμονιζομένου. Μη δαιμόνιον δύνατε τυφλών οφθαλμούς ανοίγειν. Εγένετο δε τα εγγένεια εν της Ιεροσολύμης και χειμώνιν. Και περιεπάτει ο Ιησούς εν το ιερό εν της τοά του Σολομόντους. Εκύκλωσαν ον αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον αυτό. Έως πότε την ψυχήν ημών έρης? Εσύ ή ο Χριστός, υπέ ημίν παρησία. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Ήπον ημίν και ου πιστεύετε. Τα έργα εγώ ποιώ εν το ονόματι του πατρός μου, ταύτα μαρτυρεί περί εμού. Αλλ' ημείς ου πιστεύετε. Ου γαρέστε εκ των προβάτων των αιμών, καθώς ήπον ημίν. Τα πρόβατα τα αιμά της φωνής μου ακούει, καγώ γινώσκω αυτά, και ακολουθούσιμη. Καγώ ζωήν αιώνιον δίδομη αυτής, και ου μη απόλλονται εις τον αιώνα, και ου χαρπάσει τις αυτά εκ της χειρός μου. Ο πατήρ μου, ως δε δοκέμη, μίζων πάντων εστί, και ουδής δύναται αρπάζειν εκ της χειρός του πατρός μου. Εγώ και ο πατήρ, ένες μεν. Ευάστασαν ουν πάλιν λήθους οι Ιουδαίοι, ή να λιθάσωσιν αυτόν. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Πολλά καλά έργα έδειξα ημίν εκ του πατρός μου. Δια ποιον αυτών έργων λιθάζεται με? Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι λέγοντες. Περί καλού έργου ου λιθαζομέν σε, αλλά περί βλασφημίας. Και ότι σύ άνθρωπος ον ποιήσε αυτόν Θεόν. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Ουκ έστι γεγραμμένον εν τον νόμο ημών. Εγώ είπα, θεοί εστέ? Ή εκείνους είπε θεούς? Προς ούς ο λόγος του Θεού εγένετο, και ου δύναται λυθήνε η γραφή, όν ο πατήρ υγίασε και απέστειλε εις το κόσμον, ημείς λέγεται ότι βλασφημείς, ότι είπον, Υιός του Θεού ημί? Ή ου ποιώ τα έργα του πατρός μου, μη πιστεύετε εμί? Ή δε ποιώ, κάνε μη μη πιστεύετε, τις έργεις πιστεύσατε, ή να γνώτε και πιστεύσετε, ότι εν εμί ο πατήρ, καγώ εν αυτό. Εζήτουνον πάλιν, πιάσε αυτόν, και εξήλθεν εκ της χειρός αυτόν. Και απήλθεν πάλιν πέραν του Ιορδάνου, εις τον τόπον όπου είναι Ιωάννης το πρώτον βαπτίζον, και έμεινε εκεί. Και πολλοί ήλθον προς αυτόν και έλεγον ότι Ιωάννης μεν σημείων επίησεν ουδέν, πάντα δε όσα είπεν Ιωάννης περί τούτου αληθείν. Και επίστευσαν πολλοί εκεί εις αυτόν.
Κεφάλαιο δέκατο. Σας βεβαιώνω, εκείνος που δεν μπαίνει από την πόρτα στη μάντρα των προβάτων, αλλά πηδάει μέσα απ' αλλού, είναι κλέφτης και ληστής. Αυτός όμως που μπαίνει από την πόρτα, είναι ο βοσκός των προβάτων. Ο φύλακας του ανοίγει και τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή του. Τα φωνάζει το καθένα με το όνομά του και τα οδηγεί έξω. Όταν βγάλει έξω τα πρόβατά του, μπαίνει αυτός μπροστά και εκείνα τον ακολουθούν γιατί αναγνωρίζουν τη φωνή του. Έναν ξένο δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν μακριά του. Γιατί δεν αναγνωρίζουν τη φωνή των ξένων. Αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν για ποιο πράγμα τους μιλούσε. Τους είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς, «Σας βεβαιώνω πως εγώ είμαι η θύρα για τα πρόβατα. Όλοι όσοι ήρθαν πριν από μένα ήταν κλέφτες και ληστές. Έτσι τα πρόβατα δεν τους αναγνώρισαν. Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος περάσει μέσα από μένα θα βρει σωτηρία και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει βοσκή. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά μόνο για να κλέψει, να σφάξει και να εξολοθρεύσει. Εγώ όμως ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και μάλιστα ζωή περίσσια. Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας. Ο καλός ποιμένας θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των προβάτων. Ο μισθωτός όμως που δεν είναι ο βοσκός και δεν είναι δικά του τα πρόβατα, όταν βλέπει το λύκο να έρχεται, αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Έτσι ο λύκος τα αρπάζει και τα διασκορπίζει. Ο μισθωτός φεύγει γιατί είναι μισθωτός και τα πρόβατα δεν είναι δικά του. Εγώ είμαι ο καλός βοσκός. Όπως ο πατέρας αναγνωρίζει εμένα και εγώ αυτόν, έτσι και εγώ αναγνωρίζω τα δικά μου πρόβατα και εκείνα αναγνωρίζουν εμένα. Και θυσιάζω τη ζωή μου για χάρη των προβάτων. Έχω κι άλλα πρόβατα που δεν ανήκουν σε αυτή τη μάντρα. Πρέπει και εκείνα να τα οδηγήσουν.

0: ακούτε, άλλοι όμως έλεγαν. Αυτά τα λόγια δεν είναι λόγια δαιμονισμένα. Μήπως μπορεί το πονηρό πνεύμα να ανοίγει μάτια τυφλών? Ήταν χειμώνας και στα Ιεροσόλυμα τελούσαν την εορτή των εγγενείων. Ο Ιησούς περπατούσε στο ναό στη στοά του Σολομώντα. Τον περικύκλωσαν τότε οι Ιουδαίοι και του είπαν: «Ως πότε θα μας κρατάς σε αγωνία? Αν εσύ είσαι ο Μεσσίας, πες το μας καθαρά». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Σας το είπα, αλλά δεν θέλετε να το πιστέψετε. Τα έργα που κάνω στο όνομα του Πατέρα μου, αυτά μαρτυρούν για μένα. Εσείς όμως δεν θέλετε να πιστέψετε, γιατί δεν είστε από τα δικά μου πρόβατα, όπως σας είπα. Τα δικά μου τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ αναγνωρίζω και με ακολουθούν. Εγώ τους δίνω αιώνια ζωή και δεν θα χαθούν ποτέ, γιατί κανείς δεν θα μπορέσει να τα αρπάξει από την εξουσία μου. Ο Πατέρας μου που μου τα έχει δώσει είναι ισχυρότερος από όλους. Κανείς δεν μπορεί να αρπάξει ότι βρίσκεται στα χέρια του Πατέρα μου. Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα». Οι Ιουδαίοι πήραν πάλι πέτρες για να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς τους είπε: «Πολλά καλά έργα έκανα μπροστά σας με εντολή του Πατέρα μου. Για ποιο από αυτά θέλετε να με λιθοβολήσετε?» Του απάντησαν οι Ιουδαίοι: «Δεν θέλουμε να σε λιθοβολήσουμε για κάποιο καλό έργο, αλλά επειδή βλασφημείς. Ενώ είσαι άνθρωπος, παρουσιάζεις τον εαυτό σου για Θεό». Ο Ιησούς τους είπε: «Μήπως δεν είναι γραμμένο στον νόμο σας: εγώ είπα είστε θεοί? Στη γραφή ονομάζονται θεοί εκείνοι στους οποίους απευθύνθηκε ο λόγος του Θεού. Και ό,τι είναι γραμμένο στη γραφή δεν μπορεί να καταληθεί. Πώς λοιπόν εσείς λέτε ότι βλασφημώ επειδή είπα ότι είμαι Υιός του Θεού, εγώ που ο Πατέρας με ξεχώρισε και με έστειλε στον κόσμο? Αν δεν κάνω τα έργα του Πατέρα μου, μη με πιστεύετε. Αν όμως αυτά κάνω, ακόμα κι αν δεν πιστεύετε σε μένα, πιστέψτε τουλάχιστον στα έργα. Έτσι θα μάθετε και θα αναγνωρίσετε ότι ο Πατέρας ζει μέσα σε μένα και εγώ ζω μέσα στον Πατέρα». Τότε ζητούσαν πάλι να τον πιάσουν, ο Ιησούς όμως γλίτωσε από τα χέρια τους. Γύρισε πίσω πάλι, πέρα από τον Ιορδάνη, στον τόπο όπου αρχικά βάφτιζε ο Ιωάννης και έμεινε εκεί. Πολλοί άνθρωποι ήρθαν κοντά του και έλεγαν: «Ο Ιωάννης δεν έκανε κανένα σημείο. Όλα όμως όσα είπε για τον Ιησού ήταν αληθινά». Και πολλοί εκεί πίστεψαν σε αυτόν.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στην συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διαδρομές στον τόπο και στον χρόνο με τον κύριο Αντώνιο Στιβακτάκη. Στοχασμός και έκφραση με την κυρία Αμαλία Γεναράκη. Κόκκινη κλωστή δεμένη με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Έλα Χριστέ στην συντροφιά μας με την κυρία Πασχαλίνα Γιαννούδη. Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με τον πατέρα Δημήτριο Μιχούδη. Αθλητικές ιστορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και βοών της αγαπώσισε. Εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Ένα ρίγος χαράς διαπερνά τη λέξη ανάληψη, που δείχνει μια πρόκληση προς τους αποκαλούμενους νόμους της φύσεως, προς την διαρκή κάθοδο και πτώση. Είναι μια λέξη που ακυρώνει τους νόμους της βαρύτητας και της πτώσης. Εδώ, αντίθετα, τα πάντα είναι πέταγμα, μια ατέλειωτη άνοδος. Η ανάληψη του Κυρίου γιορτάζεται 40 μέρες μετά το Πάσχα, την πέμπτη της έκτης εβδομάδας μετά τη γιορτή της Αναστάσεως του Χριστού. Σύμφωνα με την Ευαγγελική διήγηση αυτού του γεγονότος, ο Κύριος, αφού έδωσε τις τελευταίες οδηγίες στους μαθητές, εξήγαγε αυτούς έξω έως Βηθανίαν και πάρα στα σχήρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη από αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών και αυτοί προσκυνήσαντες αυτών υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Ποια είναι η πηγή αυτής της μεγάλης χαράς που αντέχει μέχρι σήμερα και εκρήγνεται με τέτοια εκπληκτική λαμπρότητα την ημέρα της αναλήψεως? Επειδή φαίνεται σαν ο Χριστός να έφυγε και να άφησε μόνους τους μαθητές. Ήταν μια μέρα χωρισμού. Μπροστά τους βρίσκεται ο πολύς μακρύς δρόμος του κηρύγματος των διωγμών, του πόνου και του πειρασμού που γεμίζουν μέχρι υπερσύλλησης την ιστορία του χριστιανισμού και της Εκκλησίας. Φαίνεται πως παρήρθε η χαρά, η χαρά της επίγειας και καθημερινής συντροφιάς με τον Χριστό, πως έφτασε στο τέλος η προστασία που παρήχε η δύναμη και η θεότητά του. Πόσο σωστά όμως έκανε κάποιος ιερέας που ονόμασε την ομιλία του για την ανάληψη «Χαρά του χωρισμού». Φυσικά η Εκκλησία δεν εορτάζει την αναχώρηση του Χριστού. Ο Χριστός είπε «Με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Και ολόκληρη η χαρά της χριστιανικής πίστεως βρίσκεται στη συνειδητοποίηση της παρουσίας του, όπως ακριβώς την υποσχέθηκε. Ουγαρισί δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Δεν γιορτάζουμε λοιπόν την αναχώρηση του Χριστού, αλλά την ανάληψή του στους ουρανούς.

Γιατί έγινε η ανάληψη μετά από 40 μέρες και όχι αμέσως μετά την Ανάσταση. Ο αρχηγός της ζωής, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, που έλυσε τα δεσμά του θανάτου με την Ανάστασή του, συναναστράφηκε με τους μαθητές του επί 40 ημέρες και επιβεβαίωσε σε αυτούς την Ανάστασή του με πολλές αποδείξεις. Δεν ανέβηκε στους ουρανούς την ίδια μέρα που αναστήθηκε, γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε αμφιβολίες και ερωτηματικά. Διαφορετικά, πολλοί από τους άπιστους θα μπορούσαν να προβάλλουν το επιχείρημα ότι η Ανάσταση δεν ήταν παρά ένα ακόμη από τα όνειρα ευσεβών πόθων που γρήγορα έρχονται και πιο γρήγορα παρέρχονται. Γι' αυτό ακριβώς έμεινε ο Χριστός 40 ολόκληρες ημέρες στη γη και εμφανίστηκε επανειλημμένα στους μαθητές του και τους έδειξε τις ουλές από τις πληγές του. Τους μίλησε για τις προφητείες που εκπλήρωσε με τη ζωή και τα πάθη του ως άνθρωπος και μάλιστα συνέφαγε μαζί τους. Γιατί έφαγε ο αναστημένος Χριστός ψητό ψάρι και μέλι? Στο Ευαγγέλιο της εορτής της Αναλήψεως ακούμε ότι ζήτησε και έφαγε ο Χριστός ιχθύος οπτού μέρος και από μελισσίου κυρίου, δηλαδή ένα κομμάτι από ψητό ψάρι και από κυρίθρα με μέλι. Γιατί αναφέρεται η λεπτομέρεια αυτή? Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, η λεπτομέρεια αυτή είχε πολύ σπουδαία αλληγορική σημασία. Όσον αφορά στο ψάρι, γνωρίζουμε ότι αν και ζει μέσα στην αλμυρή θάλασσα, το σώμα του δεν είναι αλμυρό, αλλά γλυκό. Κατά παρόμοιο τρόπο, και ο Χριστός που έζησε μέσα στην αλμυρή θάλασσα της αμαρτίας του κόσμου τούτου, αμαρτίαν ουκ επίησε, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Δηλαδή δεν έκανε καμιά αμαρτία, ούτε ξεστόμησε τίποτε το δόλιον. Επίσης ο Χριστός παρέμεινε πιο άφωνος και από το ψάρι όταν υπέστη το σωτήριον πάθος του και δέχθηκε τα ανίκουστα εκείνα βασανιστήρια και τους ακατανόμαστους υβρισμούς. Όσον αφορά στο μέλι και στο κερί, γνωρίζουμε ότι το μέλι είναι γλυκό και το κερί φωτιστικό, γι' αυτό και θεωρούνται σαν σύμβολα της πνευματικής χαράς και του φωτισμού που μεταδίδει στους πιστούς ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του. Επίσης συμβολίζουν το μεν πρώτο την θεραπεία της μεγάλης πίκρας της αμαρτίας, την οποία συμβολίζει η χολή που του δόθηκε στο πάθος του. Το δε δεύτερο, τη διάλυση του πικτού σκοταδιού της αμαρτίας, την οποία συμβολίζει το σκοτάδι που έγινε κατά τη σταύρωσή του. Γιατί έγινε η ανάληψη στο όρος των ελαιών? Αφού λοιπόν επιβεβαίωσε ο Χριστός την εκ νεκρών Ανάστασή του στους μαθητές του με μελιστάλακτους λόγους και φώτισε το νου τους και θέρμανε την καρδιά τους με την παρουσία του, τους οδήγησε την 40η ημέρα από την Ανάστασή του στο όρος των ελαιών που βρίσκεται ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Έπρεπε σε αυτό το όρος να γίνει η ανάληψη, γιατί σε αυτό, σύμφωνα με μια αρχαία παράδοση, θα επανέλθει ο Κύριος σωματικά και με δόξα για να κρίνει τον κόσμο κατά την έσχατη ημέρα. Εκεί θα ελεηθούν με το μέγα έλεος οι δίκαιοι και εκεί θα θρηνήσουν με τον αιώνιο και απαρηγόρητο θρήνο οι αμαρτωλοί. Τις δύο αυτές αντίθετες καταστάσεις των ανθρώπων δηλώνει η ονομασία του όρους τούτου, γιατί οι κορυφές του ονομάζονται όρος ελαιών, ενώ οι πρόποδές του κοιλάδα του κλαφθμόνος. Το ίδιο προμήνυσε και ο χρησμός του προφήτη Ζαχαρία που ρητά εδήλωσε: «Ιδού η μέρα έρχεται Κυρίου και στήσονται οι πόδες αυτού επί το όρος των ελαιών κατέναντι Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών». Γιατί έπρεπε να ήταν παρόντες οι Απόστολοι και η Παναγία? Σε αυτό το όρος οδήγησε ο Κύριος τους μαθητές του και την Θεοτόκο, την μητέρα που τον γέννησε, για να δουν με τα μάτια τους την ένδοξη ανάληψή του. Έπρεπε η κατασάρκα μητέρα του να είναι παρούσα σε εκείνη τη μεγάλη δόξα του Υιού της, έτσι ώστε
όπως σαν μητέρα πληγώθηκε ψυχικά για το πάθος του πάνω από όλους, έτσι κατά τρόπον ανάλογο να χαρεί πάνω από όλους βλέποντας τον Υιόν της να ανέρχεται με δόξα στους ουρανούς, να προσκυνείται ως Θεός από τους αγγέλους και να καθίζεται στον θρόνο της μεγαλοσύνης πάνω από κάθε αρχή και εξουσία. Έπρεπε επίσης και οι Θείοι Απόστολοι να γίνουν αυτόπτες της ανάληψής του για να πληροφορηθούν ότι ο Θείος διδασκαλός τους που ανεβαίνει τώρα στους ουρανούς από εκεί είχε κατεβεί και εκεί θα τους περιμένει σαν αληθινός Υιός του Θεού και σωτήρας του κόσμου. Πώς έγινε η πρωτόγνωρη και μοναδική ανάληψη του Χριστού? Είχαν ήδη φτάσει στη μεσαία κορυφή του όρους. Μπροστά τους απλωνόταν η πόλη των Ιεροσολύμων. Ήταν ακόμα ανοιχτή στο χώμα η οποία, στην οποία στήθηκε ο Σταυρός. Ανοιχτή ήταν επίσης και η είσοδος στον τάφο του Σωτήρα, αφού ήταν ακόμα πεσμένο στο χώμα ο μέγας λίθος με τον οποίον είχε σφραγιστεί. Τότε στρέφει ο Σωτήρας τα νότα του προς την αχάριστη πόλη των Ιεροσολύμων και το βλέμμα του ατενίζει προς Ανατολάς, όπως αναφέρει ο Δαβίδ με χαρά σε κάποιο ψαλμό του. «Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς». Και ενώ αποχαιρετάει τους μαθητές του, υψώνει τα άχραντα χέρια του και ευλογεί για τελευταία φορά τα χέρια εκείνα με τα οποία ανάπλασε τον άνθρωπο που είχε δημιουργήσει στην αρχή της δημιουργίας και τα οποία άπλωσε από φιλανθρωπία επάνω στο Σταυρό και συνένωσε τα διεστώτα, δηλαδή αυτά που βρίσκονταν σε διάσταση. Ενώ δεν χόρτεναν τα μάτια των μαθητών να βλέπουν το θεοειδές και γλυκύτατο εκείνο πρόσωπο του Κυρίου τους, ξαφνικά άρχισε εκείνος να ανέρχεται στον ουρανό. Το βλέμμα τους έμεινε καρφωμένο στο παράδοξο και ακατανόητο εκείνο θέαμα της σωματικής αναλήψεως του Κυρίου, μέχρις ότου τον έκρυψε η φωτεινή νεφέλη. Τι πρωτόγνωρη και μοναδική που ήταν η μεγαλοπρέπεια αυτής της αναλήψεως. Και ο Ηλίας είχε αναλυφθεί στους ουρανούς, όπως αναφέρει η Γραφή. Όμως η ανάληψή του έγινε με πύρινο άρμα και πύρινους ύπους, γιατί ήταν απλός άνθρωπος και χρειαζόταν βοήθεια για να αναλυφθεί πάνω από τη γη. Ο Χριστός όμως ήταν θεάνθρωπος που αναλύφθηκε από μόνος του, με μόνη την παντοδυναμία του. Όσον αφορά στην εφέλη εκείνη, επρόκειτο για το Πανάγιον Πνεύμα, όπως ακριβώς συνέβη και στη μεταμόρφωση του Χριστού. Όπως η κάθοδός του και η ενσάρκωσή του έγιναν εκ Πνεύματος Αγίου σύμφωνα με το μήνυμα του Γαβριήλ προς την Παρθένο, «Πνεύμα Κυρίου επελεύσετε επί σε και δύναμις Κυρί υψίστου επισκιάσισε». Έτσι και τώρα, συνανέρχεται, ανεβαίνει δηλαδή μαζί με το Πανάγιον Πνεύμα, γιατί εκείνο τον παρακολουθεί και συνυπάρχει μαζί του ως ομοούσιόν του, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον. Γιατί εστάλησαν οι δύο ανθρωπόμορφοι και λευκοφόροι άγγελοι? Ενώ ατένιζαν έκθαμβοι στον ουρανό οι Άγιοι Απόστολοι, δύο άνδρες παρουσιάστηκαν σε αυτούς ντυμένοι με τη λευκή στολή. Ήταν άγγελοι οι δύο αυτοί άνδρες που είχαν πάρει ανθρώπινη μορφή για να μην φοβήσουν τους μαθητές, και ήταν λευκοφόροι για να φανερωθεί η αγνότητά τους και το διαφωτιστικό και χαρμόσυμο μήνυμά τους, το οποίο είχαν αποσταλεί να παραδώσουν. Τους απέστειλε ο Χριστός που αναλήφθηκε για να τους παρηγορήσει τη στιγμή της λύπης τους για τον αποχωρισμό του, αλλά και να τους διαφωτίσει ότι ο αόρατος πλέον Κύριος τους καθόταν στα δεξιά του Θεού Πατρός και ότι θα κατέβει και πάλι στη γη για να κρίνει όλους τους ανθρώπους, τους ζωντανούς και τους νεκρούς. Ποιο ήταν το μήνυμα των λευκοφόρων αγγέλων? «Άνδρες Γαλιλαίοι», τους είπαν, «γιατί στέκεστε με το βλέμμα σας προσιλωμένο στους ουρανούς? Αυτός ο Ιησούς, τον οποίον σήμερα βλέπετε να αναλαμβάνετε, θα επανέλθει για να κρίνει τον κόσμο και η επάνωδός του θα είναι ίδια με την ανάληψή του». Δηλαδή
θα έρθει από τον ουρανό φορώντας το ίδιο άχραντο σώμα, το οποίο παρέλαβε από τα αίματα της Αγνής Παρθένου και το οποίο θα έχει επάνω του χαραγμένες τις πληγές που έλαβε στο πάθος του. Τώρα μόνο εσείς οι λίγοι τον βλέπετε να ανέρχετε στον ουρανό. Όταν όμως επανέλθει, όλες οι φυλές της γης θα τον δουν να κατεβαίνει από εκεί με δόξα επάνω σε νεφέλες. Η ένδοξη αυτή κατά βασί του θα αποβεί πρόξενος μακαριότητας και χαράς για όσους έζησαν δίκαια. Για τους αμαρτωλούς όμως θα είναι αιτία θλίψεως και συμφοράς. Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της αναλήψεως στους Αποστόλους και στο μικρό πίμνιον της πρώτης εκκλησίας? Αυτά άκουσαν οι Απόστολοι και προσκύνησαν το Σωτήρα στην ανάληψή του και ύστερα επέστρεψαν με χαρά στα Ιεροσόλυμα. Η χαρά τους ήταν πολύ μεγάλη, γιατί έμαθαν οριστικά ότι ο Θείος διδασκαλός τους είναι Θεός αληθινός που αναλήφθηκε στους ουρανούς, όχι για να εγκαταλείψει τη γη, αλλά για να την ενώσει με τον ουρανό. Η χαρά τους ήταν επίσης πολύ μεγάλη, γιατί πήραν την ευλογία του Σωτήρα τους στην ανάληψή του. Με αυτήν την ευλογία η ολιγάριθμη εκκλησία των μαθητών, το μικρό εκείνο πίμνιο αυξήθηκε μέσα σε ένα μικρό διάστημα και έγινε πολύ μεγάλη, και παίρνοντας την χάρη του Αγίου Πνεύματος αναδείχθηκε στην εκκλησία εκείνη που εγκαθιδρύθηκε σε όλα τα πέρατα της γης. Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της αναλήψεως στις ταξιαρχίες των αγγέλων στους ουρανούς? Ενώ αυτά συνέβαιναν στη γη εξαιτίας της αναλήψεως, στους ουρανούς οι άγγελοι έστειναν μεγαλειώδες πανηγύρι. Οι τάξεις των αγγέλων που υπηρέτησαν το Σωτήρα επάνω στη γη και τον συνόδευαν τώρα στη θεία του ανάληψη, καλούσαν τις άνω ταξιαρχίες να ανοίξουν τις ουράνιες πύλες για να εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης», ψάλλει ο προφητάναξ Δαβίδ. Επειδή με το σωτήριο πάθος του έγινε ο Σωτήρας Χριστός ενδοξότερος και υψηλότερος, όπως το διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος, «εταπείνωσε τον εαυτόν του και έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε το υπερπάν όνομα. Γι' αυτό απαιτούν και οι πύλες του ουρανού να γίνουν υψηλότερες για να τον υποδεχθούν επάξια». Επίσης, επειδή η δόξα του νικητή του Άδη και του θανάτου, που δεν χώρεσε στη μικρή γη, πλήρωσε τους ουρανούς, απαιτούν να υψωθούν και εκείνοι, δηλαδή οι άγγελοι, στην εμφάνισή του. Ωστόσο, οι ανώτερες ταξιαρχίες των αγγέλων, βλέποντας ανθρώπινο σώμα να μεταφέρεται πάνω από αυτούς, καταλαμβάνονταν από θάμβος και έκπληξη. Γιατί, όπως ένας άνθρωπος που βλέπει άγγελο στη γη καταλαμβάνεται από έκπληξη φόβου, έτσι και οι ασώματοι άγγελοι, βλέποντας τότε ένα σώμα να υψώνεται μέσα σε νεφέλη, ζητούσαν έκθαμβοι να μάθουν γι' αυτό το παράδοξο θέαμα, ζητώντας δύο φορές να βεβαιωθούν. Ποιος είναι αυτός ο βασιλεύς της δόξης? Μαθαίνοντας όμως ότι είναι ο ισχυρός τους πολέμους Κύριος, που πάλεψε με το διάβολο και τον κατέβαλε, που τώρα ανέρχεται στους ουρανούς, απορούν πως το υπέρλαμπρο εκείνο σώμα είναι ερυθρόν και ρωτούν: «Τι σούτος ο παραγενόμενος εξ εδώμ», όπως ψάλλει ο πρώτος των προφητών, «ερήθημα ηματίων αυτού εκ βοσόρ, ούτως ωραίος εν στολή αυτού». Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο γήινος που έρχεται φορώντας σάρκα σαν υπέρλαμπρο και ερυθρό ημάτιο? Γιατί γήινος είναι η ερμηνεία του Εδόμ και σάρξ είναι το βοσόρ, και το σημείο αναφοράς εδώ είναι το δοξασμένο εκείνο σώμα του Δεσπότη Χριστού, που φαινόταν κατά την άνοδό του στους ουρανούς σαν ερυθρό, γιατί έφερε πάνω του τον τύπο των πληγών της άχραντης πλευράς, των χειρών και των ποδών. Γιατί διατηρήθηκαν τα αποτυπώματα των πληγών στο αναστημένο σώμα του Χριστού?
Πώς όμως φαίνονταν οι πληγές σε εκείνο το άφθαρτο σώμα? Ήταν θέμα οικονομίας αυτό που φαινόταν και είχε σαν σκοπό να φανερώσει την άρρητη, ανέκφραστη και υπερβολική αγάπη του Θεανθρώπου για τον άνθρωπο. Δηλαδή το ότι καταδέχθηκε όχι μόνο να δεχθεί πληγές, αλλά και μετά την Ανάστασή του να τις διατηρήσει με παράδοξο τρόπο επάνω σε εκείνο το αφθαρτοποιημένο σώμα και να τις δείξει στην ανάληψή του και στον κόσμο των αγγέλων σαν τα σύμβολα του πάθους του και σαν τα ανεξίτηλα τεκμήρια της αγάπης του προς εμάς τους ανθρώπους. Επίσης διατήρησε τις πληγές του άχραντος σώματός του για να μας πείσει να μην δυσμονούμε ποτέ τα πάθη του, διότι όταν τα έχουμε ενώπιόν μας, η καρδιά μας θα πλημμυρίζει από ευγνωμοσύνη προς Αυτόν και από ιερά συναισθήματα. Τίποτε άλλο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν είναι ικανό να γεννήσει μέσα μας τα σωτήρια αυτά αποτελέσματα, όσο το να βλέπουμε τον Θεό να μεταφέρει τα ίχνη του Σταυρού μέχρι το θρόνο της μεγαλοσύνης Του. Κατά τον Ιερό Αυγουστίνο, ο Θεάνθρωπος διατήρησε τις πληγές Του στους ουρανούς για να μας δείξει ότι και στην κατάσταση της δόξης Του δεν θα μας λησμονήσει, όπως άλλωστε μας διαβεβαιώνει γι' αυτό και ο κορυφαίος από τους προφήτες. «Ιδού επί των χειρών μου, εζωγράφησά σου τα τείχη και ενώπιόν μου ήδη απαντός». Δηλαδή, ουδέποτε θα μας ξεχάσει, διότι θα μας έχει γραμμένους με ανεξίτηλα γράμματα επάνω στα χέρια του και θα μεσητεύει για μας ενώπιον του Θεού Πατρός. Ίσως ακόμη και να διατήρησε τις πληγές για να μας διδάξει ότι μόνο με παθήματα και θλίψεις θα μπορέσουμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν ο ίδιος ο Θεάνθρωπος ανυψώθηκε με σταυρικό πάθος και αν δοξάστηκε με επονίδη στον θάνατο, τότε πώς εμείς θα μπορέσουμε να εισέλθουμε στη δόξα εκείνη χωρίς να βαδίσουμε στη στενή οδό της αρετής και χωρίς να υπομείνουμε θλίψεις και πειρασμούς αγωνιζόμενοι τον καλόν αγώνα? Αυτό είναι τελείως αδύνατο.

Αγαπητοί φίλοι, ο Μέγας Αθανάσιος λέει πως ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ο Θεός κατέβηκε στη γη για να μπορέσουμε εμείς να ανεβούμε στον ουρανό. Αυτό ακριβώς γιορτάζουμε την ημέρα της Αναλήψεως. Αυτή είναι η πηγή της λαμπρότητας και της άρρητης χαράς. Αν ο Χριστός βρίσκεται στον ουρανό και αν τον πιστεύουμε και τον αγαπούμε, τότε είμαστε και εμείς μαζί Του, στο δείπνο Του, στη Βασιλεία Του. Αν η ανθρωπότητα αναλυφθεί μαζί Του και δεν πέσει, τότε θα ανέβω μαζί Του κι εγώ προσκεκλημένος από Αυτόν. Και εν αυτό μου αποκαλύπτεται ο σκοπός, το νόημα και η έσχατη χαρά της ζωής μου. Το κάθε τι γύρω μας τραβά προς τα κάτω. Ατενίζω όμως τη θεϊκή σάρκα να ανέρχεται στον ουρανό, τον Χριστό να τραβά προς τα πάνω εν φωνή σάλπιγγος, και λέω στον εαυτό μου και στον κόσμο: εδώ βρίσκεται η αλήθεια για τον κόσμο και τον άνθρωπο. Εδώ είναι η ζωή στην οποία ο Χριστός μας καλεί από την αιωνιότητα.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας που ήταν αφιερωμένη στην ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη και μας ακούσατε για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη για την άριστη επιμέλεια του ήχου και για την επιτυχή επιλογή της μουσικής που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: εκστασιάζομεν προς αλλήλους και το σώμα του Χριστού διασπάσαμεν. Ημεν Παύλου, ιδέ Απολλώ, ιδέ Κυφά. Ιδέ είναι τιμότεροι και των άλλων απαξιώσαντες εαυτούς επιγράφουσι Χριστού. Στασιάζουμε ο ένας εναντίον του άλλου και διασπάσαμε το σώμα του Χριστού. Άλλοι λένε ότι ανήκουν στον Παύλο, άλλοι στον Απολλώ, άλλοι στον Κυφά, στον Πέτρο. Και κάποιοι άλλοι, για να φαίνονται ανώτεροι και υποτιμώντας τους υπόλοιπους, ονομάζουν τον εαυτό τους χριστιανό. Με αυτά τα λόγια, ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, στον λόγο Σίγμα Ταφ περί θεολογίας, που πρωτοεκφωνήθηκε κατά την παρέτησή του, περιέγραφε αιώνες πριν μια οδυνηρή πραγματικότητα. Την τάση μας να συγκρουόμαστε στο όνομα της πίστης και να διασπούμε την ενότητα του σώματος του Χριστού. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνηθίζουμε να αναφερόμαστε στην Εκκλησία ως τον κατεξοχήν χώρο της απόλυτης αγιότητας και δικαίως εφόσον αποβλέπουμε στην κεφαλή της τον Χριστό. Τι συμβαίνει όμως με μας τα μέλη της? Όπως επισημαίνει ο Άγιος Πατέρας που προαναφέραμε, οι δικές μας αστοχίες, οι ιδεολειψίες και οι πνευματικές μας παρεκτροπές συχνά αλλοιώνουν την πίστη και κινδυνεύουν να μετατρέψουν το ζωηφόρο σώμα του Χριστού σε έναν μεγάλο ασθενή που υποφέρει. Ποιες όμως είναι αυτές οι παθογένειες που πληγώνουν την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού και από πηγή ίασης το μετατρέπουν σε έναν οργανισμό που νοσεί? Να μιλήσουμε για τον γεροντισμό που καταργεί το πρόσωπο, για τον ομικισμό που στεγνώνει την αγάπη, για τον φονταμεταλισμό που υψώνει τύχη εκεί που ο Χριστός άνοιξε αγκαλιές? Πού τελειώνει η ευσέβεια και πού αρχίζει ο ευσεβισμός? Πότε η τήρηση των κανόνων μετατρέπεται σε στήρα τυπολατρεία? Το ζήτημα των πνευματικών στρεβλώσεων και των παρεκκλήσεων που συχνά εμφανίζονται στο χώρο της Εκκλησίας, φίλοι και φίλες, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε σήμερα, ένα θέμα λεπτό αλλά εξαιρετικά κρίσιμο. Με οδηγό την πατερική ρίση ότι η Εκκλησία δεν είναι δικαστήριο αλλά ιατρείο, ξεκινάμε με τη θέση ότι η παραδοχή μιας πνευματικής ασθένειας δεν αποτελεί ομολογία ήττας, αλλά την ίδια την απαρχή της θεραπείας. Στόχος μας δεν είναι βεβαίως η κατάκριση από την οποία κανείς μας δεν εξαιρείται, αλλά η ανάδειξη εκείνων των παθογενειών που αλλοιώνουν το γνήσιο εκκλησιαστικό ήθος. Σε αυτή τη διαδρομή έχουμε τη μεγάλη ευλογία, την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο που συνδυάζει τη βαθιά θεολογική γνώση με την πολύτιμη ποιμαντική εμπειρία. Τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Δημήτριο Στρατή, καθηγητή πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Μαζί του θα προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε αυτές τις πνευματικές αστοχίες στην κατά Θεόν πορεία, όπως ο ίδιος ο συνομιλητής μας ονόμασε, όχι ως σημάδια ολιγοπιστίας, αλλά ως την απαραίτητη προϋπόθεση για την εν Χριστώ θεραπεία μας. Πάτερ Δημήτριε, σας καλωσορίζουμε θερμά στην εκπομπή μας και μέσω αυτής στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας παρά το ιδιαίτερα βεβαρημένο πρόγραμμά σας.
1: Καλό σας ήβρα, αγαπητή μου Αμαλία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Με πολύ χαρά μιλάω στον σταθμό της Εκκλησίας της Κρήτης, με ευγνωμοσύνη προς τον Αρχιεπίσκοπο και σε όλους τους κληρικούς και τους φορείς της Εκκλησίας της Αρχιεπισκοπής και όλης της Κρήτης. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί απευθύνομαι σε αγαπητούς αδελφούς, σε επίμνιο με επίγνωση της κατά Θεόν πορείας, με εκκλησιαστικό φρόνημα και με πόνο καρδιάς πάντοτε προσπαθούμε όσο μπορούμε με ταπείνωση να πορευόμαστε την οδό του Ευαγγελίου. Σε κάθε προσπάθεια υπάρχουν αστοχίες και όταν είναι πολύ μεγάλη αυτή η πορεία και όταν είναι πολύ σπουδαίο το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, τόσο και αυτές πληθαίνουν, καθώς τις οργανώνει ο αντίπαλός μας που είναι ο Σατανάς, και εμείς δεν έχουμε παρά να πορευόμαστε με ταπείνωση, με σοφροσύνη και με σύνεση, αναζητώντας τα λάθη και αιτούμενοι πάντοτε συγχώρηση από το Θεό και τους αδελφούς μας. Ήταν πολύ καλή η σκέψη αυτή να μιλήσουμε για κάποια πράγματα τα οποία εμείς οι ίδιοι ομιλούντες πρωτίστως πάσχουμε και τα γνωρίζουμε εξιδίων. και ο παθόν μπορεί να γίνεται μαθόν, και αν η μάθηση αυτή περάσει και στους αδελφούς μας, τους βοηθά, ας πούμε, για να ξεπερνούν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες.
0: Είπαμε στην εισαγωγή μας, Πάτερ, ότι αυτό που λέτε κι εσείς αυτή τη στιγμή, ως μέλη της Εκκλησίας, όλοι φέρουμε ακέραια την ευθύνη για την εικόνα της. Εμείς αποτελούμε την παραφωνία εξαιτίας των δικών μας φαλμάτων, των δικών μας στρεβλώσεων. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, Πάτερ Δημήτριε, ότι εννοούμε γενικά με τον όρο πνευματική αστοχία, πνευματική στρέβλωση ή παρέκκληση, όπως αλλιώς?
1: Ο άνθρωπος μετά την πτώση ολισθαίνει συνεχώς. Είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια, είναι φιλεπίστροφη προς τα πάθη, είναι ολισθηρή προς την αμαρτία. Δεν είναι θέμα ποιος φταίει, είναι θέμα πώς μπορούμε να επανακάμπτουμε και να διορθώνουμε. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έλεγε ο Άγιος Πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ, ότι σε κάθε άνθρωπο έβλεπε τον ίδιο τον Αδάμ, τον Αδάμ τον πεπτοκότα, και θρηνούσε για την πτώση αυτή στον καθέναν, όπως και για τον εαυτό του, όπως για τον ένα Αδάμ. Φορτωνότανε όλες τις αστοχίες, όλα τα λάθη κατά μίμηση του Χριστού. Ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, ο αναμάρτητος, τα πήρε όλα αυτά τα λάθη μας, τα απαιώνως, τα οποία λογίζονται στον άνθρωπο τον πρωτότοκο, αλλά και εκπεσόντα, και τα φορτώθηκε και ανέβηκε στο Σταυρό. Και από εκεί έχει τη δύναμη αυτή της Αναστάσεως και του ζωηρή του αίματος του να μας ξεπλένει τους ρήπους και τις αμαρτίες. Έτσι λοιπόν όλη η πορεία μας είναι βέβαιο ότι ολισθαίνει. Με τη διαφορά, με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε, μπορούμε να αποφεύγουμε κάποιες λάθος συνήθειες μας, κάποιες έξεις, οι οποίες μας δημιουργούν μια δεύτερη φύση, ξεπεσμένη. Εδώ και ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι όμισό του το πράσω. Αυτό που δεν θέλω, που το απεχθάνομαι, πολλές φορές χωρίς να το καταλάβω το κάνω εγώ ο ίδιος. Λοιπόν, με αυτή την έννοια η πορεία μας, αφού έχει μέσα της το λάθος, την αμαρτία και καταλήγει στο θάνατο, έχει πάντοτε αυτήν την θλίψη, η οποία όμως με την Ανάσταση του Χριστού, με τη ζωήρητο θυσία του, μπορεί να αναιρεθεί. Αυτό είναι και το κυρίως σκοπός της Εκκλησίας και η πορεία μας μέσα σε αυτή.
0: Η αλήθεια είναι, Πάτερ Δημήτρη, ότι στην ζωή μας, στην εμπειρία μας μέσα στην Εκκλησία, παρατηρούμε διάφορα φαινόμενα τα οποία δεν συνάδουν συνήθως με το ελεύθερο πνεύμα και φρόνημα της Εκκλησίας μας. Παραδείγματος χάρη, να ξεκινήσουμε έτσι και να αναφέρουμε κάποιες από αυτές τις παρεκτροπές, όπως τις ονομάζουν, τις αστοχίες, όπως είπατε, παρατηρείται συχνά μία αιμονική προσκόλληση σε θρησκευτικούς κανόνες, που μάλιστα υπάρχει μέσα της και ένας φόβος, μια ιδιωτελή σχέση με το Θείο. Αυτό που θα ονομάζαμε θρησκοληψία, με λίγα λόγια.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο γι' αυτό, το οποίο παρατηρούμε, ότι ενώ άνθρωποι μπαινοβγαίνουν τις εκκλησίες, κρατούν τους τύπους, εν τούτης στην ουσία δεν ζουν την ελευθερία του πνεύματος, η οποία μας απαλλάσσει από αυτούς και μας οδηγεί στην χάρη την ατελεύτητη του Θεού. Το κριτήριο είναι το αποτέλεσμα. Όταν δεν είμαστε ευεργετικοί στους συνανθρώπους μας, όταν δεν έχουμε χαρά εντός μας, τότε κρατιόμαστε από αυτούς τους τύπους. Ο τύπος είναι ένα περίβλημα, πολύτιμο θα έλεγα, το οποίο όμως ένα όστρακο κρατάει την ουσία. Αν σπάσει πολλές φορές μπορεί να είναι σε βάρος της ουσίας. Όμως στεγνό το όστρακο και ξερό χωρίς ουσία δεν έχει καμία αξία, είναι για τα σκουπίδια. Αυτός είναι ένας λόγος ο οποίος μας δίνει μια εικόνα για να καταλάβουμε τι έχουμε και τι επιδιώκουμε και τι προσδοκούμε. Δεν πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να προσθέσουμε μια συνήθεια στις συνήθειες μας. Δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία για να αυγατήσουμε τη μιζέρια μας, για να εγκλωβιστούμε στις καθημερινότητες και στην τύρβη. Εάν από αυτά η εκκλησία μας ξεμπλοκάρει, μας ελευθερώσει, τότε έχουμε πετύχει το σκοπό μας, είτε με τύπους είτε χωρίς τύπους. Βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι που δεν έχουν τόσο σχέση με την εκκλησία και είναι εξωτερικά και τη βλέπουν απέναντί τους, αν και όλοι είμαστε παιδιά του Θεού και ο Θεός οικονομεί για τον καθέναν και μπορεί να κάνει τον τελευταίο άνθρωπο πρώτο και τον πρώτο τελευταίο, μας λέει δε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Τις δύναται εκτελώνου ποι είσαι ευαγγελιστήν, εξαλιέων θεολόγους, εκπόρνης εις Απόστολων, εκλειστού πρώτων κάτοικων παραδείσου». Βλέπετε η ελευθερία του Θεού. Εμείς εν τούτης αυτά δεν τα έχουμε στο νου μας και μπορεί ο καθένας, ας πούμε, να καταλάβει ότι ο Θεός μπορεί να φέρει το πάνω κάτω. Βλέπετε και αυτοί, είπαμε, συγγνώμη, που έχουν απέναντι την Εκκλησία, χαρακτηρίζουν πολλές φορές θεούσους, θεούσους. Αυτοί που μπαινοβγαίνουν στην Εκκλησία, αλλά δεν εκφράζουν το πνεύμα της Εκκλησίας. Αν το εξέφραζαν, θα τους αλλίωναν και θα τους έφερναν δίπλα τους και θα γινόταν συναγωνιστές τους. Είναι κατάντημα άνθρωποι που θέλουμε να λέγουμε του Θεού, που κατά το φαινόμενο μπαινοβγαίνουμε στην Εκκλησία, να πράττουμε τελικά με όλο αυτό που εκπέμπουμε σαν άνθρωποι το αντίθετο. Οι πρώτοι χριστιανοί, ξέρετε, ήταν οι ίδιοι οι καλύτεροι πρέσβεις του Χριστού, της νέας θρησκείας. Είναι χαρακτηριστικό από το βίο του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου. Ο μαθητής του Ονέστορας τον συμπαθούσε τόσο πολύ, τον αγαπούσε από αυτό που εξέπεμπε, από τη λάμψη που ήταν αντικατόπτρισμα της καθαρής καρδιάς του. Και όταν πήγε να πέσει στο στάδιο, δεν ήξερε σε τι Θεό ακόμα πιστεύει ο Δημήτριος. Ήταν εκείνη η ελληνιστική εποχή που υπήρχε ένας πανθεϊσμός και κάθε μέρα βγαίνανε καινούργιοι θεοί, εισαγόμενοι και μη, ντόπιοι και ξένοι θεοί, και όλα τα αποδέχονταν ο κόσμος. Αλλά αυτός έβλεπε στο πρόσωπο του Δημητρίου τον αληθινό Θεό.
0: Ονέστορας.
1: Και είναι χαρακτηριστικό, έπεφτε αγωνιζόμενος κατά του Λιέου σε μια παράλογη μάχη που τελικά του στήχησε ως τιμωρία τη ζωή του παρά την νίκη. Και τι φώναξε? Ο Θεός του Δημητρίου βοήθημη. Τον οποίον δεν ήξερε να τον κατονομάσει ως Χριστό ή Αγία Τριάδα, που εμείς που είμαστε το αντίθετο, τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τα λαλούμε. Μπορούμε να πούμε το πιστεύω, να πούμε όλα τα δόγματα, αλλά αυτό που κατόρθωσε ο Άγιος Δημήτριος, εις το όνομά του να πρεσβεύεται επαρκώς ο Θεός, τόσο που να δίνει τη ζωή του άλλους για αυτόν τον Θεό που δεν είδε, αλλά τον είδε στο πρόσωπο του δασκάλου του και του αδερφού του. Εμείς απέχουμε πολύ από αυτό και λέμε πολλές φορές, μη γίνω σαν αυτόν.
0: Έχετε δίκιο, δυστυχώς η ζωή μας ή μέσα από τη ζωή μας δεν αφήνουμε το Χριστό να μιλήσει μόνος του, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος. Και όπως βεβαίως το ωραίο παράδειγμα που μας δώσατε με τον Άγιο Δημήτριο και τον Νέστορα, αναφερθήκαμε ήδη στην τυπολατρεία που είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της θρησκοληψίας. Υπάρχει επίσης και ένας φόβος τιμωρίας εκ μέρους του Θεού, όχι από ουσιαστική πνευματική σχέση ή αγάπη. Πάντα ο Θεός παρουσιάζεται τιμωρός και εμείς από φόβο τηρούμε κάποιες εξωτερικές διαδικασίες τυπικές. Και επίσης χαρακτηρίζεται η θρησκοληψία από φανατισμό, εχθρότητα και απομόνωση.
1: Ναι, ο φόβος του Θεού με την αρχαία έννοια του σεβασμού, της αίσθησης της πανταχού παρουσίας του Θεού είναι καλό. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, λέει ο Απόστολος. Δηλαδή ο άνθρωπος αρχίζει να γίνεται συνετός, να αποκτά σοφία με την έννοια της πνευματικής φώτισης άνωθεν, όταν έχει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Κοιτάξτε τώρα πως οι κάμερες που βάζουν παντού, ότι λιγοστεύουν τα ατοπήματα. Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι μας κοιτάζει η κάμερα. Βέβαια, αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό της ελευθερίας που έχουν οι ιοί του Θεού. Γιατί ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης μας δίνει τον πλήρη ορισμό της αγάπης του Θεού. Η αγάπη Έξω βάλει των φόβων, ο δε φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Όταν αγαπάει κανείς το Θεό, δεν τον φοβάται, γιατί κάνει κάτι πολύ περισσότερο. Δεν χρειάζεται να έχει την αίσθηση ότι με παρακολουθεί ο αστυνομικός, αλλά τον αγαπώ τόσο πολύ που γίνομαι εγώ φύλακας του νόμου του στον κόσμο που μου έδωσε. Αυτό είναι κάτι που λέει και οι πατέρες ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας τις τρεις κατηγορίες με τις οποίες σχετιζόμαστε με το Θεό. Ως δούλοι, ως μισθωτοί ή ως αγαπητοί. Ο δούλος το κάνει από φόβο, να μην πάθω, να μην δείξω, να μην τιμωρηθώ. Αυτό είχαν και οι δωλολάτρες. Εξευμένιζαν το θείο με θυσίες ή με άλλα πράγματα εξωτερικά και τυπικά. Να και εδώ που λέγαμε για αυτήν το προηγούμενο ολίσθημα. Ο μισθωτός πάλι προσδοκά από τον Θεό ανταμοιβή. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές υπάρχει και ο όρος μισθός ή στεφάνια ή δεν ξέρω τι. Και αυτό είναι λυπές.
0: Η αμοιβή.
1: Ότι αυτό. Το κάνω γιατί αυτό. Ή ακόμα περισσότερο με την έλλειψη της αγάπης, εσύ ή ο άλλος που δεν το κάνει θα σε κάψει, θα σε δείξει, θα σε φτιάξει. Το βλέπω πολύ αυτό χαρακτηριστικό από αδελφούς μας δυστυχώς. Χαίρονται με την επικείμενη τιμωρία των αμαρτωλών. Ενώ ο Υιός ο αγαπητός υποφέρει. Δεν είναι παράδεισος για αυτόν ο τόπος ή ο τρόπος στον οποίο θα υποφέρουν οι αδερφοί του. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι μακάρι εγώ να γίνω ανάλωμα να καταστραφώ προκειμένου να σώσω τους πάντες. Και τότε ο Θεός όταν δει αυτή το ολοκληρωτικό δόσιμο, το 100% και για τους αδελφούς και για την κτήση, ακόμα και για το δαίμονα, μας λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, τότε τα δίδει όλα και τότε κανείς δεν φοβάται και τότε όλα γίνονται εύκολα, όπως η Παναγία που ακόπως ευάστασε Χριστόν. Βλέπετε, εμείς προσπαθούμε να σωθούμε. Η Παναγία έσωσε όλο τον κόσμο με το να αποδεχθεί μέσα της να σαρκωθεί ο Θεός. Όταν την ευαγγελίστη ο άγγελος, ούτε απορίες ζήτησε, ούτε έκατσε να εξετάσει τα κοινωνικά δεδομένα που θα ήταν από διοπομπέα όλες αυτές τις δυσκολίες οι οποίες τις βάζει κανείς με το νου, το υπέρλογο της υποθέσεως, το κοινωνικό κατεστημένο που ήταν πολύ στενό και με την υπακοή της ακόπως ευάστασε Χριστόν. Γιατί ακριβώς ανέλαβε ο Θεός ανταποκρινόμενος στην πλήρη αποδοχή του αιτήματός του. Έτσι λοιπόν γίνεται πολύ πιο εύκολο το να αποδεχθούμε αυτό που μας δίνει ο Θεός και να πορευθούμε με πλήρη αγάπη σαν οι αγαπητοί, αποφεύγοντας και την μισθοδοσία και την ιστηροβολία που ενέχεται σε αυτό, αλλά και τον φόβο που έχουν οι δούλοι.
0: Ελεύθερα παιδιά του Θεού επομένως, πατέρ Δημήτριε, μόνο που πολλές φορές μέσα σε αυτή την υποτιθέμενη ελευθερία μας παρατηρείται συχνά ένας φανατισμός απέναντι στο διαφορετικό και γίνεται μία μονόπλευρη και με πάθος προσπάθεια επιβολής των θρησκευτικών ιδεών.
1: Ναι, είναι γνωστά τα κρούσματα φονταμενταλισμού στις μέρες μας. Τα άκρα πάντοτε είναι το δε μόνο. Η μέση και βασιλική οδός είναι η αρίστη και τη εκκλησία συνήθης. Αλλά είναι, τα παρατηρούμε, είναι διαθρησκειακό το φαινόμενο του φενταμενταλισμού. Νομίζουν μερικοί ότι είναι οι εισαγγελείς του Θεού επί της γης, οι αστυνόμοι. Ο Θεός είναι ικανός να προστατευτεί από μόνος του, να σώσει και το κύρος του και την αλήθειά του. Αυτό το ξεχνάμε. Είναι εμβόλυμη απιστία και αυτή. Μπορεί ο καθένας να συνδιαλέγεται, να μιλάει χωρίς να απομπολεί απολύτως τίποτα από την πίστη του. Και τούτο ποιήσε, κακήν ομοί αφιένε, είναι η εντολή του Χριστού, χωρίς ποτέ να καταργούμε την κύρια και κατεξοχήν εντολή της αγάπης. Όλους τους αγαπούμε, ο Θεός οικονομεί για τον καθέναν, εκείνος έχει το σχέδιό του για κάθε άνθρωπο, εκεί που βρέθηκε, εμείς οφείλουμε να συνδιαλεγόμεθα για να ανταποκρινόμαστε στο αίτημα της Κυριακής προσευχής είναι απάντες ενώσιν. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο και είναι έντονο και υποδαβλίζεται και εξάπτεται από ανθρώπους που εξυπηρετούν διάφορα συμφέροντα και γίνονται όργανά τους άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας, ποια είναι η πορεία της τελειώσεως.
0: Δεν γνωρίζουν ακριβώς, θα έλεγα πάντα. Ναι. Εδώ φτάνουν πολλές φορές και στη βία, δηλαδή τη χρήση βίας.
1: Αυτό είναι το άσχημο, διότι παρατηρούμε πολλές φορές

0: που κάνανε και τι κάνανε βιότητες, αλλά θα τους ζητηθεί, ας το πούμε, πόσο ανταποκρίθηκαν στην αγάπη, πόσο κατεύνασαν τα πάθη τους, πόσο τα εκρίζωσαν και τι νέο φύτευσαν στην Εκκλησία. Τι προσπάθεια έκαναν στον κοινό αγώνα της αγάπης για τον οποίο ο Χριστός έχυσε το αίμα του.
1: Έτσι είναι, όπως το λέτε, και θα έλεγα τώρα ότι αυτός ο φανατισμός, ο φονταμενταλισμός, έχει ένα παρακλάδι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι, που παρουσιάστηκε κυρίως κατά την περίοδο της πανδημίας, θα τον έλεγα ομολογητισμό, δηλαδή μια υπέρμετρη έμφαση στην ομολογία της πίστεως. Δεν ακολουθείται η επίσημη θέση της Εκκλησίας, αλλά η δική μας η αλήθεια όπως εμείς τη βλέπουμε εντός εισαγωγικών.
0: Για αυτή την περίπτωση που αναφέρετε, ξέρετε, ευθύνονται και πολλοί πνευματικοί ταγοί της Εκκλησίας, οι οποίοι αυτοί πρώτοι έδωσαν το παράδειγμα ή ανέλαβαν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο να πρωτοτυπήσουν εντός εισαγωγικών, αλλά να παραβούν την υπακοή, η οποία είναι θεοφίλητη, αρετή και πρότιστη, όπως ο Χριστός επίκουσε στον Πατέρα και θυσιάστηκε για να σώσει τον άνθρωπο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρήσαμε και αυτό. Ποτέ ο ταπεινός άνθρωπος δεν βάζει τη δική του την άποψη πάνω από την άποψη πρωτίστως της Εκκλησίας των Πνευματικών Πατέρων, αλλά και του εσχάτου αδελφού. Είναι έλλειψη ταπεινώσεως αυτό το πράγμα και δεν το κατανοούμε πολλές φορές δυστυχώς, γιατί αυτή είναι η δουλειά του διαβόλου, διαβάλλει, αντιστρέφει τα πράγματα, αλλάζει τις προτεραιότητες. Το παρατηρήσαμε και αυτό το φαινόμενο. Πολλές φορές, ας πούμε, εμένα μου έτυχε στην ενορία μου να έρχεται ένας παπάς συνταξιούχος διαμέσου κάποιων πνευματικών του παιδιών και να αφήνει στίβες χαρτιά τα οποία έλεγαν κάτι παράλογα και αθεολόγητα πράγματα, ότι η μάσκα κάπου στην Παλαιά Διαθήκη από το Θεό απαγορεύεται. Αυτός δεν ρωτούσε κανέναν. Αυτοί οι άνθρωποι που εκκλησιαζόταν στη δικιά μου εκκλησία δεν ρωτούσαν εμένα, αφήναν τις στίβες των χαρτιών, μερικές φορές δεν το πήρα είδηση και ερχόταν οι πιστοί με απορίες τις οποίες είχε εισαγάγει με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη λάθος κίνηση ενός κληρικού, ο οποίος θα έπρεπε να έχει μεστώσει και ήταν και σπουδαγμένος άνθρωπος κλπ. Και χωρίς να ειδοποιήσει τέλος πάντων αυτόν που είχε τη φροντίδα, που βάσταγε τα κλειδιά της εκκλησίας, αν μη τι άλλο. Αυτός την ξεκλείδωνε. Λοιπόν, να μην πω ότι είχε κάποια άλλη πνευματική ευθύνη, αφού αυτός αναλάμβανε τη δικιά του που υπερκάλυπτε τα πάντα. Και έστελνε ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι ήταν ημιμαθείς, δεν γνώριζαν οι άνθρωποι, ήθελαν καθοδήγηση, το θεωρούσαν ότι ό,τι τους έλεγε αυτός είναι σωτήριο. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Αφήναν εκείνα τα χαρτιά. Μια φορά που διάβασα, έφρυξα, έλεγε ότι στην Παλαιά Διαθήκη η μάσκα απαγορεύεται και ότι ο Θεός, κάτι αυτά, κομμένα και ερμηνευόμενα κατά το δοκούν. Τελείως αυθαιρέτως, έτσι κάνουν οι αιρετικοί, ερμηνεύουν την Αγία Γραφή όπως νομίζουν. Τελείως αιρετική πράξη όλη αυτή και αντικανονική, δυστυχώς.
1: Συνήθως, ξέρετε, παρουσιάζουν τους εαυτούς τους εκλεκτούς, πνευματικά ανώτερους απέναντι στους χλιαρούς, ας πούμε, πιστούς. Και ή τους νεοτεριστές.
0: Εννοείται. Και δεν είχε το τάκτ, ας το πούμε, να ρωτήσει. Εγώ πάλι δεν έχω αυτό να επιβάλλουμε στον άνθρωπο και να του πω ότι εμένα θα ακούσεις και λοιπά, ή εγώ είμαι εδώ και λοιπά. Απλώς του είπα αυτό το απλό, ότι τουλάχιστον εγώ κλειδώνω, ξεκλειδώνω, να του το καταλάβει έτσι αυτή την εκκλησία στην οποία έρχεσαι και αφήνεις πνευματικές βόμβες εδώ μέσα και θα γίνουμε...
1: Ναι. Αυτό τώρα που αναφέρεται ταιριάζει και με τον λεγόμενο γεροντισμό, με την έννοια ότι υπάρχει ένας πνευματικός πατέρας στον οποίο οφείλουμε υπακοή, αλλά το θέμα είναι πότε ο δρόμος ελευθερίας γίνεται τυφλή υποταγή εξάρτηση και πώς η ενασχόληση με τα πνευματικά μπορεί να θρέψει και τον εγωισμό του ίδιου του λεγόμενου πνευματικού.
0: Ναι, Αμαλία μου, θα απαντήσω
1: αμέσως.
0: Είναι
1: και αυτό ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται σήμερα.
0: Θα πω αμέσως γι' αυτό.
1: Έτσι όπως είπατε και τα παιδιά του, τα πνευματικό παιδιά, ας πούμε, αυτού του κληρικού, που υπακούν και χωρίς κρίση καταφεύγουν σε

0: τέτοιες ενέργειες.
1: Ναι, θα σας απαντήσω γι' αυτό, αλλά απλώς ήθελα να πω ότι και για κάτι τελευταίο για την προηγούμενη περίπτωση, ότι για όλες τις κινήσεις αυτές, ό,τι έχουμε να κάνουμε με την περίπτωση του κορονοϊού κλπ, ισχύει αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι, το λάθε βιώσας. Μπορεί κανείς να ζει χωρίς να τον παίρνουν είδηση, αλλά είναι μερική, μια άλλη ασθένεια. Πρέπει να γίνουν viral, πρέπει να τους παίζουν τα κανάλια, πρέπει αυτόν τον ομολογητισμό να τον διαπομπεύσουν παντού.
0: Αυτό ναι.
1: Ενώ σου ξεχνούν αυτό που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.
0: Αυτοπροβολή, ηθική ανωτερότητα, αυτό που είπαμε. Ναι.
1: Έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εμεί μόνη πράξη σε στήνει απραξία. Για μένα η μοναδική πράξη είναι η απραξία. Τι εννοούσε με αυτό? Ότι ήταν η βαθιά προσευχή για όλα, η οποία όταν συντονιστούμε και τίνει ο Θεός ευήκο ο νους και έχουμε πομπό ανοιχτό με το Θεό, όλα τα θέματα λύνονται. Αυτό είναι η Εκκλησία. Το λάθε βιώσας και μόνη πράξη σε στή απραξία, για μας που είμαστε πιο πίσω, για εκείνοι που έχουν το πιδάλιο της Εκκλησίας στα χέρια, ισχύουν άλλα και ο Θεός ευδόκησε να το βαστάνε και εκείνος τους καθοδηγεί και προσευχόμαστε να τους καθοδηγεί και να τους φωτίζει, να τους δίνει σύνεση. Εμείς οφείλουμε αυτό το θεολόγο, το οποίο είναι σοφό και ακίνδυνο και φέρνει όντως μεγάλο αποτέλεσμα. Όταν η Εκκλησία, δηλαδή το κάθε πρόσωπο μέσα στην Εκκλησία, συντονιστούμε ως ομάδα, ως οι δύο ή τρεις συνηγμένοι επί το ονόματι του Κυρίου, έτσι, τότε έχουμε το Θεό εν μέσω μας, αυτό είναι η Εκκλησία και τότε ενεργεί ο Θεός για μας.
0: Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ότι είναι προτιμότερο να είμαστε μέσα στην Εκκλησία και ας είμαστε λάθος, μαζί με την Εκκλησία, παρά εκτός και να είμαστε υποτίθεται σωστοί.
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ποτέ δεν είμαστε σωστοί. Είπαμε για τον ολισθένοντα Αδάμ. Είπαμε για τα πάθη, τα φιλεπίστροφα. Εμείς όσο και σοφοί να είμαστε, είμαστε από μόνοι μας. Το σοφόν του Θεού μωρών των ανθρώπων και το μωρών του Θεού σοφότερων των ανθρώπων. Ο λόγος του Σταυρού, ο οποίος είναι υπέρλογος και όχι παράλογος, είναι αυτός που δικαιώνει τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Αλλά για το γεροντισμό που μου είπες, Αμαλία μου, φυσικά η υπακοή είναι βάση μεγάλη, απλώς πρέπει ο καθένας με ταπείνωση να μην έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Να θυμηθούμε μόνο, γιατί η βάση μας είναι το Ευαγγέλιο, ότι ο Κύριος στο Ιωάννη 15 κεφάλαιο 15 στίχο μας λέγει, «Ημάς δε ήρη καφίλους, ότι πάντα άοικουσα παρά του Πατρός μου, εγνώρισε ημίν». Βλέπετε μια λέξη πολύ απλή, πολύ κατανοητή, διαχρονική, που είχε πάρει μεγάλη αξία ακόμα από την αρχαία Ελλάδα. Ο Κύριος τη χρησιμοποιεί τόσο απλά. «Σας έχω ονομάσει», λέει, «φίλους μου, γιατί όσα άκουσα από τον Πατέρα μου, σας τα κατέστησα γνωστά πλήρως». Που σημαίνει «σας άνοιξα το δρόμο προς Αυτόν». Ούτε προσωπολατρίες, ούτε γεροντισμοί. Εμείς λοιπόν, όσοι έχουμε αναλάβει αυτήν την ιδιότητα του πνευματικού ταγού, μεγάλες λέξεις, του καθοδηγού, πολύ μεγάλη λέξη, του γέροντα, του πνευματικού, μεγάλες κουβέντες, οι οποίες αφήνουν και μεγάλα τραύματα άμα δεν τα χειριστεί κανείς καλά, ας αναλογιστούμε απέναντι στον Κύριο ότι πρέπει να κάνουμε τα ίδια, δηλαδή να γνωρίζουμε τους ανθρώπους αυτά που θα έπρεπε να έχουμε ακούσει από το Ευαγγέλιο. Δηλαδή την καθαρότητα της πορείας προς όσα ο Θεός θέλει. Βλέπετε ο Κύριος ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αυτού του αδιαίρετου μυστηρίου, της όντως υπερθέου και υπεραρχικής θεότητος, μας κάνει μετόχους αυτής της ίδιας της γνώσης του Θεού. Τόσο πολύ φίλους μας έχει. Το φίλο φίλο τον λέμε κι εμείς. Λοιπόν, καταλάβετε ότι η αλήθεια είναι απλή, τα πράγματα είναι πολύ απλά και εμείς τα περιπλέκουμε, γιατί η περιπλοκή φέρνει σύγχυση, ενέχει συμφέρον, υστεροβουλία. Είναι απλός ο δρόμος και ανοιχτός και ο μεγάλος φίλος που είναι ο Χριστός τα βλέπει και θλίβεται, τα βλέπει και περιμένει να γυρίσουμε το φίλο κι εμείς και να τραβήξουμε όλοι μαζί πνευματικοί πατέρες, πνευματικά τέκνα, όπως θέλετε, αλλά όλοι φίλοι στο μεγάλο φίλο.
0: Έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι ο γνήσιος πνευματικός πατέρας δεν κρύβει με το ανάστημά του το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό που μας είπατε, οδηγεί στην ελευθερία, στην αυτονομία, όχι στον εαυτό του. Γιατί από την άλλη πλευρά καλλιεργείται και ο εκκλησιαστικός οπαδισμός, Πάτερ. Είναι αυτό που και ο Άγιος Γρηγόριος στην αρχή της εκπομπής μας αναφέραμε, που και αυτό διασπά το σώμα της Εκκλησίας, ο οπαδισμός στην Εκκλησία.
1: Ο οπαδισμός, ναι, έχει να κάνει με το γεροντισμό, η οποία είναι φαινόμενα αυτά μπερδεμένα. Δυστυχώς είναι να το έχει και ο κάθε άνθρωπος. Είναι και στην ιδιοσυστασία του καθενός αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει. Βέβαια, συσκοτίζει πολλές φορές η άγνοια, αλλά επιμένω από ότι μπορώ εγώ, έχω διαπιστώσει, ότι είναι στον άνθρωπο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και πολλές γνώσεις, αλλά δεν υποφέρει ο τράχυλός τους στη δουλεία, ξέρετε. Είναι άλλοι οι οποίοι εύκολα γίνονται θύματα και ας έχουν και γνώσεις. Η γνώση δεν ελευθερώνει πάντοτε. Μπορεί να είναι μια τεχνική γνώση, επαγγελματική, ακόμα και σε μια δύσκολη επιστήμη. Αλλά η ελευθερία, η εσωτερική, πλάθεται, ξέρετε, περισσότερο από τις καταβολές, από το οικογενειακό περιβάλλον, το σχολικό, όπως μεγαλώνει ο άνθρωπος. Είναι άνθρωποι, είναι γεννημένοι ελεύθεροι. Εγώ, ξέρετε, εδώ στην Κρήτη αισθάνομαι πολύ βολικά, γιατί έχει μεγάλο ποσοστό τέτοιων ανθρώπων και βρίσκω κι εγώ ομοιότητα στην ιδιοσυγκρασία του χαρακτήρα μου, και αυτά ιδιαιτέρως εδώ δεν φύονται. Σε άλλα περιβάλλοντα που υπάρχει στενότητα, βέβαια, και αυτό είναι θλιβερό και δεν τον, σε καμιά περίπτωση δεν είναι κατακριτέο, ίσα-ίσα μας προκαλεί στεναχώρια, γιατί πολλοί άνθρωποι γεννήθηκαν σε περιβάλλον τα οποία τα δουλαγώγησε έτσι ώστε να έχουν ψυχολογία θύματος. Λοιπόν, ο Χριστός λέει, ήρθε για να μας ελευθερώσει, η αλήθεια ελευθερώσει εμάς, και όσο μπορούμε και είναι δυνατόν, επειδή δεν το έχουν όλοι, επειδή όλοι δεν ευμύρισαν να είναι στις ίδιες συνθήκες υγιούς εκκλησιαστικού περιβάλλοντος, είναι να ελευθερώνουμε ανθρώπους. Εγώ η μεγαλύτερη μου χαρά είναι να ελευθερώνω τέτοια θύματα. Το χαίρομαι ειλικρινά, είναι η μεγαλύτερη ελεημοσύνη να ελευθερώνει συνειδήσεις ανθρώπους από τεχνητά, νοητά, αλλά εν τούτης και πολύ επαχθή δεσμά.
0: Πολύ ωραία. Και τώρα να αναφερθώ στο «Ουέι μην γραμματής και φαρισαί υποκριτέ», ότι παρομοιάζεται τάφης και κονιαμένης, ήτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ο φαρισαϊσμός, Πάτερ Δημήτριε, η προσποίηση αρετής που δεν υπάρχει, υποκρισία.
1: Ναι, ο φαρισαϊσμός, βλέπετε, ήταν μια κάστα ανθρώπων, οι φαρισαίοι, οι οποίοι ήταν, γνώριζαν τον νόμο πάρα πολύ καλά, τον εφάρμοζαν και προς το Θεαθήνε κυρίως. Αλλά βλέπετε πώς έφτασε αυτοί οι νομομαθείς, οι άνθρωποι του Θεού θα λέγαμε, οι εκτελούντες τα περισσότερα, τέλος πάντων, του νόμου, του Μωσαϊκού, να φτάσει να ταυτίζονται με αυτό που ξέρουμε όλες, υποκρισία. Βεβαίως αυτό υπάρχει σε κάθε θρησκευτικό κατεστημένο, με το ιερατείο θα λέγαμε, με τους ανθρώπους που εξηγούν τον νόμο, αναλόγως και με τη θρησκεία, δεν έχουν όλες οι θρησκείες τα ίδια δεδομένα. Τέλος πάντων, με τους ανθρώπους που θέλουν να είναι κοντά στο Θεό, κατά το φαινόμενο και όχι κατά την ουσία, κατά τον νόμο και όχι κατά την δωρεά της χάριτος, και να θεωρούν τους εαυτούς τους ουχόσπερ ή λυπή, όχι όπως όλοι οι άλλοι, κάτι ιδιαίτερο. Το στιγμάτισε ο Κύριος με ιδιαίτερη αυστηρότητα, ποτέ δεν ακούστηκαν αυτά τα ουέ που ακούμε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας, τα οποία είναι τόσο σκληρά σαν μαστίγια, αλλά τόσο αληθινά. Και φυσικά, εάν ήταν μόνο τότε αυτό το φαινόμενο, δεν θα τα έλεγε ο Κύριος. Ο Κύριος ό,τι έχει πει και ό,τι έχει γραφεί στο Ευαγγέλιο έχει διαχρονική αξία. Επειδή ήξερε ότι δεν θα ξέμπλεκε, αλλά θα συνέχιζε αυτό το φαινόμενο, ακόμα και με τη δική του αιματοπότη στη θρησκεία, και να συνεχίζει αυτό, γι' αυτό μας τα είπε, για να τα έχουμε στα αυτιά μας. Όπως είπες, κάποια και κονιαμένοι, έχιδνες, γεννήματα όφης, γεννήματα έχιδνών κλπ. Και όλα αυτά που λέει ο Κύριος, τα οποία δεν θα τα έλεγε, η αγάπη του τον έκανε να τα πει, για να προσέξουμε να μην πέφτουμε σε αυτόν τον θρησκευτικό τύπο του υποκριτή. Δυστυχώς, κυρίως βαραίνει αυτό το ιερατείο. Εγώ κάθε φορά που τα ακούω, τα γυρίζω στον εαυτό μου και σίωμαι. Ξέρετε, όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο, και τα καλά και τα κακά, είναι ψυχολογικά αρχέτυπα και μας αγγίζουν όλοι. Και δεν είναι μόνο το ιερατείο, είναι πολύ, ξέρετε, ο άνθρωπος είναι
0: όλοι μας.
1: Ιερέας της κτήσεως. Έχει το ιερατικό ο κάθε άνθρωπος στην ιεροσύνη. Λοιπόν, είναι μερικοί, την παίρνουν ακόμα περισσότερο, ή επειδή συναγελάζονται, θα έλεγα, μέσα στην εκκλησία, δεν εκκλησιάζονται, αφομοιώνουν κάποιες αρνητικές καταστάσεις, και βλέπω συμπεριφορές που με εκπλήσουν, ας πούμε, ακόμα και σε λαϊκούς, να φέρονται, ας πούμε, σαν να ήταν ιερωμένοι, βέβαια με το στοιχείο της υποκρισίας. Αυτό είναι που τα θολώνει όλα.
0: Μία λέξη που άκουσα, Πάτερ Δημήτρη, από έναν επίσκοπο, ο τέλων ομορφισμός, που δηλώνει δηλαδή κάποιον, από ό,τι καταλαβαίνω, να φέρεται όπως ο τελώνης, δηλαδή να κάνω τον αμαρτωλό, κάνω τον αμαρτωλό, αλλά στην ουσία έτσι και μου πει κάποιος ότι είσαι αμαρτωλός, είσαι κακός, είσαι, αντιδρώ φυσικά.
1: Ναι.
0: Ομοιωμένα, αλλά στην άλλη πλευρά του φαρισαϊσμού που είπαμε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, να πούμε και στους ακροατές μας ότι όλα αυτά, για να τα κατανοήσουμε καλύτερα, πρέπει να έχουμε στο νου μας όλη την ευαγγελική διδασκαλία των παραβολών, του τελώνου και του φαρισαίου, τον κατευθείαν έλεγχο του Κυρίου προς τους φαρισαίους. Αυτό τώρα που είπε, Σαμαλία, ο τελωνομορφισμός, και εγώ όπως ένα την ακούω αυτή τη λέξη πρώτη φορά, έχει να κάνει με ένα αλλιώς ονομαζόμενο, με την υψηλόφρονα ταπεινοφροσύνη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το έχω ακούσει έτσι εγώ από το συγχωρεμένο τον Πάτερ Μωυσή, τον Αγιορείτη, που ήταν φίλος μου. Τι έχει να κάνει? Μερικοί, έχοντας μέσα συγκεκαλυμμένο τον φαρισαϊσμό, την υποκρισία, κάνουν τους ταπεινούς στα λόγια. Α, εγώ που είμαι έτσι, εγώ που είμαι αλλιώς. Μόλις όμως έρθουν στο διατάφτα και όντως κάποιος τους θίξει, τότε περνάνε στο αντίθετο και αποκαλύπτουν όλο το μεγαλείο του φαρισαϊσμού. Αυτό λοιπόν είναι ο τελωνομορφισμός. Δηλαδή, με μορφή τελώνου κρύπτομαι έναν φαρισαίο μέσα μας. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει μεγάλη συμπτωματολογία η πνευματική ασθένεια. Βέβαια, ισχύει και για μένα και για όλους μας, το ιατρέ θεράπευσαν πρώτα σε αυτόν. Όλους μας ακουμπάνε αυτά.
0: Ασφάλεια.
1: Και γι' αυτό λοιπόν συμπάσχουμε και δεν κάνουμε το γιατρό παρά μόνο στον εαυτό μας. Και θυμόμαστε πάντο εκείνο που λέει ο Χρυσόστομος για το εξομολογητήριο, όπου εκεί είναι που θα τα θεραπεύουμε όλα αυτά. Ιατρίον έστην εντάφθα, ου δικαστήριον, ου ευθύνας παραπτωμάτων απαιτούν, αλλά συγχώρησιν παρέχων. Στο γιατρό πάμε και, ξέρετε, εκεί που αναμένουμε λέμε και τα συμπτώματα. Βλέπετε και οι ασθένειες του σώματος πόσο περίπλοκες είναι. Παίρνεις το ένα χάπι και έχει αντενδείξεις και πρέπει να πάρεις ένα άλλο κλπ. Και αυτά είναι ακόμα πιο περίπλοκα τα ψυχικά. Και η μέθοδος, η ενδεδειγμένη, είναι η ταπείνωση. Αυτό που λέει, εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε αλλήλων όπως ιαθείτε. Τα μιλάμε και με τους αδελφούς μας εν πνεύματι ταπεινώσεως. Και
0: ο ραδιοφωνικός
1: Όχι ταπεινολογίας. Και ο ραδιοφωνικός σταθμός ήρθε αυτή τη φορά, αυτά που λέμε, να γίνει κάτι τέτοιο. Και από τα ερτζιανά κύματα να κάνουμε αυτό που προτρέπει ο Απόστολος Ιάκωβος στην καθολική επιστολή του. Εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε. Πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη. Πιάνει πολύ, λέει, απέναντι στο Θεό η προσευχή ενός δικαίου ανθρώπου για αυτά που τούπαμε, που μας είπε. Τότε ο Θεός συγκινείται, όταν ενεργούμε σαν αδελφότητα, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία. Αυτό είναι η εκκλησία. Δεν είναι ούτε να κάνω να μπαινοβγαίνω, ούτε ταπεινοσχημίες, ούτε ταπεινομορφισμούς. Η εκκλησία είναι, τα λέω όλα, και όπως εξομολογιόνταν οι πρώτοι χριστιανοί ενώπιον όλη της εκκλησίας, γιατί εμόλυναν αυτό το μέλος του σώματος που αντιπροσώπευε η προσωπικότητά τους. Και δεν μπορεί αυτό το μέρος του σώματος να είναι συμφιές, να είναι εναρμονισμένο με την Αγία Κεφαλή του Χριστού. Και μπροστά σε όλα τα άλλα τα μέλη λέω εγώ την αρρώστια μου, να με θεραπεύσει ο Θεός, συγχωρώντας με πρώτα η αδερφή μου και μετά ο ίδιος ο Κύριος επευλογώντας τα δάκρυα της μετανοίας μου.
0: Όλα αυτά που αναφέραμε τώρα, Πάτερ, είναι μέρη, θα έλεγα, του γενικότερου φαινομένου του ευσεβισμού. Απλώς αναφέρω τον όρο ως όρο, διότι τον έχουμε αναλύσει, φαντάζομαι. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο τώρα, στην μαγική σχέση με τη θρησκεία. Πολλοί πιστοί αναζητούν θαύματα και προφητείες αντί για την προσωπική μετάνοια και αλλαγή ζωής.
1: Ναι, αυτό είναι, Αμαλία μου, πάντοτε μια αδυναμία του ανθρώπου προκειμένου να υποτάξει το θείο για να κάνει τη δουλειά του τα τετριμένα τα καθημερινά. Είναι υπόθεση του ότι δεν έχει αντίληψη καθαρή περί του Θεού, ότι ο Θεός είναι κάτι αιώνιο, κάτι αμετάβλητο, στο οποίο απευθυνόμαστε ούτως ώστε να μας διαφυλάξει από τα ρέοντα και τα καθημερινά και να μας αναγάγει στη σφαίρα της αιωνιότητας και της σωτηρίας. Αυτή την αντίληψη είχαν οι ειδωλολάτρες. Με θυσίες, με άλλα τελετουργικά, με μαγικές αντιλήψεις, προσπαθούσαν να εξευμενήσουν το θείο, αποδεχόντουσαν όλους τους θεούς, πολλούς θεούς, και ό,τι άλλο, ας πούμε, του συσήγαγε ο υποφύτης της ειδωλολατρίας ο διάβολος, και κατά αυτόν τον τρόπο, ας το πούμε, νόμιζαν ότι θα τους πάει καλά οι δουλειές τους, οι πολεμικές επιχειρήσεις. Τα βλέπουμε όλα αυτά από την αρχαία γραμματεία, πώς γινόταν οι θυσίες, οι φανφάρες, αυτά τα πολλά τα λόγια. Ενώ ο Κύριος τι μας λέει για μας? Ουβατολογήν, μη λέτε πολλά στην προσευχή σας, όπως λέγανε αυτοί, για να κάνουν εντύπωση, να εξευμενήσουν το Θεό. Όπως πας σε έναν άνθρωπο, τον οποίο άμα τον κολακέψει, άμα του πεις, τον συγκινήσεις, έστω και αισθησιακά με το λόγο, ο Κύριος είναι υπεράνω αυτόν και λέει: Ουβατολογήν, αλεκτίνην τα σχήρα και λέγειν, Κύριε, ως θέλεις και ως είδας, ελέησόν με. Δηλαδή, μη λέτε παραπανήσια λόγια, όπως λέω περί εθνική, δοκού σιγάρ ότι εν τη πολυλογία αυτών εισακουστήσονται. Νομίζουν, λέει, ότι με την πολυλογία τους θα τους ακούσει ο Θεός. Ενώ ο Θεός είναι αυτός που ξέρει έκαστον εκ κοιλίας αυτού, την χρίαν και τον οίκον αυτού, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Λοιπόν, οπότε πηγαίνοντας σε ένα Θεό που τα ξέρει όλα από μένα πολύ πιο μπροστά, που με δημιούργησε ξέροντας τι υλικό είμαι και πού πορεύομαι, πρέπει κάπως αλλιώς εγώ σε αυτόν τον Θεό να μην μιλήσω, αλλά να σταυρώσω τα χέρια μου και να ζητήσω το έλεος του να με κατευθύνει όπως εκείνος ξέρει. Αυτά τώρα λοιπόν έχουν και κάποια καθημερινά φαινόμενα. Βλέπετε ανθρώπους που δεν πατούν στην εκκλησία ποτέ, αλλά την πρωτομηνιά τρέχουν να πάρουν τον αγιασμό. Ένα μαγικό υγρό, το οποίο κάτι ανάλογο είχαν και οι ειδωλολάτρες και ραντίζανε τα σπίτια της θυσίας, το οποίο δεν ενεργεί τίποτε εάν δεν είναι κανείς στην ακολουθία, εάν δεν προσευχηθεί με τις ευχές που έχει. Το νερό είναι το ορατό, το υλικό στοιχείο, το απτό, το οποίο μας επιθυμίζει όλη εκείνη τη διδασκαλία του Χριστού για το ζών είδωρ, τους ποταμούς που θα ρεύσουν μέσα, εννοεί το Άγιο Πνεύμα, την χάρη του Θεού. Όλη αυτή την διδασκαλία τη συνοψίζει σε ένα υλικό και καθώς δροσιζόμαστε με το νερό, εμείς αναγενόμαστε εν χάριτη, εν ύδατη και πνεύματι. Όταν κανείς δεν ξέρει τι λέει η ακολουθία, δεν είναι στην ακολουθία, αλλά τρέχει μια φορά το μήνα με ένα μπουκάλι να το πάρει και να το έχει για κάποια χρήση, αυτό φυσικά δεν ενεργοποιεί τα πράγματα. Όπως επίσης, όλα είναι αυτά καλά βεβαίως και έχουν αγιαστική δύναμη. Περνάει στην ύλη το πνεύμα δια της προσευχής, δια της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος. Αλλά όταν εμείς δεν είμαστε δεκτικοί αυτή της χάριτος, αυτά μένουν ανενέργητα. Και το ίδιο συμβαίνει και με άλλα πράγματα. Τρέχουν, φέρε μου, λέει, αντίδωρο από εκεί. Μα άμα δεν είσαι στην εκκλησία, το αντίδωρο ως τι δώρον έρχεται στα χέρια σου? Και αν θα φας, ας πούμε, τόσο αντίδωρο ή από τη λειτουργία, πάλι αυτό θα κάνει κάτι? Εάν δεν αγωνιστείς, εάν δεν έχεις νύψη, εάν δεν κάνεις αγώνα να εκριζώσεις τα πάθη, εάν δεν κάνεις αγώνα να φυτεύσεις τις αρετές, αυτά δεν ενεργοποιούνται από μόνα τους φυσικά. Όπως επίσης λένε, πάνε άναψέ μου, λέει, ένα κερί τι να την κάνει την παραφήνη ο Χριστός που δίνει, ας το πούμε, κάτι ελάχιστο. Ο Χριστός θέλει εσένα τον ίδιο, θέλει την νηστεία σου, θέλει την αγρυπνία σου, απευθύνεται στις φυσικές σου ανάγκες, στο φαΐ σου, στον ύπνο σου, στο νερό σου, γιατί θέλει εσένα. Βλέπετε τη Σαμαρίτιδα που την περίμενε στο πηγάδι, τον τυφλό στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, το παράλυτο στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Πού δηλαδή μας περιμένει ο Θεός? Στην ανάγκη μας, στη δυσκολία μας, στο σταυροδρόμι του πόνου μας. Εκεί και μας λέει ότι εγώ σε έπλασα και μπορώ να σε αναπλάσω. Εγώ μπορώ να καλύψω τη δίψα σου όχι με το νερό αλλά με ποταμούς που θα ρεύσουν μέσα σου. Μας λέει ο ίδιος ότι το δικό του το φαΐ δεν είναι αυτό που ψάχνουμε, αλλά είναι το να κάνει το θέλημα του πατρός του. Γι' αυτό βλέπετε και ότι οι ασκητές αυτοί που έχουν δοθεί με πόθο και θείο έρωτα, ούτε ύπνο έχουν, ούτε από φαΐ έχουν ανάγκη. Και εμείς απορούμε, μα πώς κάνει, τι έτρωγε, από πού ψώνιζε? Μα δεν είχε ανάγκη, γιατί το δικό του εμών βρώμα εστί το ποιήν το θέλημα του πατρός μου. Δεν είχε ανάγκη ούτε από νερό. Δεν είχε ανάγκη από τίποτα, ούτε από ύπνο. Και όταν κοιμόντουσαν, πολλοί ασκητές, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, προσευχόνταν συνεχώς και πιο έντονα, και το εξηγεί ο Όσιος Ιωάννης λέγοντας ότι το μεν σώμα καθεύει δια την ασθένεια της σαρκός, το δε πνεύμα αγρυπνεί δια το πλήθος του έρωτος, του θείου έρωτος φυσικά, το οποίο υπερκαλύπτει ακόμα και τις άμεσες απαραίτητες βιωτικές ανάγκες. Αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία κάνει τον άνθρωπο άγγελο, τον κάνει μέτοχο φωτός, αρκεί εμείς να είμαστε υγιές καιροί για να έρθει η φλόγα να ανάψει και να φωτίσουμε.
0: Πάτερ, άφησα τελευταία την εκοσμίκευση. Αυτή την διαδικασία κατά την οποία η θρησκεία χάνει την κοινωνική και πολιτιστική της σημασία, περιορίζοντας το ρόλο της στις σύγχρονες κοινωνίες, και έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει η Εκκλησία τον πνευματικό της χαρακτήρα, υποτασσόμενη στη λογική και τις αξίες του κόσμου. Αυτή η εκοσμίκευση που συχνά ξεκινά ως μια ιδεολογικοποίηση της πίστης, όπου η Εκκλησία αντιμετωπίζεται ως ένας απλός κοινωνικός θεσμός.
1: Ναι, όλα αυτά που είπαμε συνενούν, είναι, πώς θα λέγαμε, παρεκτροπές, οι οποίες φτάνουν στο ύψιστο, θα λέγαμε, που είναι η εκοσμίκευση. Συντελούν όλα αυτά. Όταν δεν αντιλαμβανόμαστε την Εκκλησία ως δωρεά, ως χάρη, αλλά ως ένα θεσμό, λένε πολλές φορές, ή ξέρω εγώ, κάτι εξωτερικό, το οποίο πρέπει να υπάρχει, και αυτό λένε πολλοί.
0: Κοινωνικό, ας πούμε, φορές.
1: Αυτά μπορεί να είναι και το λένε και με καλή διάθεση, αλλά δεν έχουν γεύση της ουσίας. Είναι καλά, αλλά πολύ, πολύ λίγα. Αυτό που αξίζει στον άνθρωπο είναι να φτάσει να γίνει κατά χάριν Θεός. Είναι αυτό που πέτυχαν οι Άγιοι, να εξομοιωθούν, να γίνουν απλανείς δείκτες προς τη σωτηρία και στην κατά Θεόν πορεία μας. Ο Άγιος είναι ο πετυχημένος κατά Θεόν άνθρωπος, γιατί κατάφερε ακριβώς να νικήσει τον κόσμο. Παντού μας ομιλεί στο Ευαγγέλιο ο Χριστός για την νίκη κατά του κόσμου. Γι' αυτό το φρόνημα δηλαδή, το οποίο είναι κατεξοχήν δαιμονικό. Αν θα δείτε, και πάμε λίγο στους πειρασμούς τους οποίους δέχθηκε ο Χριστός για να μας αφήσει υποτύπωση του πώς πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε, είναι αυτό ακριβώς που μας το λέει και εκεί παραβολικά, αλλά τόσο πλατιά και βαθιά που μπορεί κανείς να το καταλάβει καλύτερα. Ο πρώτος πειρασμός που δέχτηκε ο Κύριος ήταν να κάνει τις πέτρες ψωμιά. Και τι του απάντησε? «Ούχα πάρ το μόνο ζήσετε άνθρωπος». Ξέρετε πόσες φορές εμείς αυτό μπαίνουμε σε αυτόν τον πειρασμό? Εύκολο χρήμα. Ποιος δεν το επιζητεί σήμερα το εύκολο χρήμα? Ποιος δεν θέλει ανέσεις και ευκολία χωρίς κόπο? Μέγας πειρασμός. Μεγάλη εκοσμίκευση. Δυστυχώς πολλές φορές το παρατηρούμε και σε εκκλησιαστικές δομές αυτό το πράγμα, και είναι θλιβερό κανείς, ενώ εμείς έχουμε ως κάλεσμα να σηκώσουμε τους ανθρώπους από αυτό, να εμπλεκόμαστε κι εμείς σε τέτοια. Λοιπόν, ο δεύτερος πειρασμός πάλι είναι να πάει το Χριστό στο άκρο του ναού και να του πει πέσε κάτω και θα σε σώσει, λέει ο Θεός. Και μάλιστα με βοηθώ την Αγία Γραφή, βλέπετε. Βλέπετε πόση διαβολή και διαστροφή. Λέει στους ψαλμούς ο δαίμονας τον Κύριο ότι ο Θεός θα στείλει αγγέλους να σε σώσουν. Επί σκοπό να ρούσε μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Και του λέει ο Κύριος, ούκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Δεν μπορείς εσύ να πειράξεις το Θεό σου. Πολλές φορές κι εμείς λοιπόν ζητάμε κατά Θεόν φακυρικά. Είπαμε για τους πνευματικούς εντός εισαγωγικών, για τις προφητείες, για τις προβλέψεις, για τα εύκολα θαύματα, με σκοπό την προβολή, με απότερο σκοπό το χρήμα πάντοτε βέβαια. Γι' αυτό ξεκινήσαμε από τα ψωμιά και μετά πάμε με επιδείξεις κατά Θεόν, με ψευδή χαρίσματα, τα οποία τόσο στην πρώτη εκκλησία οι Απόστολοι κατήγγειλαν. Και ο τρίτος πειρασμός, ο κατεξοχήν, του δείξε όλες τις βασιλείες της γης και του είπε, αυτά όλα λέει θα στα χαρίσω, εάν πέσεις και με προσκυνήσεις. Και τότε του είπε ο Κύριος, είπα γιο πίσω μου σατανά. Τον έδιωξε δηλαδή. Βλέπετε και αυτό εμείς πολλές φορές επιδιώκουμε τις βασιλείες της γης και τις εξουσίες. Είναι τόσο συμβολικός ο λόγος. Αναφέρομαι εν συντομία πολύ σε αυτούς τους πειρασμούς οι οποίοι είναι διηνεκείς, οι οποίοι ο Κύριος τους αντιμετώπισε με αυτόν τον τρόπο, ότι δεν συζητάμε με τον σατανά, δεν διαστρέφουμε αυτά που λέει η Γραφή και τα παρατηρούμε στις μέρες μας. Μήπως σε αυτόν το δεύτερο πειρασμό, το ούκ εκπειράσεις Κύριο τον Θεόν σου, δεν το πράξαμε πολύ τότε με τον κορονοϊό? Δεν συνέβη αυτό το πράγμα? Και σε άλλα. Δεν θέλω να πέσω στην περιπτωσιολογία, η οποία δυστυχώς ακούγεται και από τις ειδήσεις καθημερινά. Αλλά όλα τα περισσότερα που είπαμε εντάσσονται μέσα σε αυτόν τον πειρασμό της εκοσμίκευσης. Δηλαδή να καθαιρέσουμε την Εκκλησία, να την αναιρέσουμε. Εάν η Εκκλησία δεν έχει αυτό το αναζωογονητικό και ζωπιό ρόλο, αυτή την αυθαρσία που δίνει με τα μυστήρια και καταστεί ένας ακόμα μηχανισμός εύκολου πλούτου, φακυρισμού, εντυπώσεων και εξουσίας κυρίως, τότε έχουμε καταργήσει το λόγο για τον οποίο ήρθε και θυσιάστηκε ο Χριστός. Τότε προσπαθούμε εμείς, ανεπιτυχώς βέβαια για τον εαυτό μας, να καταργήσουμε την Ανάσταση. Δεν είναι που δεν σηκωνόμαστε εμείς από το πτώμα μας, αλλά δυσκολεύουμε και τους άλλους να αναστηθούν από το πάθη τους και να αναγεννηθούν.
0: Σεβαστή και αγαπητέ μας Πάτερ Δημήτρια, δυστυχώς ο χρόνος της εκπομπής τελειώνει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ειλικρινή και βαθιά πνευματική κατάθεσή σας για όλα αυτά τα ζητήματα που συζητήσαμε σήμερα. Σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή δύναμη στο έργο σας, τόσο στο Ιερό Θυσιαστήριο όσο και στην Ακαδημαϊκή Έδρα. Εδώ να σημειώσω ότι έρχεστε από την Αθήνα για να διδάξετε στους νέους μας, στα μελλοντικά στελέχη της Εκκλησίας μας. Ευχόμαστε λοιπόν να συνεχίσετε να φωτίζετε τις καρδιές και τις σκέψεις των σπουδαστών και των πιστών. Και από τώρα θα ήθελα να σας απευθύνω μια ανοιχτή πρόσκληση, ώστε να σας έχουμε ξανά μαζί μας σε μια επόμενη εκπομπή, για να φωτίσουμε και άλλες πνευματικές διαστάσεις της ζωής μας που αναζητούν απαντήσεις.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Αμαλία μου, και σένα που είχες τη σκέψη να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Πιστεύω να καταλάβανε οι αγαπητοί μας ακροατές το πλήρωμα της Εκκλησίας της Κρήτης που μου είναι τόσο πολύ αγαπητό, ότι μιλούμε κι εμείς σαν συμπάσχοντες και προς Θεού, όχι σαν γιατροί.
0: Ασφαλώς.
1: Αναζητούμε μαζί με τους συνασθενείς μας λύσεις από το μόνο ιατρό και φίλο μας τον Κύριο, να μας απαλλάξει από αυτά όλα τα δεσμά, τόσο της αθείας όσο και της πολύμορφης άλλης μορφής της αθείας που είναι η εκοσμίκευση και που μέσα της κρύβονται όλα όσα αναφέραμε στη σημερινή εκπομπή. Και μακάρι ο Θεός να δώσει να ξαναβρεθούμε και από τα Ερτζιανά και να πούμε κάποιες σκέψεις οι οποίες πάντοτε βοηθούν όλοι στην πορεία μας στην κατά Θεόν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, Πάτερ. Ευχαριστούμε επίσης και τον αγαπητό μας Παντελή Καλογεράκη στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής της εκπομπής μας. Αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συζήτηση, επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε, στην καθοριστική παραδοχή του Κυρίου, ότι ουχρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες. Αν αρνηθούμε ότι εντός του εκκλησιαστικού σώματος υπάρχουν στρεβλώσεις, αν εθελοτυφλούμε μπροστά στον ευσεβισμό, τον φαρισαϊσμό, τον γεροντισμό, ουσιαστικά αρνούμαστε την ίδια μας την ανάγκη για τον μεγάλο ιατρό, τον Χριστό. Η Εκκλησία δεν είναι ένα λάνθαστο σωματείο καθαρών ή μια λέσχη τελείων. Είναι το πανδοχείο και το νοσοκομείο όπου όλοι εισερχόμαστε ως τραυματίες για να βρούμε τη θεραπεία, όπως πολύ σωστά τόνισε ο πατήρ Δημήτριος Στρατής. Το μήνυμα λοιπόν δεν είναι η απογοήτευση από τις ανθρώπινες αστοχίες, αλλά η ελπίδα της μεταμόρφωσης. Παρά τις παρεκκλήσεις των μελών της, η Εκκλησία παραμένει Αγία, γιατί Αγία είναι η κεφαλή της. Η λύση στις πνευματικές μας αλλοιώσεις δεν βρίσκεται στην απομάκρυνση, αλλά στην ειλικρινή επιστροφή στο ευαγγελικό ήθος, εκεί όπου η ευσέβεια πάβει να είναι βιτρίνα και γίνεται αυθεντική αγάπη, ταπείνωση και ελευθερία εν Χριστώ. Όπως ακούσαμε σήμερα από τον πατέρα Δημήτριο Στρατή, η Ορθόδοξη Θεολογία, η Εκκλησία μας, προτείνει μία θεραπευτική οδό. Την επιστροφή από τον εγωιστικό ζήλο στην ταπεινή αγάπη και την ενότητα της ευχαριστίας, όπου εμπεριέχονται όλοι μας η πίστη, η μετάνοια, ο μόχθος, η αδυναμία, η προσδοκία, ολόκληρη ζωή μας ως μέτοχος του χαρίσματος της θεϊκής υιοθεσίας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σε αυτή την αναζήτηση της αλήθειας πέρα από τα προσωπία. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Με οικογένεια του Έκτορ Μαλό σε διασκευή της Τζέμι Στασάκου, εικονογράφηση του Βασίλη Γρίβα από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

Πολλά αμαξάκια στέκονταν στη σειρά ένα σουρουπό σε κάποια προκυμαία του Παρισιού. Ανάμεσά τους ξεχώριζε ένα αμάξι εξαθλιωμένο. Το έσερνε ένας γαϊδουράκος. Οι ρόδες του ήταν φθαρμένες και το πανί που το σκέπαζε στην καρότσα είχε χάσει από καιρό το χρώμα του. Μέσα από το κάρο ακούστηκε μια αδύναμη γυναικεία φωνή. «Περίνα, μάλωσε το παλικάρι να μην τρώει το ξένο σανό». Πίσω από το ξεθοριασμένο πανί πρόβαλε ένα κορίτσι 12-13 χρονών. Τα ρούχα του ήταν μπαλωμένα και τα παπούτσια του τρύπια. Περπατούσε όμως με μια φυσική χάρη. Πλησίασε το γαϊδαράκο που μασουλούσε αμέριμνο στο σανό που ξεχύλιζε από τον μπροστινό κάρο. Του χάιδεψε τη μουσούδα και του είπε: «Hey, παλικάρι, το ξέρω πως πεινάς, μα δεν είναι σωστό. Δεν είμαστε κλέφτες εμείς». «Ωραίο ζωντανό», είπε τότε ένα ξυπόλυτο αγόρι, πλησιάζοντάς την. «Είναι από την Ελλάδα», αποκρίθηκε η Περίνα. «Γι' αυτό και το λέμε παλικάρι». «Α, γι' αυτό, από την Ελλάδα, ε? Και είναι μακριά η Ελλάδα?» «Πολύ μακριά. Πιο μακριά και από την Κίνα?» «Όχι, αλλά είναι μακριά». «Και εσείς, για πού τραβάτε?» «Εδώ στο Παρίσι θέλουμε να μείνουμε, γιατί η μητέρα μου είναι άρρωστη». Το ξυπόλυτο αγόρι κοίταξε το σαραβαλισμένο κάρο. «Να πάτε στη μάντρα του κυρ Αλατόσπορου», είπε. «Να το πείτε πως σας στέλνω εγώ, ο Βαρέλας. Είναι φθηνά εκεί. Και στο φράχτη έχει γαϊδουράγκαθα.

Στη μάντρα του κύρα Λατόσπορου ζούσαν άνθρωποι άστεγοι και κουρελίδες. Η γριά Μαρκισία, που κάποτε ήταν τραγουδίστρια, μα τώρα πια ήταν ζητιάνα. Ο κύρ Κυπρίνος και ένα σωρό άλλοι κατατρεγμένοι. Η μανούλα της Περίνας, ολοένα και χειροτέρευε πνεαρώστια, ξαπλωμένη στο αχυρένιο στρώμα μέσα στο κάρο. «Μητέρα, θα πάω να σου αγοράσω ένα λιμόνι», τη ρώτησε μια μέρα η Περίνα. «Όχι, κόρη μου. Πρέπει να φυλάξουμε τα λιγοστά χρήματα, να καταφέρουμε να φτάσουμε στο Μαροκούρ, να βρούμε τους συγγενείς του πατέρα σου, να τους χτυπήσουμε την πόρτα. Ίσως μας λυπηθούν». Όσες οικονομίες όμως κι αν έκαναν, τα χρήματα εξανεμίζονταν. Συνέχεια ερχόταν ο γιατρός και έγραφε φάρμακα για την άρρωστη γυναίκα, μα εκείνη δεν γιατρευόταν. Ένα σούρουπο η άρρωστη κάλεσε την κόρη της. «Περίνα», της είπε, «εγώ ίσως φύγω μακριά, μα να ξέρεις πως πάντα θα σε βλέπω από εκεί ψηλά και θα σε συμβουλεύω. Θέλω να μου υποσχεθείς πως θα προσπαθήσεις να συναντήσεις τους συγγενείς σου. Να ξέρεις όμως πως τίποτα δεν μπορείς να απαιτήσεις. Να κοιτάξεις να σε αγαπήσουν για την αξία σου. Να σε αγαπήσουν για αυτό που είσαι». Και με τα λόγια τούτα η φτωχή γυναίκα έφυγε από τη ζωή. Και έτσι η Περίνα βρέθηκε να τρέχει μονάχη της στα χωράφια που απλώνονταν γύρω από τη δημοσιά. Το παλικάρι, το γαϊδουράκο της, τον πούλησε στο παζάρι. Πήρε ένα τάλιρο. Την ώρα που τον πούλαγε, τον φίλησε τρυφερά στη μουσούδα και του ψιθύρισε. «Παλικάρι, σου υπόσχομαι πως μια μέρα θα σε πάρω πίσω». Και έτρεχε η Περίνα, έτρεχε μέσα στα δάση και στους αγρούς. Και έβρεχε και εκείνη ξεδιψούσε με το νερό της βροχής και την πείνα της την ξεγελούσε μασουλώντας πικρά φύλλα σημίδας. Φτάνοντας σε ένα χωριό, σταμάτησε σε ένα φουρνάρικο, έδειξε το ασημένιο τάλιρο και ζήτησε μια φρατζόλα ψωμί. «Σα δεν τρέπεσε, κλέφτρα», της φώναξε φουρνάρισα, και ευθύς η πονηρή γυναίκα της άρπαξε το νόμισμα. Η Περίνα έφυγε κατατιωγμένη και τα βράδια συνέχισε να κοιμάται στα χαντάκια. Πλάι της στη δημοσιά περνούσαν μεγάλα καμιόνια που όλα είχαν πάνω τους την επιγραφή «Εργοστάσια Μαρονκούρ».

Ύστερα από μια τρομερή καταιγίδα, η Περίνα πλήθηκε στο νερό της βροχής και βγήκε αποφασιστικά στον κεντρικό δρόμο. Στην αντικρινή πλευρά είδε μια κοπέλα με μακριά σκούρα μαλλιά, στην ηλικία της περίπου, που κουβαλούσε ένα βαρύ καλάθι. «Καλημέρα! Ετούτος είναι ο δρόμος για το Μαροκούρ?» τη ρώτησε. «Ναι, εκεί πάω κι εγώ. Αν φοβάσαι μη χαθείς, έλα μαζί μου. Με τον όρο να σε βοηθήσω να μεταφέρεις το καλάθι». Τα δύο κορίτσια προχώρησαν στη δημοσιά. Ο ήλιος τα ζέστανε. Το ξένο κορίτσι το έλεγαν Ροζαλία. «Από το Μαροκούρ είσαι?» ρώτησε η Περίνα. «Και βέβαια. Μήπως δουλεύεις στα εργοστάσια?» «Όλοι μας εκεί δουλεύουμε και πληρώνουν καλό μεροκάματο. Μήπως θέλεις να πιάσεις δουλειά?» ρώτησε η Ροζαλία. «Αν με παίρνουν, όλους τους παίρνουν. Πού νομίζεις ότι βρήκαν τους 7.500 εργάτες που έχουν? Φτάνει να παρουσιαστείς αύριο το πρωί στον επιστάτη».

Τα δύο κορίτσια συνέχισαν το δρόμο τους κουβαλώντας το βαρύ καλάθι. Η Ροζαλία φλιαρούσε χαρούμενα. «Ξέρεις, εγώ είμαι βαφτιστικιά του κυρίου Βιλφράν του βιομήχανου. Η γιαγιά μου, βλέπεις, η κυρά Φρανσουάζ ήταν παραμάνα του γιού του, του Εντμόν. Και όλοι στο χωριό, όταν θέλουν κάποια χάρη από το βιομήχανο, βάζουν τη γιαγιά μου να μιλήσει». Η Περίνα ταράχτηκε, μα δεν το έδειξε. «Αφού ήταν παραμάνα του κυρίου Εντμόν, γιατί δεν μιλάει απευθείας εκείνον?» ρώτησε. «Αυτός έφυγε από το Μαροκούρ πριν ακόμη γεννηθώ εγώ», εξήγησε η Ροζαλία. «Τσακώθηκε με τον πατέρα του γιατί όταν τον έστειλε για δουλειά στην Ινδία, αυτός παντρεύτηκε εκεί μια ξένη. Ο κύριος Βιλφράν έλεγε πως ο γάμος αυτός είναι άκυρος. Ο γιος όμως δεν δέχτηκε να χωρίσει τη γυναίκα του και έτσι δεν επέστρεψε ποτέ. Πλέον δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανός ή πεθαμένος. Να, να, εκείνο είναι το σπίτι της γιαγιάς. Αλήθεια, δεν σε ρώτησα. Πού σκοπεύεις να περάσεις το βράδυ?» Η Περίνα ανασήκωσε τους ώμους αστισμένη. «Αλλού ταξιδεύει ο νους της. Αν θέλεις, μπορείς να μείνεις στις γιαγιάς Φρανσουάζ», συνέχισε η Ροζαλία. «Νοικιάζει δωμάτια στις εργάτριες. Αρκεί βέβαια να πληρώσει λίγες δεκάρες προκαταβολικά». «Σύμφωνη». Ποτέ η Περίνα δεν θα ξέχναγε εκείνη τη νύχτα που έμεινε στη σοφίτα της γιαγιάς Φρανσουάζ. Σε ένα καμαράκι τόσο δά ήταν στριμωγμένα 6 κρεβάτια. Η τύχη ήταν γεμάτη καρφιά από όπου κρέμονταν τα ρούχα των εργατριών. Τα σεντόνια ήταν τραχιά και η Περίνα είχε μαξιλάρι ένα τσουβάλι. 1000 φορές προτιμούσε το νοτισμένο χορτάρι των αγρών όπου είχε κοιμηθεί. 1000 φορές η γαλήνη του δάσους. Οι εργάτριες μιλούσαν μεταξύ τους ως αργά. Η Περίνα έμεινε κουλουριασμένη κάτω από το τραχύ σεντόνι. Μα και όταν οι εργάτριες ησυχάσανε, πάλι δεν μπορούσε να αποκοιμηθεί. Η ατμόσφαιρα στη σοφίτα ήταν πνιγυρή. Άπλωσε το χέρι της προς το μοναδικό παράθυρο που ήταν δίπλα στο κρεβάτι της. Κάπου στο τζάμι ήταν ραγισμένο και κολλημένο πρόχειρα από ένα χαρτί. Έσυρε αθόρυβα το χαρτί και, φέρνοντας το στόμα της στη ραγισματιά, ανέπνευσε φρέσκο αέρα.

Νωρίς το επόμενο πρωί η Περίνα εμφανίστηκε στον επιστάτη των εργοστασίων Μαροκούρ. Εκείνος την προσέλαβε αμέσως. Την έβαλε να σέρνει βαγονέτα. Όσο έκανε τη σκληρή αυτή δουλειά, συλλογιζότανε τα λόγια της μητέρας της. Να φροντίσεις να σε αγαπήσουν για αυτό που είσαι. Να σε αγαπήσουν για την αξία σου. Λίγο να μιλάς, μα όσα λέγονται γύρω σου, να τα ακούς προσεκτικά. Σαν σχόλασε από το εργοστάσιο, αντί να πάει στη σοφίτα της γιαγιάς Φρανσουάζ, βάλθηκε να περιπλανιέται μονάχη της στο χωριό. Με τις λίγες δεκάρες που είχε κερδίσει, αγόρασε μια φέτα ψωμί. «Μπαγιάτικο παρακαλώ», είπε, «για να είναι πιο φθηνό». Το έκοψε προσεκτικά σε 4 μπουκές. Μα καθώς ήταν πεινασμένη, τις έφαγε και τις 4. Είχε πια απομακρυνθεί αρκετά από το χωριό. Όταν είδε ένα γεφυράκι πάνω από το μικρό ποτάμι, το διάβηκε. Γύρω της απλωνόταν η αγρή και το δάσος του Μαροκούρ. Ιτιές και βάτα και αγριόχορτα. Από πάνω της φτεροκοπούσαν τσαλαπετινοί και αγριόχινες. Κάποια στιγμή αντίκρισε έναν βάλτο, μια λιμνούλα, και στην άκρη της μια καλαμένια καλύβα. Ήταν από εκείνες τις καλύβες που στείνουν πρόχειρα οι χωρικοί όταν πηγαίνουν για κυνήγι. Διστακτικά η Περίνα έσπρωξε την καλαμένια πόρτα. Όμορφα που ήταν. Τα βρύα είχαν σκεπάσει τους τοίχους, μα υπήρχαν ανοίγματα στις 4 γωνιές από που έβλεπε κανείς τον ουρανό. Στο πάτωμα υπήρχε ένα στρώμα φτιαγμένο από φτέρι και πλάι του ένας κορμός δέντρου. Χρησιμεύε για σκαμνί. Τι παλάτι! Δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί πολύ. Ετούτη η καλύβα θα γινόταν το σπιτικό της. Κι έτσι συνέχισε να σπρώχνει περίνα τα βαγονέτα και τα απογεύματα γυρνούσε πάντα στην καλύβα.

Στα χαλάσματα ενός ερυπωμένου σπιτιού βρήκε κονσερβοκούτια και τα έκανε κατσαρόλες. Μάζευε βατόμουρα από το δάσος και αυγά από τα γριοπούλια. Από τις ίνες των καλαμιών και με μισό μέτρο γαλάζια κορδέλα που αγόρασε, έφτιαξε ωραίες παντρίγες. Οι εργάτριες θαύμαζαν τα παπούτσια της. «Σου κόστησαν ακριβά?» ρωτούσαν. «Πλήγιασα λίγο τα χέρια μου», απαντούσε εκείνη. Μια μέρα κάλεσε τη φίλη της τη Ροζαλία στο παλάτι της. Αντί για πιάτα, είχε ωραία πλατιά φύλλα και πάνω τους όλου του δάσους τα καλούδια. Η Ροζαλία φλιαρούσε ως συνήθως. «Όχου τι πάθαμε! Αρρώστησε ο κύριος Μπεντίτ, ο διερμηνέας του κυρίου Βιλφράν, και όλες οι δουλειές στο εργοστάσιο θα πάνε πίσω. Κανείς άλλος στο χωριό δεν ξέρει αγγλικά». «Ξέρω εγώ», μουρμούρισε η Περίνα. «Ξέρεις αγγλικά?» απόρρισε η Ροζαλία. «Η μητέρα μου ήταν Αγγλίδα. Μιλάω τα αγγλικά ίδια με τα γαλλικά». Και έτσι βρέθηκε η Περίνα στο ιδιαίτερο γραφείο του κυρίου Βιλφράν. Δύσκολος άνθρωπος ήταν ο γεροβιομήχανος. Από τότε μάλιστα που έφυγε ο γιος του, λόγω μιας ασθένειας, είχε χάσει την όρασή του. Και αυτό τον έκανε ακόμα πιο ιδιότροπο και αυστηρό. «Μπορείς να μου μεταφράσεις τα εμπορικά νέα από τις εφημερίδες?» τη ρώτησε. «Θα προσπαθήσω, κύριε», ψέλισε η Περίνα. Μέρα με τη μέρα, ο τυφλός βιομήχανος εκτιμούσε όλο και περισσότερο την νεαρή κοπέλα. «Θα ήθελα να γράψεις μια επιστολή εξ ονόματός μου», της είπε κάποια στιγμή. «Θα χρειαστώ ένα ορθογραφικό λεξικό. Με τη μητέρα μου μιλούσα πάντα στα αγγλικά. Στην ορθογραφία όμως δεν. Ο πατέρας σου είναι Γάλλος?» «Ο πατέρας μου δεν ζει πια. Πέθανε πριν από τη μητέρα». Το πρόσωπο του γέρο βιομήχανου έμεινε ατάραχο. «Μάλιστα. Θα φροντίσω πάντως να σου βρω μια δασκάλα για να εξελίξει τη μόρφωσή σου. Μου είσαι χρήσιμη», αποφάσισε. Μια μέρα όμως έστρεψε το τυφλό του βλέμμα αυστηρό προς την Περίνα. «Έκανα μια έρευνα για σένα. Την πρώτη μέρα που έφτασες στο Μαρακούρ έμεινες στις κυρά Φρανσουάζ. Γιατί έφυγες από εκεί?» «Δεν μπορούσα να αναπνεύσω», έσμιξε τα φρύδια του ο γεροβιομήχανος.

Θα ειδοποιήσω τον γιο μου, τον Αμαξά, να μας πάει στον πύργο, να φάμε μαζί το μεσημέρι και να μου τα διηγηθείς όλα. Εάν μου επιτρέπετε, μπορώ να οδηγήσω εγώ το αμάξι σας», προσφέρθηκε η Περίνα. «Ξέρετε, με τους γονείς μου είχαμε κάρο και πάντα εγώ». «Ξέρεις λοιπόν να οδηγείς αμάξι?» ρώτησε χαμογελός τόσο βιομήχανος. «Μάλιστα, κύριε». Όταν έφτασα στον πύργο, σερβίρισαν την Περίνα σε ασημένια πιάτα, νόστιμη σούπα και φρούτα όλων των λογιών και άλλα ακριβά εδέσματα. Ο τυφλός βιομήχανος καθόταν αντίκριτης και άκουγε προσεκτικά τις περιπέτειές της. «Και έφτιαξες κατσαρολικά από τενεκέδες?» απόρησε. «Και δεν φοβόσουν να κοιμάσαι μοναχή σου τα χαντάκια?» Τέλος της είπε. «Από σήμερα θα μένεις εδώ στον πύργο και το αμάξι μου θα το οδηγείς εσύ. Θα με οδηγήσεις σαν την Αντιγόνη. Όμως και εσείς, κύριε, θα μου υποσχεθείτε κάτι», είπε η Περίνα. «Μια νύχτα θα πάμε κρυφά στη σοφίτα της κυρά Φρανσουάζ να δείτε σε τι συνθήκες ζουν οι εργατριές σας». Και έτσι κύλησαν πολλές μέρες στα αυλάκια του Μαροκούρ.

Μια μέρα έφτασε από το Παρίσι ένας δικηγόρος ντυμένος στα μαύρα. «Κύριε Πενταβουάν», ανέφερε στο βιομήχανο, «οι έρευνες για το γιο σας έδειξαν πως ο κύριος Εντμόν είναι νεκρός. Λίγους μήνες μετά απεβίωσε και η γυναίκα του». Η Περίνα, που καθόταν στο μικρό γραφείο της, ένιωσε τα χέρια της να τρέμουν. «Άφησαν όμως πίσω τους ένα κοριτσάκι», συνέχισε ο δικηγόρος. «Σύμφωνα με τις έρευνές μας, διέμεινε λίγες μέρες στο Παρίσι και έπειτα έφτασε εδώ, στο Μαροκούρ. Σύμφωνα με τη ληξιαρχή πράξη γέννησής του, το κοριτσάκι ονομάζεται Περ». Ο βιομήχανος έστρεψε το τυφλό του βλέμμα προς την Περίνα. «Λοιπόν, δεν θα αγκαλιάσεις τον παππού σου?» τη ρώτησε. «Κύριε Βι, όχι κύριε, παππού». Η εγγονή έπεσε στην αγκαλιά του παππού της. «Γιατί δεν μου το είπες από την αρχή?» τη ρώτησε εκείνος. «Γιατί η μητέρα μου με συμβούλεψε πως την αγάπη δεν την απαιτούμε, την αγάπη την κερδίζουμε». Λίγες μέρες μετά έφτασε στο Μαροκούρ ένα αμάξι που στην καρότσα του μετέφεραν ένα γαϊδουράκο, δώρο του βιομηχάνου για την εγγονή του.

Πέρασε ο καιρός και ο τυφλός βιομήχανος, παρέα με την Περίνα, διάβαιναν με το αμαξάκι τους ανάμεσα στις αλέες του πύργου, που τώρα πια είχαν γίνει παιδικές χαρές για τα παιδιά των εργατριών. Και με τα χρόνια, μεγάλα μέρη του εργοστασίου μετατράπηκαν

σε τόπους ξεκούρασης για τους εργάτες. Ο κύριος Βιλφράν με την εγγονή του κάνανε τον περίπατό τους ανάμεσά τους. Και το αμάξι τους το έστερνε πάντα ένας γαϊδουράκος. Ένας γαϊδουράκος που ονομαζόταν Παλικάρι.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεχτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Χρήστος Ανέστη, μικρή και μεγάλη μου φίλη. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ήταν η εβδομάδα σας, πώς ήταν τα πράγματα στο σχολείο, πώς ήταν γενικά έτσι όλη η μέρα αυτή που σιγά σιγά ανοίγει ο καιρός, όλα είναι ανοιξιάτικα. Πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι και έτσι περνάνε οι μέρες όμορφα και ευχάριστα με τα όμορφα διαλύματα στο σχολείο, με τις εκδρομές και γενικά με ένα όμορφο αναστάσιμο και ανοιξιάτικο χαρακτήρα. Και έτσι λοιπόν θα κυλάει όμορφα και αυτές οι μέρες του Μαΐου, που είναι όμορφο όταν βλέπουμε να ανθίζουν όλη η φύση, όλη η πλάση να ανθίζει, όλα να είναι έτσι χαρούμενα, ανοιξιάτικα, ανανεωτικά. Και όλα αυτά μας δημιουργούν μια όμορφη ατμόσφαιρα για να μπορούμε να δοξάζουμε το Θεό για ό,τι μας έχει χαρίσει. Εύχομαι όμως βέβαια και ό,τι και αν δύσκολο, ό,τι και αν έτσι όχι και τόσο ευχάριστο συνέβη στη ζωή σας αυτό το διάστημα, μικρή και μεγάλη μου φίλη, εύχομαι με την παρουσία του Αναστημένου Κυρίου μας να παίρνουμε πάντα την ελπίδα και πάντα ότι όλα μπορούν να λυθούν, γιατί ο πανταχού παρόν είναι κοντά μας και πάντα μας συντροφεύει και μας δυναμώνει σε κάθε τι που έχουμε ανάγκη και πάντα είναι μαζί μας, πανταχού παρόν. Είμαστε συντονισμένοι στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης στους 99 και 7 και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ» στη συντροφιά μας. Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε, για τους μικρούς μας και για τους μεγάλους μας φίλους. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε και τη συνέχεια της ιστορίας μας. Φτάνουμε σιγά σιγά, παιδιά, στο τέλος της όμορφης ιστορίας μας, της Μυρσίνης Βιγκοπούλου από την Εγώπολη στην Εσύπολη, από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά, που τη διαβάζουμε όλο αυτό το διάστημα. Είμαστε στο σημείο όπου ο Πείσμονας έχει πάει στο μέρος που του έχει βάλει η Βασίλισσα, στο καινούριο του σπίτι, και πάμε να δούμε στη συνέχεια τι γίνεται. Πάμε λοιπόν.

πιστεύουν όσοι έχουν καλή διάθεση. Έτσι άρχισαν τα σούρτα φέρτα από την Αιγόπολη στη σπηλιά του Πίσμονα. Στην αρχή πήγαιναν μόνο η μάνα του και τα αδέλφια του. Σιγά σιγά άρχισαν να έρχονται και κάτι συγγενείς. Τα νέα για την Εσύπολη κυκλοφορούσαν μυστικά από στόμα σε στόμα. Κάποιοι φίλοι των παιδιών έρχονταν να δουν τον Πίσμονα και τα αδέλφια του. Ο υπερήφανος και η φιλοδοξία έμειναν σχεδόν πια μόνιμα κι αυτοί στη σπηλιά. Με τη βοήθεια της μάνας τους, μια και το νερό ήταν άφθονο, φύτεψαν λουλούδια και έφτιαξαν ένα λαχανόκηπο. Τα αγόρια έκοψαν μεγάλα κούτσουρα και έτσι η αυλή γέμισε καθίσματα. Όποιος ερχόταν να τους δει δεν του έκανε καρδιά να φύγει. Ο Πίσμονας ώρες-ώρες σκεφτόταν ότι τώρα που έφυγε από την Αιγόπολη βλέπει πιο πολύ κόσμο και φίλους από ό,τι όταν έμενε εκεί. Αρκετοί αιγοπολίτες που δούλευαν στα γύρω χωράφια περνούσαν από την αυλή του να ξαποστάσουν για λίγο. Τα παιδιά τους καλοδεχόντουσαν όλους και τους πρόσφεραν ό,τι είχαν. Τα νέα δεν άργησαν να φτάσουν και στο παλάτι της Σύησης. Η πρώτη της αντίδραση ήταν να κλειδώσει τη μοναδική πόρτα που είχε το τείχος. Έβαλε εκεί και ένα πορτιέρι να κρατάει το κλειδί και να ανοίγει μόνο σε αυτούς που δούλευαν έξω. Ο πορτιέρης όμως, είτε γιατί ήταν άνθρωπος φλίαρος, είτε γιατί βαριόταν όλη μέρα μόνος του, έπιανε εύκολα κουβέντες. Ήθελε να μαθαίνει τι γινόταν και ποιοι πήγαιναν στην απέναντι σπηλιά. Περίεργος καθώς ήταν, αποφάσισε κάποια φορά να πάει και αυτός μέχρι εκεί. Πίστευε ότι μαλώνοντας αυτά τα ανόητα παιδιά θα κέρδιζε και την εύνοια της βασίλισσάς του. Σε λίγο καιρό όμως άρχιζε και αυτός τα σούρτα φέρτα. Η Ίση όταν το έμαθε τον έδιωξε από τη δουλειά. Αυτός από τη χαρά του πέταξε το κλειδί στο ποτάμι. Ήταν πολύ μεγάλο και βαρύ. Έτσι και αυτός ξελάθρωσε και η πόρτα έμενε πάντα ανοιχτή. Η βασίλισσα πολλές φορές μετάνιωσε που δεν έβγαλε από τη μέση τον Πίσμονα. Τώρα θα είχε το κεφάλι της ήσυχο. Όσο περνούσε ο καιρός, η ανησυχία της μεγάλωνε. Αυτοί που μπαινόβγαιναν στην Αιγόπολη και πίστευαν στα λόγια του Πίσμονα, άρχισαν να γίνονται όλο και περισσότεροι. Κατά τη γνώμη της, κανένας σοβαρός αιγοπολίτης δεν θα μπορούσε να πιστέψει στην ύπαρξη ενός θεού αόρατου και πανταχού παρόντος. Αυτά ήταν μόνο για κάποιους αφελείς που είχαν μυαλό παιδικό. Ο Πίσμονας όμως με τη χάρη του Θεού κατόρθωσε να πει σε αρκετούς συμπολίτες του. Τους έλεγε ότι όσοι έχουν απλότητα και καλή διάθεση μπορούν να μικρύνουν το εγώ τους, να μπουν στην Εσύπολη και να πιστέψουν.

Έτσι λοιπόν είδαμε μερικά πράγματα προς το τέλος της διήγησής μας. Πάμε όμως τώρα να δούμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Χωρίς πρότυπα ο δικτυωμένος μας κόσμος. Ο δικτυωμένος μας κόσμος είναι ένας κόσμος χωρίς πρότυπα. Ένας κόσμος στον οποίο δεν υπάρχει κανείς να θαυμάσουμε. Πίτερ Κίμπον, καθηγητής του Χάρβαρντ. Η ανάγνωση των θείων γραφών. Ευχάριστο είναι το λιβάδι και ο κήπος, αλλά πολύ πιο ευχάριστη είναι η ανάγνωση των θείων γραφών. Γιατί εκεί υπάρχουν άνθη που μαραίνονται, ενώ εδώ νοήματα που πάντοτε είναι ακμαία. Εκεί υπάρχει ζέφυρος που φυσάει, ενώ εδώ η άβρα του Αγίου Πνεύματος. Εκεί υπάρχουν τα αγκάθια που περιτυχίζουν, ενώ εδώ η πρόνοια του Θεού που ασφαλίζει. Εκεί υπάρχει τέρψη από την εμφάνιση, ενώ εδώ ωφέλεια για την ανάγνωση. Ο κήπος βρίσκεται σε ένα τόπο, ενώ οι γραφές σε όλα τα μέρη της οικουμένης. Ο κήπος υποτάσσεται στις ανάγκες των καιρών, ενώ οι γραφές και μέσα στο χειμώνα και μέσα στο καλοκαίρι έχουν πολλά φύλλα και είναι γεμάτες καρπούς. Πρόσεχε λοιπόν στην ανάγνωση των γραφών, γιατί αν προσέχεις τη γραφή, σου διώχνει τη λύπη, σου φυτεύει την ευχαρίστηση, αναιρεί την κακία, ριζώνει την αρετή. Δεν αφήνει μέσα στην αναταραχή των πραγμάτων να παθαίνεις όλα αυτά που παθαίνουν οι ναυτικοί στην τρικυμία. Η θάλασσα μένεται, αλλά εσύ πλέεις με γαλήνη, γιατί έχεις ως κυβερνήτη την ανάγνωση των γραφών, επειδή αυτό το σκηνή δεν το σπάζει η δοκιμασία των περιστάσεων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει κάπως Σέξπιρ για την νιώτη. Ούτε ο καθαρός χρυσός έχει ανάγκη από χρυσισμά, ούτε το ρόδο πρόσθετη μυρωδιά, ούτε ο κρίνος φτιασίδι, ούτε η 17χρονη νομίζω κοπέλα μοίρα και κοσμήματα στα μαλλιά της. Δηλαδή, αρκεί η νεότητα που έχουν, η αγνότητά τους, η ίδια η χάρη και η ομορφιά της ηλικίας τους, τα άλλα, όλα τα άλλα που πλασάρει μόδα και πολυεθνικές δεν είναι για την νιώτη. Είναι για άλλες ηλικίες, είναι για αυτούς που δεν λάμπουν με την αγνότητά τους σαν τον ήλιο τον πρωινό. Μερικές σκέψεις που παίρνουν τόσο οι έφηβοι όσο και κάθε άνθρωπος που πραγματικά θέλει να κρατήσει την νιώτη του άσβεστη.

Και μετά το όμορφό μας μουσικό διάλειμμα, πάμε να δούμε και ένα ακόμη θέμα μας, μια ακόμη ιστορία που συνεχίζουμε από την πρώτη Βασιλιών, το κεφάλαιο 16, και θα μιλήσουμε για τον Δαβίδ. Σίγουρα κάποιοι θα το έχετε ακούσει και κάποιοι που πραγματικά διαβάζουν και το ψαλτήρι. Το παιδί δηλαδή που υμνούσε τον Θεό. Πάμε λοιπόν. Για πολλά χρόνια οι Ισραηλίτες είχαν αρχηγό τους τον προφήτη και κριτή Σαμουήλ. Όταν πια γέρασε, του ζήτησαν επίμονα να αφήσει στη θέση του έναν βασιλιά, όπως είχαν και τα άλλα έθνη γύρω τους. Πραγματικά, με την καθοδήγηση του Θεού, ο Σαμουήλ ανακήρυξε πρώτο βασιλιά στον Ισραηλιτικό λαό, τον Σαούλ. Κανείς άλλος δεν ήταν τόσο ωραίος και τόσο ψηλός ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Όλους τους εντυπωσίαζε με το παράστημά τους. Τον πρώτο καιρό κατόρθωσε να κατατροπώσει πολλούς εχθρούς και να κερδίσει λαμπρές νίκες. Η ζωή του όμως δεν ήταν πάντοτε σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Ήρθε ώρα που προτίμησε να καταπατήσει τη θεϊκή εντολή για να κάνει ό,τι αρέσει στο λαό. Γι' αυτό πολύ γρήγορα ο Θεός αναζήτησε άλλον βασιλιά για τους Ισραηλίτες και τον βρήκε σε ένα μικρό χωριό, στη Βιτλέμ, εκεί όπου μετά από 10 αιώνες γεννήθηκε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Όταν οι κάτοικοι της Βιτλέμ είδαν τον προφήτη Σαμουήλ στο χωριό τους, απόρρισαν. «Τι γυρεύει εδώ ο άνθρωπος του Θεού?» «Ήρθα να προσφέρω θυσίες στον Θεό», τους είπε. «Ετοιμαστείτε να πάρετε κι εσείς μέρος σήμερα σε αυτή τη χαρά». Δεν τους φανέρωσε τον πραγματικό σκοπό της επίσκεψής τους. Ο Θεός τον είχε στείλει για να προσφέρει θυσία, αλλά και για μια μυστική αποστολή. «Θα πας», του είπε, «στη Βιθλέ, στο σπίτι του Ιεσέ. Έναν από τους γιους του διάλεξα να τον κάνω βασιλιά στο λαό μου». Μετά τη θυσία λοιπόν, νάτος ο Σαμουήλ στο σπίτι του Ιεσέ. Βλέπει πρώτα τον μεγαλύτερο γιο και σκέφτεται: «Αυτός θα είναι ο εκλεκτός του Θεού». «Μην εντυπωσιάζεις από την ομορφιά και το ύψος», του λέει μυστικά ο Θεός. «Εσείς οι άνθρωποι προσέχετε την εξωτερική εμφάνιση, εγώ όμως βλέπω μέσα στην καρδιά σας». Ο Ιεσέ καλεί τον δεύτερο γιο του να τον συστήσει στο Σαμουήλ, μα δεν ήταν ούτε αυτός ο εκλεκτός του Θεού. Καλεί τον τρίτο του γιο, ούτε αυτός είναι ο εκλεκτός του Θεού. Περνούν μπροστά από το Σαμουήλ και οι 7 γιοι του Ιεσέ. Κανέναν όμως από αυτούς δεν διάλεξε ο Θεός να τον κάνει βασιλιά. «Αυτά είναι όλα τα παιδιά σου?» τον ρωτά ο Σαμουήλ. «Έχω ακόμη ένα γιο. Είναι ο μικρότερος. Φυλάει τα πρόβατα στα βοσκοτόπια. Στείλε κάποιον να μας τον φέρει. Δεν θα καθίσουμε στο τραπέζι πριν έρθει». Ήρθε ο μικρότερος γιος του Ιεσέ. Δεν ήταν ψηλός και γεροδεμένος σαν τα αδέρφια του. Τα μάτια του όμως ήταν όμορφα και λαμπέρα. Έδειχναν πως είχε καρδιά καθαρή, γεμάτη πίστη και αγάπη στον Θεό. Μόλις τον είδε ο Σαμουήλ, ακούει μέσα του τη φωνή του Θεού. «Σήκω να χρήσεις βασιλιά τον Δαβίδ, αυτός είναι ο εκλεκτός μου, αυτός είναι όπως τον θέλει η καρδιά μου». Σηκώνεται ο Σαμουήλ και με συγκίνηση πλησιάζει τον νεαρό Δαβίδ. Χύνει πάνω στο κεφάλι του μύρο, όπως άλλοτε είχε κάνει στο Σαούλ. Με αυτόν τον τρόπο τον έχρισε βασιλιά. Πώς να ανέβει όμως τον βασιλικό θρόνο ο Δαβίδ, αφού ο Σαούλ είχε ακόμη την εξουσία στα χέρια του? Ακούστε παιδιά το καταπληκτικό σχέδιο που κατέστρωσε ο Θεός για να φέρει τον Δαβίδ στο παλάτι και να τον δοξάσει. Ο βασιλιάς Σαούλ, από τότε που απομακρύνθηκε από τον δρόμο του Θεού, ένιωθε συχνά στεναχώρια μέσα του. Πλάκωνε την καρδιά του μια μελαγχολία. Οι δούλοι του, που τον έβλεπαν έτσι σκυθροπό, έψαχναν να βρουν τρόπους να τον βοηθήσουν. Κάποια μέρα λοιπόν του πρότειναν: «Να φέρουμε βασιλιά, κάποιον να σου παίζει μουσική. Κάθε φορά που σε πιάνει η μελαγχολία, η μουσική θα γαλινεύει την καρδιά σου».
«Γνωρίζω στη Βηθλέμ το γιο του Ιεσέ», είπε ένας από τους δούλους. «Παίζει πολύ ωραία μουσική με το ψαλτήρι του. Είναι συνετός νέος και γενναίος. Σοφός στα λόγια του

χαιρόταν πολύ να παίζει μουσική και να τραγουδάει. Έγραφε μάλιστα μόνος του τα τραγούδια. Άλλοτε για να εκφράσει στον Θεό την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του, άλλοτε για να πει τις αγωνίες και τους φόβους του, άλλοτε πάλι να του ζητήσει συγγνώμη. Τα τραγούδια του Δαβίδ σώζονται μέχρι σήμερα. Είναι οι αγαπημένες προσευχές όλων των πιστών. Ονομάζονται ψαλμοί και είναι συγκεντρωμένοι σε ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, το Ψαλτήρι. Περνούν οι αιώνες και ο Δαβίδ παραμένει ο μεγαλύτερος λυρικός ποιητής του κόσμου, ο αθάνατος βασιλιάς της μουσικής. Ας ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από τα ποίηματά του. Έχουν όλα μεταφραστεί στη νεοελληνική γλώσσα. Μπορούμε να διαβάσουμε αποσπάσματα από ψαλμούς σε νεοελληνική απόδοση, όπως αυτά που παραθέτουμε. Πόσες φορές σε θυμήθηκα, Θεέ μου, στο στρώμα μου και από το όρθρο σε είχα στη σκέψη μου, διότι έγινες βοηθός μου και κάτω από τις φτερούγες σου αναγκαλιάζω πάντοτε. Όσο το ύψος του ουρανού από τη γη, τόσο πανίσχυρο το έλεος του Κυρίου, σε αυτούς που τον φοβούνται, ευλαβούνται. Όσο η Ανατολή απέχει από τη Δύση, τόσο απομάκρυνε από μας τις ανομίες μας, τις αμαρτίες μας δηλαδή. Θα τραγουδάω για τον Κύριο σ' όλη τη ζωή μου, θα ψάλω για το Θεό μου όσο υπάρχω, γλυκό να του είναι το τραγούδι μου. Πώς ήρεμη, παιδιά, η ψυχή μας με τους ψαλμούς, σαν ανεβαίνει κοντά στο Θεό. Αυτός είναι στην πραγματικότητα ο ρόλος της μουσικής, να ανεβάζει την ψυχή ψηλότερα από τη γη και να την ξεκουράζει. Η μουσική, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι η γλώσσα των αγγέλων. Ασταμάτητα οι άγγελοι ψάλουν στον παράδεισο και δοξολογούν τον Θεό με ουράνιες μελωδίες. Και εδώ στη γη, η γλώσσα της μουσικής είναι γνωστή σε όλους τους λαούς. Νικά μάλιστα τα σύνορα και κυκλοφορεί σε όλον τον κόσμο. Την καταλαβαίνουν όλοι, ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλούν στον τόπο τους, γιατί την ακούν με την καρδιά τους. Η μουσική επηρεάζει και τη διάθεση και τη συμπεριφορά μας. Έχει μεγάλη δύναμη. Μπορεί να μας κάνει απολυπημένους χαρούμενους ή το αντίθετο. Μπορεί να μας κάνει επιθετικούς ή καλοσυνάτους. Μπορεί να μας στρέψει προς τον Θεό, αλλά μπορεί να μας οδηγήσει και στην αμαρτία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να διαλέγουμε με προσοχή τη μουσική που ακούμε. Κυκλοφορούν δυστυχώς τις μέρες μας τραγούδια που δεν ταιριάζουν στα χείλη των παιδιών του Θεού. Οι στίχοι τους μιλούν για παράνομους, έρωτες, απάτες, απογοητεύσεις. Ο ρυθμός τους άλλοτε ξέφρενος και άλλοτε υπερβολικά μελαγχολικός. Και αυτοί που τα γράφουν και τα τραγουδούν δεν εμπνέονται από την αγάπη προς το Θεό όπως ο Δαβίδ. Αν ρίξουμε μια ματιά στη ζωή τους, θα διαπιστώσουμε ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν ούτε πίστη ούτε αγνή ζωή. Πώς λοιπόν τα τραγούδια τους να εκφράζουν ό,τι αυτοί έχουν μέσα στην καρδιά τους, να τα τραγουδούν τα παιδιά του Θεού? Εσείς καλά μου παιδιά, άραγε τι τραγούδια ακούτε? Έχετε τη δύναμη να ξεχωρίσετε από τους πολλούς και να κάνετε τις δικές σας επιλογές? Ακούτε στο σπίτι σας χριστιανικά τραγούδια? Θυμηθείτε πως μας ξεσηκώνει το χριστιανικό τραγούδι στην κατασκήνωση. Δεν χορταίνουμε να τραγουδούμε με κέφι, χαρά και ενθουσιασμό. Και όσοι έχετε πάει κατασκήνωση παιδιά, θυμηθείτε αυτά τα όμορφα τραγούδια και αυτά να έχετε μέσα στην ημέρα σας. Το ξέρω πως είναι δύσκολο να κάνετε αποτοξίνωση από τη μουσική που σας πολύ ορκεί παντού, στο σπίτι, στο δρόμο, στο σχολείο, όπου βρεθείτε. Έχετε μάθει να ζείτε με αυτή τη μουσική. Τολμήστε όμως, σας παρακαλώ, να δοκιμάσετε μία αλλαγή. Βάλτε στα χείλη και στην καρδιά σας τους ύμνους που ψάλουμε στην εκκλησία μας και τα χριστιανικά τραγούδια που μαθαίνουμε και στο κατηχητικό και που ακούμε σε αυτή την όμορφη εκπομπή μας. Θα γεμίσουν την καρδιά σας με τόση χαρά, με τόση ειρήνη και δύναμη, ώστε να ομολογείτε. Βρήκα επιτέλους μουσική που είναι στα αλήθεια δώρο του Θεού. Δέξου Θεέ μου το τραγούδι που βγαίνει από την ψυχή μου. Εύλογα με σαν τον Δαβίδ και άκουσε τη φωνή μου. Έτσι λοιπόν καλά μου παιδιά, αυτά για σήμερα. Και να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να είστε όλοι πολύ καλά. Γεια σας παιδιά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.

0: έστη ο Κύριος.
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο, στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ένας γιατρός, Απόστολος, που ήταν και ζωγράφος του θεανθρώπου Ιησού, έγινε βιογράφος και έγραψε για το Χριστό και για τα θαύματά του και γίνει και ευαγγελιστής, Λουκάς το όνομά του. Έλληνας στην καταγωγή, στους εθνικούς ανήκε και χριστιανός εγίνηκε, τον Παύλο δάσκαλο είχε. Στο φιλό του Θεόφιλο επιστολή του γράφει και εξιστορεί λεπτομερώς ως άπρεπε να μάθει για του Χριστού τη σύλληψη απ' την Αγνή Παρθένα, την Παναγία Μαριάμ για το Θεό τον ένα, τη γέννηση, τη βάπτιση, σημεία που είχε δείξει ο Υιός πως είναι του Θεού στον κόσμο να αποδείξει, που έγινε και άνθρωπος τον κόσμο για να σώσει και απ' του θανάτου τη φοβιά όλους να μας λυτρώσει, που στο σταυρό ανέβηκε δίχως καμιά αιτία να βρει ο κόσμος δι' αυτού αιώνια σωτηρία. Το σταυρικό του θάνατο, την τρίμερη ταφή του και για το μέγα γεγονός, για την Ανάστασή του, με κάθε λεπτομέρεια σειραδιαστά αναφέρει για την αλήθεια του Χριστού καθένας μας να ξέρει. Σαν ποίημα έγραψα για σας κι εγώ τα παραπάνω και αναξίως στο Θεό την προσευχή μου κάνω. Το Ευαγγέλιο ας έχουμε πηξίδα στη ζωή μας και της αλήθειας του το φως να λάμπει στην ψυχή μας.

πολύ πιστοί προσπάθησαν διήγηση να φτιάξουν για γεγονότα αληθινά που ανάμεσά μας γίναν, όπως μας τα παρέδωσαν οι άνθρωποι εκείνοι που απ' την αρχή ήταν μάρτυρες αυτόπτες και υπήρξαν κήρυκες του χαρμόσυνου μηνύματος ετούτου. Γι' αυτό θεώρησα καλό να κάτσω να σου γράψω, φίλε μου εντιμότατε Θεόφιλε, να ξέρεις, απ' την αρχή με ακρίβεια όλα τα γεγονότα, και αφού τα εξερεύνησα σειραδιαστά στα γράφω, και εσύ για να βεβαιωθείς αυθεντικά πως είναι τα όσα εδιδάχτηκες κι ως άχεις ακουσμένα.

Το άγγελμα της γέννησης Ιωάννου του Προδρόμου. Στην Ιουδαία ήτανε ο βασιλιάς Ηρώδης, εκείνος που βασίλευε την εποχή εκείνη. Υπήρχε κάποιος ευσεβής που ήταν ιερέας από την τάξη του Αβιά που λέγαν Ζαχαρία. Το όνομα της γυναίκας του ήτανε Ελισάβετ και από το γένος του Ααρών καταγωγή κρατούσε. Ήταν πιστοί κι οι δύο τους. Θεού είχανε σέβας. Είχανε άμεμπτη ζωή σύμφωνη με τον νόμο και του Θεού τις εντολές με βλάβια τηρούσαν. Όμως δεν είχανε παιδί, καθώς η Ελισάβετ ήτανε στήρα κι ήτανε κι οι δυο τους γερασμένοι. Του Ζαχαρία η σειρά ήρθε να εφημερεύσει το χρέος του προς το Θεό και αυτός να εκτελέσει. Και κλήρος τότε έλαχε σε κείνο να εισέλθει, μες στο ναό θυμίαμα και εκείνος να προσφέρει. Σαν θύμιαζε όλος ο λαός απ' έξω προσευχόταν. Τότε εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου στο Ζαχαρία και στάθηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου. Ο Ζαχαρίας σάστησε όταν τον είδε μπρος του και φόβος τον κυρίεψε από την οπτασία. Και τότε του απευθύνεται ο άγγελος και λέει: «Φόβο μην έχεις, μη δηλιάς καθόλου, Ζαχαρία. Ήρθα να πω πως άκουσε ο Θεός την προσευχή σου. Σου λέω η γυναίκα σου, η Ελισάβετ, ότι θα σου γεννήσει ένα γιο, γι' αυτό χαρά κάνεις. Και το όνομα που θα τον πεις θα είναι Ιωάννης. Χαρά και αγαλίαση, σου λέω πως θα νιώσεις. Και εσύ και άλλοι πάμπολοι μαζί στη γέννησή του. Θα έχει μεγάλη προσφορά στο έργο του Κυρίου. Κρασί και δυνατά ποτά δεν θα καταναλώσει. Και από την κοιλιά της μάνας του πνεύμα θα έχει Άγιο. Και εξαιτίας του πολλοί, σου λέω Ισραηλίτες, στον Κύριό τους και Θεό πάλι θα επιστρέψουν. Εκείνος θα προπορευθεί στο έργο του Κυρίου. Θα έχει πνεύμα και ισχύ σαν του προφήτη Λία. Πατέρες με τα τέκνα τους θα τους συμφιλιώσει. Θα κάνει και τους ασεβείς να αποκτήσουν σέβας. Να υποδεχτεί τον Κύριο, τον κόσμο θα ετοιμάσει». Και ο Ζαχαρίας στράφηκε στον άγγελο και λέει: «Πώς θα μπορέσω άραγε βεβαίωση να έχω, για όλα αυτά που ανέφερες εγώ δεν το κατέχω. Κι εγώ και η γυναίκα μου είμαστε πλέον γέροι. Πώς είναι τούτο δυνατόν, κανείς μας δεν το ξέρει. Εγώ είμαι ο Γαβριήλ, ο άγγελος», του λέει. «Βρίσκομαι δίπλα στο Θεό και αυτός εδώ με στέλνει να σου μιλήσω και να πω την είδηση ετούτη. Και επειδή δεν πίστεψες στα λόγια που σου είπα, πως θα γεννεί το κάθε τι η ώρα σαν θα έρθει, από ετούτη τη στιγμή θα χάσεις τη λαλιά σου. Δεν θα μπορέσεις να μιλάς μέχρι να έρθει η ώρα και όλα όσα ανέφερα πραγματοποιηθούνε». Ο κόσμος μέσα στο ναό ωστόσο απορούσε. Ο Ζαχαρίας άραγε, γιατί αργοπορούσε. Σαν βγήκε έξω από το ναό, είχε η λαλιά του κλείσει και δεν μπορούσε στο λαό καθόλου να μιλήσει. Και καταλάβαν στο ναό πως είδε οπτασία. Νοήματα έκανε σε αυτούς για να τους εξηγήσει πως πλέον ήτανε κουφός και είχε η φωνή του κλείσει. Όταν οι μέρες πέρασαν που είχε υπηρεσία, εμίσεψε από το ναό και γύρισε στο σπίτι. Μετά από μέρες έγκυος έμεινε η Ελισάβετ και την εγκυμοσύνη της έκρυβε
5 μήνες. Και έλεγε πως ο Θεός τη στεναχώρια μου είδε και φρόντισε απ' την τροπή πλέον να μ' απαλλάξει, που δεν μπορούσα απόγονο να φέρω μες στον κόσμο.

Το άγγελμα της γέννησης του Ιησού στον κόσμο. Η Ελισάβετ έγκυος ήταν στον έκτο μήνα και ο Γαβριήλ αρχάγγελος από το Θεό εστάλη στη Ναζαρέτ που ήτανε πόλη της Ιουδαίας σε ένα κορίτσι πάναγνο που λέγανε Μαρία και μνηστευμένη ήτανε με ένα πρεσβύτη άνδρα από το γένος του Δαβίδ και Ιωσήφ τον λέγαν. Σαν μπήκε ο αρχάγγελος στο σπίτι της Μαρίας, μήνυμα της μετέφερε από το Θεό και λέει: «Χαίρε εσύ των γυναικών η πιο χαριτωμένη, ο Κύριος μας και Θεός είναι μαζί με σένα». Σαν είδε τον αρχάγγελο ταράχτηκε η Μαρία, μα πιότερο από τα λόγια του μέσα της στοχαζόταν τι ήταν, τι σημαίνανε και το χαιρετισμό του. Και τότε ο αρχάγγελος στην κορασίδα λέει: «Μαρία, μην ταράζεσαι, καθόλου μη φοβάσαι. Άξια σ' έκρινε ο Θεός για μια τιμή μεγάλη. Γιο θα γεννήσεις και Ιησού θε να τον ονομάσεις. Μέγας θα είναι κι Άγιο το έργο του και εκείνος. Γιος του Θεού θα ονομαστεί και θα δοθεί σε εκείνον ο θρόνος του προπάπου του, Δαβίδ του βασιλέα. Τέλος η βασιλεία του ποτέ δεν θα γνωρίσει. Παντοτινή και αιώνια την έχει ο Θεός ορίσει. Και πώς θα γίνουν όλα αυτά αφού δεν έχω άνδρα?» ρώτησε τον αρχάγγελο η Πάναγνη Μαρία. «Θα'ρθεί και θα σε επισκεφθεί και θα σε περιβάλλει το πνεύμα το Πανάγιο και η δύναμη του Υψίστου. Θα σε σκεπάσει και ο Θεός προστάτη σου θα είναι. Γι' αυτό εκείνο το παιδί, ο Υιός που θα γεννήσεις, θα είναι αγνό και άγιο με δίχως αμαρτίες. Και η Ελισάβετ θα σου πω, που είναι συγγενή σου, γιο θα γεννήσει και αυτή μέσα στα γεράματά της, καθώς δεν είναι αδύνατο τίποτε για εκείνον. Είμαι η δούλη του Θεού, η δούλη του Κυρίου. Ας γίνει ό,τι θέλει αυτός και ό,τι διατάζει».

Η Μαριάμ επίσκεψη κάνει στην Ελισάβετ. Μετά από λίγο η Μαριάμ πορεύεται και πάει σε πόλη που βρισκότανε στα όρη της Ιουδαίας, που ο Ζαχαρίας έμενε εκεί και η Ελισάβετ. Σαν μπήκε μες στο σπίτι τους, μόλις τους χαιρετάει, η Ελισάβετ ένιωσε το βρέφος να σκυρτάει που είχε μες στα σπλάχνα της και αυτή που εγκυμονούσε. Και τότε αναφώνησε και λέει στη Μαρία: «Ευλογημένη να είσαι εσύ μες στις γυναίκες όλες, ευλογημένος και ο καρπός που έχεις στη γυλιά σου, και πες μου σε παρακαλώ το πώς συνέβη τούτο, η μάνα του Κυρίου μου στο σπίτι μου να έρθει. Στα αυτιά μου μόλις έφτασε η γλυκερή λαλιά σου, και σαν στο σπίτι μου έμπαινες και με καλοχαιρέτας, εσκύρτησε από χαρά στα σπλάχνα μου το βρέφος. Χαρά σε αυτήν που πίστεψε πως θα εκπληρωθούνε τα λόγια αυτά τα Άγια που ο Κύριος της είπε».

Ο ύμνος προς τον Κύριο που είπε η Μαρία. Και τότε είπε η Μαρία: «Δοξάζει η ψυχή μου τον Κύριο και το πνεύμα μου νιώθει αγαλιασμένο για τον Θεό το σώστη μου, τον τρισευλογημένο, που έδειξε συμπάθεια στην ταπεινή του δούλη. Από εδώ και στο εξής θα με καλολογούνε όλου του κόσμου οι γενιές, που ο δυνατός Θεός μας έκανε σε εμένανε τα θαυμαστά του έργα. Το όνομά του είναι Άγιο, μα και το έλεος του από γενιά σε γενεά υπάρχει σ' όλους όσους με δέος και με βλάβια εκείνον υπακούνε. Σε όλους έδειξε έμπρακτα τη δύναμη που έχει. Σκόρπισε τους περήφανους, μα και τους όμοιους τους, και χάλασε τα σχέδια που είχανε στο νου τους. Καθαίρεσε τους άρχοντες από τους μεγάλους θρόνους και ανέβασε ψηλότερα τους ταπεινούς και μόνους. Εγέμισε με αγαθά ανθρώπους που πεινούσαν και με τα χέρια αδιανά έδιωξε τους πλουσίους. Τον δούλο του βοήθησε του Ισραήλ τα τέκνα και δεν εξέχασε ποτέ τις υποσχέσεις που είχε δοσμένες στους προγόνους μας πριν αρκετούς αιώνες, πως του Αβραάμ θα σπλαχνιστεί παιδιά και έκγονά του και θα τους έχει όλους τους παντοτινά κοντά του. Η Μαριάμ έμεινε εκεί περίπου για 3 μήνες και έπειτα επέστρεψε στο σπίτι το δικό της.

Η γέννηση του πρόδρομου και βαπτιστή Ιωάννη. Οι μήνες συμπληρώθηκαν και έφτασε η ώρα και η Ελισάβετ γέννησε και έκανε αγόρι. Οι γείτονες και οι συγγενείς όλοι είχανε ακούσει πως έδειξε ο Κύριος μεγάλη εσπλαχνία και όλοι μαζί χαιρόντουσαν το γεγονός της γένας. Μέρες περάσανε 8 που το παιδί εγεννήθη και όσο όφυλαν περιτομή πήγανε να του κάνουν και Ζαχαρία θέλανε όνομα να του δώσουν. Αυτό το ίδιο όνομα που και ο πατέρας του είχε. Και τότε η μητέρα του εφώναξε και είπε «Όχι αυτό το όνομα, πείτε τον Ιωάννη. Μα αυτό το όνομα που λες κανένας δεν το έχει από την οικογένεια και από τους συγγενείς σου». Και τότε με νοήματα ρωτήσαν τον πατέρα ποιο ήτανε το όνομα που ήθελε να δώσει. Και πλάκα ζήτησε μικρή το όνομα για να γράψει. Και Ιωάννης έγραψε πως είναι το όνομά του. Και όλοι όσοι ήτανε εκεί είχανε απορία. Τότε το στόμα του άνοιξε και λύθηκε η γλώσσα και άρχισε πάλι να μιλά στο Θεό να δίνει δόξα. Οι κάτοικοι που ζούσανε κοντά σε αυτό το μέρος κατακυριευτήκανε μέσα τους με ένα δέος και όλα αυτά που γίνανε αμέσως διαδοθήκαν σε ολόκληρη την ορεινή μεριά της Ιουδαίας. Όσοι τα άκουσαν αυτά μέσα τους τα κρατούσαν και πάλι από μέσα τους σκέφτονταν και ρωτούσαν και λέγαν το παιδί αυτό τι άραγε θα γίνει, διότι αυτό πραγματικά τον Θεό είχε προστάτη.

τα λόγια τα προφητικά που είπε ο Ζαχαρίας. Ο Ζαχαρίας που ήταν πατέρας του πεδίου πλημμύρισε ολόκληρος από το Άγιο Πνεύμα και είπε και προφήτεψε τα παρακάτω λόγια. Ας είναι ο Θεός του Ισραήλ πάντα ευλογημένος, γιατί ήρθε και ελύτρωσε ως Κύριος το λαό του και ένα σωτήρα δυνατό μας έστειλε στον κόσμο, που από τον Δαβίδ τον δούλο του είναι η καταγωγή του και που με ακρίβεια είχε πει πριν αρκετούς αιώνες μέσα από στόματα ιερά Αγίων προφητών του. Απ' τους εχθρούς μας σα θα έρθει εκείνος θα μας σώσει, και απ' όλων όσων μας μισούν την άδικη εξουσία έδειξε στους προγόνους μας την άκρα του ευσπλαχνία και εκπλήρωσε την ιερή και αγία του διαθήκη. Τον όρκο αυτόν που έδωσε πριν αρκετούς αιώνες εις τον πατέρα μας Αβραάμ τήρησε ως το τέλος, να τον λατρεύουμε άφοβα εμάς να αξιώσει, σαν θα γλιτώσουμε όλοι μας από τον εχθρόν τα χέρια, που άνθρωποι του είμαστε και ανήκουμε σε εκείνον και ενώπιόν του το σωστό πράττουμε στη ζωή μας. Και εσύ παιδί μου θα κληθείς προφήτης του υψίστου, γιατί πριν από τον Κύριο πρώτος εσύ θα φτάσεις το δρόμο του ύψιστου Θεού για να τον ετοιμάσεις, και για τη σωτηρία του θα μάθεις στο λαό του, καθώς και τη συγχώρηση που δίνει σ' αμαρτίες. Γιατί ο Θεός μας έλεος παρέχει από εσπλαχνία, έκανε φως από ψηλά για εμάς να ανατείλει, για να φωτίσει όσους ζουν μέσα εις το σκοτάδι και στου θανάτου τη σκιά κάτω εκεί στον Άδη, και να οδηγά τα ζάλα μας στο δρόμο της ειρήνης. Σαν το παιδί μεγάλωνε, δυνάμωνε στο πνεύμα. Μονάχος ζούσε σε ερημιές μέχρι αυτή τη μέρα που στο λαό του Ισραήλ εφάνηκε σαν ήρθε.

το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Crete TV.

Το Ηράκλειο έχει μια μεγάλη ποδοσφαιρική παράδοση και στα σχολικά πρωταθλήματα. Από την αυγή της δεκαετίας του 90, τα σχολεία της πόλης άρχισαν να γράφουν ιστορία και να κυριαρχούν σε πανελλήνιο επίπεδο. Ενώ με την ίδρυση των αθλητικών σχολείων ήρθε η εκτόξευση.

0: το ποδόσφαιρο στο Ηράκλειο σε επίπεδο μαθητών ξεκίνησε να αναδεικνύεται από το 1990. Το πρώτο, το τρίτο ΤΕΛ Αλικαρνασσού το 1990 πήρε το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Ηράκλειο. Συνέχισε το 1991 το πρώτο ΓΕΛ, το πρώτο ΤΕΛ που ήταν στο Ηράκλειο, να πάρει πανελλήνιο πρωτάθλημα και να πάει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σουηδία που πήρε εκεί την ένατη θέση. Το 1992 το τέταρτο λύκειο Ηρακλείου πήρε πάλι πανελλήνιο πρωτάθλημα με προπονητή τότε τον κύριο Μουντράκη τον Γιώργο και πήγαμε και έμεινε Ελλάδα, δεν είχαν παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το 1994 το 7ο ΓΕΛ Ηρακλείου πάλι επήρε το πρωτάθλημα το πανελλήνιο και έτσι είχαμε 4 πρωταθλήματα πανελλήνια στο Ηράκλειο και με μια συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το 91 με το πρώτο, με το πρώτο ΓΕΛ, με το πρώτο ΤΕΛ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σουηδίας, σχολικό που πήραμε την ένατη θέση. Έκτοτε μετά από το 1995 με πρωτοβουλία του προϊστάμενου της φυσικής αγωγής του κυρίου Ροβίθη και του Γιώργη του Παρασύρη δημιουργήθηκε το ΕΤΑΔ, ήταν το αθλητικό σχολείο που ήταν για λύκεια. Πιο μπροστά προϋπήρχε το ΤΑΔ, το αθλητικό σχολείο, το γυμνάσιο.
1: Στο λύκειο, το αθλητικό λύκειο, ήμουν ο πρώτος. Ήμουν αυτός που το δημιούργησε. Και έμεινα εκεί για 4,5 χρόνια, 5 χρόνια.
2: Ήταν ένας θεσμός πολύ σημαντικός. Έτσι και φαντάζομαι ότι ήταν χαρά και δική σας να βρεθείτε σε αυτό το σχολείο.
1: Κοίταξε, εγώ είχα την τύχη τότε να δουλεύω στον Όφη σαν γυμναστής. Στην ΠΑΕ Όφη και είχαμε δύο μεγάλα ταλέντα του κριτικού ποδοσφαίρου, τον Σαβρακάκη και τον Κουνενάκη, τα οποία τα παιδιά αυτά δεν μπορούσαν να κάνουν προπόνηση πρωί-απόγευμα, γιατί τα σχολεία ήταν πρωί και απόγευμα. Με το να δημιουργηθεί το αθλητικό σχολείο, όλα τα παιδιά και όλα τα ταλέντα του ποδοσφαίρου του Ηρακλείου μπορούσαν να πηγαίνουν στο σχολείο μόνο πρωί και απόγευμα να κάνουν με τις ομάδες τους. Γι' αυτό είχαν ένα περιθώριο να βελτιωθούν περισσότερο από άλλα παιδιά. Που κάναν δύο προπονήσεις την εβδομάδα.
0: Ήταν η άνευ εξετάσεων εισαγωγή των μαθητών στα ΤΕΦΑ και παίρνανε και μόριες για τις άλλες σχολές. Ήταν ένα κίνητρο, ξεκινήσαμε τότε μια προσπάθεια και μαζέψαμε κάποια παιδιά από διάφορα σχολεία και ενισχύσαμε ένα σχολείο, εκεί που ήταν η πλειοψηφία των καλών ποδοσφαιριστών μαθητών.
2: Τα αρχικά ΕΤΑΔ.
0: Τα αρχικά ΕΤΑΔ, ειδικά τμήματα αθλητικής διευκόλυνσης. Και το ΤΑΔ, τμήμα αθλητικής διευκόλυνσης που ήταν το γυμνάσιο. Αρκετοί συνάδελφοι έχουν δουλέψει στο ΕΤΑΔ και αρκετοί ποδοσφαιριστές έχουν ανέβει πολύ ψηλά. Σιφάκης, Καρνέζης, Μπρουσέλης, Καρέλης,
2: Μπουχαλάκης,
0: ο Νόντας ο Μπαντελάκης, ο Σάλιακας.

0: Ζήσαμε ωραίες στιγμές τότε. Καταφέραμε να πάμε στο παγκόσμιο και να πάρουμε την έκτη θέση. Με αποτέλεσμα να μπούμε και στα πανεπιστήμια. Εγώ πήγα φυσικοθεραπεία. Και μας άνοιξε το δρόμο για το μέλλον, τη ζωή μας και για όλα αυτά που έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα.
1: Μπορώ να πω ότι αυτά τα 3 χρόνια που περάσαμε, στο Λύκειο δηλαδή, ήταν πραγματικά, επειδή όλα τα παιδιά έπαιζαν στις ομάδες τους και τότε, από μικρή ηλικία, είχαν τις ομάδες τους και έπαιζαν. Πραγματικά όμως το αθλητικό σχολείο με την καθημερινότητα που είχαμε και στις τάξεις και στο γήπεδο, ήταν πραγματικά ένα δεύτερο σπίτι μας. Εγώ θα μπορούσα να το δω έτσι, γιατί υπήρχε και η διαπαιδαγώγηση και ο αθλητισμός, οπότε πραγματικά ήταν σαν δεύτερο σπίτι μας.
0: Είχαμε καταρχήν πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή φουρνιά τότε. Όλα τα παιδιά ξεχωρίζαμε, ήμασταν και στη Μιχτή Ηρακλείου, ήμασταν και στο αθλητικό σχολείο Ηρακλείου. Κάναμε ένα ωραίο σύνολο, είχαμε πολύ ωραίο κλίμα και αυτό μας οδήγησε στο να πάμε στο παγκόσμιο, να πάρουμε την έκτη θέση, όπως είπα και πριν, και να καταφέρουμε να έχουμε ένα μέλλον ωραίο και να προκόψουμε, που λέμε, όλη στη ζωή μας.
2: Και συναντήσατε και έναν άνθρωπο με πολλές εμπειρίες στο ποδόσφαιρο και σαν προπονητής και σαν γυμναστής στον Όφη, ο κύριος Παρασύρης. Σίγουρα θα μπορούσες να μου πεις δυο λόγια.
1: Ναι, εννοείται. Είχαμε την τύχη να έχουμε στην καλύτερη ομάδα της Κρήτης, από την καλύτερη ομάδα της Κρήτης, έναν άνθρωπο που ήταν τότε γυμναστής στην ομάδα. Είχε κάνει τότε, το 1996, είχε ξεκινήσει όλο αυτό το project και διάλεγε κάποιους ποδοσφαιριστές στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου. Τους είχε μαζέψει όλους για να βγει προς τα έξω αυτό το project που είχε κάνει, που ήθελε να κάνει τέλος πάντων, δηλαδή μια διάκριση μέσα από τους σχολικούς αγώνες μέσω του αθλητικού σχολείου. Πολύ, πολύ τύχη, γιατί το κάτυχε, όπως να σου πω, το άθλημα, οπότε μας βοήθησε πάρα πολύ στο ξεκίνημά μας, εμάς και σαν άνθρωπους αλλά και σαν ποδοσφαιριστές που τότε ξεκινούσαμε τα πρώτα μας βήματα, μας βοήθησε πάρα πολύ στη μετέπειτα πορεία μας.
3: Υπήρχε μία προεργασία χωρίς να υπάρχει αθλητικό, από το Γιάννη τον Ιστικάκη, ο οποίος μάζευε τα παιδιά από διάφορα σχολεία σε ένα σχολείο και είχε μία επιτυχία σαν πανελλήνιο πρωτάθλημα. Εμείς καταφέραμε τη δεύτερη χρονιά, αφού δουλέψαμε σκληρά με αυτά τα παιδιά, πολύ σκληρά, καταφέραμε να πάρουμε το πανελλήνιο πρωτάθλημα, να πάρουμε το Παγκρίτιο με τον Πειραιά που παίζουμε. Δηλαδή παίζεις, βγαίνεις Ηράκλειο, βγαίνεις Κρήτη, βγαίνεις με τον Πειραιά, μετά παίζεις ένα παιχνίδι και πας στο πανελλήνιο. Το πήραμε το πανελλήνιο και μετά πήγαμε στο Περού, στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο δείξαμε ότι, ενώ δεν είχαμε τα πολύ μεγάλα ταλέντα, δεν μπορώ να πω ότι η ομάδα μας είχε τα σούπερ ταλέντα, αλλά ήταν η σούπερ ομάδα. Ήταν σαν ομάδα κάτι που φαινόταν ότι είναι δουλεμένο. Με παίχτες πειθαρχημένους, αγαπούσαν το ποδόσφαιρο, είχαν καλές σχέσεις μεταξύ τους και γι' αυτό πήγαν και καλά.
4: Ήμασταν μια παρέα, μια οικογένεια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Μόνο έτσι βγαίνουν οι επιτυχίες σε τέτοιες ομάδες. Να είμαστε μια οικογένεια και ο ένας να είναι για τον άλλον.
5: Ναι, ήμασταν καλή παρέα. Ήμασταν φίλοι από τότε, έχουμε κρατήσει φιλίες ακόμα και τώρα. Είμαστε κουμπάροι μεταξύ μας. Είχαμε δέσει και έχουμε παραμείνει έτσι. Ναι, ήταν σημαντικό ότι ήμασταν καλοί φίλοι. Ήταν σημαντικό που ήμασταν μαζί όλη μέρα μαζί. Από το πρωί εδώ προπόνηση στο αθλητικό, μετά σχολείο και μετά είχαμε και τις μιχτές μαζί. Ήμασταν μια παρέα πάντα.
3: Και μετά άλλος έκανε μεγάλη καριέρα, άλλοι παίξανε αλφαθηνική, άλλοι παίξανε βήτα. Εντάξει, αλλά κερδίσανε γιατί ο νόμος τους ευνόησε και μπήκαν τα περισσότερα παιδιά έχουν πτυχίο πανεπιστημίου. Δηλαδή από εκεί που στο αθλητικό ήταν του 11, παράδειγμα λέω τώρα, γίνανε γιατροί. Από εκεί που ήταν του 11 γίνανε φυσιοθεραπευτές, γίνανε γυμναστές, έχουν βγάλει οικονομικά πανεπιστήμια κτλ. Κτλ. Τους ευνόησε ο νόμος τότε. Δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι έχει καταργηθεί ο νόμος.
2: Έχει καταργηθεί και το αθλητικό.
3: Και το αθλητικό το καταργήσαν τέλος πάντων. Εκεί για μένα κακώς καταργήθηκε το αθλητικό.
6: Υπήρχε τότε πληθώρα πολλών παιδιών. Υπήρχαν πάρα πολλά ταλέντα στο Ηράκλειο και εκτός Ηρακλείου. Και νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ. Παιδιά όπως θυμάμαι τότε την πρώτη μας χρονιά, στην πρώτη Λυκείου που είχαμε πάει, ήταν παιδιά όπως ο Νίκος ο Κουνενάκης, ο Κώστας Σταυρακάκης. και τους βοήθησε πάρα πολύ γιατί δεν είχαν στέγαση. Ήρθαν από τα χωριά τους τα παιδιά, από τις, ο Νίκος, ο Κουνενά, είχε έρθει απ' έξω και το αθλητικό τους βοήθησε ούτως ώστε να βρουν και στέγη, σχολική στέγη. Ήταν πάντως πολύ αξιόλογοι γενικά και οι τρεις χρονιές που θυμάμαι εγώ που ήμασταν εκεί. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, και οι πρώτες έτσι χρονιές, μεταβατικές χρονιές του αθλητικού λυκείου. Αξιόλογα παιδιά όλα, αξιόλογοι χαρακτήρες, αξιόλογοι αθλητές εννοείται. Και ήταν μια καλή χημεία που δέσαμε όλοι μαζί. Και ήρθανε, και μπορεί την πρώτη χρονιά να μην ήρθε η διάκριση, αλλά οι επόμενες χρονιές ήταν πάρα πολύ καλές.
7: Και πρέπει να ευχαριστήσουμε και τα σωματεία που με τη βοήθειά τους, με την εξυπηρέτηση που μας κάνανε, μας δίνανε τους ποδοσφαιριστές, γιατί το αθλητικό λύκειο είχαμε ξεχωριστό πρόγραμμα. Το τι είπε ο ποδοσφαιριστής, αν έπαιξε την Κυριακή, αν έπαιξε το Σάββατο. Οι προπονήσεις γινόταν Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Οπότε ξέραμε ποια παιχνίδια θα είχε την Τετάρτη, αν είχε. Και ανάλογα με τη συνεννόηση με τους προπονητές που μας βοηθήσανε πάρα πολύ, όλοι οι προπονητές που έτυχε να έχουν ποδοσφαιριστές στο αθλητικό, πάντα τα βγάζαμε ένα πρόγραμμα να μην επιβαρύνουμε τα παιδιά. Πάντα τα έχουμε σε μια κατάσταση πολύ καλή.
8: Ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι, να φανταστείτε ότι ήμασταν όλη μέρα μαζί. Το μόνο που δεν ήμασταν μαζί ήταν οι δύο ώρες που πηγαίναμε καθένας προπόνηση με την ομάδα του. Το απόγευμα που τελειώναμε τις προπονήσεις πάλι βρισκόμασταν πάλι για καφέ, πάλι για βόλτα το βράδυ, σπίτια, βοήθεια στο αλληνού. Κάναμε πάρα πολύ παρέα.
3: Τα παιδιά για να κάνουν πρωταθλητισμό πρέπει να έχει την πίεση. Πρωταθλητισμό σημαίνει πίεση, σημαίνει δουλειά και σκληρή δουλειά. Εδώ σε αυτό το γήπεδο που βλέπετε, αν θα πάτε απάνω και ρωτήσετε, αλλά τώρα έχει φύγει βέβαια αυτός και εμένα πήρε σύνταξη, τροβίδι τον Νίκο, ό,τι κρύο να έκανε, ό,τι βροχή να έκανε, ό,τι κακό χειρό να έκανε, εμείς κατεβαίναμε κάτω, κάναμε προπόνηση. Όλοι οι άλλοι αθλητές που ήταν εδώ του Στίβου, όλοι φεύγανε, τρυπώνανε μέσα στο γυμναστήριο εκεί. Εμείς κάτω, κάναμε πολλές φορές που δεν μας βγάζανε, δεν μας βάζανε εδώ. Βγαίναμε στο κάτω μέρος απ' έξω. Δεν έφυγανε τον ποδοσφαιριστή στη βροχή.
9: Δεν έφυγανε κρύο.
3: Μετά τη Σκανιόπορτα. Έχει ένα κομμάτι εκεί χόρτο. Εκεί κάναμε σπριντ, εκεί κάναμε σούτ, εκεί κάναμε. Δεν είχε ο ποδοσφαιριστής μέρα να πει βρέχει και δεν παίζω. Ή κάνει κρύο και δεν παίζω. Προπόσεις ήταν σκληροί όλο τον χρόνο. Γι' αυτό πήγαμε και καλά.
2: Κάποιο παιχνίδι που να σου μείνει στη μνήμη για ένα λόγο παραπάνω.
0: Θα έλεγα το μάτς που ήταν και το καθοριστικό με την Ιρλανδία, γιατί αυτό θα καθόριζε το αν μπαίναμε εξάδα ή όχι. Και αυτό που θυμάμαι είναι ότι το βάλαμε τον γκολ σε 90, η χαρά μας ήταν απίστευτη και καταφέραμε να μπούμε έτσι όπως θέλαμε και όπως πήγαμε με τα όνειρα που είχαμε.
2: Δεν ήταν τελικός, αλλά ήταν σαν τελικός.
0: Παραπάνω από τελικός, ναι, όντως.
1: Εγώ θυμάμαι ότι από την πρώτη λυκείου που ήμασταν ξεκινήσαμε με πολλές βλέψεις για να κάνουμε μια πορεία τα τρία επόμενα χρόνια από αυτή τη φορνιά που βλέπετε τώρα, που υπάρχει τώρα. Όμως την πρώτη και την τρίτη χρονιά δεν τα καταφέραμε. Την τρίτη χρονιά πήγαμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αλλά χάσαμε και δεν μπορούσαμε να το κατακτήσουμε. Την πρώτη χρονιά είχαμε αποκλειστεί εδώ που δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω ότι και τότε στα πρώτα μας, δηλαδή στην πρώτη μου χρονιά, εμένα στο αθλητικό υπήρχαν παίχτες όπως ο Κουνενάκης, ο Σταυρακάκης, ο Δερμιτζάκης, τα παιδιά αυτά που τα πιο μικρά που έπαιζαν, γιατί εγώ δεν έπαιζα τότε στην πρώτη λυκείου πολύ. Και στη δευτέρα λυκείου, όταν, το 1997 δηλαδή, έγινε το αποκορύφωμα της πορείας αυτής με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και την είσοδό μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και την έκτη θέση. Πράγμα που ήταν τεράστια επιτυχία για τότε, για όλο το Ηράκλειο, ας πούμε, τον τόπο μας. Και είναι κάτι που θα μείνει χαραγμένο για πάντα. Τουλάχιστον σε μένα και για τα υπόλοιπα παιδιά νομίζω ότι θα μείνει χαραγμένο για πάντα.
4: Η πιο μεγάλη χαρά στον αγώνα με την Ιρλανδία, που κερδίσαμε 1-0 στο 90. Και ήμασταν όλοι, και τότε πέρασαμε και στο Πανεπιστήμιο, όλοι πολύ χαρούμενοι.
2: Ένα ταξίδι πολύ δύσκολο, πολύ μακρινό. Πόσες ώρες κάνατε?
4: Κάναμε πολλές ώρες και κάναμε και με ταξί, δηλαδή σταματήσαμε στο Καράκας, από το Καράκας πήραμε άλλη πτήση και μάλιστα ένα αστείο γεγονός ήταν από το Καράκας για να πάμε στο Περού. Πήγαμε με ένα αεροπλάνο που ούτε ξέρω πώς φτάσαμε στο Περού, έτσι. Δηλαδή ακόμα το σκέφτομαι και λέω, αφού φτάσαμε, εντάξει.
2: Πολεμικό.
4: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το ταξίδι από το Καράκας στο Περού.
2: Και μετά μείνατε σε στρατόπεδο.
4: Σε στρατόπεδο, όλες οι ομάδες μαζί, για να είμαστε πιο προστατευμένοι, γιατί και στο Περού υπάρχει μεγάλη εγκληματικότητα.
2: Στη Λίμα ήταν.
4: Στη Λίμα, ναι.
2: Πρωτεύουσα.
4: Και μάλιστα πηγαίναμε, όταν κάναμε προπόνηση, από διαφορετικό δρόμο κάθε φορά, για να μην ξέρουν από πού περνάμε το λεωφορείο.
5: Είναι μια εμπειρία. Τη λέω ακόμα και τώρα και στα παιδιά. Τη λέω ακόμα γιατί ήταν μια εμπειρία ζωής. Τη θυμάμαι πάντα. Μας άνοιξαν πόρτες. Δεν κρυβόμαστε. Ήμασταν τυχεροί. Περάσαμε πανεπιστήμιο. Πολλοί διοριστήκαμε από εμάς βάσει του Περού. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Και πώς θα ξαναπάσεις στο Περού. Ήταν ένα ταξίδι που θα το ξανακάνεις αυτό. Στις μέρες μας είναι δύσκολο.
2: Και όμως κάποιοι είχαν αποφασίσει σε μια χώρα που εγκυμονεί τόσους κινδύνους να γίνει εκεί ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και να πάνε παιδιά από όλο τον κόσμο.
4: Σωστά. Από 15 χρονών μέχρι 17.
2: Μια επιλογή δηλαδή, θέλω να πω, που δεν ήταν και τόσο.
4: Ναι, νομίζω ότι το επόμενο παγκόσμιο έγινε στην Ιταλία μετά. Αυτό έχουμε μετά από 2 χρόνια.
8: Πριν πάμε στο παγκόσμιο, μέχρι στους ομίλους που ήμασταν μέχρι την Κρήτη που πήραμε το πρωτάθλημα, ήταν όλα καλά. Μετά είχε ο Μινάς ένα τραυματισμό εδώ σοβαρό στη μυχτή και έχασε το παγκόσμιο. Ήταν το μόνο δυσάρεστο από όλα αυτά που συνέβαιναν εκείνη τη χρονιά.
9: Και με σημάδεψε πάρα πολύ βέβαια, γιατί εκτός ότι έχασα αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση, έχασα τους φίλους μου ασφαλώς, γιατί ήταν οι φίλοι μου, ήταν οι κολλητοί μου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ. Ήμουνα και μικρός τότε. Γιατί πήγανε κάπου στο εξωτερικό σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Πραγματικά τότε θυμάμαι ότι έκανα αρκετό καιρό έτσι να το ξεπεράσω.
8: Γιώργο, θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό που είπε ο Μινάς, ότι για να δεις πόσο δεμένοι ήμασταν τότε, είχαμε πει τότε στον κύριο Γιώργο του Παρασύρη ότι να μπορέσουμε να πάρουμε το Μινά μαζί μας στο Περού με τις πατερίτσες και να μπαίνει σε κάθε μάτς ένα λεπτό, αν τυχόν και πάρουμε τη διάκριση που ζητούσαμε, να μπορέσει να πάρει αυτό που όλα τα παιδιά το πήραμε και ο Μινάς το έχει χάσει. Γιατί το άξιζε, γιατί από την αρχή της χρονιάς μαζί μας παλεύαμε εδώ στο κρύο, δηλαδή τελειώνει η προπόνηση, παγωμένο νερό, χειμώνας, όλα τα πράγματα μαζί. Ήταν πολύ δύσκολο για μας. Νομίζω ότι ήταν εύκολο η διαχείριση του Μινά. Μας τύχησε και εμάς πάρα πολύ, γιατί ήταν ένας παίκτης που ήταν βαρόμετρο για την ομάδα μας.
1: Ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση σε λάθος μέρος, θα μπορούσα να πω εγώ, γιατί το Περού ήταν πάρα πολύ μακριά, ήταν εκτός από μας. Όλο αυτό και ο τρόπος ζωής και γενικά οι συνθήκες κτλ. Παίξαμε με Γερμανία, Χιλή, Λουξεμβούργο τον όμιλο. Τερματίσαμε στη δεύτερη θέση πίσω από τη Γερμανία με ισοβαθμία. Παίξαμε με τη Σουηδία για την είσοδό μας τα προημιτελικά και χάσαμε 2-1. Και μετά παίξαμε για κατάταξη 5 έως 8 θέση και παίξαμε την Ιρλανδία και το Ισραήλ και κάναμε μία νίκη την πρώτη. Οπότε μας έδωσε την είσοδό μας στην Εξάδα.
3: Είχαμε πάντα προσωπική ασφάλεια. Όπου πηγαίναμε, είχαμε πιστολάδες. Έξω τα πιστόλια, φανερά. Μέναμε σε μία βάση, ναυτική βάση. Δεν μέναμε σε στρατόνα μέσα. Και όχι ξενοδοχείο να έχει 2-2 τα παιδιά. Μέναμε σε ένα θάλαμο και εγώ έμενα εκεί μέσα μαζί τους. Γύρω στα 15-20 άτομα χωρούσε ο θάλαμος. Εκεί μέναμε μόνο ο προϊστάμενος του γραφείου. Και οι εκπρόσωποι από το Υπουργείο Παιδείας, που ήταν 3 άτομα, αυτοί μένανε σε δωμάτια. Εμείς μέναμε σε ένα δωμάτιο όλοι.
2: Και φτάνει η επιτυχία, η 6η θέση, παίρνουν τα παιδιά τα μόρια. Πώς το πανηγυρίσατε τότε?
3: Κοιτάξτε, εγώ είμαι μετριοπαθής. Εγώ δεν ενθουσιάζομαι αυτό. Εγώ τους είπα ότι πήρατε το εισιτήριο. Πήρατε το εισιτήριο, το θέμα το εκμεταλλευτείτε. Γιατί βλέπεις τώρα, είναι και ένα-δύο παιδιά που δεν το εκμεταλλευτήκανε. Τα περισσότερα όμως το βάλανε στο μυαλό τους και έχουν πάει πάρα πολύ καλά.
5: Θυμάμαι ότι τελείωσε το παιχνίδι, πανηγυρίζαμε και μας προεδεύανε. Τι κάνετε, παιδί, πλάκα μας κάνετε? Πού να ξέρετε εσείς τι περνάμε εμείς? Είμαστε παιδιά, εντάξει, 16-17 χρονών παιδιά. Ξέραμε ότι είχαμε πάει στο πανεπιστήμιο, ξέραμε ότι είχαμε καταφέρει κάτι που δεν είχε καταφέρει άλλη ομάδα στην Ελλάδα, έξω στον κόσμο. Το γιορτάζαμε, μας κοροϊδεύανε, δεν πειράζει.
2: Είναι η μεγαλύτερη μέρα αθλητικά της ζωής σου?
5: Ναι, πιο μεγάλη επιτυχία δεν έχω. Αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο πάντα κρύβει χαρές. Βέβαια, οι χαρές είναι πάντα πιο λίγες από τις λείπες, αλλά το ποδόσφαιρο πάντα έχει κάποιες χαρές που σου μένουν χαραγμένες.
1: Δύο παιχνίδια μου έχουν μείνει, επειδή το ένα είχε τύχει και είχα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα, οπότε δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν ο τελικός του Πανελληνίου Πρωταθλήματος που είχε γίνει στο Μεσολόγγι. Είχαμε κερδίσει με 3-1 και είχα βάλει και 2 γκολ, οπότε θέλοντας και μη είναι κάτι που είναι χαραγμένο. Και επίσης το παιχνίδι που μας έδωσε την εισαγωγή μας στην Εξάδα με την Ιρλανδία, το οποίο ήταν στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και κερδίσαμε 1-0 και έγινε το όνειρό μας πραγματικότητα και ο στόχος μας εκπληρώθηκε, όλο αυτό που προσπαθούσαμε 2 χρόνια έγινε πραγματικότητα. Οπότε αυτές τις δύο στιγμές από τις πάρα πολλές δεν θα μπορώ να ξεχάσω.
7: Συζητιέται στο Υπουργείο Παιδείας, στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, να ξαναιδρυθούν πιλωτικά ορισμένα αθλητικά σχολεία και από εκεί βλέποντας και κάνοντας.

για να φτιάξει τεφά στο Ηράκλειο ή γενικά στην Κρήτη. Δεν έχει πρόβλημα. Αρκεί να φτιαχτεί στην Κρήτη. Πριν το 18, το 19 έγινε η έγκριση, πήραμε ΦΕΚ για το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής στον Άγιο Νικόλαο. Μετά το 20 καταργήθηκε, το αφήσανε σε εκκρεμές το θέμα αυτό. Ευχόμαστε όποιος είναι να βγει, να έρθει να φτιάξει αυτή τη σχολή εδώ. Δεν είναι μόνο καθαρά προπονητική, είναι και επιστημονική, με εργομετρίες, εργοφυσιολογίες, τραυματολογίες. Κάτι πιο εμπλουτισμένο από τα άλλα τα τεφά. Θα αναδείξει όλη την Κρήτη.

0: κατακτήσεις έφεραν ούκο λίγες φορές και αποστολές εκτός συνόρων, με μεγαλύτερη επιτυχία αυτή στο Περού, όπου ήρθε η έκτη θέση στον κόσμο και το 100% των μορίων για όλες τις σχολές στους μαθητές ποδοσφαιριστές. Το αθλητικό σχολείο Ηρακλείου είχε διακρίσει και σε άλλα αθλήματα, όπως για παράδειγμα το μπάσκετ. Τέλος, κανείς δεν μπορεί να μείνει απαθής στην κατάργηση του θεσμού που θεωρείται από τους ανθρώπους του αθλητισμού ιστορικό λάθος στον χώρο της παιδείας.
1: Για πάρα πολλά χρόνια είμαστε στο αθλητικό σχολείο, το team των καθηγητών, δηλαδή που ήταν ήμουν εγώ, Γιάννης και άλλοι συνάλφοι, Πιτροπάκης, Καλπατζίδης, Νηστικάκης, ήταν και άλλοι συνάλφοι. Νομίζω ότι γράψαν πράγματι μια καλή... Καλές χρονιές με το αθλητικό σχολείο και γενικά με τον αθλητισμό του, το ποδόσφαιρο του Ηρακλείου. Ναι, αλήθεια είναι.
2: Ήμασταν δύο προπονητές στο γυμνάσιο, δύο προπονητές στο λύκειο, σε όλη τη διάρκεια του αθλητικού σχολείου. Είχαμε περίπου 30 παιδιά στο γυμνάσιο και 30 στο λύκειο, περίπου 10 με 12 παιδιά σε κάθε τάξη. Και η δουλειά που γινόταν... Πρώτα απ' όλα γιατί η επιλογή των παιδιών ήταν από μια πολύ μεγάλη βάση. Δηλαδή θυμάμαι ότι είχαμε χρονιά που είχαμε για την πρώτη γυμνασίου 200 υποψήφιους.
3: Τα χρόνια ήταν εξαιρετικά. Είχαμε την τύχη να έχουμε τρομερούς καθηγητές φυσικής αγωγής. Ο κύριος Επιτροπάκης, ο Πλεσίδης, ο Βασίλης, ο Βολονάκης, ο Δημήτρης, ο Νηστικάκης. Τρομεροί άνθρωποι μας εκπαιδεύσανε κατάλληλα. Είχαν μαζέψει τότε από τα καλύτερα παιδιά του Ηρακλείου, όχι μόνο σαν ποδοσφαιριστές, αλλά και σαν προσωπικότητες, χαρακτήρες καλούς. Και αυτό έβγαινε και στο γήπεδο. Με τον κύριο Κανελόπουλο, σαν διευθυντή του σχολείου, να κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά.
4: Θεωρώ ότι ήταν η σημαία του σχολείου. Καθώς έχει προσφέρει τα μέγιστα και πιστεύω ότι αν δεν ήταν όλα αυτά τα χρόνια, ίσως το αθλητικό να μην ήταν όπως κατάφερε να γίνει.
3: Και όλα αυτά βγαίνανε και στον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε τρομερές επιτυχίες, καταφέραμε να πάμε και στο παγκόσμιο με το να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα.
5: Είχα την τύχη, τη χαρά και να ζήσω μια φοβερή εμπειρία το 2005, πριν 18 χρόνια, τέτοιες μέρες, τον Απρίλιο του 2005, συμμετέχοντας με τον κύριο Μιχάλη Επιτροπάκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο έγινε στο Στάμπαεκ της Δανίας. Είναι μια μικρή κλασική δανέζικη κομμόπολη, μια ώρα περίπου μακριά από την Κοπενχάγη. Την ευθύνη της διοργάνωσης την έχει η International School Federation. Αυτή είναι η αρχή που οργανώνει κάθε δύο χρόνια τα παγκόσμια πρωταθλήματα. Εκεί μαζευτήκαν τα 24 καλύτερα σχολεία από όλο τον κόσμο και τα αγοριών και τα 16 κοριτσιών, γιατί παράλληλα με το πρωτάθλημα των μαθητών υπήρχε και αντίστοιχο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαθητριών. Ζήσαμε μια πολύ καλή εμπειρία για 10 περίπου ημέρες. Πολύ κούραση, πολλά παιχνίδια. Χρειάστηκε πολλές φορές να παίζουμε και πρωί και απόγευμα.

0: Είχαμε βάλει αρχικό στόχο να φτάσουμε κοντά στην οκτάδα, γιατί αν θα μπαίναμε στην οκτάδα θα δίναμε τη δυνατότητα στα παιδιά να επιλέξουν σχολή της αρισκίας τους και κατά κάποιο τρόπο να τους βοηθήσουμε στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Δυστυχώς το τελευταίο παιχνίδι το θυμάμαι σαν τώρα, γιατί μας έχει σημαδέψει όλους. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε την Κίνα. Την ίδια στιγμή στο διπλανό γήπεδο και την ίδια ώρα γινόταν το Αυστρία-Γερμανία. Από αυτό το παιχνίδι εμείς θέλαμε νίκη της Αυστρίας και νίκη δικιά μας για να περάσουμε στην οκτάδα. Οι μεν Αυστριακοί κάναν αυτό που έπρεπε, κερδίσαν τους Γερμανούς 3-1. Εμείς δεν τα καταφέραμε απέναντι στους Κινέζους, χάσαμε εκείνο το παιχνίδι. Παίξαμε μετά για την θέση από 8-16, τελειώσαμε το δεκαήμερο 13η, αλλά είχαμε μοναδική εμπειρία να αντιμετωπίσουμε την Νότια Αφρική, τη Χιλή, την Κίνα, την Αυστρία, τη Γερμανία, πολλές διαφορετικές χώρες από διαφορετικές κλίδους.
1: Σε όλη τη 15ετία πήγαμε σε όλα τα παγκόσμια. Πήγαμε το πρώτο στο Περού που είχε πάει το 97. Μετά πήγαμε στην Ιταλία, στο Παγκόσμιο Σχολικό της Ιταλίας. Πήγαμε στη Σουηδία. Πήγαμε στην Ατάλεια της Τουρκίας, στο Παγκόσμιο Σχολικό. Εγώ είχα άμεση συμμετοχή στο Παγκόσμιο της Δανίας, που μάλιστα είχε γίνει η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος στην Ελλάδα, είχε γίνει στο Ηράκλειο. Και θα σας πω μόνο ότι στο τελικό του σχολικού πρωταθλήματος που είχε γίνει στο Ηράκλειο, είχε το Παγκρίτιο 12.000 κόσμο.

0: Ένα στόχο του αθλητικού σχολείου ήταν και αυτό. Δηλαδή να προσπαθήσω με τα παιδιά που έχουν βλέψει για κάτι επαγγελματικό στον αθλητισμό, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, και στα άλλα αθλήματα, και στο στίβο και στα ατομικά αθλήματα. Το αθλητικό δηλαδή έρχονταν να βοηθήσει τα παιδιά αυτά που είχαν επαγγελματικού, θέλουν να ακολουθήσουν επαγγελματικά τον αθλητισμό, να τα βοηθήσει τόσο στο αθλητικό σκέλος της ζωής τους, όσο και στο ματησιακό. Προφανώς λοιπόν και τα παιδιά αυτά ωφεληθήκαν και από το αθλητικό και από το ματησιακό.
1: Για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη, ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά και είναι έτσι πώς να πω ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μου έχουν αιτήσει στη ζωή μου στο να υπηρετήσω στο αθλητικό σχολείο του Ηρακλείου. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία και εγώ και οι συνάδελφοι γυμναστές που είμαστε αυτή την καλή περίοδο για το σχολείο θεωρώ ότι βοηθήσαμε πάρα πολλά παιδιά μέσα από τη διακρίση που είχαμε να βρούμε δρόμο, να βρούνε δρόμο στη ζωή τους μέσα από την εισαγωγή στα πανεπιστήμια με τα πόνους που πήρανε από τη διακρίση που είχαμε με αποτέλεσμα έτσι να, αυτό να το θεωρώ ένα, σαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα όταν δίνεται η ευκαιρία να βοηθάς κάποιους ανθρώπους, ειδικά μικρούς, για να βρίσκουν δρόμο στη ζωή τους. Είχαμε πάρα πολλές καλές έτσι στιγμές στη διάρκεια εκεί της παρουσίας μας. Είχαμε κάνει ένα γκρουπ που δούλευε, μπορώ να πω, επαγγελματικά, παρόλο ότι ήταν παιδιά του σχολείου, και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι αυτά που δικαιώνουν αυτό που καταθέτω ήδη. Καμαρώνω ειλικρινά γι' αυτό και εύχομαι στο μέλλον να, αν υπάρχει δυνατότητα, να ξαναδημιουργηθούν παρόμοιες συνθήκες για να υπάρξει ανάλογη επιτυχία και στο μέλλον.
2: Ναι, είναι αλήθεια ότι από την πρώτη μου χρονιά που ήρθα στο Ηράκλειο το 2001 καταφέραμε να περάσουμε στην τελική φάση, να πάμε μέχρι τον τελικό. Αντιμετωπίσαμε τότε το Αριστοτέλειο Σχολείο Θεσσαλονίκης, το οποίο κερδίσαμε στα πέναλτι. Πολύ μεγάλη εμπειρία, πολύ μεγάλη χαρά. Είναι από τις στιγμές που όσο ζεις θα τις θυμάσαι.
3: Είχες αποκρούσει και πέναλτι, είχες πετύχει και πέναλτι.
2: Ναι, είχα σκοράρει κιόλας, ναι. Είναι μία από τις στιγμές που πραγματικά τη συγκρίνω, ας πούμε, με το Μουντιάλ που πήγαμε παλιότερα με την εθνική ομάδα. Είναι στιγμές δηλαδή που τις έχω βαθιά χαραγμένες μέσα μου και νομίζω ότι όλα τα παιδιά τότε που παίζαμε σε εκείνη τη χρονιά στο σχολείο, νομίζω ότι θα την ακολουθούμε για όσο ζούμε τη χαρά που είχαμε πάρει τότε.
3: Mm-hmm. Με προπονητές Γιάννη και Κώστα Πετράκη τότε.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
3: Τα δύο αδέρφια δηλαδή.
2: Πολύ δυνατό δίδυμο.
4: Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι έγινε ένας στην πλατεία της Κωμόπολης, έγινε ένας διαγωνισμός με ποδοσφαιρικά drills, με κόλπα ποδοσφαιρικά. Και αν, επειδή συμμετείχαν και οι Βραζιλιάνοι, αν νομίσουμε ότι οι Βραζιλιάνοι κέρδισαν το χειροκρότημα, δεν έγινε αυτό. Ο Αλέξανδρος Κουνενάκης, ο οποίος ήταν ένας μικρός μάγος της μπάλας, κέρδισε το άτυπο βραβείο με το περισσότερο και το πιο δυνατό χειροκρότημα.
3: Πότε πήρε μια πρωτιά το Ηράκλειο?
4: Ναι, άτυπη. Και δεν είχαμε ψηφοφορία, είχαμε χειροκρότημα. Ο Αλέξης λοιπόν πήρε το πιο δυνατό χειροκρότημα. Ωραία χρόνια πραγματικά, με παιδιά που κάποιοι από αυτούς σταδιοδρομήσαν σε υψηλό επίπεδο. Όλοι όμως μείναν κοντά στον αθλητισμό. Υπάρχουν προπονητές τώρα, ο Μανώλης ο Καλλιωτάκης, ο Μανώλης ο Πελιμπασάκης, παιδιά τα οποία είναι τώρα εκπαιδευτικοί, είναι προπονητές. Ελπίζω ότι στο εγγύς μέλλον θα έχουμε ξανά να ζωντανέψει ξανά το αθλητικό με κάποια μορφή.
5: Σε παγκόσμια σχολικά πρωταθλήματα συναντήσαμε σχολεία τα οποία κατά βάση ήταν οι εθνικές ομάδες των χωρών. Δηλαδή Παίξαμε με το Βέλγιο, ας πούμε, στη Δανία και το σχολείο που συμμετείχε ήταν η εθνική ομάδα της Δανίας στην αντίστοιχη ηλικία. Που σημαίνει όταν είτε σαν περιοχή όπως ήταν τα αθλητικά σχολεία τότε που υπήρχαν αθλητικά σε όλη την Ελλάδα και ήταν στην Κρήτη, ας πούμε, ήταν στο Ηράκλειο. Είτε οι μεγάλες πόλεις της Αθήνας, το να συγκεντρώσεις σε ένα σχολείο και να δουλεύεις έτσι σοβαρά και στο σχολείο ενισχύοντας τη δουλειά του ποδοσφαίρου για τα παιδιά αυτά, μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
6: Ήταν ένας θεσμός υψηλού επίπεδου όταν μιλάμε για παγκόσμιο πρωτάθλημα λυκείων. Θυμάμαι ότι είχαμε να κάνουμε πάρα πολύ καλές ομάδες, αλλά ήμασταν και άτυχοι γιατί σε ένα παιχνίδι με την Πολωνία, αν δεν κάνω λάθος, χρειαζόμασταν ένα τέρμα για να περάσουμε στην οκτάδα και τελικά δεν τα καταφέραμε και ήρθαμε ισόπαλοι 2-2. Θέλαμε νίκη και δεν μπορέσαμε να παίξουμε για τις θέσεις από 1 έως 8.

0: και με παιδιά που υπήρξαμε τότε συμμαθητές, όταν το έχει φέρει η συζήτηση, είπαμε ότι θα ξαναπηγαίναμε σίγουρα στο αθλητικό σχολείο, οπότε ήταν ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον για μας. Εκεί πώς βρέθηκα εγώ προσωπικά, εκεί είχαν ξεκινήσει τα αδέρφια μου, ειδικά ο Βασίλης που ασχολήθηκε πρώτος με το ποδόσφαιρο, ο οποίος πήγε από την πρώτη γυμνασίου και συνέχισε σε όλη τη διάρκεια του λυκείου μετά. Το ίδιο και ο αδερφός μου ο Δομήνικος, οπότε για μένα ήταν φυσικό επακόλουθο ότι θα ακολουθήσω και εγώ να πάω στο αθλητικό. Απλά και στις ομάδες όταν ήμασταν, υπήρχε τότε σαν στόχος του να πάμε εμείς στο αθλητικό, γιατί ήταν ένας μεγάλος θεσμός ήδη για το ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο, το να είσαι σε αυτό το σχολείο. Έτσι και εμείς όταν ήρθε ο χρόνος για την πρώτη γυμνασίου, κάναμε τις αιτήσεις μας, περάσαμε από τότε κάτι δοκιμαστικά που γινόντουσαν και επιλεχθήκαμε για το αθλητικό σχολείο Ηρακλείου.
1: Το θυμάμαι σαν τώρα, είχαμε πάρα πολύ καλούς παίχτες, όπως ο Μύρονα τον Παπαδάκη που ήμασταν μαζί και στον Όφη, και αυτός με μια σπουδαία καριέρα. Και είχαμε βγει τρίτη στην Ελλάδα, πολύ σημαντικό για ένα σχολείο τότε και για τα παιδιά. Και θα το θυμάμαι ξεχωριστά, γιατί το σχολείο είναι σχολείο, κάθε μέρα να ζεις με τους ίδιους ανθρώπους. Την καθημερινότητα, μια προπόνηση το πρωί και να έχεις και επιτυχίες, έχουμε κρατήσει, είναι σχέση ζωής με αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είχαμε κολύμβηση, μπάσκετ, ποδηλασία, αρσιβαρών, πάλι, όλα τα αθλήματα τα πιθανά. Απλά ήταν όλοι αθλητές.
1: Θυμάμαι ένα αγώνα στη Ρόδο, όπου και ουσιαστικά εκεί πήραμε τα μόρια. Και επειδή είχαμε μαζευτεί από όλες τις ομάδες του Ηρακλείου, ουσιαστικά είχαμε σκοπό αυτό, να διεκδικήσουμε μια καλή θέση. Και υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση να το κάνουμε, που τελειώνοντας το παιχνίδι, οι μισοί κλαίγανε, γονείς απ' έξω, παίχτες, προπονητές. Ήταν ουσιαστικά τις πρώτες, δεν ξέρω αν έχει ξαναπάρει σχολείο, μπάσκετ, διάκριση. Ήταν η πρώτη διάκριση του συγκεκριμένου σχολείου, οπότε ήταν κάτι πολύ συγκινητικό για όλους μας.
0: Αυτό το να είσαι σε πρωινή προπόνηση και η πειθαρχία που χρειάζεται για να το ακολουθήσεις αυτό το πρόγραμμα, του να κάνεις πρωινή, να μην πηγαίνεις σπίτι, μετά να είσαι πάλι στο προπόνηση με την ομάδα και να γυρνάς αργά, νομίζω ότι σου σφυριλατεί το χαρακτήρα όπως πρέπει.
1: Νομίζω, όπως και τα μουσικά σχολεία που ξέρω ότι υπάρχει ακόμα, και το αθλητικό έπρεπε να υπάρχει, βοηθούσε πάρα πολύ, είναι μια έξτρα προπόνηση για κάποια παιδιά που έχουν ένα στόχο. Ήταν μεγάλο λάθος που καταργήθηκε, γιατί ήταν ένα σχολείο πρότυπο στον αθλητισμό και δεν έπρεπε να έχει γίνει, να καταργηθεί.
2: Έχω πολλές εμπειρίες. Έχω παιδιά τα οποία πίστευα ότι 15-16 χρονών θα παίξουν με κλειστά μάτια, ας πούμε, σε υψηλό επίπεδο στην Εθνική Ελλάδος. Δεν δουλέψαν αρκετά. Μείνανε απλά ταλέντα. Δεν ταυτιστήκανε με αυτό. Μετά από λίγα χρόνια παίζανε στο τοπικό και μετά από λίγο σταματήσανε. Αντίθετα, έχω παιδιά 15-16 χρονών τα οποία αγαπούσανε, ταυτιστήκανε με το ποδόσφαιρο. Δουλέψανε πολύ. Φτάσανε μέχρι την Εθνική Ελλάδος. Υπάρχουν παιδιά τώρα που παίζουν στο εξωτερικό. Επομένως πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός καλός και της αξίας του παιδιού
3: και το πόσο...
2: Και ο Μανώλης, ο Άλμπι. Υπάρχουν 16 παιδιά, αν δεν απατώμε. Ο Τζανακάκης, ο Σαρής. Υπάρχουν πολλά παιδιά που κάνουν καριέρα. Ο Μπουρσέλης, ο Νόντας, ο Παντελάκης που τώρα αγωνίζεται στα Γιάννενα. Ο Μανώλης Άλακας που παίζει στη Β' Γερμανίας. Ο Λέο, ο Κούτρης, τον οποίο τον πήραμε στη Ρόδο και του υποσχεθήκαμε ότι θα είναι μέλος του αθλητικού μας σχολείου, και αυτό, γιατί το λέω, όταν τον πήραμε τον έψαχνε ο Ολυμπιακός Κρατρόμητος και τον πήραμε μέσα από τα χέρια του Ολυμπιακού. Ένα από τα αβαντάς τα δικά μας ήταν ότι έλα Λέο μαζί μας, φέραμε και τη μητέρα του, θα είσαι μέλος του καλύτερου αθλητικού σχολείου, θα έχεις διάκριση και πιθανόν μέσα από αυτό και μια επαγγελματική σταδιοδρομία. Και αυτός ήταν ένα από τα κίνητρα των παιδιών να έρθουν. Το ίδιο έγινε με τον Παπαρούνα, με τον Τζούτσι, τον Αλέξη και πολλά άλλα παιδιά που αυτή τη στιγμή δεν τα θυμάμαι, γιατί είναι πραγματικά δεκάδες αυτά τα παιδιά.
4: Θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολο, γιατί ενώ κατάργησαν τα αθλητικά σχολεία το 12 εκεί με ένα νόμο του Υπουργείου, συνέχισαν τα καλλιτεχνικά, Συνέχισαν άλλα σχολεία έτσι ειδικοτήτων, ας πούμε. Νομίζω ότι θα μπορούσε να συνεχίσουν και τα αθλητικά σχολεία.
3: Νομίζω είναι ένα τεράστιο λάθος. Είναι ένας θεσμός ο οποίος αναβαθμίζει και αθλητικά και πνευματικά τα παιδιά στο σχολείο, γιατί μιλάμε για σχολείο. Είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα, ένα μεγάλο κενό για μένα στην δημόσια εκπαίδευση.
5: Έχει μείνει πίσω προφανώς και λείπει και προφανώς είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι από την διαδικασία που είχαμε περάσει εμείς. Νομίζω αυτός ήταν ο λόγος του σχολείου και θα αναφερθώ εδώ πέρα και σε χώρες που έχουν αναπτύξει τα αθλητικά σχολεία. Και η Φιλανδία, η Σουηδία, η Γερμανία, το Βέλγιο που είχαμε εμπειρίες εμείς που πήγαμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, είχαμε εμπειρίες και με αυτές τις χώρες όσον αφορά και τα αθλητικά σχολεία που είχαν αυτές. Στο Βέλγιο, ας πούμε, οι Βέλγοι μας λέγανε ότι κάνανε στο σχολείο, σε συνεργασία με τις ομάδες και την Ομοσπονδία, ένα ενιαίο πλάνο προπόνηση. Θα μπορούσε να γίνει και εδώ. Είναι γενικότερο βέβαια το πρόβλημα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Γενικότερο, δεν είναι μόνο το σχολείο αυτό.
6: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, μάλλον του χρόνου δεν θα υπάρχει αθλητικό σχολείο Ηρακλείου.
7: Επίσης, θα προσπαθήσουμε με το Υπουργείο να δούμε πώς και τι πρέπει να διατηρηθεί αυτό το σχολείο.
2: Το καλύτερο αθλητικό σχολείο το διαλύσανε ένα βράδυ.
8: Το αθλητικό σχολείο των μεγάλων επιτυχιών θα έχει την ίδια τύχη με όλα τα υπόλοιπα που το Υπουργείο αποφάσισε να καταργήσει.
9: Αυτό είναι ένα πλήγμα για το σχολικό αθλητισμό. Διότι τα σχολεία που ήταν τα ΕΤΑΔ και τα ΤΑΔ λειτουργούσαν με σκοπό να βγάζουν παιδιά τα οποία έχουν ικανότητες σε κάποια αθλήματα.
2: Δυστυχώς. Στα πλαίσια εκεί του να περικόψουμε από τη δημόσια εκπαίδευση, τα γνωστά, Γιώργο, στο βωμό του κέρδους να θυσιάσουμε ανθρώπους, ανθρώπινες υπολήψεις και πάει λέγοντας. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό όμως. Υπάρχουν κοινωνικά αγαθά τα οποία δεν είναι του εμπορίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πάχαρωσε κοπελιά μου σαν το γάλο το χορευτή. Σαν το γάλο το χορευτή πέσει η καρδιά μου σάλτο.

Αθήνα σαν να στορυφώ στα όρη που γυρίζω. Ψωμί βαστό στη βουριά μου, ψωμί βαστό στη βουριά μου.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη.
2: Αληθώς Ανέστη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Την Κυριακή 17 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης. Το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το εσπέρας της Κυριακής και ώρα 7 κατά το έθος της τοπικής μας εκκλησίας θα γίνει ο Εσπερινός και στη συνέχεια η Πάνδημος Λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου δια των Οδών, 25 Αυγούστου, πλατεία 18 Άγγλων, 25 Αυγούστου. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο με θέμα Άγιος Απόστολος Τίτος, πρώτος επίσκοπος Κρήτης, 60 χρόνια από την επανακομιδή της τιμίας του Κάρας. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πατριαρχικής Ακαδημίας, οδός Αλκιβιάδου 10 Ηράκλειο. Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Πατριαρχικής Ακαδημίας.

Στην ενορία της Αγίας Βαρβάρας, πόλεως Ηρακλείου, την 3η 19 Μαΐου και ώρα 9 μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με αφορμή την απόδοση της εορτής του Αγίου Πάσχα, καθώς και για την πνευματική ενίσχυση των μαθητών μας που θα διαγωνιστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Την 3η 19 Μαΐου και ώρα 10 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει εσπερινό, όρθρο και θεία λειτουργία.

Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στο Ιερό Ησυχαστήριο Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σγουροκεφάλι.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί με Θεόρτιος Εσπερινός.

0: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο παραδοσιακό χωριό Αρόλιθος της ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Καταλαγαρίου Παιδιάδους. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός βρίσκεται στον δρόμο προς πύργο.
0: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος στη θέση ποταμός. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αγίου Μύρονος Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός βρίσκεται στον δρόμο από Άγιο Μύρονα προς τα Βράκια στη θέση Σκάφες.
2: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Κεραμουτσίου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Και πάλι ενώπιόν μας ο Πρωτεπίσκοπος της Αποστολικής μας Εκκλησίας, της Εκκλησίας της Κρήτης, ο Άγιος Απόστολος Τίτος, επισφραγίζων των ύμνων και προεξάρχων της πανηγύρεως. Για μια ακόμη φορά στην ιστορία της τοπικής μας Εκκλησίας, αυτή η γιορτή, αυτή η ανάμνηση ενός μεγάλου ιστορικού γεγονότος έρχεται να μας υπομνήσει το ιερό μας χρέος απέναντι σε εκείνον που αποτελεί το άσυστο θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής μας ζωής. Και σήμερα ευγνωμόνως ευχαριστούμε από καρδιάς τον Τρισάγιο Θεό που μας έδωσε αυτήν την μεγάλη ευλογία, αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό, να έχουμε με την σωματική του παρουσία δια της Αγίας Κάρας αυτού τον Πρωτεπίσκοπο της Εκκλησίας μας, τον συνέκδημο του Μεγάλου Αποστόλου των Εθνών και του νησιού μας, του Παύλου, τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος υπήρξε αυτόπτης και αυτίκοος μάρτης όλων των γεγονότων των σχετικών με τη ζωή, το έργο, τη διδασκαλία, το πάθος και την Ανάσταση του Λυτρωτού μας Χριστού. Γι' αυτό σήμερα δικαίως στην Εκκλησία της Κρήτης καυχόμαστε, γιατί κρατούμε ακαινοτόμητη και απαραχάρακτη αυτήν την πίστη, όπως μας την άφησε ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Τίτος, όπως μας την άφησαν οι πρώτοι εκείνοι Κρήτες πρόγονοι μας που την ημέρα της Πεντηκοστής έγιναν ακροατές του κηρύγματος του Αποστόλου Πέτρου και των λοιπών Αποστόλων μετά την επιδημία του Παρακλήτου Πνεύματος. Δόξα το Θεό, γιατί ανήκομαι σε αυτήν την Εκκλησία που τόσους αιώνες τώρα διακρατεί αυτήν την πίστη μέσα από κινδύνους και αίματα, μέσα από δοκιμασίες και πειρασμούς, μέσα από αυτοκρατορίες και βασιλείες, μέσα από δικτατορίες και κατοχές, μέσα από όλα τα πολιτεύματα, που όμως το πολίτευμα του Σταυρού κατέβαλε διαχρονικά, γιατί εκείνο είναι τελικά που μόνο σώζει την ανθρωπότητα. Δόξα το Θεό λοιπόν, γιατί έχουμε τον Απόστολο Τίτο, πρώτο επίσκοπο και διδάσκαλο πνευματικό όλων μας, που κατέλειπε την υγιένουσα διδασκαλία, αναγνωρίζοντας πως υπάρχει και κάτι εκτός και πέραν αυτής, που δεν είναι υγιές, αλλά είναι ασθενές. Και πρόλαβε να πει στους ανθρώπους πως πρέπει να προσέχουν και να διακρατούν το υγιές, απορρίπτοντας το φαύλο και ασθενές. Και στους δικούς του καιρούς, όπως και στους δικούς μας, τηρουμένων των αλλαγιών, υπάρχει η πίστη, η απιστία, αλλά και η ευπιστία. Η Εκκλησία δεν μας θέλει ευπίστους, ούτε ασφαλώς χαίρεται όταν μας βλέπει απίστους. Μας θέλει όμως πιστούς. Για την Εκκλησία είμαστε παιδιά και μέλη του σώματός της, αδελφοί μεταξύ μας και παιδιά του ενός Θεού Πατέρα, που διακρατούμε αυτήν την αλήθεια όπως την άφησε ο Χριστός στον κόσμο, χωρίς να παρεκκλίνομαι σε αιρετικές παρακαράξεις. Στενοχωρούμε βαθύτατα και το εξομολογούμε στην αγάπη σας, όταν συχνά πυκνά ερχόμενος εδώ σε αυτόν τον ναό βλέπω κάποιους ανθρώπους εδώ γύρω να έχουν στήσει τα τραπεζάκια τους και να προσπαθούν να διδάξουν
εκείνους τους ανθρώπους που προέρχονται από την Εκκλησία που διακρατεί 20 αιώνες και πλέον τώρα την αλήθεια, τις δικές τους περί Θεού διδασκαλίες. Άνθρωποι που έχουν μια πίστη που είναι προϊόν γραφείου των τελευταίων χρόνων, των τελευταίων δεκαετιών. Στενοχωρούμε γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι από μας, τους Ορθοδόξους, με μια δυστυχώς συναισθηματική και μόνο θρησκευτικότητα, χωρίς αληθινή ευλάβεια, που εύκολα πίπτουν θύματα αυτών των αιρετικών. Και ακούω σήμερα τον Απόστολο Τίτο να λέει σε μένα και σε εσάς: στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, έχουμε μια πίστη μοναδική, έχουμε την αλήθεια, και αυτή η αλήθεια διακρατείται μόνο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, της Εκκλησίας που είναι η νοητή ναύς, που κλειδονίζεται μέσα στους αιώνες αλλά ποτέ δεν καταποντίζεται, που ταράσεται από έσωθεν μάχες και έξωθεν πολέμους αλλά ποτέ δεν αποθνίσκει. Γιατί είναι το σώμα του Αναστάντος Χριστού. Σήμερα λοιπόν εμείς εδώ, εορτάζοντας τρόπον την φωνική εορτή της Εκκλησίας μας, γυρίζομαι πίσω στην ιστορία και βλέπουμε οι αρχιερείς της Εκκλησίας της Κρήτης από πού διακρατούμε την αποστολική διαδοχή αλλά και την αποστολική διδαχή και συνείδηση. Από πού κρατάει η σκούφια μας, που θα λέγει ο λαός μας. Η σκούφια μας λοιπόν κρατάει από τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Τίτο, και δεν ανεχόμαστε από κανένα να κηρύττει μετά από 2.000 χρόνια εδώ στον τόπο του Αγίου Αποστόλου Παύλου και του Αγίου Αποστόλου Τίτου οθνία και κενά διδάγματα. Γι' αυτό μένουμε σταθεροί στην Αγία μας Εκκλησία, που είναι αυτό που είναι και που δεν πρόδωσε ποτέ το λαό της Κρήτης και δεν θα το κάνει και ποτέ. Όσο αναπνέουμε και όση δύναμη μας δίδει ο Θεός για την ελευθερία του πνεύματος και για την ορθοδοξία του πολιτεύματός μας, θα αγωνιζόμαστε οι πάντες. Αυτή είναι η υπόμνηση που σήμερα μας κάνει ο Απόστολός μας στη γιορτή του. Αυτή είναι η σχέση μας. Μια σχέση, θα έλεγα, σαν εκείνη που ακούσαμε στην Ευαγγελική περικοπή. Μια διαλεκτική σχέση. Ακούσαμε σήμερα το Χριστό μας να συναντιέται στο φρέαρ του Ιακώβ με τη Σαμαρίτιδα και να της αποκαλύπτει τις αλήθειες της πίστεως, λέγοντάς της ότι πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματική αληθεία δι προσκυνήν. Πνευματική και αληθινή λατρεία και όχι τυπολατρεία, θρησκευτικό φανατισμό ή θρησκευτικότητα επίπλαστη που φτάνει στα όρια της τυπολατρείας, δεν είναι αρεστή στον Κύριό μας. Αγάπη, γλύχνηση, γνησία, η κοινωνία των προσώπων μας μέσα στην Εκκλησία, και αυτό μας θέλει ο Θεός να κάνουμε. Και πίστη είναι να έχεις αγάπη και να έχεις ελπίδα και να μην παραχαράσεις τίποτε από αυτά που άφησα ο Χριστός και οι Άγιοι Απόστολοι ως ιερές παρακαταθήκες στην Εκκλησία μας. Εμείς οι Κρήτες έχουμε το δικό μας Ευαγγέλιο, και αυτό δεν είναι άλλο από την επιστολή του Παύλου στον Τίτο, που θα έπρεπε να τη γνωρίζουμε οι πάντες απ' έξω. Σε αυτήν την επιστολή που βρίσκεται μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, η Κρήτη μας γίνεται γνωστή σε όλο τον κόσμο, αλλά και οι λόγοι για τους οποίους ο Παύλος άφησε τον Τίτο σε αυτήν. «Τούτου χάριν κατέ λοιπόν σε εν Κρήτη, ή να καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους, αλλά και ή να διδάξεις την αλήθεια της πάσης».
Αυτήν την αλήθεια λοιπόν, κρατώντας μέσα στην Εκκλησία μας, συνεχίζουμε όλοι το δρόμο της ζωής μας, κάνοντας όπως το Χριστό διαρκώς διάλογο με τον κόσμο της Σαμαρίτιδας. Δεν αρνούμαστε το διάλογο, αλλά ομολογούμε σε όλους με τις πράξεις μας και την παρουσία μας αυτό που πιστεύουμε και αυτό που είμαστε πραγματικά. Έτσι λοιπόν και η Σαμαρίτιδα σήμερα που γιορτάζουμε αυτήν την Κυριακή, η μετέπειτα εις Απόστολος Αγία Φωτεινή και ο Απόστολος Τίτος τελικά σε ένα καταφάσκουν, στο Χριστός Ανέστη που γιορτάζομαι όλη τούτη την περίοδο ως εχέγγυο της δικής μας προσωπικής Αναστάσεως. Και αυτό κηρύτεται για μια ακόμη φορά από τούτο το ναό, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου της Κρήτης, το άλλο φρέαρ του Ιακώβ, στο οποίο σήμερα γίνεται νοητά η δική μας συνάντηση με τον Χριστό μέσα σε αυτήν την Θεία Λειτουργία. Ελάτε λοιπόν αγαπητοί μου για μια ακόμη φορά να κάνουμε το σταυρό μας και να δοξάσουμε το Θεό για αυτό το πολύτιμο θησαυρό, για αυτό το δώρο της Εκκλησίας που έχουμε ανάμεσά μας, την κεφαλή του Πρωτεπισκόπου μας. Ας αναφωνήσουμε να είναι αιώνιο το μνημόσυνο εκείνων των ανθρώπων που έγιναν αιτία πριν από 57 χρόνια να έρθει ξανά στον τόπο του από την Δύση ο Άγιος μας. Ας πούμε να είναι αιώνιο το μνημόσυνο εκείνων των ανθρώπων που με πολύ προσευχή αλλά και πολύ κόπο πνευματικό κατόρθωσαν να μας αφήσουν αυτήν την ιερή κληρονομιά. Χρέος μας να κρατήσουμε και τον Άγιό μας βαθιά χαραγμένο στην καρδιά μας, αλλά και τις προς αυτόν υποθήκες του Παύλου στην προστήτων επιστολή, που δεν είναι μόνο προστήτων, αλλά είναι επιστολή προς Κρήτας, προς όλους εμάς και προς τον καθένα προσωπικά. Η Κρήτη έχει ευλογία, έχει την ευλογία του Παύλου και του Τίτου, και αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Γι' αυτό προοδεύει και θα προοδεύει, γι' αυτό δεν κινδυνεύει από τίποτα παρά μόνο από μας τους ίδιους. Αν αγιώσουμε το φρόνημά της, αν δεν κρατήσουμε τον ορθόδοξο πολιτισμό της, αν δεν μείνουμε Εβραίοι και αμετακίνητοι σε όσα μάθαμε, σε όσα πιστωθήκαμε, σε όσα άγια, σεμνά, τίμια και δίκαια μας άφησε αυτός ο Άγιος άνθρωπος, του οποίου το ιερό κεφάλι έχουμε στο μέσον της ευχαριστιακής μας σήμερα συνάξεως. Ας έχουμε τη δική του ευχή και ευλογία συνοδοιπόρο της ζωής μας, και ας μη φοβόμαστε τίποτα. Εκείνος μας κρατάει από το χέρι, εκείνος μας οδηγεί στη σωτηρία, εκείνος μας φωνάζει το Χριστός Ανέστη, εκείνος είναι ο μεγάλος μας παππούς και πατέρας, εκείνος είναι ο μεγάλος μας δάσκαλος, εκείνος είναι η καταφυγή και προστασία μας, ο προστάτης και φρουρός μας, εκείνος είναι τελικά που πρεσβεύει για μας και για την Εκκλησία μας στο Χριστό, αυτήν την Εκκλησία που προορίζεται διαρκώς μέσα στους αιώνες να πολιτογραφεί πολίτες του ουρανού, να προσλαμβάνει, να αγιάζει, να αναλαμβάνει και να μεταμορφώνει όλους μας, παρέχοντάς μας την Ανάσταση από τις καθημερινές μας πτώσεις. Την προσευχή σας λοιπόν στον Άγιο αυτό, που με χίλια δείγματα μας αποδεικνύει καθημερινά την παρουσία του εδώ στο ναό του. Πλησιάστε και προσκυνήστε την τιμία κάρα του. Δείτε πως ευωδιάζει και πως χαριτώνει όλους που προσέρχονται σε εκείνην. Πείτε του τα παράπονά σας, τους πόνους και τους πόθους σας, τα προβλήματα και τους προβληματισμούς σας. Και εκείνος ξέρει τι θα κάνει με όλους μας.
Χρόνια πολλά και ευλογημένα σας εύχομαι, με τη χάρη του Θεού και την πρεσβεία του Αποστόλου μας. Καλή συνέχεια στο δρόμο της Αγίας Καθημερινότητας, στη ζωή όλων των κριτικών, με την ευλογία του Αγίου Αποστόλου μας, του Αγίου Τίτου μας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

στους τάφους. Την επόμενη, ο Μαθιός με τον Σύφη άφησαν πίσω τους την Αγκάραθο και βαδίζοντας νοτιοανατολικά άρχισαν να ανεβαίνουν στα λιμέρια του Μαγκουφομανόλη, συνοδευόμενοι από τον Ασύγκριτο και τον Αυθόνιο. Σαν πλησίαζαν στα Λασιθιώτικα, άρχισαν να τους πλημμυρίζουν τα συναισθήματα. Αμίλητοι κοίταξαν ο ένας τον άλλον. Στο λεπτό τα μάτια τους βούρκωσαν. «Αδελφέ, λέω να πάμε στον τάφο Τσιμάνας, ή τα λες κι εσύ?» ρώτησε ξεψυχισμένα ο Σύφης. «Να πάμε ντε λόγο απόψε», του λέει ο Μαθιός με σπασμένη και εκείνος από τη συγκίνηση φωνή. Η επιθυμία τους ήταν τόσο μεγάλη, ώστε οι δύο ιερωμένοι δεν μπόρεσαν να τους αποτρέψουν με το αιτιολογικό ότι είναι επικίνδυνο να μπουν στα περάσματα για το οροπέδιο. Συμφώνησαν να χωρίσουν με τα αδέλφια, από τη μία για να μην δίνουν περισσότερο στόχο και από την άλλη για να βρουν στο μεταξύ τον Μαγκουφομανόλη οι δύο καλόγεροι και να μην χάνουν καιρό αναζητώντας τον μετά. Τα αδέλφια άρχισαν να καλπάζουν πριν μπουν στα κρυφά περάσματα που λίγοι μόνο, κυρίως βοσκοί της περιοχής, γνώριζαν. Τα άλογα, λες και καταλάβαιναν την αγωνία των αφεντάδων τους, έτρεχαν με μία ιδιαίτερη ορμή, βγάζοντας με δύναμη τον αέρα από τα ρουθούνια τους. Η καρδιά τους χτύπησε δυνατά, σαν αντίκρισαν από ψηλά το οροπέδιο. Είχε αρχίσει να σουρουπώνει και οι σκιές είχαν δώσει τη θέση τους στο πέπλο της νύχτας. Το λυκόφως δημιουργούσε μια απόκοσμη ατμόσφαιρα και ο μόνιμος αέρας που κουνούσε με δύναμη τα κλαδιά από τις σκόρπιες χαρουπιές τις έκανε να μοιάζουν στο σκοτεινό τοπίο σαν τους δάκτυλους, τους δαίμονες της Ρέας, της μάνας των θεών, που ξεπήδησαν από τα δάκτυλά της όταν έπιανε το χώμα την ώρα που είχε τις οδύνες του τοκετού, σαν γεννούσε το Δία σε τούτα τα μέρη. Σαν να ήθελαν να αρχίσουν τον χορό στον σκοπό που κρατούσε ο άνεμος, καθώς περνούσε από το σουράβλι του τόπου μαζί με τους βράχους, τις σπηλιές και τα δέντρα. Στον κάθε άνθρωπο θα προκαλούσε δέος το άγριο τοπίο. Στα αδέλφια όμως μόνο νοσταλγικά συναισθήματα γέμιζαν την ψυχή τους. Αναμνήσεις και όμορφες στιγμές από την παιδική τους ηλικία πλημμύριζαν το είναι τους. Γνώριζαν κάθε πέτρα και βράχος, σπηλιά και πηγή. Με τον παππού και τον πατέρα τους τα καλοκαίρια στις μάντρες, στις κουρές, στα πανηγύρια. Στον Αφέντη Χριστό, στη Βιδιανή, στον Άι Γιώργη. Στα ξοκλήσια και στις κορφές της ψυχής τους. Πόσες θύμησες, πόσες στιγμές μαζί με αγαπημένους που έφυγαν, πατέρας, παππούς και μάνα. Μάνα, πόση λύπη αβάσταχτη, πόση λαχτάρα να τρέξουν κοντά της, εκεί έστω στον τάφο της να κλάψουν, να ξαλαφρώσουν. Σπυρούνισαν τα άλογα που έτρεχαν σαν τον άνεμο, έκαναν γύρω το χωριό χωρίς να συναντήσουν κανέναν, ώσπου έφτασαν στο κημητήρι. Ήξεραν τους τάφους των συγγενών και πήγαν με τρεμάμενα πόδια εκεί. Λίγα καντήλια άναβαν, ένα από αυτά στις μάνας και στου παππού τους. Διάβασαν στο σταυρό το όνομά της, Μαρία Μανουσογιωργάκη. «Μάνα, μάνα μου», βγήκε και από τον δύο τα χείλη. Γονάτισαν και ακούμπησαν το κεφάλι, σαν άθελαν να αγκαλιάσουν ό,τι υπήρχε από τη μάνα τους. Έκλαψαν πικρά. Τα δάκρυα πότισαν το χώμα. Τα αναφιλητά ξύπνησαν τις ψυχές στον ουρανό, αγκαλιασμένοι και ώρα πολύ κλάψανε κοντά της. Σαν άθελαν όσα πέρασαν όλα να τις τα πούν. Έβγαλαν πολλά από μέσα τους, προπάντων ο μικρότερος, που όλη την τωρινή ζωή του, με τα καλά και τα κακά και ό,τι τον βασάνιζε, τα στείλε στη μάνα του σαν μήνυμα, σαν παράπονο. Ήθελε να λυτρωθεί όπως έκανε πάντα όταν την είχε κοντά του. Η κάθε κουβέντα μαζί της ήταν βάλσαμο σε ό,τι τον πονούσε. Μα και τώρα έγινε το ίδιο. Η μάνα πήρε το μήνυμα, αφουγκράστηκε τα παιδιά της, πήρε τα άχη τους, τους ξαλάφρωσε. Ακόμη και η φύση ησύχασε. Ο αέρας που φυσούσε μανιασμένα κατεβασμένος από τις κορφές σταμάτησε την τρεχάλα.
Όλα γύρω ηρέμησαν, σαν στέγνωσαν τα δάκρυα των γιών της αδικοχαμένης. Το ίδιο και η ψυχή τους. Σηκώθηκαν ανάλαφροι και προσκύνησαν τον τάφο του παππού τους. Δεν είχαν δάκρυα να βγάλουν και γι' αυτόν. Χάιδεψαν το σταυρό, το χώμα. Ύστερα ο μικρός έβγαλε το μαντίλι από την κεφαλή του και το έδεσε στον ένα σταυρό. Το ίδιο έκανε και ο Σύφης στον άλλον. Ανέβηκαν στα άλογα και έφυγαν σαν τις σκιές της νύχτας που χάνονται την αυγή. Στα λαλήματα των πετινών είχαν σχεδόν ανέβει πάλι στις κορφές και κατέβαιναν άλλα περάσματα που θα τους οδηγούσαν στο μέρος όπου θα τους περίμεναν οι δύο ιερωμένοι για να τους οδηγήσουν στο κρυσφύγετο, στον ταϊφά του Μαγκούφη.

Τα λιμέρια του Μαγκούφη. Συναντήθηκαν με σόστρατα του ήλιου για τη δύση, στις ρίζες του αφέντη, στο πελεκητό χαράκι, όπως είχαν συνεννοηθεί πριν χωρίσουν με τους ιερωμένους. Ένα σημείο κοντά στο πέρασμα για τον αφέντη Χριστό, όπου βρισκόταν το τελευταίο διάστημα ο Μαγκουφομανόλης. Τους περίμεναν με αγωνία, όχι μόνο για τον φόβο των Τούρκων, μα επειδή γνώριζαν τι συναισθήματα θα έβγαζε η συνάντηση στο νεκροταφείο. Ανακουφίστηκαν σαν τους είδαν ήρεμους και χαμογελαστούς. Κοντά στους ιερωμένους ήταν και δύο γιοι του καπετάν Μαγκούφη, ο Ρούσος, ο μεγαλύτερος, και ο Μανώλης, ο ύστερος, που είχε το όνομα του πατέρα του. Ο πρώτος, ασπρομάλης, και ο δεύτερος, με σγουρά μαύρα μαλλιά, έμοιαζαν σαν πατέρας με γιο, αφού η διαφορά της ηλικίας τους ήταν πάνω από 20 χρόνια. Ψηλή και δυνατή, με τον μεγαλύτερο να μοιάζει πολύ στον γέρο καπετάνιο, μιας και τα μακριά του μαλλιά και γένια του έδιναν όψη αρχαίου θεού, που ξέμεινε στα λασιθιώτικα. Όπως ο πατέρας του, ο Μαγκουφομανόλης, έμοιαζε κι αυτός σύγκερος του Δία, του καπετάνιου των θεών, έτσι όπως έπεφταν ξέπλεκα τα μαλλιά του στους ώμους και όπως τα άσπρα γένια του φτάναν δαχτυλιδάτα ως τα ριζά του δασίτριχου στήθους του. Τους καλοδέχτηκαν ενθουσιασμένοι και γελαστοί. Στα μεσακά για τη μάντρα του, που ήταν και ένα από τα δύο κρυσφύγετα του Ταϊφάτου, με το δεύτερο να βρίσκεται στην πρώτη κορφή του δίκτυ, τους περίμενε ο γεροκαπετάνιος. Είχε έρθει τιμή Σένεκεν να τους υποδεχτεί. Στεκόταν θεόρατος μπροστά από το άλογό του, που σχεδόν το σκέπαζε με την κορμοστασιά του. Φορούσε μπερέ μαύρο και τους ώμους του σκέπαζε ένα κρουσαλομάντιλο. Είχε φυσεκλίκια στα βρωτά και δύο πιστόλες στη μέση και ανάμεσα ένα μακριλέπιδο με κοκαλένια λαβή και ασημένια θήκη μαχαίρι. Τα μαλλιά του σκέπαζαν τους ώμους και τα γένια του κυμάτιζαν πότε δεξιά πότε αριστερά αναλόγως τον αέρα που φύσαγε. Άνοιξε την αγκαλιά του και συγκινημένος τους έσφιξε έναν έναν. Όταν αγκάλιασε τον μικρότερο, του χάιδεψε τα μαλλιά και τον φίλησε στην κορφή του κεφαλιού βουρκωμένος. «Καλώς τους γιους Τσικρίτης, καλώς τα παιδιά μου, καλώς Τσικαπετάνιους μου!» Πρώτη φορά τους προσφωνούσαν καπετάνιους και μάλιστα το άκουγαν από έναν μπαρουτοκαπνισμένο γέρο αρχηγό. Αισθάνθηκαν μεγάλη τιμή. Είδαν τα μάτια του καπετάν Μαγκούφη και ένιωσαν κι αυτοί συγκίνηση. Γνώριζαν από παιδιά πως ο γεροκαπετάνιος ήταν ο πλαρχηγός της περιοχής τους και άκουγαν πάντα με σεβασμό τη μάνα και τον παππού τους να μιλούν γι' αυτόν. Γνώριζαν πως ήταν συμπολεμιστής με τον πατέρα τους σε πολλές μάχες με τους Τούρκους. Όμως δεν τον είχαν γνωρίσει ποτέ. Η μάνα δεν ήθελε να μπλέξουν σε πολέμους, φοβούμενοι να μην έχουν την τύχη του άντρα της και ο παππούς είχε φροντίσει να μην έρθουν ποτέ σε επαφή με τους χαΐνιδες του Μαγκουφομανόλη, δίνοντας γραμμή να κοιτάζουν το σπίτι τους, τα χωράφια και το κοπάδι που ήθελαν άνδρες για να τα κρατήσουν και να μην χαθούν. Ο Σύφης τηρούσε τις εντολές, αλλά ο Μαθιός έψαχνε την αφορμή να φύγει, να γίνει χαΐνης, ασίδης κατά τους Τούρκους, καλησπέρις κατά τους χριστιανούς. Ώσπου ήρθε η στιγμή όλα να πάρουν τον δρόμο τους, καθώς ανατράπηκαν τα πάντα όταν το τούρκικο απόσπασμα πέρασε από το σπίτι τους. Ο καπετάνιος τους αγκάλιασε και τους δύο, έχοντας τον έναν δεξιά και τον άλλον αριστερά του. Έτσι τους είχε ώρα πολύ, σαν να καμάρωνε στον ορίζοντα στα βουνά που τα γνώριζε και τα θεωρούσε δικά τους, τον ήλιο που βασίλευε και έβαφε τη δύση πορφυρένια. «Ίστειλα τσιγιούς μου να σας συναντήσουν, σαν πήρα το μήνυμα των καλόγερων. Τον πρώτο και τον ύστερο, ο απατός μου, η φαμίλια μου και ο ταϊφάς μου στη διάθεσή σας». Ο καπετάν Μαγκούφης έστελνε τους γιους του πολλές φορές να συναντήσουν αρχηγούς, να υποδεχτούν επισήμους, απεσταλμένους, αλλά και ξεριζωμένους χριστιανούς.
Κάθε φορά κάποιον από τους γιους του μαζί με άντρες του επιφόρτιζε, όμως λίγες φορές έστελνε δύο μαζί και σπανίως τον πρώτο και τον τελευταίο. Ο πρώτος και ο τελευταίος συμβόλιζαν πολλά για τον γερό καπετάνιο. Συμβόλιζαν το σόι του, τη δικολογιά του, την ίδια του την ύπαρξη. Μεγάλη τιμή για τους δύο αδελφούς. Ο ασύγκριτος και ο αφθόνιος γνώριζαν τα χούγια του καπετάνιου όπως και άλλων αρχηγών και εντυπωσιασμένοι ακολουθούσαν χωρίς να μιλούν. Ανέβηκαν ένα μονοπάτι που ξετυλιγόταν σαν φίδι σε μία απότομη πλαγιά, δυσκολεύοντας ακόμη και τα άλογα. Ακολουθούσαν τον καπετάνιο ο ένας πίσω από τον άλλον. Μόλις έφτασαν στο ξέφωτο της κορυφής, αντίκρισαν δύο μεγάλα βοσκοτόπια από σπαρμένα χόρτα και μία ομάδα από καβαλάριδες να τους περιμένουν. Ο αρχηγός κοντοστάθηκε και σύστησε τους άνδρες του. Έδειξε στο κατόπι ένα σημείο στα δεξιά μιας άλλης κορυφής, που η σκιά του δείκτη και δύο μεγάλοι βράχοι έκρυβαν αρκετά την ύπαρξή του από κάθε περίεργο μάτι που θα το αναζητούσε. «Έκιανε, παιδιά μου, η μάντρα που γίνηκε στο ύστερο καταφύγιο και στρατόπεδο του Ταϊφά μου». Όσο πλησίαζαν σε εκείνο το σημείο, τόσο περισσότερους άντρες συναντούσαν. Από αυτούς, πολλοί ήταν σόι του καπετάνιου. Παιδιά, εγγόνια, ανήψια, μεγάλη δικολογιά. Αρκετή ώρα αργότερα έφτασαν στη μάντρα. Ήταν σαν φυσικό κάστρο. Βράχια διασκορπισμένα υπήρχαν τριγύρω και θύμιζαν πολεμίστρες. Στη μέση πέτρινα οικίματα, αλλά και καλύβες από ξύλα και κλαδιά. Άνθρωποι πηγαινοέρχονταν κάνοντας διάφορες δουλειές, σαν να ήταν ένα χωριό σε πλήρη δράση που φύτρωσε στο βουνό. Υπήρχε ακόμα και καφενείο, με καφετζή το Σπυρίδο από το Καστέλι, που εδώ βρήκε ελευθερία, ησυχία και δουλειά με παράδες λίγους, μα σίγουρους, χωρίς κινδύνους και κρεβατομουρμούρα. Οι άντρες χαιρετούσαν τον καπετάνιο και τη συνοδεία του. Φιλούσαν με σεβασμό το χέρι των καλόγερων, χωρίς να ξέρουν ποιοι ήταν αλήθεια οι δύο νέοι που έρχονταν μαζί τους. Στάθηκαν στο καφενείο του Σπυρίδου, κάτω από έναν γυρτό βράχο που ο καφετζής τον είχε μετατρέψει σε αναψυκτήριο για τους διψασμένους άνδρες του Μαγκουφομανόλη, αφού τον έχτισε στα πλάγια με πέτρες, ξύλα και καλάμια. Ο ίδιος έστεκε στην είσοδο με μία άσπρη ποδιά τυλιγμένη στη μέση και κρατώντας ένα δίσκο έκανε υποκλήσεις στους νεοφερμένους. «Φέρε μας πράμα να δροσιστούμε», του είπε ο αρχηγός. «Έφτασε, καπετάνιο», είπε αυτός με τη λεπτή τσιριχτή του φωνή και συνέχισε. «Θα σας εκάμω μια λεμονάδα που θα σας επάρει αμέσως την κάψα». Κάθισαν και απόλαυσαν την κρύα λεμονάδα, παρασκευασμένη με φρέσκα λεμόνια και χιόνι που το κατέβαζε από την κορφή του δίκτυ κάθε εβδομάδα ο καστελιανός καφετζής και αποτελούσε τον κράχτη της επιχείρησης, αφού όλοι ήθελαν σχεδόν καθημερινά να σβήσουν τη δίψα τους με αυτό το δροσερό αναψυκτικό. Σε λίγο όλοι οι άντρες άρχισαν να έρχονται στο καφενείο για να γνωρίσουν από κοντά τους μανουσογεωργάκηδες, αφού φρόντισαν να τους πληροφορήσουν οι γιοι του καπετάνιου που ενθουσιασμένοι σκόρπισαν τα καλά νέα στους άντρες του Ταϊφά. Δίπλα τους ένα τσούρμο παιδιά με τα θώα μάτια τους προσπαθούσαν να διακρίνουν τη διαφορά που είχαν οι νεοφερμένοι από τους υπόλοιπους που με τόσον ενθουσιασμό μιλούσαν για αυτούς. Οι μόνοι κάτοικοι του Κρυσφύγετου που δεν πέρασαν να χαιρετήσουν ήταν οι γυναίκες, που με κατεβασμένα τα τσεμπέρια τους κοίταζαν πότε-πότε προς το μέρος τους ντροπαλά. Ήταν οι νύφες του καπετάνιου, γυναίκες των γιών, μα και των εγγονών του που πρόσφεραν την πολύτιμη βοήθειά τους στην ομαλή λειτουργία του Κρυσφύγετου. Κοντά τους και άλλες γυναίκες που ακολούθησαν τους άνδρες τους, θέλοντας να ζήσουν ελεύθερες σε αυτή τη γη των λασιθιώτικων βουνών. Στα άλλα Κρυσφύγετα δύσκολα συναντούσες γυναίκες και παιδιά, αφού μόνο οι άντρες ανηφόριζαν στις απάτητες κορφές και η υπόλοιπη οικογένεια έμενε στα χαμηλά. Εδώ όμως οι άρτιες εγκαταστάσεις που υπήρχαν για τα κοπάδια και για διαμονή των βοσκών έκαναν στην αρχή λίγες και κατόπιν πολλές από τις γυναίκες κάθε οικογένειας να μπορούν να ακολουθήσουν τους άντρες τους.
Σαν σταμάτησαν οι χαιρετούρες και γύρισαν οι άντρες στις δουλειές τους, οι υπόλοιποι μαζί με άλλους τρεις γιους του καπετάνιου και δύο οπλαρχηγούς πήγαν σε ένα οίκημα από πέτρες που ξεχώριζε από τ' άλλα, καθώς έμοιαζε με μικρό οχυρό δίπλα από το εκκλησάκι της μεταμορφώσεως του Αφέντη Χριστού, όπως το έλεγαν. Είχε δύο παράθυρα κατά τον βορρά και ένα προς τη δύση. Στο εσωτερικό του κατά μήκος των τείχων υπήρχαν μακρόστενοι πάγκοι και μπροστά τους σοφράδες, δηλαδή κοντά στρογγυλά τραπέζια που χρησιμεύαν για να παίρνουν φαγητό ή κέρασμα όσοι κάθονταν πάνω τους. Πήγαν και κάθισαν με πλάτη τον ανατολικό τείχο που δεν είχε παράθυρα και έπιασαν τη συζήτηση για τον αγώνα και τον λόγο που τους έφερε στα Λασιθιώτικα. Ο ενθουσιασμός στα μάτια του γεροαρχηγού ήταν έκδηλος καθώς έβλεπε για μία ακόμη φορά την κρυμμένη στη στάχτη ελπίδα του αγώνα να παίρνει φωτιά. Αυτή τη σπίθα που μόνος του πολλές φορές φρόντιζε να ανάβει για να μην μένουν ατιμόρυτα τα εγκλήματα των Οθωμανών. Είπε πως θα σφάξει ένα αρνί στον κάθε ψήφο για γενικό ξεσηκωμό και ότι αφού θα έρθει ο Σταυρούλιος επιτέλους σε μία σύναξη, αυτό θα φέρει γούρι και ίσως να είναι η αρχή του τέλους για τα βάσανα της σκλαβωμένης Κρήτης. Σε λίγο οι γυναίκες γέμισαν τους σοφράδες με κάθε λογή σε δέσματα, καλολοίδια όπως τα λένε σε πολλά μέρη της Κρήτης. Πηγαίνω έρχονταν φέρνοντας στυριά, ανθότυρους, κρέατα, βραστά, κρασιά, πίτες και άλλες πολλές κριτικές λιχουδιές, ενώ τα ποτήρια κόντευαν να σπάσουν από τα τσουγκρίσματα. Εκεί, επάνω στο φαγοπότι, άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο Μελχισεδέκ, ο άλαλος καλόγερος. Έμαθε στον κάμπο πως φάνηκαν στα Λασιθιώτικα οι φίλοι του αφθόνιος και ασύγκριτος και δεν ήθελε να χάσει την ευκαιρία να τους συναντήσει. Αγκάλιασε αμίλητος τους δρασοφόρους και τους ασπάστηκε συγκινημένος. Το βλέμμα του έπεσε στους αδελφούς. Κοίταξε για λίγο τον Μαγκουφωμανόλη διερευνητικά και μετά, βγάζοντας υπόκοφους ήχους χαράς, καταλαβαίνοντας ποιος ξέρει πώς, ποιοι ήταν, τους αγκάλιασε τραβώντας τους ταυτόχρονα και τους δύο στην αγκαλιά του. Ο Μελχισεδέκ ήταν ιερομόναχος, λειτουργός του Κυρίου, μα σαν του κόψαν τη γλώσσα δεν μπορούσε πια να προσφέρει τη Θεία Ευχαριστία στον ύψιστο και αυτό ήταν το μεγάλο του παράπονο. Έτσι, μετά την ερήμωση του μοναστηριού του και αφού ανέβηκε αντάρτη στα βουνά, όταν έβλεπε παπά, τον έβαζε σχεδόν με το ζόρι να κάνει λειτουργία και ο ευλογημένος δινόταν κι αυτό στα ιερά άμφια και έκανε την προσκομιδή και τις μυστικές ευχές με ποταμούς δακρύων συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στο μυστήριο. Οι περισσότεροι ρασοφόροι των επαρχιών ήξεραν την ιερή λόξα του και πριν αρχίσει με κινήσεις να τους εξηγεί, του έλεγαν «Πάμε Μελχισεδέκ να λειτουργήσουμε». Και αυτός χαρούμενος τους ευχαριστούσε δακρυσμένος. Έτσι, μετά τα καλωσορίσματα και το δείπνο,

Οι δύο αδελφοί δεν κατάλαβαν γιατί γελούσαν και ανέλαβε να τους εξηγήσει ο Αφθόνιος, κάνοντάς τους με τη σειρά τους να γελάσουν. Ο Μελχισεδέκ κατάλαβε την πλάκα του καπετάνιου και γέλασε και ο ίδιος με τον τρόπο του, κάνοντας μορφασμούς και κουνώντας το κεφάλι. Άστραψαν όμως τα μάτια του, σαν του είπε ο Ασύγκριτος πως είναι πάντα χαρά του να συλλειτουργούν, αφού παίρνει και ο ίδιος λίγη από τη συγκίνηση και την κατάνοιξή του. Και πράγματι, ο Ασύγκριτος όποτε συλλειτουργούσε με τον άλαλο παπά, ένιωθε αυτό το κάτι που μόνο στη μυστηριακή ζωή της Ορθοδοξίας βρίσκεται και ξεπηδά από τις ανοιχτές καρδιές όταν προσφέρουν θυσία τα πάθη και τις αδυναμίες τους και παίρνουν θεία συμπαράσταση και παρηγοριά. Έτσι, μετά από ανάπαυση μερικών ωρών, όλοι μετέβησαν στο εκκλησάκι και μες στην ησυχία της νύχτας και την αμυδρή λάμψη των καντιλιών άρχισαν με κατάνοιξη την νυχτερινή λειτουργία. Στα τελευταία λαλήματα των πετινών, ο Σύφης και ο Μαθιός, μαζί με τους δύο καλογέρους Ασύγκριτο και Αφθόνιο, άφηναν τις σκιές των πανύψηλων βουνών και κατέβαιναν προς τη γερακιανή λαγκάδα. Όμως άλλον έναν σταθμό συγκίνησης έπρεπε να συναντήσουν. Δίπλα στον δρόμο του γυρισμού για τον Ψιλορίτη ήταν το πατρικό τους. Υποχρεωτικά εξέκλειναν της πορείας, αφού λίγα μίλια αριστερότερα βρισκόταν το σπίτι που γεννήθηκαν, το μετόχι τους. Ήθελαν να το δουν και χωρίς λέξη σπυρούνισαν τα άλογά τους που ξεχύθηκαν προς τα εκεί. Οι καλόγεροι θέλοντας και μη τους ακολούθησαν. Σε λίγο έφτασαν στη μάντρα που τώρα ήταν άδεια, χωρίς τα ζωντανά. Ξεπέζεψαν και περπάτησαν ανάμεσα στους τοίχους, χαϊδεύοντας τις πέτρες συγκινημένοι. Αμίλητοι ανέβηκαν στ' άλογα ξανά και με ανυπομονησία σπυρούνισαν πάλι, θέλοντας να φτάσουν μία ώρα αρχίτερα στο μετόχι. Μόλις πέρασαν και το τελευταίο ύψωμα μπροστά στο κατοφύγι, αντίκρισαν από μακριά τον σκούρο όγκο του. Αγαλίασαν και θάμπωσαν τα μάτια τους από συγκίνηση. Όσο πλησίαζαν όμως, δεν διέκριναν τους άσπρους, ασβεστομένους τοίχους του και τις δύο δρύς που είχε φυτέψει ο πατέρας τους μικρός και είχαν θεριέψει, κάνοντάς τους το καλοκαίρι τόση δροσιά με τον ασκιανό τους, ώστε όποιος καθόταν δεν έβρισκε δύναμη να φύγει από κάτω τους. Μαύρο το σπίτι, μαύροι οι κυδριάδες, όπως έλεγαν τις δύο βελανιδιές. Κοιτάχτηκαν τρομαγμένοι, γιατί και η σκέψη τους έγινε σαν κι αυτό που φαινόταν στο βάθος του ορίζοντα. Η πραγματικότητα ξεπέρασε τη φαντασία. Ήταν χειρότερα από ό,τι είχαν φανταστεί. Δεν έστεκε τίποτα πια. Γκρεμισμένα μεσοδόκια και στέγες, μαύρη τύχη και αυτή μισογκρεμισμένη. Τα δέντρα καμένα κι αυτά. Μόνο λίγα χορτάρια είχαν φυτρώσει στην αυλή και σκέπαζαν το σκοτεινό χώμα που είχε αφήσει η φωτιά. Στάθηκαν αρκετή ώρα αποσβολωμένοι, σαν αγάλματα κοιτάζοντας το κολλασμένο τοπίο που αντικατέστησε τον παράδεισο του σπιτιού τους. Κι ύστερα ξέσπασαν σε ένα βουβό κλάμα, πέφτοντας στην αρχή ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και κατόπιν στους ώμους των ιερωμένων που έκλαιγαν κι αυτοί. «Πάμε», ακούστηκε η φωνή του Σύφη, που ήθελε να σταματήσει κατά κάποιον τρόπο τον πόνο τον φυτρωμένο στην καρδιά του. «Περιμένετε», είπε ο Μαθιός και χώθηκε ανάμεσα στους μαυρισμένους τοίχους. Οι άλλοι κοιτάχτηκαν με απορία και, αφού ανέβηκαν στα άλογα, περίμεναν να δουν τη συνέχεια. Σε λίγο ο Μαθιός βγήκε και κρατούσε στα χέρια του ένα παλιό του φέκι και μία βούρια που ο Σύφης αναγνώρισε αμέσως. Είχε μέσα τις πιστόλες και τα μαχαίρια του πατέρα τους που στο ξαφνικό φευγιό τους είχαν ξεχάσει να τα πάρουν. Ήταν σε μία κρύπτη στο πάτωμα της άλας και κατάφεραν να γλιτώσουν από τη φωτιά. Ξεπέζεψε και ο Σύφης και αφού γονάτισε τα πήρε ανάμεσα στα χέρια του και τα φίλησε τρυφερά. Το ίδιο έκαμε και με το τουφέκι. Τα μάτια τους ξανάτρεξαν δάκρυα. Ύστερα είπε δυνατά, υψώνοντας ψηλά τα χέρια του με αυτά που κρατούσε. «Στορκίζομαι, πατέρα μας, ο αγώνας σου δεν θα πάει χαμένος. Όλοι αυτοί που κάψαν το σπίτι μας και σκότωσαν τη μάνα και τον παππού θα πληρώσουν. Κι εγώ ορκίζομαι».

λέει τώρα ο Μαθιός, πως δεν θα ησυχάσω ποτές μέχρι να λευτερωθεί η πατρίδα μας. Οι καλόγεροι δεν μιλούσαν, βλέποντας όλο αυτό το σκηνικό να διαδραματίζεται μπροστά τους. Ο ασύγκριτος κατάλαβε ότι δεν έπρεπε να μένουν άλλο σε αυτό το μέρος. Πλησίασε τους νέους, λέγοντάς τους: «Πάμε, παιδιά μου, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τη Μονή. Πάμε», είπε και σκούπισε βιαστικά δύο δάκρυα που κατρακύλησαν στα γένια του. Έφυγαν με την καρδιά μαύρη σαν τον τόπο που άφησαν πίσω τους και κάλπασαν ξανά πίσω προς την Αγκάραθο, θέλοντας να φτάσουν στο μοναστήρι πριν νυχτώσει. Κοιτάσματα των πουλιών έμπαιναν στη μονή και κατάκοποι σωματικά και ψυχικά τους περίμεναν καθαρά κελιά και στρωμένα κρεβάτια και έπεσαν για ύπνο χωρίς δεύτερη σκέψη και λογισμό. Την επόμενη, ξεκούραστη, φόρτωσαν στα άλογα τις προμήθειες και τα τρόφιμα που τους έδωσε ο ηγούμενος και ετοιμάστηκαν να αναχωρήσουν για το κρυσφύγετο της Ίδης. Στο ηγουμενείο, ο Γενάδιος με τους περισσότερους αδελφούς της Μονής είχαν μαζευτεί για να πιούν μαζί τους τσάι και καφέ και να τους χαιρετήσουν πριν την αναχώρηση, όταν χτύπησε η καμπάνα της εισόδου για να δείξει ότι κάποιος κατέφθασε. Αμέσως ήρθε ένας δόκιμος που ανήγγειλε στον ηγούμενο πως ζητούσε τους δύο αδελφούς ο Αλμπαντάκης από το Πετροκεφάλι. Ο ηγούμενος του έγνεψε να τον περάσει μέσα και σε λίγο τα βλέμματα έπεσαν πάνω σε έναν ταλέπορο και καταϊδρωμένο αλμπαντολευτέρι που χωρίς χαιρετούρες και χειροφιλήματα έψαξε με το βλέμμα του τον Μαθιό και του είπε ξεψυχισμένα: «Παιδί μου, σε θέλει ο Παπαγιάννης επιγόντως. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου». Τα αδέλφια πετάχτηκαν από τη θέση τους. «Μπάρμπα Λευτέρη, ήντα συμβαίνει. Είπαθε πράγμα ο παπάς», είπε ο Σύφης, περισσότερο ψύχρεμος από τον αδελφό του που είχε σκοτεινιάσει το πρόσωπό του και πολλές σκέψεις άρχισαν να του μπαινοβγαίνουν στο μυαλό. «Όι, παιδί μου, πράγμα δεν έπαθε. Εγεννήκανε γεγονότα στο χωριό μας και θέλει τον αδερφό σου να του αναθέσει μια δουλειά». Ο Μαθιός είχε φτάσει κοντά στον Αλμπαντολευτέρη και πιάνοντας τον μπράτσο του σχεδόν τον τράνταξε, λέγοντάς του: «Είδα γεγονότα, Μπάρμπα. Πες μας συντάχει γεννή. Για ήτανε ζήτημα ζωής και θανάτου». Ο Αλμπαντάκης, βλέποντάς τον να έχει χάσει την ψυχραιμία του, του είπε γρήγορα και σιγά να μην ακούσουν οι υπόλοιποι: «Θα σου πω στον δρόμο, μόνο να ετοιμαστείς γερά γερά να φύγομαι». «Πάμε, αδελφέ», είπε και ο Σύφης και βιαστικά χαιρέτησε τους καλόγερους και ζήτησε του ηγούμενου την ευλογία. Μα το χέρι του Αλμπαντάκη έπεσε στον ώμο του και του κόψε τη φόρα. «Σύφη, ο Παπαγιάννης μου είπε πως θέλει το Μαθιό αμοναχό του». Τώρα άρχισαν να μπαίνουν ψήλοι και στα αυτιά του Σύφη και σκέψεις που είχε καιρό αφήσει στη μεσαρά για τον αδελφό του. Κοίταξε τον Μαθιό αμίλητος όταν τους αγκάλιασε ο ασύγκριτος, σπάζοντας την παγωμένη σιωπή. «Εμείς, Σύφη, θα πάμε στο βουνό και άσε τον Μαθιό με τον Λευτέρη να πάει στο Πετροκεφάλι. Αφού τον εζητά ο Παπαγιάννης αμοναχό, θα ανέχει το λόγο του. Εγώ θα κατέβω στον επίσκοπο τη μεθεπόμενη εβδομάδα και αν εθές, θα πάμε μαζί και στον παπά να μάθω μην τα συμβαίνει, να έχεις την ευχή μου. Ήντα λες». Ο Σύφης, κοιτάζοντας τον αδελφό του, σήκωσε τους ώμους του, σημάδι πως συμφωνούσε. Ο Μαθιός του έγνεψε καταφατικά και αμίλητος ξεφόρτωσε από τάλογο τις προμήθειες του Γενάδιου. Καβαλίκεψε απάνω και έφυγε καλπάζοντας με συντροφιά τον ταλαιπωρημένο Αλμπαντολευτέρη, που ευτυχώς αντάλλαξε το μουλάρι του με ένα άλλο ξεκούραστο της Μονής για να μπορεί να τον ακολουθεί.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Σταυρός Τέμπλου, έτος 1546 Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Ο Σταυρός, που ήταν αρχικά τοποθετημένος στο κέντρο του Τέμπλου του Καθολικού, πάνω από τη σειρά των εικόνων του Δωδεκαόρτου και της Μεγάλης Δεήσεως, συγκαταλέγεται στο σύνολο των εικόνων του εικονοστασίου του Τέμπλου του Καθολικού της Μονής Σταυρονικήτα, έργο του Θεοφάνη και του γιου του Σιμεών στα 1546. Πάνω στο ξύλινο σταυρό, που δεν φέρει ξυλόγλυπτη διακόσμηση, είναι ζωγραφισμένος ο Χριστός νεκρός, προσιλωμένος στο σταυρό. Στις πεντάφυλλες απολύξεις των κεραιών του σταυρού απεικονίζονται τα σύμβολα των Ευαγγελιστών, ο Αετός Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Λέων Μάρκος, ο Αρχάγγελος Ματθαίος. Λείπει ο Βούς, το σύμβολο του Ευαγγελιστού Λουκά, καθώς έχει αποκοπεί το κάτω μέρος της κάθετης κεραίας του σταυρού. Στην κορυφή του σταυρού πάνω σε πινακίδα είναι γραμμένη η επιγραφή «Ο βασιλεύς της δόξης», ενώ στην οριζόντια κυρέα «Ιησούς Χριστός». Ο Χριστός εικονίζεται με γερμένο το κεφάλι πάνω στο δεξιό ώμο και το σώμα χαλαρωμένο σχηματίζει διπλή καμπύλη σε σχήμα ανάστροφου «Ες». Γύρω από την οσφή φέρει κοντό περίζωμα, δεμένο με κόμπο. Ο τύπος του σταυρού με το Χριστό εσταυρωμένο και τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών, που κατάγεται από τους μεγάλους βενετσιάνικους σταυρούς του 13ου-14ου αιώνους, είναι καθιερωμένο στην εικονογραφία των κριτικών σταυρών του 16ου-17ου αιώνους. Οι παλαιότεροι σταυροί του τύπου αυτού στο Άγιον Όρος σώζονται στη Μονή Βύρων 1525, στη Μονή της Λαύρας 1535, στη Μονή Διονυσίου 1542, στη Μονή Κουτλού Μουσίου και αλλού. Ο Χριστός εσταυρωμένος αποδίδεται σύμφωνα με την παραδεδομένη εικονογραφία και τους καλλιτεχνικούς τρόπους της κριτικής σχολής. Μάλιστα, η διαμόρφωση των εύρων στους βραχίονες, καθώς και του στέρνου και των πλευρών του στήθους, συνδέεται με τρόπους που απαντούν στο Χριστό εσταυρωμένο της Λαύρας 1535, αλλά φαίνεται να έλκουν την καταγωγή τους από ιταλοκριτικά έργα του τέλους του 15ου αιώνους. Απόστολος Πέτρος, έτος 1546 Μεγάλης Δεήσεως, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Ο Απόστολος Πέτρος ανήκει σε ένα σύνολο 5 εικόνων, οι οποίες μαζί με άλλες που δεν έχουν σωθεί, συγκροτούσαν την ενότητα της Μεγάλης Δεήσεως, του εικονοστασίου του Τέμπλου του Καθολικού της Μονής Σταυρονικήτα 1546. Από το σύνολο αυτό, εκτός από τον Απόστολο Πέτρου, έχουν σωθεί εικόνες των Αποστόλων Παύλου, Λουκά, Μάρκου και Ανδρέα. Ο Απόστολος Πέτρος εικονίζεται σε πρωτομή, στραμμένος προς τα δεξιά. Φοράει βαθυπράσινο χιτώνα και πορτοκαλί ημάτιο. Στο αριστερό χέρι κρατάει μισάνοιχτο εν επίγραφο ηλιτάριο, ενώ με το δεξί ευλογεί. Ο Απόστολος Πέτρος τυπολογικά επαναλαμβάνει τον Απόστολο Πέτρου 1542 του ναού του Πρωτάτου στις Καριές, που αποδίδεται στο Ζόρζη και όχι στον Θεοφάνη. Παρά τα κοινά τυπολογικά χαρακτηριστικά που οφείλονται προφανώς σε κοινό πρότυπο, έργο πιθανότατα του Θεοφάνη,
προγενέστερο το 1542, ο Απόστολος Πέτρος της Μονής Σταυρονικήτα ξεχωρίζει με τη μαλακότερη διατύπωση ζωγραφικού χαρακτήρα του προσώπου και της τριχοφυΐας, καθώς και με την πλουσιότερη πτυχολογία που είναι εύκαμπτη και αποδίδει αισθητά τον σωματικό όγκο. Οι εικόνες της μεγάλης δεήσεως της Μονής Σταυρονικήτα, στις οποίες ανήκει και ο Απόστολος Πέτρος, έχουν ενότητα καλλιτεχνικού ύφους, χρονολογούνται στα 1546 και αποδίδονται στον κριτικό ζωγράφο Θεοφάνη και στο γιο του Σιμεών. Στην δραστηριότητα του ίδιου καλλιτέχνη και του συνεργείου του στη Μονή Σταυρονικήτα προσγράφονται, όπως είναι γνωστό, όχι μόνο οι εικόνες της Μεγάλης Δεήσεως, αλλά το σύνολο των εικόνων του εικονοστασίου του Καθολικού της Μονής, καθώς και οι τοιχογραφίες του Καθολικού, της Τράπεζας και του Παρεκκλησίου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.

Απόστολος Παύλος, έτος 1546, μεγάλης δεήσεως μονής Σταυρονικήτα. Ξύλο Αυγοτέμπερα, κριτική σχολή, Θεοφάνης ο Κρίς. Ο Απόστολος Παύλος ανήκει σε ένα σύνολο 5 εικόνων, οι οποίες μαζί με άλλες που δεν έχουν σωθεί, συγκροτούσαν την ενότητα της μεγάλης δεήσεως του εικονοστασίου του τέμπλου, του καθολικού, της μονής Σταυρονικήτα. Έργο του Θεοφάνη του Κριτός στα 1546. Ο Απόστολος Παύλος εικονίζεται σε πρωτομή, ελαφρά στραμμένος προς τα αριστερά. Φοράει βαθυγάλανο χιτώνα και κόκκινο ημάτιο, ενώ με τα δύο του χέρια κρατάει κλειστό κώδικα Ευαγγελίου. Πάνω στο χρυσό βάθος της εικόνας, που είναι τοποθετημένη σε καινούριο πλαίσιο, είναι γραμμένη επιγραφή, δηλωτική του εικονιζομένου. Ο Άγιος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος τυπολογικά αποτελεί πιστό αντίτυπο του Αποστόλου Παύλου 1542 του Ναού του Πρωτάτου στις Καριές, που αποδίδεται στο Ζόρζη και όχι στον Θεοφάνη. Παρά τα κοινά τυπολογικά χαρακτηριστικά ανάμεσα στις δύο εικόνες, που οφείλονται ασφαλώς σε κοινό πρότυπο, έργο πιθανότατα του Θεοφάνη, προγενέστερο του 1542, ο Απόστολος Παύλος του Πρωτάτου έχει πρόσωπο ισχνό, πρόχειρα ψυχογραφημένο και σώμα άσαρκο, με γραμμικά άκαμπτη επίπεδη γεωμετρικού χαρακτήρα πτυχολογία. Αντίθετα, ο Απόστολος Παύλος της Μονής Σταυρονικήτα ξεχωρίζει για το σωματικό εύρος, τη στερεομετρική απόδοση του όγκου του προσώπου, που έχει ακόμη σημούς, και τη στοχαστική έκφραση με ένταση στο βλέμμα. Επίσης, η πτυχολογία, παρά τη γραμμική διατύπωση και τα φωτεινά επίπεδα, διατηρεί ακόμα στοιχεία της ευκαμψίας του ρούχου και υποδηλώνει τον σωματικό όγκο που καλύπτει.

Βημόθυρα Ευαγγελισμού, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα. Ξύλο, Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Τα βημόθυρα του Ευαγγελισμού ανήκουν σε ένα σύνολο 23 εικόνων που μαζί με άλλες που δεν έχουν ισωθεί συγκροτούσαν το εικονοστάσιο του τέμπλου του Καθολικού της Μονής Σταυρονικήτα, έργο του Θεοφάνη και του γιου του Σημεών στα 1546. Στα δύο φύλλα του Βημοθύρου απεικονίζονται τα δύο κύρια πρόσωπα που συθέτουν την παράσταση του Ευαγγελισμού. Στο αριστερό φύλλο εικονίζεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ όρθιος σε ήρεμο βηματισμό προς την Παναγία. Ο Αρχάγγελος, που φοράει αυτοκρατορική στολή, κρατάει στο αριστερό χέρι σκύπτρο, ενώ το δεξί το τίνει σε χειρονομία λόγου. Στο δεξί φύλλο του Βημοθύρου εικονίζεται όρθια η Παναγία με ελαφρά στροφή του σώματος προς τον Αρχάγγελο σε στάση και χειρονομία υπακοής και ταπείνωσης μπροστά στη Θεία Βούληση. Η Παναγία που πατάει σε πορτοκαλί υποπόδιο με χρυσοκονδυγές φοράει βαθύ γάλαζο χιτόνα και βαθύ κόκκινο μαφόριο. Στο αριστερό χέρι κρατάει τη ρόκα και το αδράχτη, στο οποίο είναι τυλιγμένο το κόκκινο νήμα. Οι μορφές του Ευαγγελισμού αναπτύσσονται πάνω στο χρυσό βάθος χωρίς καμία υποδήλωση του χώρου. Από καλλιτεχνική άποψη στον Ευαγγελισμό των Βημοθύρων, ο καλλιτέχνης ακολουθεί ένα λιτό εικονογραφικό σχήμα με στάσεις και χειρονομίες διακριτικές, χωρίς έμφαση στην κίνηση, με πρόσωπα γαλήνια που διακατέχονται από το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως. Το σχήμα αυτό έχει την καταγωγή στα βημόθυρα του 14ου αιώνος της Μονής Μεγής της Λαύρας και σε αυτό του 14ου-15ου αιώνος της Μονής Σίμωνος Πέτρας. Από καλλιτεχνική άποψη ο τύπος των μορφών, η τεχνική αποδόσεως του προσώπου και της ψυχολογίας, οι χρωματικές προτιμήσεις και ο γαλήνιος, μελωδικός ρυθμός των στάσεων και κινήσεων, βεβαιώνουν ότι ο Ευαγγελισμός του Βημοθύρου είναι έργο του Θεοφάνου.

Ευαγγελισμός, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο, Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Ο Ευαγγελισμός εντάσσεται σε ένα σύνολο 15 εικόνων, οι οποίες συγκροτούσαν το 12ο του επιστηλίου του εικονοστασίου του τέμπλου του Καθολικού της Μονής Σταυρονικήτα, που χρονολογείται στα 1546 και αποδίδεται στο Θεοφάνη και το γιο του Σιμεών. Το 12ο αυτό μαζί με αυτό της Μονής Σιβήρων αποτελεί κορύφωση της εικονογραφικής και καλλιτεχνικής παράδοσης της Κρητικής Σχολής, που διαμόρφωσε συγκεκριμένους εικονογραφικούς τύπους και καλλιτεχνικούς τρόπους ήδη από τον 15ο αιώνα. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην εικόνα του Ευαγγελισμού, Λουκάς κεφάλαιο 1 στίχη 28-38, έρχεται από αριστερά με έντονο βηματισμό, απλώνει το δεξί χέρι σε κίνηση συνομιλίας, ενώ με το αριστερό κρατάει μακρύ σκύπτρο και τις απευθύνει, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, το άγγελμα της σωτηρίας. «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναίξη». Δεξιά, η Παναγία δέχεται το χαρμόσυμο μήνυμα καθισμένη πάνω σε θρόνο, χωρίς πλάτη, κρατώντας τη ρόκα και το κόκκινο νήμα, ενώ παράλληλα στρέφει το σώμα και γέρνει με συγκατάβαση το κεφάλι προς τον άγγελο. Στις γωνίες δύο υψηλά, πολύπλοκα κτίρια που συνδέονται με ένα ανοιχτοπράσινο τοίχο με ορθογώνιες κόχες δηλώνουν το χώρο που εκτελήσεται η σκηνή. Από εικονογραφική άποψη, ο Θεοφάνης στην εικόνα του Ευαγγελισμού ακολουθεί ένα εικονογραφικό τύπο της κομνήνιας και παλαιολόγιας τέχνης, ο οποίος αναβιώνει σε έργα του 15ου αιώνα, όπως είναι η σκηνή του Ευαγγελισμού στην εικόνα «Επί σοι χαίρι» του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών. Το ίδιο εικονογραφικό σχήμα της εικόνος του Ευαγγελισμού θα επαναλάβει ο Θεοφάνης στο Καθολικό της Μονής Αναπαυσά το 1527, στην Τράπεζα της Λαύρας 1535, στο Καθολικό και την Τράπεζα της Μονής Σταυρονικήτα και αλλού. Από καλλιτεχνική άποψη στην εικόνα αναγνωρίζονται κέρια χαρακτηριστικά της τέχνης του Θεοφάνη και της Κρητικής Σχολής, που είναι η γαλήνια έκφραση στα πρόσωπα, ο μελωδικός ρυθμός που συνέχει τις μορφές και τις ενοποιεί σε μία στέρεη κλειστή σύνθεση, η ρευστότητα της ψυχολογίας που αναδεικνύει διακριτικά το σωματικό όγκο και η αρμονική πλαισίωση των μορφών με το αρχιτεκτονικό σκηνικό.

Γέννηση, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή Θεοφάνης, ο Κρής. Στην εικόνα της γεννήσεως, που δεν διατηρεί τις αρχικές σε πλάτους διαστάσεις, δεσπόζει στη σύνθεση το βραχώδες σπήλαιο, που πυργώνεται σαν φλόγα. Στο κέντρο της σύνθεσης, πάνω σε ένα πλάτωμα, που δημιουργείται μπροστά στην είσοδο του σπηλαίου, εικονίζεται η Παναγία γονατιστή και όχι ξαπλωμένη, όπως συνηθίζεται, με τα χέρια σταυρωμένα προ τους τοίθους, προσκυνώντας τον Χριστό που βρίσκεται στο σπήλαιο μέσα σε χαμηλή μαρμάρινη φάτνη. Πίσω από τη φάτνη τα δύο ζώα θερμαίνουν με την πνοή τους στο θείο βρέφος, προς το οποίο κατευθύνεται μία πλατιά φωτεινή δέσμη θεϊκού φωτός από το άστρο. Γύρω και κάτω από το σπήλαιο είναι τοποθετημένες συμμετρικά οι δευτερεύουσες σκηνές, οι εμπνεσμένες από τα Ευαγγέλια, κανονικά και απόκριφα, και οι οποίες πλαισιώνουν και συμπληρώνουν το κύριο θέμα της γεννήσεως. Κάτω αριστερά εικονίζεται καθισμένος ο Ιωσήφ, σκεπτικός και απομονωμένος, συνοδευόμενος από ένα γέροντα βοσκό που στηρίζεται στο ραβδί του. Κάτω δεξιά είναι τοποθετημένη η σκηνή του λουτρού, η οποία απορρέει από το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Η σκηνή απαρτίζεται από τη μέα δεξιά μία γυναίκα ηλικιωμένη που κάθεται κατά γης, κρατώντας την αγκαλιά της στο Χριστό, ενώ παράλληλα δοκιμάζει τη θερμοκρασία του νερού στην κολυμβήθρα. Αριστερά της κολυμβήθρας, μία νέα γυναίκα, η Σαλόμη, χύνει νερό από ένα σταμνί. Πίσω από τη μέα διακρίνονται μία γάτα και ένα σκυλί, που δεν σώζονται ολόκληρα. Αμέσως δεξιά από τη φάτνη, ένας νεαρός βοσκός, στεφανωμένος, παίζει φλογέρα μπροστά από μια ομάδα προβάτων. Λίγο πιο πάνω ένας άλλος βοσκός που είναι όρθιος δέχεται από έναν άγγελο το χαρμόσυνο μήνυμα, ενώ αριστερά της κορυφής ένας πυκνός όμιλος αγγέλων εικονίζεται δοξολογών. Στην ίδια πλευρά αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο οι τρεις μάγοι έρχονται έφυποι για να προσκυνήσουν, ατενίζοντας το άστρο που τους οδηγεί. Πάνω στο χρυσό βάθος της εικόνας, που επιστέφεται με ένα γαλάζιο τοξωτό πλαίσιο, είναι γραμμένη η ακόλουθη επιγραφή: «Η γέννηση του Χριστού». Από εικονογραφική άποψη, η εικόνα της γεννήσεως, εάν εξαιρέσουμε τη στάση της Παναγίας, εντάσσεται στην παράδοση της κρητικής σχολής του 15ου αιώνα, που διαμορφώθηκε την περίοδο αυτή με βάση παλαιολόγια πρότυπα. Ειδικότερα, η εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα, που έχει το αυτό εικονογραφικό σχήμα, με την τοιχογραφία της γεννήσεως στο καθολικό της Μονής, 1545-1546, εάν εξαιρέσουμε την Παναγία που είναι γονατιστή και όχι ξαπλωμένη, τόσο στο γενικό εικονογραφικό σχήμα, όσο και στις λεπτομέρειες, απορρέει από τη σκηνή της γεννήσεως της εικόνας της Δεήσεως με το 12ο έργο του Νικολάου Ρίτζου, γύρω στα 1500, που βρίσκεται στο Σεράγεβο. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι το θέμα της γονατιστής Παναγίας, που δεν είναι οικείο στην εικονογραφία της γεννήσεως στην τέχνη της Ορθόδοξης Ανατολής, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε έργα της κρητικής σχολής του 15ου αιώνα, όπως είναι η σκηνή της γεννήσεως στο τρίπτυχο του Τζαφούρη 1489-1507 στην Πετρούπολη. Από την παράδοση αυτή αντλεί ο Θεοφάνης τον εικονογραφικό τύπο της γονατιστής Παναγίας, τον οποίο χρησιμοποιεί όχι μόνο στην εικόνα της γεννήσεως του 12ου, αλλά και στην ομώνυμη τοιχογραφία στο καθολικό.

η Παπαντή, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα. Ξύλο, Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης, ο Κρίς. Στην παράσταση της Παπαντής, που απορρέει από το κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά, κεφάλαιο 2 στίχη 22-38, ο δίκαιος Σιμεών εικονίζεται πάνω σε βάθρο, κρατώντας ευλαβικά στα δύο του χέρια το Χριστό, τον οποίο ετοιμάζεται να υποδεχθεί η Παναγία που στέκεται αριστερά. Πίσω από την Παναγία ακολουθεί η προφήτισσα Άννα, προβεβικία εν ημέρες πολλές, που υψώνει το δεξί χέρι σε κίνηση συνομιλίας, ενώ στο αριστερό χέρι κρατάει ηλιτάριο με τη γνωστή επιγραφή. Τούτο το βρέφος, ουρανό και γη εστερέωσε. Η προφήτισσα στρέφει το κεφάλι της προς τον Ιωσήφ που ακολουθεί, κρατώντας τα δύο του χέρια ζεύγος τριγώνων ή δύο νιωσούς περιστερών, που αποτελεί την καθιερωμένη προσφορά των Εβραίων για την τελετή αυτή. Πίσω από τις τέσσερις μορφές αναπτύσσονται τα κτίρια που δηλώνουν τον τόπο που εξελίσσεται η σκηνή. Ανάμεσα στο Σιμεών και την Παναγία διακρίνονται τα βημόθυρα με το χαμηλό μαρμάρινο πράσινο στο χρώμα τέμπλο και στο βάθος το άνω μέρος της Αγίας Τραπέζης με κόκκινη ενδυτή και κλειστό κώδικα. Η Αγία Τράπεζα καλύπτεται με θολωτό και ονοστήρικτο κυβόριο, ενώ στο βάθος μόλις διακρίνονται το τείχος της πόλεως Ιερουσαλήμ. Πίσω από το Σιμεών και τον Ιωσήφ υψώνονται υψηλά στενά κτίρια που πλαισιώνουν συμμετρικά τα πρόσωπα της σκηνής. Στο χρυσό βάθος της εικόνας, το άνω τμήμα της οποίας κλείνει με γαλάζιο το ξωτό πλαίσιο, υπάρχει η επιγραφή «Η Παπαντή». Από εικονογραφική άποψη, η εικόνα της Παπαντής ακολουθεί ένα εικονογραφικό σχήμα που αποκρισταλώθηκε την περίοδο των Παλαιολόγων. Ο συγκεκριμένος αυτός τύπος, μέσα στα έργα της κριτικής σχολής του 15ου αιώνα, όπως είναι η εικόνα της Παπαντής της Πάτρου και η ομώνυμη σκηνή της εικόνας του Νικολάου Ρίτζου στο Σεράγεβο, πέρασε στην τέχνη του Θεοφάνη και γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση στη μεταβυζαντινή τέχνη. Ειδικότερα, ο Θεοφάνης το εικονογραφικό αυτό σχήμα με διαφοροποιήσεις το υιοθέτησε όχι μόνο στην εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα, αλλά και στην τοιχογραφία του Καθολικού της Μονής του Αναπαυσά 1527, της Μονής της Λαύρας 1535 και της Μονής Σταυρονικήτα 1545-1546. Από καλλιτεχνική άποψη η σκηνή της Παπαντής διακρίνεται για το στερεό συνθετικό σχήμα όπου τα πρόσωπα τα συνέχει μία αδιόρατη ρυθμική συνομιλία στάσεων και κινήσεων που τα ενοποιεί σε ένα ισόρροπο και συμμετρικό συνθετικό σχήμα ανάλογο με αυτό της εικόνας της Πάτμου και του Σεράγεβο, έργα του τέλους του 15ου αιώνος.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αγιώτος Ανέστη. Αγιώτος Ανέστη.

0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Θα συνεχίσουμε και σε αυτήν εδώ την εκπομπή με τα βιογραφικά του Γέροντα Παϊσίου. Αμέσως έχει το λόγο η κυρία Ολυμπία που είναι μαζί μας.
1: Από ό,τι έχω διαβάσει, ο Γέροντας Παΐσιος πήγε στο στρατό, υπηρέτησε την πατρίδα 5 περίπου χρόνια και το Μάρτιο του 1950 πήρε το απολυτήριο του στρατού. Μετά, τι έγινε μετά?
0: Με τα στρατιωτικά ρούχα, κυρία Ολυμπία, επισκέφθηκε το Άγιο Όρος. Φιλοξενήθηκε στο λαβριώτικο κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, κάτω από το Κοτλουμούσι. Έψαχνε να βρει γέροντα για να υποταχθεί. Πήγε σε πολλά καλύβια, σκήτες και κελιά. Έγραφε: «Πολύ ταλαιπωρήθηκα ως αρχάριος μέχρι να βρω αυτό που επιθυμούσα. Φυσικά κανείς δεν μου έφταξε, παρά μόνο οι πολλές μου αμαρτίες, όπως επίσης και η χωριατοσύνη μου, που εμπιστευόμουνα τον εαυτό μου σ' όποιον έβρισκα. Ήταν και αυτή η δεύτερη αιτία για να ταλαιπωρηθώ». Έλεγε: «Στην αρχή, μέχρι να βγάλω τα πνευματικά μου φτερά, κανείς δεν με βοήθησε. Όλοι με έσπροχναν. Ύστερα συνάντησα Αγίους. Τελικά δεν έμεινε στο Άγιο Όρος, γιατί πήρε γράμμα από τον πατέρα του που τον καλούσε να γυρίσει, επειδή παντρεύτηκε ο μεγαλύτερός του αδελφός και υπήρχαν πολλές, πολλές δυσκολίες. Γύρισε λοιπόν στο σπίτι τους. Το Μάρτιο του 1953 ο Αρσένιος ήταν πια έτοιμος και ελεύθερος να πραγματοποιήσει το όνειρό του και να γίνει μοναχός. Νάτος λοιπόν και πάλι στο Άγιο Όρος. Πήγε στο μοναστήρι του Εσφυγμένου και έγινε δόκιμος. Το πιο αυστηρό μοναστήρι του Αγίου Όρους ήταν τότε το μοναστήρι του Εσφυγμένου. Έλεγε ο γέροντας: «Για να βγάλεις μια σαρακοστή του Εσφυγμένου ήταν πραγματικός Γολγοθάς. Μόνο με ένα πιάτο νερόβραστο φαγητό το 24ωρο. Την πρώτη εβδομάδα των νηστειών όλοι οι πατέρες έμεναν σχεδόν όλη τη μέρα μέσα στην εκκλησία».
1: Πότε τελικά έγινε μοναχός?
0: Στις 27 Μαρτίου 1954, μετά από την κανονισμένη δοκιμασία, έγινε μοναχός. Πήρε ρασοευχή και το όνομα Αβέρκιος. Του έγινε πρόταση από τον ηγούμενο να γίνει αμέσως μεγαλόσχημος, αλλά δεν δέχτηκε. Έκανε αγώνα. Αγώνες, με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές και υπακοή. Για εκείνον η υπακοή ήταν μαρτυρική, ήταν αιματηρή. Ήταν βοηθός στην τράπεζα και το φούρνο, ενώ αργότερα τον τοποθέτησαν και στο ξυλουργείο, γιατί ήξερε την τέχνη του ξυλουργού. Ήταν ακόμη υπεύθυνος για δύο παρεκκλήσια έξω από το μοναστήρι. Βοηθούσε όμως και στην εκκλησία ως εκκλησιαστικός στις αγρυπνίες. Διηγείται ο γέροντας: «Μια φορά ήμουν μέσα στο ιερό και παρακολουθούσα τον ιερέα που έκανε την προσκομιδή. Μου συνέβη τότε ένα γεγονός. Στοθείεται ο αμνός του Θεού. Είδα τον αμνό πάνω στο Άγιο Δισκάριο να σπαρταρά σαν αρνί που το σφάζουν. Πού να τολμήσω άλλη φορά να πλησιάσω».
1: Είναι αλήθεια ότι σε αυτή την περίοδο την τρασίτητα της άσκησης είδε να γλυκάνει ένα πρωτόγνωρο γεγονός η επίσκεψη της Θείας Χάρης?
0: Ναι, είναι αλήθεια. Ακούστε τι λέει σχετικά ο γέροντας. Όταν είχαν τελειώσει οι μπαταρίες, εξαντλήθηκαν δηλαδή οι δυνάμεις του από την άσκηση, ο γέροντας λέει: «Έζησα τούτο το γεγονός. Μια νύχτα ενώ προσευχόμουν όρθιος, ένιωσα κάτι να κατεβαίνει από πάνω και να με περιλούζει ολόκληρο. Αισθανόμουν μια ανίποτη χαρά και τα μάτια μου έγιναν δυο βρύσες που έτρεχαν συνέχεια δάκρυα. Έβλεπα και ζούσα αισθητά τη χάρη του Θεού. Μέχρι τότε συγκινήσεις και τέτοια είχα αισθανθεί πολλές φορές, αλλά τέτοιο πράγμα πρώτη φορά μου συνέβη. Ήταν τόσο δυνατό πνευματικά αυτό το γεγονός, ώστε με στήριξε και κράτησε για 10 περίπου χρόνια, μέχρι που αργότερα στο Σινά έζησα μεγαλύτερες καταστάσεις, με άλλο τρόπο βέβαια.

0: Ξέρω, κύριε Γιάννη, πως από τη μονή σφιγμένου πήρε ευλογία, άφησε κόψε διακονία, αίματα και υδρότες, και με την ελπίδα στο Θεό και την Παναγία πήγε στην καλύβη των εισοδίων, στην Γκουτλουμουσιανή σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Στην καλύβη των εισοδίων ασκήτευε ο ενάρετος γέροντας παπά Κύριλλος. Πήγε λοιπόν εκεί να τον παρακαλέσει να τον κρατήσει για υποτακτικό. Και πράγματι τον κράτησε. Όμως μετά από λίγο έφυγε και πήγε στη Μονή Φιλοθέου, που ήταν ιδιόρυθμο μοναστήρι. Λέει για τη διαμονή του σε αυτή τη μονή: «Στο κελί μου για προσκέφαλο είχα ένα κούτσουρο από καστανιά. Για κρεβάτι δυο σανίδες με κενό στη μέση, για να μην ακουμπάει σπονδυλική στήλη και θερμαίνεται. Κάθε νύχτα αγρυπνία, κοιμόμουν λίγο. Στην εκκλησία δεν καθόμουν στο στασίδι για να μην με παίρνει ο ύπνος. Είχα γίνει πετσί και κόκαλο, σαν σκελετός. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία που έτσι οικονόμησαν για μένα. Προβλήματα σε λίγο στην υγεία του ανησύχησαν τους γέροντες της Μονής, που τον έστειλαν στην Κόνιτσα για θεραπεία το καλοκαίρι του 1956. Έγινε καλά. Γύρισε στο μοναστήρι Φιλοθέου και στις 3 Μαρτίου του 1957 έγινε η κουρά του σε μικρόσχημο μοναχό, οπότε και του δόθηκε το όνομα Παΐσιος. 1,5 περίπου χρόνο μετά ο γέροντας βρέθηκε στο ήσυχο μοναστήρι του Στομίου της Κόνιτσας. Ήταν Αύγουστος του 1958.
0: Είναι αλήθεια πως με εντολή της Παναγίας πήγε σε αυτό το μοναστήρι?
1: Ναι, είναι αλήθεια. Ο ίδιος είχε κάνει τάμα να τον διαφυλάξει η χάρη της κατά τον πόλεμο και θα πήγαινε 3 χρόνια να βοηθήσει να χτιστεί το καμένο μοναστήρι της. Και φαίνεται πως η Παναγία το ήθελε αυτό. Άρχισε λοιπόν αμέσως, μόλις έφτασε, την ανακαίνιση της Μονής. Λέει: «Όταν ρίχναμε την πλάκα, την ταράτσα όπως λέμε εμείς, ήρθαν να βοηθήσουν 70 άτομα. Ενώ η δουλειά προχωρούσε, μου λένε οι μαστόροι, θα μας ληφθούν 20 τσουβάλια τσιμέντο. Τώρα τι να κάνω?» λέω. «Βρέθηκα σε δύσκολη θέση. Να την αφήσουν στη μέση», λένε, «δεν κάνει. Να φέρουν άλλα τσιμέντα, δύσκολο, γιατί χρειάζονται 4,5 ώρες με τα ζώα». Τρέχω τότε στην εκκλησία, ανάβω ένα κερί, γονατίζω, σηκώνω τα χέρια ψηλά και παρακαλώ την Παναγία να βοηθήσει. Ύστερα πηγαίνω και λέω στους μαστόρους να συνεχίσουν τη δουλειά, βάζοντας την κανονική αναλογία τσιμέντου. Όταν τέλειωσαν, περίσεψαν και 5 τσουβάλια τσιμέντο. Μέγας είσαι, Κύριε». Και συνεχίζει ο γέροντας: «Στο μεταξύ οι γυναίκες που μαγείρευαν ειδοποίησαν το γέροντα ότι τα ψωμιά και το φαγητό ήταν λίγα σε σχέση με τους εργάτες. Εκείνος τις καθησύχασε λέγοντάς τους να μην στεναχωριούνται καθόλου, μα καθόλου. Πράγματι, όλοι έφαγαν και χόρτασαν και φεύγοντας πήραν και ψωμί στο σακούλι. Κάτι ακόμη. Στη διάρκεια της εργασίας, κατά μαύρα σύννεφα σκέπασαν τον ουρανό και προμήνιαν καταραχτώδη βροχή. Αν έβρεχε η πλάκα θα έμενε στη μέση. Ο γέροντας προσευχήθηκε. Σε λίγο βγήκε ο ήλιος. Το έργο τελείωσε».
0: Στη διάρκεια του κτισίματος και της ανακαίνησης του μοναστηριού της Παναγίας είχε άλλες ασχολίες, πνευματικές ασκήσεις και ανατάσεις?
1: η άσκηση, η σωματική και πνευματική άσκηση για το γέροντα, κυρία Ολυμπία, δεν τέλειωνε ποτέ. Ενώ έμπλεξε με δουλειές της Μάρθας, όπως έλεγε τα χτισήματα, και βοηθούσε τον κόσμο στις ανάγκες του, συνέχισε την άσκηση και την επαύξησε με κλονισμένη μάλιστα υγεία. Νίστευε αυστηρά, αν και έκανε θεραπεία με ενέσεις. Κάποιες φορές με ένα ποτήρι νερό περνούσε και τη μέρα και τη νύχτα. Στον κήπο πήγαινε ξυπόλυτος και το βράδυ έβγαζε τα αγκάθια από τα πόδια του. Ένα παξιμάδι έτρωγε το πρωί και ένα το βράδυ. Άλλες φορές πάλι έπινε σκέτο τσάι. Δούλευε πάρα πολύ. Δεν κοιμόταν σχεδόν καθόλου. Προσπαθούσε να μην χαλάσει το χατήρι κανενός και ήθελε όλους να τους εξυπηρετεί και να τους αναπαύει. Ποτέ δεν έλεγε όχι. Τα χέρια του είχαν κάνει ρόζους από τις πολλές μετάνιες. Τα πόδια του ήταν μόνο κόκαλα. Είχε πάρα πολλά προβλήματα με την υγεία του. Και όμως μόνος του διάβαζε όλες τις ακολουθίες όπως είχε μάθει στο Άγιο Όρος. Δεν παρέλειπε τίποτε από όσα προβλέπει το μοναχικό τυπικό. Λαχταρούσε να καταφεύγει σε ήσυχα σπήλαια για να προσεύχεται απερίσπαστα. Μόνο στην ησυχία, με μόνο το Θεό, γλυκαινόταν και τρεφόταν από τη Θεία Κοινωνία μέσω της ποθητής του νοεράς προσευχής.
0: Πνευματικοπαίδε του μας έλεγε πριν από καιρό ότι στο έργο της φιλανθρωπίας ήταν πρωτοπόρος. Έτσι είναι κιόλας.
1: Είναι αλήθεια πως μεριμνούσε και για όσους είχαν ανάγκη. Και αυτοί ήταν πολλοί.

δεν είχαν κάποιο δικό, κάποιο συγγενή δίπλα τους και κοντά τους. Είχε πάρει άδεια από την αστυνομία και σε κάθε γειτονιά της Κόνιτσας είχε αφήσει από ένα κουμπαρά και όρισε και ένα υπεύθυνο. Έκανε επιτροπή που διαχειριζόταν τα χρήματα και πρόσφεραν ανάλογα με τις ανάγκες. Ενδιαφέρθηκε επίσης για φτωχά και ορφανά παιδιά να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Τα έστερνε στα κατάγγελα πρόσωπα, αλλά τα βοηθούσε και ο ίδιος οικονομικά όσο μπορούσε. Πολλά από αυτά τα παιδιά είναι σήμερα επιστήμονες και ευγνωμονούν τον γέροντα. Ακόμη έδινε τα χωράφια της Μονής σε φτωχές οικογένειες να τα καλλιεργούν. Ενίκιο δεν έπαιρνε. Τους έλεγε αν έχουν καλή σοδιά να προσφέρουν στο μοναστήρι ό,τι ήθελαν. Αν η χρονιά δεν πήγαινε καλά, δεν ζητούσε τίποτε. Τα θεοφάνεια στον αγιασμό περνούσε από τα σπίτια και οι άνθρωποι ως συνήθως έδιναν κάτι για το μοναστήρι. Πέρασε μια φορά και από κάποιο σπίτι που είχαν ανάπηρο παιδί. Κυρία του σπιτιού πήγε να ρίξει κάτι στο κουτί. Ο γέροντας της είπε «Η Παναγία δεν ζητάει από σένα. Εσύ παιδί μου έχεις ανάγκη». Και αμέσως άδειασε στο τραπέζι το κουτί με όλα τα χρήματα που είχε μαζέψει. Μια κυρία αναφέρει «Βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν πολύ ελεήμων. Μια φορά του έκανα ένα πλεχτό. Όταν συνάντησε στο δρόμο μια γυναίκα ζητιάνα, ρακένδυτη, αμέσως έβγαλε το πλεχτό και της το έδωσε για να μην κρυώνει αυτή η καημενούλα. Όποτε του δίναμε κάποια πράγματα, εκείνος τα έδινε στον πρώτο που συναντούσε. Σε κάποιο γέρο που έμενε μόνος του εγκαταλειμμένος σε μια σπηλιά, κάθε εβδομάδα πήγαινε τα τρόφιμα που του χρειάζονταν και με τα χέρια του τον καθάριζε και τον έπινε. Η χριστιανική αγάπη βλέπετε σε όλο της το μεγαλείο.

0: Σειρά έχουν τώρα τα μηνύματα της σημερινής μας εκπομπής, κύριε Γιάννη.
1: Ναι, όλοι μας, μα όλοι μας πρέπει να είμαστε κοντά σε ένα γέροντα, ένα πνευματικό, ένα εξομολόγο. Ύστερα, πολλά πράγματα που είναι αδύνατα σε μας μπορεί να γίνουν με τη βοήθεια του Θεού. Τα αδύνατα της ανθρώπης δυνατά παρά το Θεό εστί. Και ακόμη, η φιλανθρωπία, η αγάπη στο διπλανό μας, το συνάνθρωπο, την εικόνα του Θεού δηλαδή, είναι γνώρισμα του πραγματικού, του αληθινού χριστιανού. Εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε. Να έχουμε την ευχή του Γέροντα. Καλό βράδυ.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κ. Παΐσιος.

Η πίστη στο Θεό και η συμμετοχή στη Θεία Λατρεία, προπαντός στην Ευχαριστιακή Σύναξη, αποτελούν για κάθε ζωντανό μέλος της Εκκλησίας δύο πραγματικότητες αξεχώριστες. Ο αληθινός χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Τα υπερώα του μυστικού δείπνου και της Πεντηκοστής, που συνέχεια τους είναι οι ιεροί ναοί, αποτελούν κατεξοχήν τους τόπους της παρουσίας του Θεού και της διανομής των θείων χαρισμάτων. Η ομοθυμαδών επί του αυτό προσκαρτέρηση των πιστών εκφράζει την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος, που εδώ και τώρα προγεύεται τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Αυτή την αλήθεια απηχούν και οι Άγιοι Πατέρες της Πεντέκτης Συνόδου, όταν παραγγέλουν να αποκόπτεται από το σώμα της Εκκλησίας εκείνος που χωρίς σοβαρό λόγο δεν εκκλησιάζεται για τρεις συνεχείς Κυριακές. Ο τακτικός εκκλησιασμός δεν αποτελεί για τον πιστό μια απλή καλή συνήθεια, ένα τυπικό θρησκευτικό καθήκον, μια κοινωνική υποχρέωση ή έστω μια ψυχολογική διέξοδο από τον ασφιχτικό κλοιό της καθημερινότητος. Αντίθετα, με την προσέλευσή του στο ναό εκφράζει μια υπαρξιακή του ανάγκη. Την ανάγκη να ζήσει αληθινά, αυθεντικά, να συναντήσει την πηγή της ζωής του, το δημιουργό του και να ενωθεί μαζί του. Να εκφράσει την αγάπη και την ευλάβειά του στην Παναγία μας και στους Αγίους, τους φίλους του Θεού. Να νιώσει δίπλα του τους πνευματικούς του αδελφούς. Το σώμα και το αίμα του Χριστού που μεταλαβαίνει στη Θεία Λειτουργία του χαρίζουν αυτή την πληρότητα. Τον κάνουν να αισθάνεται συμπολίτης των Αγίων και οικείος του Θεού. Έτσι αναχωρεί από το ναό με τη δύναμη να αντιμετωπίσει σύμφωνα με το Θείο θέλημα και με την προοπτική της αιώνιας ζωής τη φθαρτότητα του καθημερινού του βίου. Στις μέρες μας που το ψεύτικο και απατηλό περισσεύει και που οι ανθρώπινες ελπίδες από παντού διαψεύδονται, το ενδιαφέρον για την Ορθόδοξη Λατρεία συνεχώς αυξάνεται, καθώς πολλοί ανακαλύπτουν σε αυτήν το νόημα της ζωής. Ωστόσο, είναι αλήθεια οι περισσότεροι αδελφοί μας απουσιάζουν από τις εκκλησίες μας. Στην εκπομπή αυτή που αποτελεί μια σύνθεση εκλεκτών αποσπασμάτων σε ελεύθερη απόδοση από διάφορες ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του μεγάλου ιεράρχου που συνέδεσε το όνομά του και τη ζωή του με τη Θεία Λειτουργία. Ακούγοντας κανείς τους λόγους του, χαίρεται τη ζωντάνια τους, θαυμάζει την επικαιρότητά τους και διαπιστώνει πως ο άνθρωπος στο βάθος του παραμένει απαράλλαχτος όλες τις εποχές. Ας ευχηθούμε το σπίτι του Θεού, ο ιερός ναός να γίνει και δικό μας σπίτι, η Θεία Λειτουργία να καταστεί το κέντρο της υπάρξεώς μας και η τράπεζα της ευχαριστίας να αποβεί για τον καθένα μας ψυχοτρόφος και ζωοποιός.

Με λιμάνια μέσα στο πέλαγος μοιάζουν οι ναοί που ο Θεός εγκατέστησε στις πόλεις. Πνευματικά λιμάνια όπου βρίσκουμε απερίγραπτη ψυχική ηρεμία όσοι σε αυτά καταφεύγουμε, ζαλισμένοι από την κοσμική τύρβη. Κι όπως ακριβώς ένα απάνεμο και ακίμαντο λιμάνι προσφέρει ασφάλεια στα αραγμένα πλοία, έτσι και ο ναός σώζει από την τρικυμία των βιωτικών μεριμνών όσους αυτόν προστρέχουν και αξιώνει τους πιστούς να στέκονται με σιγουριά και να ακούνε το λόγο του Θεού με γαλήνη πολύ. Ο ναός είναι θεμέλιο της αρετής και σχολείο της πνευματικής ζωής. Πάτησε στα πρόθυρά του μόνο οποιαδήποτε ώρα και αμέσως θα ξεχάσεις τις καθημερινές φροντίδες. Πέρασε μέσα και μια άβρα πνευματική θα περικυκλώσει την ψυχή σου. Αυτή η ησυχία προξενεί δέως και διδάσκει τη χριστιανική ζωή. Ανορθώνει το φρόνημα και δεν σε αφήνει να θυμάσαι τα παρόντα. Σε μεταφέρει από τη γη στον ουρανό. Κι αν τόσο μεγάλο είναι το κέρδος, όταν δεν γίνεται λατρευτική σύναξη, σκέψου όταν τελείται η λειτουργία και οι προφήτες διδάσκουν, οι Απόστολοι κηρύσουν το Ευαγγέλιο, ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσα στους πιστούς, ο Θεός Πατέρας δέχεται την τελούμενη θυσία, το Άγιο Πνεύμα χορηγεί τη δική του αγαλίαση. Τότε λοιπόν, με πόση ωφέλεια πλημμυρισμένοι δεν φεύγουν από το ναό οι εκκλησιαζόμενοι. Στην Εκκλησία συντηρείται η χαρά όσων χαίρονται. Στην Εκκλησία βρίσκεται η ευθυμία των πικραμένων, η ευφροσύνη των λυπημένων, η αναψυχή των βασανισμένων, η ανάποψη των κουρασμένων. Γιατί ο Χριστός λέει: «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι με προβλήματα και εγώ θα σας αναπαύσω». Τι πιο ποθητό από αυτή τη φωνή, τι πιο γλυκό από τούτη την πρόσκληση, σε συμπόσιο σε καλεί ο Κύριος όταν σε προσκαλεί στην Εκκλησία, σε ανάπαυση από τους κόπους σε παρακινεί, σε ανακούφιση από τις οδύνες σε μεταφέρει, γιατί σε εξαλαφρώνει από το βάρος των αμαρτημάτων. Με την πνευματική απόλαυση θεραπεύει τη στενοχώρια και με τη χαρά τη λύπη. Παρόλα αυτά λίγοι είναι εκείνοι που έρχονται στην Εκκλησία, τη θλιβερό. Στους χορούς και στις διασκεδάσεις τρέχουμε πρόθυμα. Τις ανοησίες των τραγουδιών τις ακούμε με ευχαρίστηση. Τις αισχρολογίες των ηθοποιών τις απολαμβάνουμε για ώρες, δίχως να βαριόμαστε. Και μόνο όταν μιλάει ο Θεός, χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε και ζαλιζόμαστε. Μα και στα υποδρόμια, μολονότι δεν υπάρχει στέγη για να προστατεύει τους θεατές από τη βροχή, τρέχουν οι περισσότεροι σαν μανιακοί, ακόμα και όταν βρέχει ραγδαία, ακόμα και όταν ο άνεμος σηκώνει τα πάντα. Δεν λογαριάζουν ούτε την κακοκαιρία, ούτε το κρύο, ούτε την απόσταση. Τίποτα δεν τους κρατάει στα σπίτια τους. Όταν όμως πρόκειται να πάνε στην εκκλησία, τότε και το ψιλόβροχο τους γίνεται εμπόδιο. Και αν τους ρωτήσεις ποιος είναι ο Αμός ή ο Οβδιού, πόσοι είναι οι προφήτες ή οι Απόστολοι, δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους. Για τα άλογα όμως, τους τραγουδιστές και τους ηθοποιούς μπορούν να σε πληροφορήσουν με κάθε λεπτομέρεια. Είναι κατάσταση αυτή. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και σχεδόν κανένας δεν παρουσιάζεται στο ναό. Φαίνεται πως η απόσταση παρασύρει τους χριστιανούς στην αμέλεια. Ή μάλλον όχι η απόσταση, αλλά η αμέλεια μόνο τους εμποδίζει. Γιατί όπως τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει αυτόν που έχει αγαθή προαίρεση και ζήλο να κάνει κάτι, έτσι και τον αμελή, τον ουράθυμο και αναβλητικό, όλα μπορούν να τον εμποδίσουν. Οι μάρτυρες έχησαν το αίμα τους για την αλήθεια και εσύ λογαριάζεις μια τόσο μικρή απόσταση. Εκείνοι θυσίασαν τη ζωή τους για τον Χριστό και εσύ δεν θέλεις ούτε λίγο να κοπιάσεις. Ο Κύριος πέθανε για χάρη σου και εσύ τον περιφρονείς. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και εσύ βαριέσαι να έρθεις στο ναό προτιμώντας να κάθεσαι στο σπίτι σου. Και όμως πρέπει να έρθεις για να δεις τον διάβολο να νικέται, τον Άγιο να νικάει, τον Θεό να δοξάζεται και την Εκκλησία να θριαβεύει. Μα είμαι αμαρτωλός, λες, και δεν τολμώ να αντικρίσω τον Άγιο. Ακριβώς επειδή είσαι αμαρτωλός, έλα εδώ για να γίνεις δίκαιος. Ή μήπως δεν γνωρίζεις ότι και αυτοί που στέκονται μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο έχουν διαπράξει αμαρτίες? Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός να υποφέρουν και οι ιερείς από κάποια πάθη, ώστε να κατανοούν την ανθρώπινη αδυναμία και να συγχωρούν τους άλλους. Αφού όμως δεν τήρησα όσα άκουσα στην Εκκλησία, θα μου πει κάποιος, πώς μπορώ να έρθω πάλι? Έλα να ξανακούσεις το Θείο Λόγο και προσπάθησε τώρα να τον εφαρμόσεις. Αν βάλεις φάρμακο πάνω στο τραύμα σου και δεν το επουλώσει την ίδια μέρα, δεν θα ξαναβάλεις την επόμενη?
Αν ο ξυλοκόπος που θέλει να κόψει μια βελανιδιά δεν κατορθώσει να την ρίξει με την πρώτη τσεκουριά, δεν τη χτυπάει και δεύτερη και πέμπτη και δέκατη φορά? Κάνε και εσύ το ίδιο. Αλλά θα μου πεις, σε εμποδίζουν να εκκλησιαστείς η φτώχεια και η ανάγκη να εργαστείς. Όμως δεν είναι εύλογη και τούτη η πρόφαση. 7 μέρες έχει η εβδομάδα. Αυτές τις 7 μέρες τις μοιράστηκε ο Θεός μαζί μας. Και σε εμάς έδωσε 6, ενώ για τον εαυτό του άφησε 1. Αυτή τη μοναδική μέρα λοιπόν δεν δέχεσαι να σταματήσεις τις εργασίες? Και γιατί λέω για ολόκληρη μέρα? Εκείνο που έκανε στην περίπτωση της ελεημοσύνης η χείρα του Ευαγγελίου, το ίδιο κάνει και εσύ στη διάρκεια αυτής της μιας μέρας. Έδωσε εκείνη 2 λεπτά και πήρε πολύ χάρη από το Θεό. Δάνεισε και εσύ 2 ώρες στο Θεό, πηγαίνοντας στην εκκλησία, και θα φέρεις στο σπίτι σου κέρδη αμέτρητων ημερών. Αν όμως δεν δέχεσαι να κάνεις κάτι τέτοιο, σκέψου μήπως σε αυτή σου τη στάση χάσεις τους κόπους πολλών ετών. Γιατί ο Θεός όταν περιφρονείται, γνωρίζει να σκορπίζει τα χρήματα που συγκεντρώνεις με την εργασία της Κυριακής. Μα κι αν ακόμα έβρισκες ολόκληρο θησαυροφυλάκιο γεμάτο από χρυσάφι και εξαιτίας του απουσίαζες από το ναό, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η ζημιά σου. Και τόσο μεγαλύτερη όσο ανώτερα είναι τα πνευματικά από τα υλικά. Γιατί τα υλικά πράγματα, κι αν ακόμα είναι πολλά και τρέχουν άφθονα από παντού, δεν τα παίρνουμε στην άλλη ζωή. Δεν μεταφέρονται μαζί μας στον ουρανό. Δεν παρουσιάζονται στο φοβερό εκείνο βήμα του Κυρίου. Αλλά πολλές φορές και πριν ακόμα πεθάνουμε, μας εγκαταλείπουν. Αντίθετα, ο πνευματικός θησαυρός που αποκτούμε στην Εκκλησία είναι χτήμα αναφέρετο και μας ακολουθεί παντού. Ναι, αλλά μπορώ, λέει κάποιος, να προσευχηθώ και στο σπίτι μου. Απατά στον εαυτό σου, άνθρωπε. Βεβαίως είναι δυνατό να προσευχηθείς και στο σπίτι σου. Είναι αδύνατον όμως να προσευχηθείς έτσι όπως προσεύχεσαι στην Εκκλησία, όπου υπάρχει το πλήθος των πατέρων και όπου ομόφωνη κραυγή ηκεσίας αναπέμπεται στο Θεό. Δεν σε ακούει τόσο πολύ ο Κύριος όταν τον παρακαλείς μόνος σου, όσο όταν τον παρακαλείς ενωμένος με τους αδελφούς σου. Γιατί στην Εκκλησία υπάρχουν περισσότερες πνευματικές προϋποθέσεις από όσες στο σπίτι. Υπάρχουν η ομόνια, η συμφωνία των πιστών, ο σύνδεσμος της αγάπης, οι ευχές των ιερέων. Γι' αυτό άλλωστε οι ιερείς προείστανται των ακολουθιών, για να ενισχύονται με τις δυνατότερες ευχές τους οι ασθενέστερες ευχές του λαού και έτσι όλες μαζί να ανεβαίνουν στον ουρανό. Όταν προσευχόμαστε ο καθένας χωριστά είμαστε ανίσχυροι. Όταν όμως συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, τότε γινόμαστε πιο δυνατοί και ελκύουμε σε μεγαλύτερο βαθμό την ευσπλαχνία του Θεού. Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν αλυσοδεμένος στη φυλακή. Έγινε όμως θερμή προσευχή από τους συναγμένους πιστούς και αμέσως ελευθερώθηκε. Τι θα μπορούσε επομένως να είναι πιο δυνατό από την κοινή προσευχή που ωφέλησε και αυτούς ακόμα τους στήλους της Εκκλησίας? Σας παρακαλώ λοιπόν και σας συγκετεύω, ας προτιμάτε από οποιαδήποτε άλλη ασχολία και φροντίδα τον εκκλησιασμό. Ας τρέχουμε πρόθυμα όπου και αν βρισκόμαστε στην Εκκλησία. Προσέξτε όμως, κανείς να μην μπει στον ιερό αυτό χώρο έχοντας βιωτικές φροντίδες ή περισπασμούς ή φόβους. Αλλά αφού τα αφήσουμε όλα τούτα έξω, στις πύλες του ναού, τότε ας περάσουμε μέσα. Γιατί ερχόμαστε στα ανάκτορα των ουρανών, πατάμε σε τόπους που αστράφτουν. Ας διώξουμε από την ψυχή μας πρώτα-πρώτα τη μνησικακία για να μην κατακριθούμε. Όταν παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό και προσευχηθούμε λέγοντας «Πάτερ ημών, άφεση μην τα οφελήματα ημών, όχι εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών». Διαφορετικά, πώς θέλεις να φανεί ο Δεσπότης Χριστός γλυκός και πράος απέναντί σου, αφού εσύ γίνεσαι στον συνάνθρωπό σου σκληρός και δεν το συγχωρείς? Πώς θα μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό? Πώς θα κινήσεις τη γλώσσα σου σε λόγια προσευχής? Πώς θα ζητήσεις συγγνώμη? Ακόμα και αν θέλει ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου, δεν τον αφήνεις εσύ, επειδή δεν συγχωρείς τον πλησίον σου.

μα και η ενδυμασία μας στο ναό να είναι καλή από κάθε πλευρά, να είναι κόσμια και όχι εξεζητημένη, γιατί το κόσμιο είναι σεμνό ενώ το εξεζητημένο είναι άσεμνο. Αυτό ακριβώς μας παραγγέλει και ο Απόστολος Παύλος όταν λέει «Θέλω να προσεύχονται οι άνδρες σε κάθε τόπο, σηκώνοντας προς τον ουρανό χέρια όσια, χωρίς οργή και δισταγμό λιγοπιστίας. Επίσης και οι γυναίκες να προσεύχονται με αμφίεση σεμνή, στολίζοντας τον εαυτό τους με σεμνότητα και σοφροσύνη. Όχι με περίτεχνες κομμώσεις και χρυσά κοσμήματα ή μαργαριτάρια ή ενδύματα πολυτελή, αλλά με ό,τι ταιριάζει στις γυναίκες που λένε ότι σέβονται το Θεό, δηλαδή με καλά έργα. Αν λοιπόν απαγορεύει στις γυναίκες εκείνα που είναι απόδειξη πλούτου, πολύ περισσότερο απαγορεύει όσα κινούν την περιέργεια, όπως τα ταξίδια, το βάψιμο των ματιών, το κουνιστό βάδισμα, τα παράξενα ρούχα και τα παρόμοια. Τι λες, γυναίκα, έρχεσαι στον λαό να προσευχηθείς και στολίζεσαι με χρυσαφικά και χτενίζεσαι επιτηδευμένα? Μήπως ήρθες για να χορέψεις? Μήπως για να λάβεις μέρος σε γαμήλια γιορτή? Εκεί έχουν θέσει τα χρυσαφικά και οι πολυτέλειες. Εδώ δεν χρειάζεται τίποτε από αυτά. Ήρθες να παρακαλέσεις το Θεό για τις αμαρτίες σου. Τι στολίζεις λοιπόν τον εαυτό σου? Αυτή η εμφάνιση δεν είναι γυναίκας που οικετεύει. Πώς μπορείς να στενάξεις? Πώς μπορείς να δακρύσεις? Πώς μπορείς να προσευχηθείς με θέρμη έχοντας τέτοια αμφίεση? Θέλεις να φαίνεσαι ευπρεπής? Φόρεσε το Χριστό και όχι το χρυσό. Δίσου την ελεημοσύνη, τη φιλανθρωπία, τη σοφροσύνη, την ταπεινοφροσύνη. Αυτά αξίζουν περισσότερο από όλο το χρυσάφι. Αυτά και την ωραία την κάνουν ωραιότερη και την άσχημη την ομορφαίνουν. Να ξέρεις, γυναίκα, πως όταν στολιστείς πολύ γίνεσαι πιο αισχρή και από την γυμνή, γιατί έχεις αποβάλει πια την κοσμιότητα. Αλλά και η διαγωγή μας όσο βρισκόμαστε μέσα στο ναό ας είναι η πρέπουσα, όπως αρμόζει σε άνθρωπο που βρίσκεται μπροστά στο Θεό. Να μην ασχολούμαστε με άσκοπες συζητήσεις, μα να στεκόμαστε με φόβο και τρόμο, με προσοχή και προθυμία, με το βλέμμα στραμμένο στη γη και την ψυχή υψωμένη στον ουρανό. Γιατί έρχονται πολλοί στην εκκλησία, επαναλαμβάνουν μηχανικά ψαλμούς και ευχές και φεύγουν δίχως να ξέρουν τι είπαν. Τα χείλη κινούνται, αλλά τα αυτιά δεν ακούνε. Εσύ δεν ακούς την προσευχή σου και θέλεις να την εισακούσει ο Θεός? Γονάτισα λες, αλλά ο νου σου πετούσε μακριά. Το σώμα σου ήταν μέσα στην εκκλησία και η ψυχή σου έξω. Το στόμα έλεγε την προσευχή και ο νους μετρούσε τόκους, συμβόλαια, συναλλαγές, χωράφια, χτήματα, συναναστροφές με φίλους. Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ο διάβολος είναι πονηρός. Ξέρει πως την ώρα της προσευχής κερδίζουμε πολλά. Γι' αυτό τότε επιτίθεται με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Άλλες φορές είμαστε εξαπλωμένοι στο κρεβάτι και τίποτα δεν σκεφτόμαστε. Ήρθαμε όμως στην εκκλησία να προσευχηθούμε και ο διάβολος μας έβαλε ένα σωρό λογισμούς, ώστε καθόλου να μην ωφεληθούμε. Αν αλήθεια ο Θεός σου ζητήσει λόγο για την αδιαφορία ή και την ασέβεια που δείχνει στις λατρευτικές συνάξεις, τι θα κάνεις? Να, την ώρα που αυτό σου μιλάει, εσύ αντί να προσεύχεσαι, έχεις πιάσει κουβέντα με τον διπλανό σου για πράγματα ανώφελα. Και όλα τα άλλα αμαρτήματά μας, αν παραβλέψει ο Θεός, τούτο φτάνει για να στερηθούμε τη σωτηρία. Μην το θεωρείς μικρό παράπτωμα. Για να καταλάβεις τη βαρύτητά σου, σκέψου τι γίνεται στην ανάλογη περίπτωση των ανθρώπων. Ας υποθέσουμε ότι συζητάς με ένα επίσημο πρόσωπο ή με έναν εγκάρδιο φίλο σου. Και ενώ εκείνο σου μιλάει, εσύ γυρίζεις αδιάφορα το κεφάλι σου και αρχίζεις να κουβεντιάζεις με κάποιον άλλο. Δεν θα προσβληθεί ο συνομιλητής σου από αυτήν την απρέπειά σου? Δεν θα θυμώσει? Δεν θα σου ζητήσει το λόγο? Αλίμονο, βρίσκεσαι στη Θεία Λειτουργία και ενώ το βασιλικό τραπέζι είναι ετοιμασμένο, ενώ ο αμνός του Θεού θυσιάζεται για χάρη σου, ενώ ο ιερέας αγωνίζεται για τη σωτηρία σου, εσύ αδιαφορείς. Την ώρα που τα εξαπτέρυγα σεραφείμ σκεπάζουν τα πρόσωπά τους από δέος και όλες οι ουράνιες δυνάμεις μαζί με τον ιερέα παρακαλούν το Θεό για σένα, τη στιγμή που κατεβαίνει από τον ουρανό η φωτιά του Αγίου Πνεύματος και το αίμα του Χριστού χύνεται από την άχνοντη πλευρά του μέσα στο Άγιο Ποτήριο, τη στιγμή αυτή η συνείδησή σου άραγε δεν σε ελέγχει για την απροσεξία σου? Σκέψου, άνθρωπέ μου, μπροστά σε ποιον στέκεσαι την ώρα της φρικτής μυσταγωγίας και μαζί με ποιους? Με τα χερουβίμ, με τα σεραφείμ, με όλες τις ουράνιες δυνάμεις. Αναλογήσου μαζί με ποιους ψάλλεις και προσεύχεσαι. Είναι αρκετό για να συνέλθεις όταν θυμηθείς ότι ενώ έχεις υλικό σώμα,
αξιώνεσαι να υμνείς τον Κύριο της Στήσεως μαζί με τους ασώματους αγγέλους. Μη συμμετέχεις λοιπόν στην ιερή εκείνη υμνοδία με αδιαφορία. Μην έχεις στο νου σου βιωτικές σκέψεις. Διώξε κάθε γήινο λογισμό και ανέβανο αερά στον ουρανό, κοντά στο θρόνο του Θεού. Πέταξε εκεί μαζί με τα Σεραφείμ. Φτερούγησε μαζί τους. Ψάλε τον Τρισάγιο ύμνο στην Παναγία Τριάδα. Και σαν έρθει η στιγμή της Θείας Κοινωνίας ή πρόκειται να πλησιάσει στην Αγία Τράπεζα, πίστευε ακλόνητα πως εκεί είναι παρόν ο Χριστός, ο Βασιλιάς των όλων. Όταν δεις τον ιερέα να σου προσφέρει το σώμα και το αίμα του Κυρίου, μην νομίζεις ότι ο ιερέας το κάνει αυτό, αλλά πίστευε ότι το χέρι που απλώνεται είναι του Χριστού. Αυτός που λάμπρινε με την παρουσία του την τράπεζα του μυστικού δείπνου, αυτός και τώρα διακοσμεί την τράπεζα της Θείας Λειτουργίας. Παραβρίσκεται πραγματικά και εξετάζει του καθενός την προαίρεση και παρατηρεί ποιος πλησιάζει με ευλάβεια ταιριαστή στο Άγιο Μυστήριο. Ποιος με πονηρή συνείδηση, με σκέψεις βρωμερές και ακάθαρτες, με πράξεις μολυσμένες. Αναλογήσου λοιπόν κι εσύ ποιο ελάττωμά σου διόρθωσες, ποιαν αρετή κατόρθωσες, ποιαν αμαρτία έσβησες με την εξομολόγηση, σε τι έγινες καλύτερος. Αν η συνείδησή σου σε πληροφορεί ότι φρόντισες αρκετά για την επούλωση των ψυχικών σου τραυμάτων, αν έκανες κάτι περισσότερο από την νηστεία, κοινώνησε με φόβο Θεού, αλλιώς μείνε μακριά από τα άχρηστα μυστήρια. Και όταν καθαριστείς από όλες τις αμαρτίες σου, τότε να πλησιάσεις. Να προσερχόμαστε λοιπόν στη Θεία Κοινωνία με φόβο και τρόμο, με συνείδηση καθαρή, με νηστεία και προσευχή, χωρίς να θορυβείτε, χωρίς να ποδοπατάτε και να σπρώχνετε τους διπλανούς σας, γιατί αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη τρέλα και τη χειρότερη περιφρόνηση των θείων μυστηρίων. Πες μου, άνθρωπε, γιατί κάνεις θόρυβο, γιατί βιάζεσαι, σε πιέζει τάχα η ανάγκη να κάνεις τις δουλειές σου, και σου περνάει άραγε την ώρα που πας να κοινωνήσεις η σκέψη ότι έχεις δουλειές. Έχεις μήπως την αίσθηση ότι είσαι πάνω στη γη? Νομίζεις ότι βρίσκεσαι μαζί με ανθρώπους και όχι με τους χορούς των αγγέλων? Μα κάτι τέτοιο είναι δείγμα πέτρινης καρδιάς. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Πολλοί κοινωνούν μια φορά το χρόνο, άλλοι δύο φορές, άλλοι περισσότερες. Ποιους από αυτούς θα επιδοκιμάσουμε? Όσους μια φορά, όσους πολλές ή όσους λίγες φορές μεταλαβαίνουν? Ούτε τους μία, ούτε τους πολλές, ούτε τους λίγες, μα εκείνους που πλησιάζουν στο Άγιο Ποτήριο με καρδιά αγνή, με βίο ανεπίληπτο. Αυτοί ασκηνωνούν πάντα. Οι άλλοι, οι αμετανόητοι αμαρτωλίας, μένουν μακριά από τα άρχαντα μυστήρια, γιατί αλλιώς κρίμα και καταδίκη ετοιμάζουν για τον εαυτό τους. Ο Άγιος Απόστολος λέει: «Όποιος τρώει τον άρτο και πίνει το ποτήριο του Κυρίου με τρόπο ανάξιο, γίνεται ένοχος αμαρτήματος απέναντι στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου, προκαλώντας την καταδίκη του. Θα τιμωρηθεί δηλαδή τόσο αυστηρά όσο και οι σταυρωτές του Χριστού, αφού και εκείνοι έγιναν ένοχοι αμαρτήματος απέναντι στο σώμα του». Πολλοί από τους πιστούς έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο περιφρονήσεως των Αγίων Μυστηρίων, ώστε ενώ είναι γεμάτοι από αμέτρητες κακίες και δεν διορθώνουν καθόλου τον εαυτό τους, κοινωνούν στις γιορτές απροετοίμαστοι, μη γνωρίζοντας ότι η προϋπόθεση της Θείας Κοινωνίας δεν είναι η γιορτή, αλλά καθώς είπαμε η καθαρή συνείδηση. Και όπως αυτός που δεν αισθάνεται κανένα κακό στη συνείδησή του πρέπει καθημερινά να προσέρχεται στη Θεία Κοινωνία, έτσι και αυτός που είναι φορτωμένος αμαρτήματα και δεν μετανοεί, πρέπει να μην κοινωνεί ούτε στη γιορτή. Γι' αυτό και πάλι σας παρακαλώ όλους να μην πλησιάζετε στα Θεία Μυστήρια έτσι απροετοίμαστοι και επειδή το απαιτεί η γιορτή, αλλά κάποτε αποφασίσετε να λάβετε μέρος στη Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσετε, να καθαρίσετε καλά τον εαυτό σας από πολλές μέρες πριν, με τη μετάνοια, την προσευχή, την ελεημοσύνη, τη φροντίδα για τα πνευματικά πράγματα. Ήρθες λοιπόν στην Εκκλησία και αξιώθηκες να συναντήσεις τον Χριστό? Μη φύγεις αν δεν τελειώσει η ακολουθία. Αν φύγεις πριν την απόλυση, είσαι ένοχος όσο και ένας δραπέτης. Πηγαίνεις στο θέατρο και αν δεν τελειώσει η παράσταση, δεν φεύγεις. Μπαίνεις στην Εκκλησία στον οίκο του Κυρίου και γυρίζεις την πλάτη στα άκρα τα μυστήρια. Φοβήσου τουλάχιστον εκείνο που είπε: «Όποιος καταφρονεί το Θεό, θα καταφρονηθεί από αυτόν». Τι κάνεις, άνθρωπε, ενώ ο Χριστός είναι παρόν, οι άγγελοι του παραστέκονται, οι αδελφοί σου κοινωνούν ακόμα, εσύ τους εγκαταλείπεις και φεύγεις? Ο Χριστός σου προσφέρει την Αγία Σάρκα του και εσύ δεν περιμένεις λίγο για να τον ευχαριστήσεις έστω με τα λόγια? Όταν παρακάθεσαι σε δείπνο, δεν τολμάς να φύγεις,
έστω και αν έχεις χορτάσει, τη στιγμή που οι φίλοι σου κάθονται ακόμα στο τραπέζι. Και τώρα που τελούνται τα φρικτά μυστήρια του Χριστού, τα αφήνεις όλα στη μέση και φεύγεις. Θέλετε να σας πω τι είναι στο έργο κάνουν όσοι φεύγουν πριν τελειώσει η Θεία Λειτουργία και δεν συμμετέχουν έτσι στις τελευταίες ευχαριστήριες ευχές? Ίσως είναι βαρύ αυτό που πρόκειται να πω, μα πρέπει να το πω. Όταν ο Ιούδας πήρε μέρος στο μυστικό δείπνο του Χριστού, ενώ όλοι ήταν καθισμένοι στο τραπέζι, αυτό σηκώθηκε πριν από τους άλλους και έφυγε. Εκείνον λοιπόν τον Ιούδα μιμούνται. Αν δεν έφευγε τότε εκείνος, δεν θα γινόταν προδότης, δεν θα χανόταν. Αν δεν ξεχώριζε τον εαυτό του από το πίμνιο, δεν θα τον έβρισκε μόνο του ο λύκος για να τον φάει. Εμείς ας αναχωρήσουμε από τη Θεία Λειτουργία σαν λιοντάρια που βγάζουν φωτιά, έχοντας γίνει φοβερή ακόμα και στο διάβολο. Γιατί το Άγιο Αίμα του Κυρίου που κοινωνούμε ποτίζει την ψυχή μας και της δίνει μεγάλη δύναμη. Όταν τον μεταλαβαίνουμε άξια, διώχνει τους δαίμονες μακριά και φέρνει κοντά μας τους αγγέλους και τον Κύριο των Αγγέλων. Αυτό το αίμα είναι η σωτηρία των ψυχών μας. Με αυτό λούζεται η ψυχή. Με αυτό στολίζεται. Αυτό το αίμα κάνει το νου μας λαμπρότερο από τη φωτιά. Αυτό κάνει την ψυχή μας λαμπρότερη από το χρυσάφι. Προσελκύστε λοιπόν τους αδελφούς μας στην Εκκλησία. Προτρέψτε τους πλανημένους. Συμβουλεύστε τους όχι μόνο με λόγια αλλά και με έργα. Και αν ακόμα τίποτε δεν πεις, αλλά βγεις από την Ιερή Σύναξη, δείχνοντας τους απόντες και με την εμφάνιση και με το βλέμμα και με τη φωνή και με το βάδισμα και με όλη σου τη σεμνότητα, το κέρδος που αποκόμισες από το ναό, αυτό είναι αρκετό για παρένεση και συμβουλή. Γιατί έτσι πρέπει να βγαίνουμε από το ναό σαν από ιερά άδυτα, σαν να κατεβαίνουμε από τους ίδιους τους ουρανούς. Δίδαξε όσους δεν εκκλησιάζονται ότι έψαλες μαζί με τα Σεραφείμ, ότι ανήκεις στην ουράνια πολιτεία, ότι συναντήθηκες με τον Χριστό και μίλησες μαζί Του. Και έτσι ζούμε τη Θεία Λειτουργία. Δεν θα χρειαστεί να πούμε τίποτα στους απόντες. Αλλά βλέποντας εκείνη τη δική μας ωφέλεια, θα νιώσουν τη δική τους ζημιά και θα τρέξουν γρήγορα στην Εκκλησία για να απολαύσουν τα ίδια αγαθά με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίον μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα αιώνια ανήκει η δόξα. Αμήν.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κ. Παΐσιος.

Και πάλι ενώπιόν μας ο Πρωτεπίσκοπος της Αποστολικής μας Εκκλησίας, της Εκκλησίας της Κρήτης, ο Άγιος Απόστολος Τίτος, επισφραγίζων των ύμνων και προεξάρχων της πανηγύρεως. Για μια ακόμη φορά στην ιστορία της τοπικής μας Εκκλησίας, αυτή η γιορτή, αυτή η ανάμνηση ενός μεγάλου ιστορικού γεγονότος έρχεται να μας υπομνήσει το ιερό μας χρέος απέναντι σε εκείνον που αποτελεί το άσυστο θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής μας ζωής. Και σήμερα ευγνωμόνως ευχαριστούμε από καρδιάς τον Τρισάγιο Θεό που μας έδωσε αυτήν την μεγάλη ευλογία, αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό, να έχουμε με την σωματική του παρουσία δια της Αγίας Κάρας αυτού τον Πρωτεπίσκοπο της Εκκλησίας μας, τον συνέκδημο του Μεγάλου Αποστόλου των Εθνών και του νησιού μας, του Παύλου, τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος υπήρξε αυτόπτης και αυτίκοος μάρτης όλων των γεγονότων των σχετικών με τη ζωή, το έργο, τη διδασκαλία, το πάθος και την Ανάσταση του Λυτρωτού μας Χριστού. Γι' αυτό σήμερα δικαίως στην Εκκλησία της Κρήτης καυχόμαστε, γιατί κρατούμε ακαινοτόμητη και απαραχάρακτη αυτήν την πίστη, όπως μας την άφησε ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Τίτος, όπως μας την άφησαν οι πρώτοι εκείνοι Κρήτες πρόγονοί μας που την ημέρα της Πεντηκοστής έγιναν ακροατές του κηρύγματος του Αποστόλου Πέτρου και των λοιπών Αποστόλων μετά την επιδημία του Παρακλήτου Πνεύματος. Δόξα τω Θεώ, γιατί ανήκομαι σε αυτήν την Εκκλησία που τόσους αιώνες τώρα διακρατεί αυτήν την πίστη μέσα από κινδύνους και αίματα, μέσα από δοκιμασίες και πειρασμούς, μέσα από αυτοκρατορίες και βασιλείες, μέσα από δικτατορίες και κατοχές, μέσα από όλα τα πολιτεύματα, που όμως το πολίτευμα του Σταυρού κατέβαλε διαχρονικά, γιατί εκείνο είναι τελικά που μόνο σώζει την ανθρωπότητα. Δόξα τω Θεώ λοιπόν, γιατί έχουμε τον Απόστολο Τίτο, πρώτο επίσκοπο και διδάσκαλο πνευματικό όλων μας, που κατέλειπε την υγιένουσα διδασκαλία, αναγνωρίζοντας πως υπάρχει και κάτι εκτός και πέραν αυτής, που δεν είναι υγιές, αλλά είναι ασθενές. Και πρόλαβε να πει στους ανθρώπους πως πρέπει να προσέχουν και να διακρατούν το υγιές, απορρίπτοντας το φαύλο και ασθενές. Και στους δικούς του καιρούς, όπως και στους δικούς μας, τηρουμένων των αλλαλογιών, υπάρχει η πίστη, η απιστία, αλλά και η ευπιστία. Η Εκκλησία δεν μας θέλει ευπίστους, ούτε ασφαλώς χαίρεται όταν μας βλέπει απίστους. Μας θέλει όμως πιστούς. Για την Εκκλησία είμαστε παιδιά και μέλη του σώματός της, αδελφοί μεταξύ μας και παιδιά του ενός Θεού Πατέρα, που διακρατούμε αυτήν την αλήθεια όπως την άφησε ο Χριστός στον κόσμο, χωρίς να παρεκκλίνομαι σε αιρετικές παρακαράξεις. Στενοχωρούμε βαθύτατα και το εξομολογούμε στην αγάπη σας, όταν συχνά πυκνά ερχόμενος εδώ σε αυτόν τον ναό βλέπω κάποιους ανθρώπους εδώ γύρω να έχουν στήσει τα τραπεζάκια τους και να προσπαθούν να διδάξουν
εκείνους τους ανθρώπους που προέρχονται από την Εκκλησία που διακρατεί 20 αιώνες και πλέον τώρα την αλήθεια, τις δικές τους περί Θεού διδασκαλίες. Άνθρωποι που έχουν μια πίστη που είναι προϊόν γραφείου των τελευταίων χρόνων, των τελευταίων δεκαετιών. Στενοχωρούμε γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι από μας, τους Ορθοδόξους, με μια δυστυχώς συναισθηματική και μόνο θρησκευτικότητα, χωρίς αληθινή ευλάβεια, που εύκολα πίπτουν θύματα αυτών των αιρετικών. Και ακούω σήμερα τον Απόστολο Τίτο να λέει σε μένα και σε εσάς: στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, έχουμε μια πίστη μοναδική, έχουμε την αλήθεια, και αυτή η αλήθεια διακρατείται μόνο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, της Εκκλησίας που είναι η νοητή ναύς, που κλειδονίζεται μέσα στους αιώνες αλλά ποτέ δεν καταποντίζεται, που ταράσεται από έσωθεν μάχες και έξωθεν πολέμους αλλά ποτέ δεν αποθνίσκει. Γιατί είναι το σώμα του Αναστάντος Χριστού. Σήμερα λοιπόν εμείς εδώ, εορτάζοντας τρόπον την φωνική εορτή της Εκκλησίας μας, γυρίζομαι πίσω στην ιστορία και βλέπουμε οι αρχιερείς της Εκκλησίας της Κρήτης από πού διακρατούμε την αποστολική διαδοχή αλλά και την αποστολική διδαχή και συνείδηση, από πού κρατάει η σκούφια μας, που θα λέγει ο λαός μας. Η σκούφια μας λοιπόν κρατάει από τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Τίτο, και δεν ανεχόμαστε από κανένα να κηρύττει μετά από 2.000 χρόνια εδώ στον τόπο του Αγίου Αποστόλου Παύλου και του Αγίου Αποστόλου Τίτου οθνία και κενά διδάγματα. Γι' αυτό μένουμε σταθεροί στην Αγία μας Εκκλησία, που είναι αυτό που είναι και που δεν πρόδωσε ποτέ το λαό της Κρήτης και δεν θα το κάνει και ποτέ. Όσο αναπνέουμε και όση δύναμη μας δίδει ο Θεός για την ελευθερία του πνεύματος και για την ορθοδοξία του πολιτεύματός μας, θα αγωνιζόμαστε οι πάντες. Αυτή είναι η υπόμνηση που σήμερα μας κάνει ο Απόστολός μας στη γιορτή του. Αυτή είναι η σχέση μας. Μια σχέση, θα έλεγα, σαν εκείνη που ακούσαμε στην Ευαγγελική περίκοπη. Μια διαλεκτική σχέση. Ακούσαμε σήμερα το Χριστό μας να συναντιέται στο φρέαρ του Ιακώβ με τη Σαμαρίτιδα και να της αποκαλύπτει τις αλήθειες της πίστεως, λέγοντάς της ότι πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν, πνευματική και αληθινή λατρεία και όχι τυπολατρεία, θρησκευτικό φανατισμό ή θρησκευτικότητα επίπλαστη που φτάνει στα όρια της τυπολατρείας, δεν είναι αρεστή στον Κύριό μας. Αγάπη, γλύχνηση, γνησία, η κοινωνία των προσώπων μας μέσα στην Εκκλησία, και αυτό μας θέλει ο Θεός να κάνουμε. Και πίστη είναι να έχεις αγάπη και να έχεις ελπίδα και να μην παραχαράσεις τίποτε από αυτά που άφησα ο Χριστός και οι Άγιοι Απόστολοι ως ιερές παρακαταθήκες στην Εκκλησία μας. Εμείς οι Κρήτες έχουμε το δικό μας Ευαγγέλιο, και αυτό δεν είναι άλλο από την επιστολή του Παύλου στον Τίτο, που θα έπρεπε να τη γνωρίζουμε οι πάντες απ' έξω. Σε αυτήν την επιστολή που βρίσκεται μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, η Κρήτη μας γίνεται γνωστή σε όλο τον κόσμο, αλλά και οι λόγοι για τους οποίους ο Παύλος άφησε τον Τίτο σε αυτήν. «Τούτου χάριν κατέ λοιπόν σε εν Κρήτη, ή να καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους, αλλά και ή να διδάξεις την αλήθεια της πάσης».
Αυτήν την αλήθεια λοιπόν, κρατώντας μέσα στην Εκκλησία μας, συνεχίζουμε όλοι το δρόμο της ζωής μας, κάνοντας όπως το Χριστό διαρκώς διάλογο με τον κόσμο της Σαμαρίτιδας. Δεν αρνούμαστε το διάλογο, αλλά ομολογούμε σε όλους με τις πράξεις μας και την παρουσία μας αυτό που πιστεύουμε και αυτό που είμαστε πραγματικά. Έτσι λοιπόν και η Σαμαρίτιδα σήμερα που γιορτάζουμε αυτήν την Κυριακή, η μετέπειτα εις Απόστολος Αγία Φωτεινή και ο Απόστολος Τίτος τελικά σε ένα καταφάσκουν, στο Χριστός Ανέστη που γιορτάζομαι όλη τούτη την περίοδο ως εχέγγυο της δικής μας προσωπικής Αναστάσεως. Και αυτό κηρύτεται για μια ακόμη φορά από τούτο το ναό, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου της Κρήτης, το άλλο φρέαρ του Ιακώβ, στο οποίο σήμερα γίνεται νοητά η δική μας συνάντηση με τον Χριστό μέσα σε αυτήν την Θεία Λειτουργία. Ελάτε λοιπόν αγαπητοί μου για μια ακόμη φορά να κάνουμε το σταυρό μας και να δοξάσουμε το Θεό για αυτό το πολύτιμο θησαυρό, για αυτό το δώρο της Εκκλησίας που έχουμε ανάμεσά μας, την κεφαλή του Πρωτεπισκόπου μας. Ας αναφωνήσουμε να είναι αιώνιο το μνημόσυνο εκείνων των ανθρώπων που έγιναν αιτία πριν από 57 χρόνια να έρθει ξανά στον τόπο του από την Δύση ο Άγιος μας. Ας πούμε να είναι αιώνιο το μνημόσυνο εκείνων των ανθρώπων που με πολύ προσευχή αλλά και πολύ κόπο πνευματικό κατόρθωσαν να μας αφήσουν αυτήν την ιερή κληρονομιά. Χρέος μας να κρατήσουμε και τον Άγιό μας βαθιά χαραγμένο στην καρδιά μας, αλλά και τις προς αυτόν υποθήκες του Παύλου στην προς Τίτον επιστολή, που δεν είναι μόνο προς Τίτον, αλλά είναι επιστολή προς Κρήτας, προς όλους εμάς και προς τον καθένα προσωπικά. Η Κρήτη έχει ευλογία, έχει την ευλογία του Παύλου και του Τίτου, γι' αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ, γι' αυτό προοδεύει και θα προοδεύει, γι' αυτό δεν κινδυνεύει από τίποτα παρά μόνο από μας τους ίδιους. Αν αγιώσουμε το φρόνημά της, αν δεν κρατήσουμε τον ορθόδοξο πολιτισμό της, αν δεν μείνουμε Εβραίοι και αμετακίνητοι σε όσα μάθαμε, σε όσα πιστωθήκαμε, σε όσα άγια, σεμνά, τίμια και δίκαια μας άφησε αυτός ο Άγιος άνθρωπος, του οποίου το ιερό κεφάλι έχουμε στο μέσον της ευχαριστιακής μας σήμερα συνάξεως. Ας έχουμε τη δική του ευχή και ευλογία συνοδοιπόρο της ζωής μας και ας μη φοβόμαστε τίποτα. Εκείνος μας κρατάει από το χέρι, εκείνος μας οδηγεί στη σωτηρία, εκείνος μας φωνάζει το Χριστός Ανέστη, εκείνος είναι ο μεγάλος μας παππούς και πατέρας, εκείνος είναι ο μεγάλος μας δάσκαλος, εκείνος είναι η καταφυγή και προστασία μας, ο προστάτης και φρουρός μας, εκείνος είναι τελικά που πρεσβεύει για μας και για την Εκκλησία μας στο Χριστό, αυτήν την Εκκλησία που προορίζεται διαρκώς μέσα στους αιώνες να πολιτογραφεί πολίτες του ουρανού, να προσλαμβάνει, να αγιάζει, να αναλαμβάνει και να μεταμορφώνει όλους μας, παρέχοντάς μας την Ανάσταση από τις καθημερινές μας πτώσεις. Την προσευχή σας λοιπόν στον Άγιο αυτό που με χίλια δείγματα μας αποδεικνύει καθημερινά την παρουσία του εδώ στο ναό του. Πλησιάστε και προσκυνήστε την τιμία κάρα του. Δείτε πως ευωδιάζει και πως χαριτώνει όλους που προσέρχονται σε εκείνην. Πείτε του τα παράπονά σας, τους πόνους και τους πόθους σας, τα προβλήματα και τους προβληματισμούς σας. Και εκείνος ξέρει τι θα κάνει με όλους μας.
Χρόνια πολλά και ευλογημένα σας εύχομαι, με τη χάρη του Θεού και την πρεσβεία του Αποστόλου μας. Καλή συνέχεια στο δρόμο της Αγίας Καθημερινότητας, στη ζωή όλων των κριτικών, με την ευλογία του Αγίου Αποστόλου μας, του Αγίου Τίτου μας.

0: ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος ο Πρώτος και η Εκκλησία της Κρήτης. Από το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας και Χερονήσου Κυρού Νεκταρίου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης.
1: Η επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Η Κυριακή 15η Μαΐου υπήρξε ημέρα ιστορική για την Εκκλησία της Κρήτης. Ημέρα θρησκευτικής εξάρσεως και πνευματικού μεγαλείου. Κατά τους μετριωτέρους υπολογισμούς, υπέρτασε 100.000 ευσεβούς λαού και πολλοί εκατοντάδες κληρικών, μοναχών και ξένων προσκυνητών. Πολλοί εξ αυτών από βαθίας πρωίας είχαν κατακλείσει τον πρωτουλημένο σε ευρύχωρων χώρων, την Προβλήτα, την οδόν 25ης Αυγούστου, τον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, την αυλή αυτού, τους εξώστας και τα στέγας των οικειών και τους πέριξ χώρους, αναπαίνοντες να υποδεχθώσουν με τα εγκαρδιότητος ευλαβίας και ιεράς συγκινήσεως το τιμιότατον λείψανον του πρώτου Επισκόπου Κρήτης Αγίου Αποστόλου Τίτου. Ανταποκρινόμενη η σχετική πρόσκληση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, αντιπροσωπεύθηκαν εις τα εορταστικά στελεκτάς της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου και τας άλλας εκδηλώσεις. Πρώτον, η αυτού μεγαλειότητα ο βασιλεύς Κωνσταντίνος, δια του αντιστρατήγου κυρίου Μεσσηνοπούλου, επίτιμου γενικού υπασπιστού αυτού. Δεύτερον, η ελληνική κυβέρνηση δια των εξοχωτάτων υπουργών επί της εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων κυρίου Αλαμανή, επί του συντονισμού κυρίου Μητσοτάκη, επί της δικαιοσύνης κυρίου Στεφανάκη, άνευ χαρτοφυλακίου κυρίου Λουλακάκη, του Υφυπουργού επί των Οικονομικών κυρίου Λόρα και του Δευτέρου Αντιπροέδρου της Βουλής κυρίου Διαμαντοπούλου. Τρίτον, η Εκκλησία της Ελλάδος δια των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Ηλίας κυρίου Γερμανού, Κερκύρας και Παξών κυρίου Μεθοδίου, Μαρονίας κυρίου Τιμοθέου και Παροναξίας κυρίου Επιφανίου. Τέταρτον, η Ακαδημία Αθηνών δια του Ακαδημαϊκού κυρίου Καλιτσουνάκη. Πέμπτον, το Πανεπιστήμιο Αθηνών δια των καθηγητών της Θεολογικής Σχολής κυρίου Μάρκου Σιώτη και Ανδρέου Φυτράκη. Έκτον, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δια του καθηγητού της Θεολογικής Σχολής κυρίου Καλοκύρη. Έβδομο, οι ένοπλε δυνάμεις διανωτέρων αξιωματικών. Εις των εορτασμών παρίσταντου. Πρώτον, οι σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Μυτιλίνης κύριος Ιάκωβος, Δημητριάδος κύριος Δαμασκηνός, Τριφυλίας και Ολυμπίας κύριος Στέφανος,

των αρχών της νήσου. Πέμπτον, οι δημάρχοι Κρήτης. Έκτον, ο διοικητής της Αμερικανικής Αεροπορικής Βάσεως Σμήναρχος κύριος Ρώσε Σπένσε μετανωτέρων αξιωματικών. Έβδομον, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Επτανήσου κύριος Βαρθαλίτης, ο Σεβασμιότατος Επίσκοπος Καθολικών Σύρου και Θύρας και Αποστολικός Διαχειριστής Κρήτης κύριος Ξενόπουλος, πολύρεομ καθολικοί κληρικοί μοναχοί και μοναχές. Όγδον, ο Εξοχότατος Πρέσβης κύριος Χρυσανθόπουλος, Γενικός Διευθυντής Εκκλησιών του Υπουργείου Εξωτερικών και πολύ ανώτερη κρατική λειτουργή. Ένατον, ο Πρόεδρος της Παγκριτίου Ενώσεως Αθηνών, Εντιμότατος κύριος Βογιατζάκης, Επικεφαλής Αντιπροσωπιών των Εν Αθήνες και Πειραιή Κρητικών Σωματείων και Οργανώσεων και πλήστοι άλλοι.

0: Ομεν μέσω παντήτησα ημίν, ως εκρίνης δαψίλους των άματοσον, αυθόν ως ανάβλησον, υπτυρμόν ως φυλές πλάκνο.
1: Μετά την απόλυση του όρθρου και περιόραν 9 παρατέταρτο εκ του Ιερού Ναού του Αγίου Τούτου, μετά την απόλυση του όρθρου και περιόραν 9 παρατέταρτο εκ του Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου, εγένετο η εκκίνησης σχηματιστήσης μεγαλειώδους πομπής, τη συμμετοχή πάντων των αρχιερέων και εκατοντάδων ιερέων, φερόντων ομοιόμορφων πολυτελή ιερατική στο αμφίεση, ειν κατέκλειεν η ταπεινότης μου προστολημένα. Περί την ενάτην ώραν εις την πλατεία του λιμεναρχείου, επί εξέδρας, εγένετο εν επιβλητική τελετή και εν μέσω απεριγράπτου βαθίας θρησκευτικής συγκινήσεως, κρουωμένων των κοδόνων απάντων των ιερών ναών της πόλεως του Ηρακλείου, η απόδοση της τιμίας κάρας του πρώτου επισκόπου Κρήτης Αγίου Αποστόλου Τίτου, υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Βενετίας Ουρμπάνη, εις την ταπεινότητά μου. Της αποδόσεως προηγήθη δέησης υπέρ της συμμετέρας Θεοτάτης Παναγιώτητος και υπερευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως και εμπνεσμένη υπό του Επισκόπου Ουρμπάνη προσφώνησης και ευχαριστήριος προσφώνησής μου. Τιμάς απέδωκαν η μουσική της πέμπτης μεραρχίας, η μουσική του Δήμου Ηρακλείου, άγιμαν αυτών και ένοπλον τμήμα στρατού. Ιερά τελετή μεταδίδωτο και υπό του ραδιοφωνικού

σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Κρήτης. Ηχογραφηθεί σαν δε μεταδόθη εις τα επίκαιρα της βραθινής εκπομπής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και κινηματογραφήθη. Ακολούθως σχηματιστήσεις της ίδιας μεγαλειώδους πομπής. Η τιμία κάρα, βασταζομένη υπέ μου, μετεφέρθη δια της πλατείας του Λιμένους και της οδού 25ης Αυγούστου, εστρωμένων με μυρσίνας και δάφνας εις τον ιερό ναόν του Αγίου Τίτου και να πετέθη επί ξυλογλύπτου κουβοκλίου, το οποίο είχε τοποθετηθεί επί των βαθμίδων του επισκοπικού θρόνου. Εις την είσοδον της 25ης Αυγούστου είχε στηθεί υπό του Δήμου Ηρακλείου μεγάλη καλλιτεχνική αψής, επί της οποίας υπήρχε η επιγραφή εις βυζαντινήν μεγαλογράμματον γραφήν. Τίτο το πρώτο επισκόπο προστάτη και πάτρον η Κρήτης, ως περπέδες ευγνώμονες. Καθ' όλη τη διαδρομή από την παραλία μέχρι το ναό του Αγίου Τίτου, τα πλήθη των πιστών κλείνονται σε ευλαβώς τα κεφαλάς αυτών, πρώτης διερχομένης τιμίας κάρας, προσήφκοντον κατανοίξει ποιούντες κατ' επανάληψη το σημείο του Σταυρού. Μαθήτριε των σχολείων, πιστάμενε εκατέρωθεν των οδών, έρανον με ροδοπέταλα το ιερό λείψανον. Το ίδιο εγένετο και από τους εξώστας και τα στέγας των οικειών, έτινες ήταν κατάμεστοι από λαών. Άλλενε άνιδες, ιστάμενε εκατέρωθεν των οδών, έφερον εις τα σχήρας αυτών θυμιατήρια, εις τα οποία έκαιεν ευώδες τιμίαμα. Η διαδρομή της Ιεράς Πομπής ήτης δεν επερεύαινε τα 500 μέτρα, εκαλύφθη εις διάστημα όχι ο λιγότερον της μίας ώρας. Άμα τη επανόδο της Ιεράς Πομπής εις τον Ιερό Ναόν του Αγίου Τίτου και αφού η αντιπροσωπεία της Ενετίας και της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλοι επίσημοι κατέλαβον τας εντοκυρίως ναόρις της ασθέσης, ο αντιπρόσωπος της ημετέρας Θεοτάτης Παναγιώτητος, σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αυστρίας κύριος Χρυσόστομος, ίσταντο εν το παραθρονίο, εψάλλει η μεγάλη δοξολογία, μετά την οποία ετελέστη μετά πάσας τάξεως και εκκλησιαστικής λαμπρότητος, πανηγυρική αρχιερατική συλλειτουργία. Ήτης μετεδόθη δια πάντων των ραδιοφωνικών σταθμών της Ελλάδας. Αντί του ευαγγελικού αναγνώσματος της Κυριακής του Τυφλού, ανεγνώστη το τιούτον της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της πρώτης ενικία οικουμενικής συνόδου. Οικολούθησε σύντομος ομιλία εις αντίγραφον υποβάλλω. Κατά τη μετουσίωση των τιμίων δώρων, εγονιπέτησαν μετά των Ορθοδόξων κληρικών και οι Ρωμαιοκαθολικοί. Η συμμετοχή Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών προσέδιδε ιδιαίτερα μεγαλοπρέπεια εις τον ιστεροκήν ταύτην αρχιερατικήν συλλειτουργίαν, αναμιμνίσκουσαν τας πρωτουσχίσματος ιεροτελεστίας της Ηνωμένης Εκκλησίας, ήτης ιδιαιτέρως συνεκίνησε το πυκνότατον εκκλησίασμα. Μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Ενετίας και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αυστρίας και άλλοι επίσημοι ξένοι οδηγήθηκαν δι' αυτοκινήτων εις το ξενοδοχείο Ξενία
και εν πάση τάξη κατέλαβεν πάντες το ίδιον αυτών δωμάτιον και ανεπάφθησαν επολίγουν. Οι αντιπρόσωποι και οι άλλοι αρχιερείς σε αυτοκεφάλου εκκλησίας της Ελλάδος οδηγήθησαν εις τον νεόδμη των Μητροπολιτικών Μέγαρων ένθα ανεπάφθη έκαστος εις ίδιον δωμάτιον. Τη 13η ώραν εγένετο δεξίωσης εν το Μητροπολιτικό Μεγάρο εις την οποία παρέστησαν εκτός των εκκλησιαστικών αντιπροσώπων οι αντιπρόσωποι της αυτού μακαριότητος του βασιλέως, της ημετέρας Θεοτάτης Παναγιότητος, της κυβερνήσεως, οι βουλευτέ Κρήτης, οι άλλοι επίσημοι και επίλεκτοι Κρήτες εξ απάσης της νήσου και προσεφέρθησαν αναψυκτικά. Εδόθη ούτως η ευκαιρία να έλθω στην εισνοριμία και επαφήν ορθόδοξη και ρωμαιοκαθολική κληρική και λαϊκή και να εκφράσω συν προς αλλήλους αισθήματα φιλαδελφίας, εκτιμήσεως και ευγνωμοσύνης τα θερμάς αυγάς υπέρ της ενότητος. Τη 14η ώρα παρετέθη υπέ μου επίσημον πρόγευμα προς τιμή της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας Συνετίας εις την αίθουσα Θεοτοκοπούλου, εις το οποίο παρεκάθησαν 273 προσκεκλημένοι. Πρώτον επιδορπίων εγένοντο προσφωνήσεις υπό της ταπεινότητάς μου του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ουρμπάνη, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας κυρίου Χρυσοστόμου, ώστις διεβίβασε τα σευχάς και ευλογίας της ημετέρας Θεοτάτης Παναγιότητος, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ηλίας κυρίου Γερμανού από μέρους της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος και του Εξοχωτάτου επί της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργού κυρίου Αλαμανή. Πάντες εξήραμεν τας προσπαθίας της ημετέρας Θεοτάτης Παναγιότητος και της αυτού Αγιότητος του Πάπα Ρώμης Παύλου του Έκτου δια την ενότητα των δύο γερασμίων εκκλησιών της Ορθοδόξου και της Ρωμαιοκαθολικής, καρπών των οποίων εχαρακτηρίσαμεν μεταξύ άλλων την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου και ευχήθημεν υπέρ της πλήρου ευωδόσεως αυτών και υπέρ της ημετέρας Θεοτάτης Παναγιότητος, υπέρ της αυτού Αγιότητος του Πάπα Ρώμης και της αυτού Σεβασμιότητος του Καρδιναλίου Ιωάννου Ουρμπάνη, Πατριάρχου Ενετίας, διατυπώσαντες και τας ευγνωμόνους ευχαριστίες αυτών και της ελληνικής ορθοδοξίας προς αυτών, την πόλην και την εκκλησία της Ενετίας, δια τη φύλαξην και απόδοσην του τιμιωτάτου Λειψάνου, του πρώτου επισκόπου Κρήτης. Εν συμπεράσματι αναφέρω ευλαβώς τη ημετέρα Θεοτάτη Παναγιότητο και την περί αυτή Αγία και Ιερά Σύνοδον τα κάτωθη. Πρώτον, η συμμετοχή του κλήρου και του λαού της Εκκλησίας της Κρήτης εις την επανακομιδή της τιμίας κάρας του πρώτου επισκόπου αυτής Αγίου Αποστόλου Τίτου ή το πάνδημος και ευλαβής. Η οργάνησης δε του εορτασμού απεδείχθη η καλυτέρα. Η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Ενετίας εξεφράστη ενθουσιωδώς δια τη γενωμένη εις αυτήν υποδοχήν τόσον εν Αθήνες όσον και εν Κρήτη ως και δια την άριστην οργάνωση των τελετών της παραδόσεως της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Δεύτερον, η επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου εξ Ενετίας εις Κρήτη απετέλεσεν ιστορικών σταθμών εις τα σχέσεις Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Εξετιμήθη δε υπον πάντων ως ευλογημένος καρπός
της Αγίας Προσπαθίας της ημετέρας Θεοτάτης Παναγιώτητος και της περί αυτήν Αγίας και Ιεράς Συνόδου, δια την προσέγγιση και την ενότητα των σεβασμίων εκκλησιών Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής, και συνέλαβε μεγάλος εις την προώθηση αυτής. Τρίτον, η επανακομιδή της τιμίας κάρας έδωκε την ευκαιρία εις των ιερών κλήρων και των ευσεβή λαών της Εκκλησίας της Κρήτης ή να εκδηλώσει την ευλαβή αφοσίως και την ευγνωμοσύνη αυτού προς τη Μητέραν Αγίαν Μεγάλη του Χριστού Εκκλησίαν και την ημετέρα Θεοτάτη Παναγιώτητα και τα θερμά ευγνώμενα και φθηλάδελφα αισθήματα αυτού προς τη σεβασμίαν Εκκλησίαν και την πόλην της Ενετίας και την αυτού σεβασμιότητα τον καρδινάλιο Πατριάρχην Ουρμπάνη, καθώς και των πόθων αυτού υπέρ της ενότητος των χριστιανών.

0: Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ολιβωτή, βαθύτατα συγκεκινημένους από τις εκδηλώσεις των χριστιανών εις αποστροφή προς εμέ, είπε: «Έπρεπε να είναι παρόν ο Άγιος Πατήρ ή να είδει τας Αγίας αυτές εκδηλώσεις του ευσεβούς λαού σας υπέρ της ενότητος. Ο Καρδινάλιος Πατριάρχης Βενετίας θα λυπηθεί περισσότερον, διότι λόγω των καθηκόντων αυτού δεν ειδηνήθη να παραστεί εις την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου εντάφθα. Ο μοναχός Λόγκ, αντιπρόσωπος της Γραμματείας δια την Ενότητα των Χριστιανών της Αγίας Έδρας, επανέλαβε πολλάκις: «Έχει πολύ προωθηθεί εν τη Εκκλησία το Πνεύμα της Ενότητος. Επιτελέσαμεν θαυμασίων έργων». Ο πατήρ Σκάρπα, ως προανέφερον εις το γεύμα εν τη Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη, βαθύτατα συγκεκινημένος, υφχήθη υπέρ της Ενότητος και είπε μεταξύ άλλων: «Ένωσιν, όχι όμως Φλωρεντίας, αλλά εν αγάπη καταχειροκροτηθείς». Τέταρτον, εορτέ της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου προέβαλον μεγάλο στην Εκκλησία της Κρήτης και συνέβαλον εις την έξαρση της αποστολικής αυτής προελεύσεως. Πέμπτον, δέον, όπως εξαρθεί, και η επίσημο συμμετοχή του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρίου Χρυσοστόμου και της Ιεράς Συνόδου της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος εις των εορτασμών της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Η αυτού μακαριώτης προέστη εν Αθήνες των γενωμένων τελετών και αντιπροσωπεύθη στα εντάφθα εκκλησιαστικά στελετάς και τα άλλες εκδηλώσεις δια του πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Σεβαστιανού. Η αντιπροσωπεία της Ιεράς Συνόδου μετέσχεν εις πάσας τας εν Ηρακλείο εορταστικάς εκδηλώσεις και συνόδευσεν τη ρωμαιοκαθολικήν αντιπροσωπείαν εις την Ιεράν Μονήν Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Η προσλαγιά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ηρλίας κυρίου Γερμανού εις το επίσημο γεύμα της Ιεράς Μητροπόλεως Κρήτης ήτο υπέρ της ενότητος και της αναγνωρίσεως των προσπαθειών της ημετέρας Θεοτάτης Παναγιώτητος υπέρ της προσεγγίσεως Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών υπέρ του διαλόγου. Έκτον, η ελληνική κυβέρνηση συμμετέσχεν ενεργώς εις τον εορτασμό της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Διέθεσε δε δια του εξοχοτάτου επί του συντονισμού υπουργού κυρίου Μητσοτάκη δραχμές 800.000 δια τας δαπάνας του εορτασμού. Έβδομον, ο Σεβασμιότατος Πατριαρχικός Αντιπρόσωπος Μητροπολίτης Αυστείας κύριος Χρυσόστομος αντιπροσώπευσεν επαξίως την ημετέρα Θεοτάτη Παναγιώτητα και ελάμπρινε των εορτασμών της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Τούτου. Ου μόνον δια της ενεργού συμμετοχής αυτού από Βενετίας μέχρι Κρήτης, αλλά και δια του ανωτέρου εκκλησιαστικού ήθους αυτού. Έδωκε δε την ευκαιρία εις τους πολλούς Κρήτας, οι οποίοι, είτε ως φοιτητέ, είτε ως ασθενείς, είτε ως επισκέπτε, έχουν συνευεργετηθεί υπό της αυτού σεβασμιότητος εν Βιέννη, να υποβάλλωσεν αυτό καθηκόντος ευγνώμονας ευχαριστίας. Όγδον, δια των καταρτισμών του προγράμματος και την οργάνωση του γιορτασμού της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου, εργάστησαν μη φυστέντες ουδενός κόπου ο εξοχότατος πρέσβης κύριος Χρυσανθόπουλος, ο εντιμότατος κύριος Κωνσταντόπουλος, ο εντιμότατος κύριος Πετρονάκος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Διευθυντής Τουρισμού κύριος Ευθύμιος Πύρλας, ο Νομάρχης Ηρακλείου εντιμότατος κύριος Αναστάσιος Τασούλας, ο Δήμαρχος Ηρακλείου εντιμότατος κύριος Ανδρέας Καλοκαιρινός, ο στρατιωτικός διοικητής, ταξίαρχος κύριος Τζουβελέκης, ο διοικητής χωροφυλακής Ηρακλείου, αντισυνταγματάρχης κύριος Σαβγιολάκης, ο λιμενάρχης κύριος Κορακάς, ο γενικός επιθεωρητής μέσης εκπαιδεύσεως κύριος Φανουριάκης και οι επιθεωρητές των δημοτικών σχολείων Ηρακλείου και πλήστη άλλοι. Την 23η Μαΐου μετέβηνε αεροπορικός εις Αθήνας, ένθα μετά του σεβασμιωτάτου Πατριαρχικού Αντιπροσώπου Μητροπολίτου Αυστρίας κυρίου Χρυσοστότου. Επισκέφθημε την αυτού εξοχότητα των πρόεδρων της κυβερνήσεως, τους εξοχοτάτους υπουργούς επί των εξωτερικών, επί της εθνικής παιδείας και της εθνικής αμήνης, επί της δικαιοσύνης και τον μακαριότατον αρχιεπίσκοπο Αθηνών κύριο Χρυσόστομο, τους οποίους ευχαριστήσαμε από μέρους της ημετέρας Θεοτάτης Παναγιώτητος και της Εκκλησίας της Κρήτης, δια την κυβερνητική υποστήριξη και τη συμμετοχή αυτών εις των εορτασμών της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου, επιδώσαντες αυτής αναμνηστικά μετάλλια και ιερά εικόνα του Αγίου Τίτου, εις την αυτού μακαριότητα των αρχιεπίσκοπων Αθηνών. Πάντες εξέφρασαν τη βαθύ ικανοποίηση και τα συγχαρητήρια αυτών δια την άριστην οργάνωση του γιορτασμού της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου και την πάνδημο συμμετοχή του κρητικού λαού, όπως και τον βαθύτατο σεβασμό αυτών προς την ημετέρα Θεοτάτη Παναγιώτητα, και παρεκάλεσαν, όπως υποβάλλομεν αυτή, τα ευλεβή αυτών σέβη. Ταύτα, υποβάλλουν τη ημετέρα Θεοτάτη Παναγιώτητη και την περί αυτήν Αγία και Ιερά Σύνοδος και επισυνάπτουν τας επί τη αποδόση της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου γενομένας επιστήμους προσφωνήσεις μου, διατελώ μετά βαθυτά του σεβασμού. Εν Ηρακλείο, τη 7η Ιουνίου 1966, ο Κρήτης Ευγένιος.
1: Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος ο Πρώτος και η Εκκλησία της Κρήτης. Από το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας και Χερονήσου κυρού Νεκταρίου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεν ενεδεί στο αναβολόμενο σκόσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ω ιδέων σε γαζνίδε σε περό αυτού. Ότι θυ νεύτην επιβάσιν αυτό περίπατων επτερήκων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλεια αυτή που κληθήσει στον ένα του αιώνο. Άβυσο ω σημάτιον το περίβολο αυτού επ των ωραίων σου συντεΐδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή γροντή σου δηλιάσουν. Αναβαίνω στην όρη κατεβαίνε παιδεία στην τόπα να θεμελιώσει αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραξιν αμέσων των ωραίων δηλεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προζέξον τον αβή, ζήτησαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού καταχυνό εκ μέσω με τον δώσει φωνή. Ότι ζων όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού τον έρμο φορτασίστε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων σκτίνε σύγχρονη δουλειά των ανθρώπων. Το εξαγαγίν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσπονε λέω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσουν τα ξύλα του πεδίου εκεί εν τριβάνας εφύτευσας. Εκεί εστρουθίαν σε έστωρο την κατοικία γητή αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πένταρ καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνς καιρούς όλιος έχω τη δύση αυτού. Έθου σκότος και εκείνα τον ήξεν αυτήν διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμιο ρεόμεν το αρπάχιο τη σε παρά το Θεό πρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήκτησαν και σα μάνδα αυτών και τα σύσονται. Εξελέψετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την έργαση αυτή ω εσπέρα. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε πάντα εν σοφία επί σα, επληρώθη η γη τη θυσιό σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί ερπετάνου και σε αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πια διαπορεύεται δράκον ούτω τον έπλε εμπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφή αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πλήσεις του Χριστότος, αποστρέψονται σου πρόσπονται αραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουση και εις τον χούν αυτών επιστρέψει, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτίσεις και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξο Κυρίου Ισιώνας, εφρανθίστη Κύριος επί σέρις αυτού, ο επιβλέπων επί τη γην και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλό το θυμό σου πάρχω, η δυνθία αυτή η διαλογή μου εγώ δε εφρανθίσω με το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνεμος μη υπάρχει αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έχω την δύση αυτού, έθου σκότος και γένε τον ύξ, σε μεγαλύτητα έργα σου, Κύριε πάντα εν σοφία επί σας. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αΐ και στον αστρόν αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα Σοι.

και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας μετά

δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά πίστην εκλεκτών Θεού και επίγνωσιν αληθείας της κατευσέβειαν επελπίδης ζωής αιωνίου, είναι πυγγύλατο δε κερίσι δι εις το λόγον αυτού εν κηρύγματι, ο επιστεύθυν εγώ κατ' επιταγήν του σωτήρος ημών Θεού, Τίτο γνησίο τέκνο κατά κοινήν πίστην. Χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού του σωτήρος ημών. Τούτου γάρ χάριν κατέ λοιπόν σε εν Κρήτη, η Ναταλήποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους, ως εγώ σοι διεταξάμην. Προστή των επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν, Σοφία, πρόσχομεν.
0: Τέκνον τίτε, λάλια πρέπει τη υγιενούση τη δασκαλία. Πρεσβύτας νυφαλίους είναι σεμνούς, σόφρονας υγιένοντας τη πίστη, τη αγάπη, τη υπομονή. Τους νεωτέρους παρακάλει σοφρονήν, περί πάντα σε αυτόν παρεχόμενος τύπων καλών έργων, εν τη διδασκαλία διαφθορίαν, σεμνότητα αυθαρσίαν, λόγων υγεία κατάγνωστον, είναι ο εξεναντίας εντραπή, μηδέν έχων περί ημών λέγειν φαύλων. Επεφάνει γαρικάρι σου Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώπης, παιδεύουσα ημάς, είναι αρνησάμενη την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός ζήσομεν εντονή αιώνη, προσεχόμενη την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ως έδωκεν εαυτόν υπερ ημών, ή να λυτρώσετε ημάς από πάσης ανομίας και καθαρίσει αυτό λαόν περιούσιον ζηλωτήν καλών έργων. Ταύτα λάλλει και παρακάλει και έλεγχε με τα πάσης επιταγής, μη δί σου περιφρονήτω. Προστή των επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν, Σοφία, πρόσχομεν.
0: Τέκνον τίτε, ότε η Χριστότης και η φιλανθρωπία επεφάνει του σωτήρος ημών Θεού, που και εξέργων των εν δικαιοσύνιων επιείσαμεν εμείς, αλλά κατά τον αυτού έλεον έσωσεν ημάς δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου, που εξέχεν εφημάς πλουσίως δια Ιησού Χριστού του σωτήρος ημών. Είναι αδικαιωθέντες τι εκείνου κάρι τη κληρονόμη και νόμεθα κατελπίδα ζωής αιωνίου.
1: Υπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν.
2: Κύριε
1: Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών.

του Αρχιεπισκόπου ημών Τίτου. Των αδελφών ημών, των ιερέων ιερομονάχων, διακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών.

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας

0: Χριστού τι τώρα της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Επιδεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων,

0: αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εντες πέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθηνή μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το λόγος εφ' μας καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το λέω Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήτης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτιδε και των δούλων σου των προσκυνητών.

Από όργης λιμού, λιμούσης μου, καταποντής μου, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμ και εφνιδίου θανάτου, και υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών του αποστρέψε και διάσκεδάσε πάσα.

Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου του Ενεμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος Διονύσιου Αιγίνης Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως και των Ιεραρχών Κρήτης Κυρίλου Ανδρέου Ευμενίου και Μύρονος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Δέκα και Τεσσάρων Μαρτύρων, των Ενδινήσο Ταύτη Μαρτυρισάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασχύση Διαλαμψάντων Αντωνίου του Μεγάλου και Καθηγητού της Ερήμου Σάββατου Υγειασμένου, Παχωμίου και Θεοδοσίου των Κοινοβιαρχών Αθανασίου του Ενάθου Ιωάννου του Ερημίτου και Μεθοδίου του Κρητός του Υγειασμένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων ευπρόσδεκτων ποιήσων τη δέησιν ημών, δώρησι ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον τη ζωήν ημών, Κύριε, και τον κόσμο σου, και σώσον τες ψυχάς ημών ως αγαθός και φυλάδων.

Σα του πέντε άρκου εν τη ερήμου και εξ αυτών πεντακισκυλίου άνδρα φορτά σα, αυτό ευλόγησον και του άρκου τούτου, των σύτων, των ίνων και των έλεων. Και πλήφθηκαν αυτά εν τη σύγκυσον προσφερόντων τα δώρα ταύτα, και επιτελούντων την Αγία Νεορτήν και πανήγυριν ταύτην και εις τον κόσμο σου άπαντα, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, πιστούς δούλους ο Αγίασον, ότι σύ ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να πέμπομαι στην ανάρκο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και

Σεβασμιότατε και πολυφίλητε αδελφέ μας, Άγιε Κιδονίας και Αποκορώνου, Κύριε, Κύριε, τίτε, η χάρις του Θεού οδηγεί τα βήματά σας απόψε ενώπιον του Αγίου, του οποίου το όνομα λιτανεύεται από την ώρα της μοναχικής σας καθοσίωσης, και να το αποδώσετε πρώτος από όλους μας το ευχαριστώ σας για τα κρίτωνα της Εκκλησίας χαρίσματα που σας έδωσε μετά την παμψηφή εκλογή σας από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης. Χαιρόμαστε που απόψε στο θρόνο εκείνου είσαστε εσείς. Στο θρόνο που εκλέησαν μορφές Αγίων Ιεραρχών, όπως εκείνου του Μεγάλου Πρωθυεράρχου της Εκκλησίας Κρήτης, του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου, του οποίου τα τίμια χέρια κόμισαν σε αυτόν τον θρόνο την κάρα του Πρωτεπισκόπου μας πριν ακριβώς 60 χρόνια, Μάιος 1966, μετά από προετοιμασία αρκετών ετών και όχι απλά μηνών, κατέστη δυνατό να έρθει πίσω στον τόπο του ο Πρωθυεράρχης της Εκκλησίας και Απόστολος και Πρωτεπίσκοπος της, ο Άγιος Τίτος. Και οι τίμιες χείρες του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου, εκπροσώπου του Ιερού Κλήρου, των μοναχικών αδελφοτήτων, αλλά και του φιλοπάτορος λαού της Εκκλησίας Κρήτης, αγκάλιασαν αυτό το πολυτιμότατο λείψανο, το μεγαλύτερο και ακριβότερο θησαυρό που έχει η Εκκλησία της Κρήτης, και τον παρέδωσαν στους επιγενωμένους. Εμείς είμαστε αυτοί που από ευγνωμοσύνη κινούμενοι δεν λησμονούμε ούτε το γεγονός ούτε τα πρόσωπα. Πολύ δεν περισσότερο δεν μπορούμε να λησμονήσουμε εκείνον που έγινε αιτία να είμαστε σήμερα εμείς αυτό που είμαστε. Το θεμέλιο, το άσυστο,

πρώτους πατέρες, στους προκατόχους μας, τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης, στους τόσους αρχιερείς, ιερείς, διακόνους, μοναχούς, μοναχές, μάρτυρες, οσιομάρτυρες, που μέχρι τις ημέρες μας με τον Άγιο Ευμένιο το νέο, δόξα ο Θεό, αποτελούν την αγιολογούσα εκπροσώπηση του νησιού μας, πρωτεύουσα θέση κατέχει ο Άγιος μας. Και όπως βλέπετε κι εσείς απόψε, ως περπαίδες ευγνώμονες, οι εκπρόσωποι του λαού μας και των αρχών μας βρίσκονται εδώ για να ξεκινήσει αυτός ο εορτασμός της επετείου των 60 ετών από την επανακομιδή, που εφέτος με ένα ιδιαίτερο τρόπο, πνευματικό θα έλεγα και ιερό, συντελούμε εδώ στον τόπο μας. Οι εκδηλώσεις για αυτή την επέτειο άρχισαν ήδη με ένα συνέδριο που έγινε πριν από λίγες ημέρες. Συνεχίζονται απόψε και αύριο με το αρχιερατικό μας συλλήτρουργο, που σύν Θεό θα είστε κοντά μας και μαζί μας, με τη λιτανία αύριο έως τον χώρο όπου ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος παρέλαβε την τιμία κάρα. Και θα συνεχιστούν με ένα διήμερο συνέδριο τη Δευτέρα και την Τρίτη στην Πατριαρχική Ανωτάτη Ακαδημία μας, που θα κάνει τη λήξη του εδώ, το εσπέρας της Τρίτης. Και το λέγω για να το ακούσουν όλοι και μέσω του ραδιοφωνικού μας σταθμού, να είναι εδώ παρόντες με όποιο τρόπο μπορούν, συμπροσευχόμενοι σε αυτή τη μεγάλη επέτειο. Απόψε όμως είστε εσείς ο πρώτος της συνάξεώς μας, και γι' αυτό σας παρακαλώ να δώσετε την ευχή σας και την ευλογία σας στο λαό του Κάστρου, που ξέρει να τιμά τον πρωτεπίσκοπό του, στους εκπροσώπους του ιερού μας κλήρου. Σαββατόβραδο βέβαια και δεν έχει ποτέ κόσμο σε αυτή την πανήγυρη όπως τη γιορτή του Αγίου Τίτου, αλλά τα ονομαστήριά σας δεν θα σας επιτρέπουν ποτέ ίσως να έρθετε τότε. Θα έρχεστε όμως αυτήν την ημέρα. Απόψε και οι ιερείς μας έχουν τις ενορίες τους, τους εσπερινούς τους και τα μυστήρια, και οι άνθρωποι μας έχουν χίλια τόσα να πάνε, και γι' αυτό ποτέ αυτήν την πανήγυρη δεν έχουμε τον κόσμο που θα έπρεπε να έχουμε στον εσπερινό. Αύριο το πρωί όμως, και αύριο βράδυ ιδιαιτέρως στη Λιτανία, θα δείτε την πηγαία ευλάβεια αυτού του λαού που ξέρει να αγαπά τον πρωτεπίσκοπό του, να είναι παρόν στα προσκλητήρια της Εκκλησίας και να τιμά εκείνον που τίμησε την Κρήτη με το πέρασμά του, με την παρουσία του, με την ποιμαντική του, με τη δράση. Δώστε λοιπόν την ευχή σας και πείτε δύο λέξεις με το δικό σας χαρισματικό τρόπο, που τον γνωρίζομαι χρόνια πολλά, σε αυτούς τους ανθρώπους που διψούν και χαίρονται που σας βλέπουν για πρώτη φορά στο Ηράκλειο, γνωρίζοντας ότι κληθήκατε από την Αγία μας Εκκλησία να διακονήσετε σε έναν τόπο που έχει τα βάσανά του και τις δυσκολίες του, αλλά γνωρίζοντας ότι προπάντων με την προσευχή σας, με τη σύνεσή σας και με την ταπείνωσή σας θα κάνετε αυτό που εκ πρώτης όψεως φαίνεται δύσκολο, αλλά σύν Θεό δεν υπάρχει τίποτε δύσκολο μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, αφού όλα υπερβαίνονται με τη σιωπή, με την προσευχή και την ταπείνωση. Δίπλα σας ο άρχοντας του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, της Μητέρας μας Εκκλησίας, ο κύριος Μιλαθιανάκης, τον οποίο ευχαριστούμε, και μέσα στο Ιερό Βήμα συμπροσευχόμενος ο Άγιος Δίος Πόλεος, ο οποίος θα είναι και συλλειτουργός μας αύριο από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, από τον Κρήτα Πατριάρχη Θεόδωρο, τον οποίο και ευχαριστούμε από καρδιάς, γιατί και εκεί που είναι δεν πάβει διαρκώς να μνημονεύει το όνομα του Αγίου Αποστόλου Τίτου και να καυχάται που κατάγεται από την Καλλιέλεο

0: γέννησε και εκείνον και όλους εμάς. Ο λόγος λοιπόν δικός σας και συγγνώμη που ήταν τόσο εκτενής η προσφώνησή μου σε εσάς, αλλά έπρεπε να ακούσουν και οι άνθρωποι μας αυτά που προετοιμάζονται όλες αυτές τις ημέρες και που μαζί με κάποιες εκδόσεις και άλλες εκδηλώσεις που θα τις μαθαίνετε ξεκινάει ο επετειακός αυτός εορτασμός, όπως είχαμε αναφέρει και στο ημερολόγιο της Αρχιεπισκοπής μας, και θα επεκταθεί ολόκληρο το έτος αυτό. Να έχετε την ευλογία του Θεού και ο Άγιος Τίτος να προπορεύεται του αρχιερωτικού σας βηματισμού και τώρα και πάντοτε, σεβασμιότατε αδελφέ.
1: Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, κύριε κύριε Ευγένιε, πρόεδρε της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, απόψε ήσταμε ενώπιον σας ως πες ευγνώμων, ενώπιον της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του οποίου είστε διάδοχος κατά χάριν, κατά πνεύμα και κατά αρχιεροσύνην, και εκφράζω απόψε την ευγνωμοσύνη μου ενώπιον του Αγίου αλλά και ενώπιον εσάς, γιατί από την πρώτη στιγμή της ζωής μου έως και σήμερα ήσταστε ως στυλοβάτης αλλά και ως καλός πατέρας στη διακονία μου, αφού είχα και έχω την ευλογία να συμπορεύομαι πάντοτε μαζί σας, και αυτή η συμπόρευση θα συνεχιστεί μέχρι να θέλει ο Θεός, γιατί εσείς ως διάδοχος του Τίτου διακρατείτε την ενότητα και την ομόνοια και την ομοψυχία μέσα στην Εκκλησία. Σεβασμιότατε, είναι μυστικός ο τρόπος που ο Θεός κατεργάζεται τη σωτηρία μας. Μυστικός καθώς χρησιμοποιεί ειδικά και μοναδικά μέσα με τα οποία εξυφάνει το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Αυτό διακρίνουμε εμείς οι χριστιανοί σε καθοριστικά ιστορικά γεγονότα αλλά και σε λεπτομέρειες που μοιάζουν πολλές φορές ασήμαντες. Πορευόμαστε μέσα από χαρές και λύπες, θριάμβους και τραγωδίες, έχοντας το βλέμμα μας στερεωμένο σε σταυρωθέντα και αναστάντα Κύριο, αναδιφώντας την ιστορία μας για να μάθουμε, να θυμηθούμε και να διδαχθούμε από των επιφανών προγόνων μας τα ανδραγαθήματα και τα παθήματα. Απόψε η σκέψη μας ταξιδεύει ακόμη πιο πίσω στο χρόνο, όταν κοσμογονικές αλλαγές κυοφορούνταν στη Μεγαλόνησο. Στους 1609 και 60, εις 6 μήνες λείποντας να φτάξει το 70, εις τας 8 του Σεπτεμβρίου το κάστο του Χανδόση, τον φημισμένο χάνδακα όπου χαθήκαν τόσοι, και φύγας οι χριστιανοί τη χώρα αρνηθήκα, και οι Τούρκοι μέσα μπήκανε και ολόφκαιρη τη βρήκα. Κάπως έτσι, σεβασμιότατη Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, κύριε Ευγένιε, περιγράφει ο Μαρίνος Ζάνες Μπουνιαλής την παράδοση του Χάνδακα από τους Ερετούς στους νέους κατακτητές, τους Οθωμανούς. Μετά από 21 έτη πολιορκίας, της πλέον μακροχρόνιας στην παγκόσμια ιστορία, υπεστάλλει η σημαία του Αγίου Μάρκου από τις Τάμπιες και τα Οχυρά για να υψωθεί η Μισέλινος. Το μεγάλο κάστρο, η Βενετία της Ανατολής, η πολυάνθρωπη πολιτεία, η χώρα όπως απαιώνων την αποκαλούσαν οι Κρήτες κατεστραμμένη, έρημη, μία σκιά του εαυτού της υποδέχεται τους νέους κυριάρχους της. Στην πείνα, την εξαθλίωση και την απογοήτευση των οικημένων έρχεται να προστεθεί ένα τελικό πλήγμα. Βάσει της συνθήκης παράδοσης της πόλης, οι ενετοί αποχωρώντας λαμβάνουν μαζί τους τα χριστιανικά κοιμήλια. Εκείνοι που θα μείνουν πίσω απογυμνώνονται από τα στοιχεία αυτά που συνέθεταν την ιδιοπροσωπεία τους, η μορφή και η παρουσία των οποίων υποστασιοποιούσε τις ρίζες και την ταυτότητά τους. Και έτσι, μισεύγει για την Βενεθιά τ' Αγίου Τίτου η Κάρα, και τη μεσοπαντή της αφεδιού βαστά τρομάρα. Πιο παρακάλια δε γρικό και σφάγει και η καρδιά μου και μίσεψες παρθένα μου μεσοπαντήτησά μου. Σχεδόν τρεις αιώνες η πατρίδα μας στερήθηκε αυτού του ατίμητου θησαυρού. Τρεις αιώνες που επέτρεψαν να ατονίσει η τιμή του Αποστόλου Τίτου στον τόπο που πότισε με τον ιδρώτα του. Όργωσε και έσπηρε τον καλό σπόρο της διδασκαλίας του Ευαγγελίου. Τρεις αιώνες που τα παιδιά του παρέμειναν μακριά από τον πατέρα τους, χωρίς όμως να τον ξεχάσουν, επειδή μέγιστον κτήμα πατήρ αγαθός, μέχρι που έφτασε η ώρα της επανενώσεως. Η δεκαετία του 1960 χαρακτηρίστηκε από την προσέγγιση ορθοδόξων και ρωμαιοκαθολικών χριστιανών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον εγγενιασμό σχέσεων μεταξύ Ανατολής και Δύσης, οι οποίες είχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Έτσι το 1964 επέστρεψε στην Πάτρα η κάρα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, η οποία φυλασσόταν επί τρεις αιώνες στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Το 1965 είχαμε την περίφημη αμοιβαία άρση των αναθεμάτων από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα και τον Πάπα Παύλο τον Έκτο. Το κλίμα λοιπόν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκό. Γι' αυτό και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, μετά από αλληλογραφία με την Αγία Έδρα και το Πατριαρχείο της Βενετίας, επέτυχε την επιστροφή αυτής της των θείων ενιών πανσεβασμίου θήκης, με τη χάρη της οποίας η καρδιά της Εκκλησίας Κρήτης πάλεται 20 αιώνες τώρα. Ο νους μας ανατρέχει στο έτος 1966, όταν οι απανταχού Κρήτες ανέπεμψαν ύμνο «Τίτο το πρώτο επισκόπο, προστάτη και πάτρον η Κρήτης, ως περπέδες ευγνώμονες», και τον καλωσόρισαν ευλαβικά πίσω στο σπίτι του με τους νοερούς οφθαλμούς. Βλέπουμε τον εναρχιερεύση Μέγα, τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο τον Πρώτο, περικυκλωμένο από τους αρχιερείς της Εκκλησίας Κρήτης, δεκάδες ιερέων και δεκάδες χιλιάδων ανθρώπων, να ανεβαίνει την οδό της πλάνης, τη σημερινή οδό 25 Αυγούστου, κρατώντας φυκτά στα χέρια του τον Τίτο, τους σκεύους της εκλογής των συνέκτημων, την ακρότομον έδραν και πέτραν της πίστεως, το θεόκτιστον των Κρητών Εκκλησίας Προπύργιον, το της διό και δεκάδος των τίδε καθέδρας αρχίθρονων. Με την αφορμή αυτής της εορτής όμως, μας δίδεται, αδελφοί μου, η ευκαιρία να μεταφέρουμε το λογισμό μας ακόμη πιο πίσω, 20 σχεδόν αιώνες, και να αφουγκραστούμε τον Απόστολο Τίτο κηρύττοντα αυτά που διδάχθηκε από τον Απόστολο Παύλο, έτσι όπως τα ανέγνωσε στους προγόνους μας όταν παρέλαβε την επιστολή του διδασκάλου του. Αδελφοί μου, φανερώθηκε η σωτήρια χάρη του Θεού για όλους τους ανθρώπους και μας παιδαγωγεί ώστε, αφού αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, να ζήσουμε με σοφροσύνη στον παρόντα αιώνα, με δικαιοσύνη προς το πλησίον μας και με ευσέβεια προς τον Θεό, και όλα αυτά να τα πράττουμε περιμένοντας την απερίγραπτη χαρά που συνοδεύει την ελπίδα και την φανέρωση της δόξας του Μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, ο οποίος παρέδωσε τον εαυτό του σε σταυρικό θάνατο για χάρη μας, για να μας λυτρώσει από την ενοχή και να μας καθαρίσει μέσω του εαυτού του από κάθε μολυσμό και να μας καταστήσει εκλεκτό λαό του, γεμάτο με ζήλο για καλά έργα. Τι τιμή για την Αγιωτάτη Εκκλησία της Κρήτης, την θυγατέρα του πανσέπτου οικουμενικού θρόνου, η επαναφορά της τιμίας κάρας του πρώτου επισκόπου της, με γης του Πατρός εφέστηκεν η εορτή. Εορτάζουμε τον Τίτο, απόγονο κατά την παράδοση του Μήνωα, τον αψευδή μάρτυρα της Αναστάσεως του Χριστού και της επιφυτήσεως του Αγίου Πνεύματος. Τον Τίτο, που σε όραμα είδε τον Ευαγγελισμό των ίσων της Μεσογείου και άκουσε τη φωνή «εγγενίζεσθε προς μενήσι». Τον Τίτο, που υπήρξε γνήσιον τέκνον κατά κοινήν πίστην του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, τούτου χάριν κατέλειπος εν Κρήτη, ή να τα λείπονται επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους, ως εγώ σοι διεταξάμην, ιδού η εντολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτο, και ο Τίτος με τη σειρά του την Κρήτη κατήβγασε τη έγκλη των λόγων του, την ανέσυρε από το σκότος της ασεβίας και ύψωσε το φως της πίστεως στο σταυροδρόμι αυτό των υπήρων και των πολιτισμών. Ταλαιπωρημένο αγαπητή μου νησί Κρήτη, Ρωμαίοι, Άραβες, Ενετοί, Τούρκοι και άλλοι πολλοί, συνεχόμενη κατοχή, αλόφιλοι και αλόπιστοι, αιρετικοί και ψευδοδιδάσκαλοι. Τα ταραγμένα νερά της Μεσογείου πάντοτε συνταράσουν την Κρήτη, ποτέ όμως δεν μπόρεσαν να την αφανίσουν, γιατί η ψυχή της Κρήτης δεν είναι ύλη, είναι πνεύμα, και το πνεύμα μένει αδούλωτο, λάμπει παντού και στο χώμα ακόμη. Ως Εκκλησία είμαστε η εκλογάδα του Αποστόλου των Εθνών, είμαστε η Εκκλησία του Αγίου Αποστόλου Τίτου, μεγάλη τιμή και ευθύνη. Τιμή γιατί ο Τίτος που σπονδύνωσε την Εκκλησία μας παραμένει ανάμεσά μας. Η τιμή ακάρα του, η μυρωθήκη του Πνεύματός του, αποτελεί τη μεγαλύτερη ορατή ευλογία του Θεού σε εμάς, το σημείο επαφής και ενότητος όλων των Κρητών. Ο Απόστολος Τίτος ως πρωτεπίσκοπος ίσταται εις τόπον και τύπων Χριστού στην Κρήτη, είναι καστροφύλακάς της, αυτός προεξάρχηκε απόψε της πανηγύρεως, και όλοι εμείς τα εικονά του κύκλωθεν του συνθρόνου αυτού ιστάμεθα. Αγαπητοί μου, η σωματική παρουσία του Αποστόλου Τίτου εν μέσω ημών αποτελεί πρόκληση και πρόσκληση. Πρόκληση, επειδή μυροβόλος κάρα του μας υπενθυμίζει τον λόγο του Ευαγγελίου σε καιρούς αντιευαγγελικούς και αντιέξοδους, ως διέξοδο στην ελευθερία της χάριτος. Επειδή μας διδάσκει να νικήσουμε το κακό με το καλό, απαντώντες στις μικρότητες με την αγάπη, στις κακόνιες με την χριστότητα, στον φθόνο και το μίσος με τη συγχωρητικότητα και την πραότητα, σε μια εποχή όπου ο νόμος της ζούγκλας φαίνεται ως ημέρα να κερδίζει έδαφος. Αλλά είναι ταυτόχρονα και πρόσκληση σε αυτή την εν Χριστώ ζωή, στη συμμετοχή μας στο μυστήριο της σωτηρίας μας και στην ανάληψη του πνευματικού αγώνα, άσχετα αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές ή και ακόμα αντίξωες. Σεβασμιότατε, για μία ακόμη φορά σας ευχαριστώ θερμότατα για την εξαιρέτως τιμητική πρόσκλησή σας να προστεί ταπεινότης μου κατά αυτήν την εσπερινή προσευχή της Εκκλησίας. Συγκινούμε βαθύτατα που βλέπω μπροστά μου την τιμία κάρα του Αγίου Τίτου, το οποίο το όνομα μου εμπιστεύτηκε η Εκκλησία δια του Πατέρα και Γέροντά μας Μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας και Χερονήσου Νεκταρίου. Σας ευχαριστώ πολύ που ενεχειρίσατε απόψε την πατερίτσα του από Πέτρας Μητροπολίτου Κρήτης Τίτου Ζωγραφίδου, τόση μεγάλη ευλογία για εμένα. Έτσι αναλογίζομαι ταυτόχρονα το πνευματικό ύψος τούτου του αρχιερατικού θρόνου που η αγάπη σας και μόνο μου παρεχώρησε απόψε, τον οποίο μεγάλυναν οι σεπτοί προκατοχή σας. Ο Κύριος μας, διαπρεσβειών της Θεοτόκου και του Αγίου Τίτου, να ευλογεί την τιμή αρχιεπισκοπία σας, τους καλούς σας κληρικούς και το ευσεβές ποιμνιό σας. Αμήν. Είναι απολύ στον δούλο σου Δέσποτα κατά το ρήμα στον ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί σωτηριών σου ότι είμαστε κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστη το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιών δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι εν έγκυση μας της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Κύριε Κέλλος, έφτες ημάς για αυτούς για χάρης και την ανθρωπία, πάντοτε νύν και αήθειες τους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων.

0: Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.
1: Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα Χριστός Ανέστη.
2: Σκαύριο με καλό.
3: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 16 Μαΐου, Διεθνής ημέρα φωτός και ημέρα κληρονομικού Άγγιο Ιδήματος. Σαν σήμερα, το 1651, οι γενίτσαροι στραγγαλίζουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Παρθένιο τον Δεύτερο και πετούν τη σωρό του στη θάλασσα. Ο Σουλτάνος τον υποψιαζόταν ότι είχε μυστικές επαφές με τους Ρώσους.
1: Το 1703 πεθαίνει ο Σαρλ Περό, Γάλλος λαογράφος και συγγραφέας, μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας, περισσότερο γνωστός σε όλο τον κόσμο για τα παραμύθια που έγραψε για παιδιά, όπως η Κόκκινο Σκουφίτσα, η Σταχτοπούτα, ο Παπουτσωμένος Γάτος, η Ωραία Κοιμωμένη, ο Κοντορεβιθούλης και άλλα.
0: Το 1822 οι Τούρκοι κυριεύουν το Σούλι.
1: Το 1881 κυκλοφορεί στο Βερολίνο το πρώτο ηλεκτροκινούμενο τραμ.
0: Το 1920 ο Πάπας Βενέδικτος 15ος ανακηρύσσει Αγία τη Ζαν Δάρκ, γνωστή και ως Ιωάννα της Λορένης.
1: Το 1929 λαμβάνει χώρα στο Χόλιγουντ η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ.
0: Το 1940 Καναδοί και Αμερικανοί αρχίζουν την κατασκευή γέφυρα στο Νιαγάρα. Η γέφυρα κατασκευάζεται ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές.
1: Το 1963 ο Αμερικανός κοσμοναύτης Gordon Cooper ολοκληρώνει τη μεγαλύτερη αμερικανική διαστημική πτήση όταν οδήγησε τον θάλαμο του διαστημόπλοιου Mercury για προσταλάσσωση στον Ειρηνικό μετά από 22 τροχές γύρω από τη Γη.
0: Το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντε Γκολ πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.
1: Το 1966 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκδίδει την αγγελία της 16ης Μαΐου με την οποία ξεκινά η πολιτιστική επανάσταση.
0: Το 1974 αρχίζουν οι πρώτες γεωτρήσεις για το μετρό της Αθήνας. 196 πηγάδια σκάβονται στο κέντρο της πόλης.

0: Το 1975 η 35χρονη Ιαπωνέζα Γιούνκο Ταμπέι γίνεται η πρώτη γυναίκα που κατακτά το Έβερεστ.
1: Το 1991 η βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας κατά τη διάρκεια περιοδίας της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γίνεται η πρώτη γυναίκα μονάρχης που μιλά στο Κογκρέσο.

0: Το 1992 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 87 μέλη του Κογκρέσου και 17 γερουσιαστές υπογράφουν επιστολή προς τον πρόεδρο George Bush, τον πρεσβύτερο, με την οποία του ζητούν να μην αναγνωρίσει τη δημοκρατία των Σκοπίων αν δεν ικανοποιηθούν όλα τα δίκαια αιτήματα της Ελλάδας στο θέμα της ονομασίας.
1: Το 1996 το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοινώνει ότι αποκαταστάθηκαν πλήρως οι σχέσεις με το Πατριαρχείο Μόσχας και ότι εξομαλύνθηκαν οι διαφορές για το θέμα της Εσθονίας.

Το 2004 η πρώτη ομάδα της Εθνικής Αποστολής Ελλάς Everest 2004 πατά στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου στο Everest και υψώνει τη γαλανόλευκη και τη σημαία των Ολυμπιακών Αγώνων για να στείλει το μήνυμα του F αγωνίζεστε.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας
2: και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε πίσεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγξη μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε εν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό με στη διαπαντό. Σύμων ο ήμαρτων και το πόνιρον οποιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκεί σισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλία συν και ευρωσύνη να αγαλιάσουν το στέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομισμίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέλσεις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου στο πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη μονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία νεδοκάν. Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τάτι Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη να φοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχους. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν στα οπίσω και κατεσχυθήτωσαν οι βολόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι εσχυνόμοι λέγοντες μη εύγε. Αγαλιάστοσαν και φραθήτωσαν επί σοι πάντες ζητούνται σε ο Θεός και λεγέτουσα διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπών σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχώσιμη και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίσεις μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής με νότσε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέρσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σπαζόν. Ό,τι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε εν εις γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ο νεκρούς αιώνος και κηδίασε με το πνεύμα μου εν εμείε ταράκτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέσαι μπάς της έργης σου εμπίμας των χειρός εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, ψυχή μου Γιάννη δρόση, ταχύς άκουσον μου Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσομαι στις καταβαίνους της λάκων. Ακουστώ ποιησό μου το πρωί του ελαιός, ότι ποιησή ήλπισα, γνώρισό μου Κύριε, οδόν υπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου Κύριε, προς εκατεύγω διδαξώ με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγείς με γη ευθεία εν και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέης σου εξολοθρεύσεις τους εκρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός Πατρός, ο έρ την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε λέησό με ία στην ψυχή μου ότι μαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παρά την ον τέλεό του γινώσκου είσαι, καταξίωσο Κύριε την νυχτή ταύτη, αναμαρτή του φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς, καθά περιπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνετισό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αυράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατασγραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου καίστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, άρτο ζωή σε αιωνιζούσεις γενέστομη, το σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιο νέμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δίλεος, του σου αχράν, του σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω, Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχινη βλαστήσασα των αγεώργητων και σωτήριον κόσμο, αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δακρύον μη παράσχου Χριστέ ρανίδας, το ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντο σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, η θέλη σας δι ημάς αρκωθείς πολυέλε, τυθύνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάχνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζουμε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Καθώς προέφης Χριστέ, γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσχου, ιδού γάρ το σώμα, τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι. Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίεσον, σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι. Ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήν τε προσθήκην ζωής και ασφάλιαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σώον και το θείον ειν αίμα σου, τον αχράντον δέσποτα, και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη η ζωή αιώνιον και αθάνατον. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι. Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προς αρετής θειωτέρας προκοπή και επίδοσιν πρόξενος μονέ αγαθέ, όπως δοξάζουσε. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι. Ριστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης, και ψάλιση ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδίσω πόσε ενήν ο δούλος σου, την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα με ενήν της αχράντης μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών, γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι. Υπό την συν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σώτερ. Καγώ ως έφης εν σύ, ιδού γάρ θαρών το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, φρύτο δεχόμενο στο πυρ, μη φλεχθώ ως η κυρός και ως η χόρτος, ω φρικτού μυστηρίου, ω ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι. Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αΐσφαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι. Ψυχήν συν το σώματι, αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου, την των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχουν, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι, ως σπύρ γεννηθήτομη και ως φως το σώμα σου και το αίμα, σωτήρι μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνή σου τη θεότητα. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα παπλήθη δοξάζει ως διασού σαφώς, κατηδόντα τον πάντων δεσπόζοντα, ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίε με τους οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ό,τι πονηρούν.
0: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αεί με θυμών κατά της είναι ποιήχεια, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά τες αυτόν και εσύ εις εν ειρήνη κυβέρνησο τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύρα και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά στο δούλον σου ένθα, ουκ έστι πόνος σου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη σύν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ο μόνος ηκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίσου αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτσου δόξης, ότε ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφρορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνι Φεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστή σαφής του γένου Σιμών Στρανή συνάψασα, η τον απελπισμένο μόνο ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμή και λόγης και πράξες είναι όλων εμ' αυτών ακριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη ζούλων γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου θεομήτη φιλανθρώπος πραχνήσει τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτων, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερομένης ιδέησιν και το σώνιόν και ημών δεσπότην και κύριον. Τη μητρική σου παρησία κρωμένη της όπισον ή να ανοίξει καμή τα φυλάμπας πλάγνα της αυτοαγαθότητος. Και παριδόμ τα αναρρύπτα πτέσματα επιστρέψε προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμα να δείξει με. Και πάρε σώμη Αΐος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρον τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόλους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου αθλίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σόψ των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ης και τύχμη δε σπινά μου υπεραγία Θεοτόχη δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του Ανάρχου αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών. Σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστημα και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός. Γρήγορο νου όφνα λογισμών καρδία νύφουσα, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων, διανάστησο δε ημάς εν το καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν τι εντολέ σου για τη μνήμη των κρυμάτων εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογία χάρισε στο ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμο και μεγαλοπρεπέ όνομά σου του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αϊ και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για τη μετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τα ψυχάσιμων. Η ελπίσμο πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τριά Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη η μήτυρ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογική παρθενικό καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγον προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάσιν μήτρα ανθρών επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατον, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς άπε μου διά την ακρασία μου, μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου, και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και η τίμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόμεν την παρούς τη νυχτή και διαφύλαξον πάς επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνε μαρτήμαρτη παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περίπως τον Κύριον, του πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρο και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σε γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.

0: Περί καλός πλεόντων,
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων,
1: Κύριε Λέησον,
0: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε Λέησον,
0: και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών, το Κύριε Λέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.

0: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εντής μνήμας η ζωή χαρισάμενο.
1: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
2: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Την Κυριακή 17 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης. Το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το Εσπέρας της Κυριακής και ώρα 7, κατά το έθος της τοπικής μας εκκλησίας, θα γίνει ο Εσπερινός και στη συνέχεια η Πάνδημος Λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, δια των οδών, 25 Αυγούστου, πλατεία 18 Άγγλων, 25 Αυγούστου. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας

δραστηριότητας λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Άγιος Απόστολος Τίτος, πρώτος επίσκοπος Κρήτης, 60 χρόνια από την επανακομιδή της τιμίας του Κάρας». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πατριαρχικής Ακαδημίας, οδός Αλκιβιάδου 10 Ηράκλειο. Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Πατριαρχικής Ακαδημίας.

στην ενορία της Αγίας Βαρβάρας, πόλεως Ηρακλείου, την 3η 19 Μαΐου και ώρα 9 μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με αφορμή την απόδοση της εορτής του Αγίου Πάσχα, καθώς και για την πνευματική ενίσχυση των μαθητών μας που θα διαγωνιστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Την 3η 19 Μαΐου και ώρα 10 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στον Ιερό Ενοριακό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει εσπερινό, όρθρο και θεία λειτουργία.

Την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόση της εορτής του Πάσχα στο Ιερό Ησυχαστήριο Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σγουροκεφάλι.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί με Θεόρτιος Εσπερινός.

0: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο παραδοσιακό χωριό Αρόλιθος της ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η, 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός βρίσκεται στον δρόμο προς πύργο.

0: 5η 21 Μαΐου, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος, στη θέση ποταμός. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και της Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίου Μύρονος Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον δρόμο από Άγιο Μύρονα προς τα Βράκια, στη θέση Σκάφες.
2: Την 5η 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κεραμουτσίου Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 20 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Χριστός Ανέστη.

Πιστοί οικονόμοι στα πνευματικά και στα υλικά αγαθά. Αδελφοί και πατέρες, ο αδίστακτος εχθρός μας μας περιπατεί ως λέον οριόμενος. Δεν θα διστάσει να μας καταπιεί εάν μας βρει κοιμισμένους ή αμελείς. Η προθυμία και ο θερμός ζήλος των αδελφών της συνοδείας μας μας χαροποιούν και μας ενθαρρύνουν στις προσδοκίες μας. Ειδικά αισθάνθηκα με πνευματική χαρά την αψευδή υπόσχεση του Κυρίου μας ότι θα αναπαύσει τους ευλαβείς κοπιώντας και επεφορτισμένους. Είναι άξιοι πολλής ευφημίας και μεγάλου επένου όσοι ακούραστα και αγώνιστα σηκώνουν το σταυρό του Κυρίου μας και τον ακολουθούν με την περιεκτική φιλοπονία και δικαιούνται το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Όσοι βαστάζουν αγώνιστα τις διστροπίες των ασθενεστέρων και τα υπόλοιπα συμπτώματα από τις αναλλαγές των καταστάσεων που συμβαίνουν στις διακονίες. Υπάρχουν αδελφοί της Μονής που μετακινούνται μέσα και έξω από αυτήν. Μεταφέρουν τις απαραίτητες ύλες για τις ανάγκες μας, αλλά και για το πλήθος των επισκεπτών. Αυτοί οι αδελφοί βρίσκονται σε βαρύτερη και δυσκολότερη διακονία. Πολλές φορές βρίσκονται μακριά από την αδελφότητα και γονιούν μπροστά στα απρόοπτα περιστατικά που συναντούν. Εάν όμως βαδίζουν με πίστη και επικαλούνται τις ευχές των πνευματικών τους οδηγών, θα βρίσκουν εύκολα την λύση στις δυσκολίες. Αυτή η ενέργεια της πίστεως να μην λείπει από κανένα σας, αφού είναι πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Και αυτή η πίστη όπου υπάρχει προκαλεί τη Θεία Χάρη που τα ασθενή θεραπεύει και τα ελείποντα αναπληρεί. Μας κάνει νικητές και μας ελευθερώνει από τον φθόνο και την επιβολή του πονηρού. Η μοναχική μας ιδιότητα δεν περικλείεται σε χώρους, γιατί δεν είναι εξωτερική τέχνη και ενέργεια, αλλά προσωπικό βίωμα. Ως πρόσωπα ενεργούμε την υποταγή και η υπακοή των Κυριών μας. Η ζωή μας δεν περιορίζεται ούτε περιγράφεται έξω από μας. Το του Κυρίου Εσμέν είναι για μας η μεγαλύτερη πραγματικότητα. Μακάριος είναι εκείνος που συνέλαβε αυτό το νόημα και το εφαρμόζει προσωπικά πάνω και πέρα από τις βιολογικές του ανάγκες. Μακάρι η δούλια κοινιούς ερθών ο Κύριος η ευρύση γρηγορούντας. Αμήν λέγω ημίν ότι περιζώσετε και να κλινεί αυτούς και παρελθόν διακονήσει αυτούς. Παρακαλώ αδελφοί, ας μην νιστάξουμε για να μην αποβληθούμε. Ο Κύριος τους κοπιώντας και επιφορτισμένους καλεί για πληρωμή και ανάπαυση. Άνος χώμεν τας καρδίας και αυτούς και αγίλους και πάσαν τη ζωή ημών το λυτρωτή Θεό ημών παραθόμεθα. Όπως πάντοτε σας αναφέρω, να μην ξεχνούμε ότι συνεχίζουμε την ιεραποστολική μας ιδιότητα μυστηριακά και όχι όπως την φαντάζεται και την περιγράφει ο κόσμος. Ο Κύριος μας ως μέγας και αναντικατάστατος ιεραπόστολος περιγράφεται ως ποιόντε και διδάσκον. Ο κόσμος και μάλιστα ο σημερινός χόρτασε από λόγια και σχήματα, από απραγματοποιητές υποσχέσεις και αφηρημένες ιδέες και ζητά επίμονα να δει πρακτικά εφαρμόζομενο το Ευαγγέλιο και μάλιστα θέλει να δει αν οι θείες επαγγελίες είναι αληθινές. Όσοι γαρέλαβον αυτόν έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Ποια είναι τα τέκνα του Θεού? Ποιοι είναι οι κληρονόμοι του Πατρός και συγκληρονόμοι του Χριστού? Ποιοι έγιναν οι Αναστάσεως και δεν υπάρχει σε αυτού στοιχείο του παλαιού ανθρώπου? Ποιοι μέσα στα αίτια και στις αφορμές μένουν αμέτωχοι και εμπέζουν τον κόσμο και όσα ανήκουν σε αυτόν? Αφήνω τα άλλα και προκαλώ τους οπαδούς του αιώνος τούτου να μας παρουσιάσουν οι ήρωες αυτού του είδους χρησιμοποιώντας τα επιτεύγματα της γνώσεώς τους. Από την ημέρα που ο Κύριος μας εξέλεξε τους μαθητές του και τους μίλησε στα δικά του δόγματα και μυστήρια της ανθρώπινης αναπλάσεως, συνεχίζεται μέχρι σήμερα αυτή η ιερότατη παράδοση και επαγγελία.
Από γενιά σε γενιά οι άξιοι οπαδοί και μαθητές δίνουν την έμπραχτη μαρτυρία ότι ο Ιησούς τότε και μέχρι και σήμερα είναι ο Αυτός και εις τους αιώνας. Πόση προσοχή και προσπάθεια πρέπει να καταβάλουμε για να δείξουμε αυτήν την ιδιότητά μας, ώστε και εμείς να είμαστε εναισθοί συμμέτοχοι στα βραβεία της Θείας Ευλογίας και αληθινοί μάρτυρες για αυτούς που ζητούν από εμάς την πραγματική μαρτυρία. Με περιεζωσμένα στα σοσφίας και οικειωμένους τους γίχνους, της ευλαβίας και του ζήλου, θα δίνουμε κατάπαυστα την καγή μας μαρτυρία όπου η περίστασή μας προκαγεί. Να είμαστε έτοιμοι να αρνηθούμε το δικό μας στέγημα. Πρόθυμοι στον κόπο της περιεκτικής φιλοπονίας, ανεκτικής και συμπαθής σε αυτούς που κοροϊδεύουν τη συνετή πρόθεσή μας και προσεκτικοί στα σκάνδαλα του πονηρού που δημιουργούνται από διάφορες αφορμές. Κρατώντας αμετάβλητη την καγή απόφαση της πολύμορφης ομολογίας μας, με προθυμία ανταποκρινόμαστε στον μοιρασμό που δημιουργήθηκε και έχει σκοπό την αποθάρισή μας. Την προσευχή προς καρτερούντες, αντιμετωπίζουμε τη σατανική επίρρεια που έχει σκοπό να παρεμποδίσει το κοινοβιακό μας πρόγραμμα. Με πίστη στην πατρική πρόνοια και κηδαιμονία των πνευματικών μας οδηγών, τίποτα δεν φοβόμαστε και μπροστά σε τίποτα δεν υποχωρούμε. Ολόκληρη η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, ομιλεί για την προσοχή και τη φυλακή της καρδιάς. Στην ανθρώπινη αδιαφορία αναφερόμενος ο Δαβίδ λέγει «Ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, και πάλιν η καρδία αυτών ματέα». Και για τους ματαιόφρονες λέγει «Ή πέγαρ εν καρδία αυτού ουμίσα λεφθώ». Είμαστε φιλόθεοι αδερφοί μου, δεκτικοί προσβολής λογισμών και αρετής και κακίας. Δεσπότησε Κύριος των αποφάσεων και των παθών είναι ο ευσεβής και εμφυλόθεος λογισμός. Σκοπός και προορισμός μας είναι η διάκριση των προσβολών και εικόνων που διακινούν τους λογισμούς μας. Με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζουμε σε τι αποβλέπουν κατά που κινούν πρώτα τη σκέψη μας. Έπειτα ελέγχουμε αν ερεθίζουν τα πάθη ή αντίθετα οθούν στη δικαιοσύνη και τις αρετές. Το πάση φυλακή τήρησιν καρδίαν αυτό το νόημα έχει. Και η ιερότατη νύψη που είναι σχεδόν το επάγγελμα των μοναχών αυτήν την εργασία μόνιμα εκτελεί. Και η προσεκτική νύψη γεννά τη διάκριση που είναι ο πνευματικός οφθαλμός. Όλα όμως αυτά έχουν ως βάση τους την ακρίβεια της συνειδήσεως που χαράζει δρόμο πλεύσεως με κατεύθυνση πνευματική. Η δική μας αδιαφορία προκαλεί την άμβγυνση της συνειδήσεως. Όταν κατ' επανάληψη περιφρονούμε τους υπαγγισμούς της συνειδήσεως που μας υποδεικνύουν κάτι ή μας ελέγχουν, τότε αυτή σιωπά και εμείς πορευόμαστε επικίνδυνα. Αφού έξω από το φως της επικρατούν τα πάθη και ο νόμος της διαστροφής, ο παλαιός άνθρωπος. Προσέχετε και στη διακονία σας. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαγιάστε αυτό εν δρόμο. Και αυτά ακόμη τα αντικείμενα, τα εργαλεία και τα υλικά που δαπανούμε είναι αναθήματα στη μονή και η κακή χρήση τους θεωρείται ιεροσυγεία. Θα ακούσουμε οι απρόσεκτοι το επικατάρατο σοπιών το έργο του Κυρίου αμελώς. Πόσο μεγάλη ευθύνη έχουμε για την σπατάγη για την οποία δυστυχώς η γενιά μας δεν δείχνει προσοχή. Ο Κύριος μετά τον χορτασμό των πεντακυσιλίων διέταξε να μαζέψουν το περισσεύον των κλασμάτων για να μην χαθεί τίποτε. Σε τι θα χρησιμεύαν τα μισοφαγωμένα κομμάτια του κρυθαρένιου ψωμιού παρά μόνο για να διδάξει ο Κύριος τη νέα αυτή γενιά των χριστιανών ως Υιών του Θεού, ως οικονόμων μυστήριων πνευματικών να μην περιφρονούν όσο ο Θεός παρέχει για την συντήρηση της ζωής. Ο Παύλος τονίζει ότι η σπαταλώσα ζώσα τέθνηκεν. Εάν τα γλυκά και πήγια δεν κρατήσετε, λέγει ο Κύριος, πώς θα σας μιλήσω για τα επουράνια. Πώς και εμείς θα χαρακτηριστούμε πραγματικά πιστοί οικονόμοι, ούς ερθόν ο Κύριος ευρύσει ουτοποιούντας. Σε αυτό το θέμα επιμένω γιατί έχω προσωπική πείρα. Ο Οσιότατος γέροντάς μας δίδασκε και εμείς βλέπαμε πρακτικά το μέγεθος της ακρίβειας στην οικονομία των πραγμάτων και των πιο ασήμαντων ακόμη. Μας έλεγε ότι πολλές φορές έβλεπε τον προστάτη μας Άγιο τον Τίμιον Πρόδρομο
να μας τροποθετεί με υλικά αγαθά. Τα έριχνε από τον τοίχο της μάντρας, γιατί ακριβώς όπως έλεγε στον γέροντα, του άρεσε η οικονομία με την οποία χειριζόμαστε τη Θεία Ευλογία. Και η αγαθή συμπεριφορά πολύ εκτιμάται από τη χάρη του Θεού που είναι μαζί μας. Γι' αυτό σας συνιστώ να είστε αγαθοί, εκπληκτικοί, εσπράοι, ταπεινοί σε όλες τις κινήσεις. Πόσο το εκτιμούν αυτό οι επισκέπτες προσκυνητές που έχουν και καυτηριασμένη συνείδηση από τον κυκαιώνα του παγκόσμιου αναρχισμού και του αδίστακτου συμφέροντος. Πόσες φορές και παλαιότερα και πρόσφατα είδαμε να μεταβάγεται θηριώδη ένστικτα μια πράη και αγαπητική έκφραση. Πάντα ημών εν αγάπη γενέστο, ανεχόμενη αγγίλης, εν σπλάχνης Χριστού, δεν προστάζει ο Κύριός μας. Τιμιότατα μέγη του Χριστού και γνήσιοι μαθητές του Λόγου, εμείς είμαστε το άλας της γης και το φως του κόσμου, φως συνεχιστές της ιεράς μας παραδόσεως. Αν έτσι πιστεύουμε και ενεργούμε, πολύ γρήγορα η χάρη θα μας πληροφορήσει την απόκτηση της υγικής ταυτότητας που ο Κύριος χαρίζει σε όσους τον ακολουθούν και τον αντιγράφουν. Τους πληροφορεί όχι εξακοής αλλά εν αισθήσει ότι εμείς είστε οι διαμεμνικότες με τεμούεν της πειρασμής μου. Καγώ διατίθεμαι ημίν καθώς διεθετόμοι ο πατήρ μου βασιλείαν ή να αισθείτε και πίνετε επί της τραπέζης μου εν τη βασιλεία μου. Όσοι αμελούν τα καθήκοντά τους και καυχόνται για τους εξωτερικούς τύπους που τηρούν θα ακούσουν ομοιόν με τεμού κατεμού εστί και ομοί συνάγων με τεμού σκορπίζει. Και οι αγαθές μνήμες των ηρώων της πίστεώς μας να μην σας εγκαταλείπουν, γιατί ο άνθρωπος ως θύμα της επιρροής πολύ μεταβάλλεται και επηρεάζεται από την εικόνα του καλού και ειδικά των ομοιοπαθών μας ως ιωτάτων πατέρων. Αυτοί με αθλητική επιμονή εργάστηκαν την δικαιοσύνη και προσέφεραν πάρα πολύ στην τήρηση της ευαγγελικής παραδόσεως. Δεν το πέτυχαν μόνοι τους, αλλά με τη χάρη που είχαν μέσα τους. Η ίδια η χάρη προχείρησε και εμάς τα ευτελή μωρά και εξουθενημένα στην ίδια διακονία και αποστολή.

το ομολογιακό στοιχείο της μοναχικής ζωής. Αδελφοί και πατέρες, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ολόκληρη η αναστροφή στην συστρατευμένη πορεία μας είναι ομολογιακή. Η άρνηση προκάλεσε την πτώση και την φθορά. Καθήκον μας είναι, αν θέλουμε, την αγιοθεραπεία και την ανάπλασή μας, η μόνιμη και σταθερή ομολογία. Και ο Κύριος μας τόνισε με έμφαση ότι μόνον ως της ομολογής είναι μη έμπροσθεν των ανθρώπων. Ομολογήσω καγό είναι αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ως της δα αρνήσετε με αρνήσω με αυτόν. Ολόκληρη η πεισματική επιμονή των αρχιτών της πίστεώς μας σε αυτό μόνον απέβλεπε. Στην ακριβή και πλήρη ομολογία του Θείου Θελήματος, είτε στην δογματική, είτε στην λατρευτική, είτε στην παραδοσιακή του μορφή. Στήκετε και κρατείτε τις παραδόσεις, ας διδάχτητε είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών, ερμηνεύει ο Παύλος. Κάθε εντολή και παράδοση της πίστεώς μας έχει πάντοτε την ίδια αξία και σημασία, γιατί είναι διαταγή του Αγίου Πνεύματος. Την υποχρέωση αυτήν όλων των λογικών όντων ερμηνεύοντας ο Δαβίδ λέγει «Δια τους λόγους των χιλέων σου, εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς». Και συνεχίζει «Τα αυτά πάντα ήρθαν εφημάς και ουκ επελαθόμεθά σου, ελογίστε με ενός πρόβατα σφαγής». Στην εκκλησιαστική μας ιστορία δεν είναι και κατά εκατομμύρια των ομολογητών και μαρτύρων των δογμάτων της πίστεώς μας. Βρίσκουμε μάρτυρες και ήρωες που ομολόγησαν και μαρτύρησαν για τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Άλλους που μαρτύρησαν για την λατρευτική μας παράδοση ή για την απλή μόνο παράδοση. Μάρτυρες ήταν όσοι δεν αρνήθηκαν τον αληθινό Θεό εναντί της ειδωλολατρίας. Μάρτυρες και όσοι μαρτύρησαν για το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Μάρτυρες όσοι μαρτύρησαν για τα θεία μυστήρια, για τις άγιες εικόνες και γενικά για την παράδοση. Μάρτυρες όσοι μαρτύρησαν για την τήρηση της παραδοσιακής μας δίαιτας και νηστείας, όπως και οι Μακαβαίοι υποτήρησαν τον Μωσαϊκό νόμο που απαγόρευε το χοιρινό κρέας και τα φαγητά των ειδωλολατρών. Υπάρχουν όμως και οι μάρτυρες και ομολογητές της ακριβούς ασχητικής και αγωνιστικής ζωής. Δεν είναι ομολογία όταν χάρη της ειρήνης αφήνουμε το θέγγυμά μας εναντί των αφελών ή όσων επιμένουν πεισματικά. Δεν είναι ομολογία όταν δεν επιμένουμε στη γνώση μας και υποχωρούμε σε όσους δεν γνωρίζουν. Δεν είναι ομολογία όταν είμαστε κουρασμένοι και φορτωμένοι και αναγκαζόμαστε να συνεχίσουμε τον κόπο αγώνιστα, χάρη της υπακοής επειδή παρουσιάστηκε μία ανάγκη. Δεν είναι ομολογία όταν παρουσιάζεται απόλαυση ή άνεση, τιμή και από εμάς προτιμάται η στενή και τεθειμένη οδός. Δεν είναι ομολογία όταν μας αδικούν ή μας περιφρονούν οι πολυάριθμοι ράθμοι και σκανδαλοποιοί και αγώνιστα υπομένουμε σαν να μην πάσχει κάποιος άλλος. Και γενικά όλος ο όρος και νόμος της περιεκτικής φιλοπονίας που εκούσια περιφέρομαι, τι άλλο είναι παρά το φρόνημα όσων θέλουν να σωθούν οι οποίοι και διωχθήσονται. Σε εμάς ανήκουν θεοφιλέστατοι και φιλόπονοι πατέρες και αδερφοί, αυτά τα ομολογιακά στάδια και μακάριος όποιος φυλάξει τα αυτά και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Απαραίτητη και χρήσιμη εργασία και μέσο για την απόκτηση του Θείου Ζήλου και μας προάγει στον ομολογιακό στάδιο είναι, κατά τους πατέρες, το να μην αμεγίσουμε την ανάγνωση των Θείων Γραφών και των ενάρετων βίων. Με αυτά παίρνουμε τα κατάγυλα εφόδια και τους πειρασμούς που εμφανίζονται και για τις παγίδες που είναι στρωμένες στον αόρατο πόλεμο. Η επίμονη ευχή να μην λείπει από τον μαχητή των αοράτων και πονηρών δαιμόνων, που με την αιωνόβια πείρα του πολέμου δεν υποχωρούν. Πολλοί συμβάλλει η σιωπή του στόματος, για να παραμένει η πρόθεση και η ευχή και επιπλέον η αυτογνωσία, που ξεσκεπάζει την ευτέρια και την ικανότητά μας και έτσι παρατείνεται η υπομονή. Όταν ο αρχητής ενεργεί αυτόν τον καλόν αγώνα, τον παρενοχλούν η κενδοξία και η κρίση. Η αυτομεμψία όμως αυτόματα της αναιρεί και έτσι πλησιάζει η άνεση του ταπεινού φρονήματος. Και οι μνήμες των διάφορων παθημάτων του Κυρίου, καθώς και των απείρων ευεργησιών και χαρίτων που με ισόβια μας καταξίωσε, πολλή ωφέλεια προκαλούν. Μία επιλανθάνου πάσα στα συνταποδόσεις αυτού,
Κατάγγελος είναι και ο λόγος του Δαβίδ. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επιμέγησα. Τίμη οι εργάτες του νοητού αμπελώνα, ας μη μας επηρεάζει η καταστασία του κόσμου. Ας προσκαρτερούμε στην προσευχή και με αντίρρηση να πολεμούμε τις προσβολές του εχθρού. Μην είστε δικοί στην επίμονη βία του νοητού πολέμου. Η έγκυψη πείρα στον τρόπο της μάχης σας προκαλεί αποθάρρυνση, γιατί νομίζετε ότι ιτηθήκατε. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Εάν εμείς προδίδαμε την αρχή και τη θέση μας και αφήναμε το πρόγραμμα, τότε θα είχε αιτία να καυχηθεί ο διάβολος. Ο νεοπροσήγητος στον πνευματικό αγώνα και στην πλήρη αυταπάρνηση δεν είναι εύκολο να πετύχει τόσο σύντομα, αφού και η απλή τέχνη δεν διδάσκεται γρήγορα. Στο Θεό είμαστε στρατευμένοι. Αυτός μας προσκάλεσε. Αυτός γνώριζε εκ των προτέρων ποιοι είμαστε. Πώς τώρα θα μας εγκαταγείψει και θα μας προαδώσει αβοήθητους στους εχθρούς μας. Μόνος του μας ενθαρρύνει. Ούμισε ανώ, ουδούμισε εγκαταγείπω. Αλλά ειδού εγώ με θυμώνει μη πάσα στα σημέρας. Πώς θα απορριφθούμε αδερφοί μου όταν μέρα και νύχτα με αλάγη του στεναγμούς κρούω με τα σπλάχνα του και δεν σιωπούν τα χίγη γλώσσα και ο νους από την επίκληση της δικής του βοήθειας. Εάν υπόσχεται ότι όσοι αν ποτίσει ένα των μικρών τούτων ποτήριων ψυχρού μόνον εις το όνομα μαθητού, ου μη απολέσει το μισθόν αυτού, θα παραβλέψει εμάς που τον ακολουθούμε και τα αρνούμαστε όλα, ακόμη και την προσωπική μας ζωή με την ομολογιακή υποταγή. Πολλές φορές παρατείνονται οι πόλεμοι, ειδικά του ηθυμικού και επιθυμητικού μέρους, είτε καγκεργώντας μίσος ή αποστροφή προς όσους μας προκαλούν πειρασμούς, είτε προβάλλοντας απαγορευμένες επιθυμίες. Και παρά το ότι συνεχώς παρακαλέσαμε, αυτοί δεν υποχώρησαν. Αυτό δεν σημαίνει ήττα, ούτε απομάκρυση της χάριτος και προνοίας του Κυρίου μας. Είναι μυστικός τρόπος της χάριτος που γυμνάζει τους αθλητές στην νόμιμη επάγη. Όπως τα τραύματα του σώματος παρά την ιατρική παρήθραψη δεν θεραπεύονται αμέσως, αλλά χρειάζονται κάποιο χρονικό διάστημα και πάγει όχι ομοιόμορφος σε όλους, αλλά ανάλογα με τη φύση και την ιδιοσυγκρασία, έτσι και οι πόλεμοι των διαφόρων παθών δεν με μοιάζουν, παρόλο που ο καθένας αγωνιστής προσπαθεί. Η πρόθεση υπάρχει και η προσπάθεια όσο μπορούμε εμείς γίνεται. Την απαλλαγή και η ελευθερία το Πνεύμα του Άγιο την παρέχει. Αν αυτός που πάσχει δεν είναι ικανός να κυβερνήσει την ελευθερία του, ο πάνσοφος ιατρός δεν τη δίνει. Όλα αυτά που σας υπενθυμίζω δεν είναι γνώμες δικές μου, αλλά των θεοφόρων πατέρων μας. Και ως πρεσβύτερος μεγαλύτερος ανάμεσά σας, σας παρακινώ σε αφεπνισμό και εγρήγορση, γιατί ο καιρός είναι σταλμένος σε στή και ποιος γνωρίζει τι θα συμβεί αύριο. Αισθάνομαι και το χρέος μου απέναντί σας. Θέλω να ξέρετε ότι δεν αμέγησα κατά το λόγιο, ούκα είπε στη λάμην του μη αναγγείλε ή μην πάσαν την υπαγωγή του Θεού. Ας μην ιστάζουμε και αμελούμε, αδερφοί μου, γιατί καθαρά μας αναφέρει η γραφή ποιοι είναι αυτοί που δεν κληρονομούν την βασιλεία του Θεού και τις πράξεις των οποίων ντρέπομαι να περιγράψω. Ο ανθρωποκτόνος διάβολος δεν σταματά να πολεμά. Δεν τον φοβίζουν ούτε τα εξωτερικά σχήματα τα οποία φέρουμε, ούτε και οι τύποι τους οποίους χρησιμοποιούμε, αν στην ουσία δεν πολεμούμε τα πάθη και όλα τα συστήματα του παλαιού ανθρώπου. Κρατήστε την χρηστή συμπεριφορά σαν παιδιά αγαπημένα του Θεού και πάσα πικρία και θυμός η οργή και κραυγή γονισμός αρθεί το αφημών συμπάση κακία. Γίνεστε δε εις αγγείλους Χριστοί, έσπλαχνοι χαριζόμενοι ευθύς, καθώς και ο Θεός εν Χριστώ Ιησού εχαρίσατο ημίν. Εάν με προσοχή και προθυμία ανταποκρινόμαστε στα καθήκοντά μας, τότε αυξάνει μέσα μας ο πόθος και η παρησία και με ζήλο ευχόμαστε και ψάλλουμε δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν αυτό και κλάψομεν εναντίον του Κυρίου του ποιήσαντος ημάς. Μπορούμε να μεταβάλουμε τον τόπο της διαμονής μας όχι σε εργαστήριο ογκικών πραγμάτων, αλλά σε δεύτερο θαβόριον όρος της μεταμορφώσεώς μας. Όπως οι κατάλληλοι τεχνίτες με την εργασία των πρώτων υλών, ξύλων ή μετάλλων παράγουν έργα πολυτεγγύη, έτσι και στον πνευματικό εργοστάσιό μας θα δημιουργήσουμε πολυτεγγύς χαρακτήρες. Θα μεταβάλουμε τα προϊόντα της εφάρμαρτης και έμπαθου ζωής
με την καγή μας προσπάθεια και τη χάρη του Χριστού μας, σε χαρακτήρες κατ' εικόνα και καθομοίωσεν του πλάστη μας, όπως μας προώρησε η Παναγάπη Του. Η διαμονή και η δραστηριότητά μας θα αναδείξουν τον τόπο μας σε άλλο θαβόριον όρος, όπου θα καταστραφεί ο παλαιός άνθρωπος και θα καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωής. Ο θυμός, το πονηρότατο θηρίο δεν θα γίνει πραότητα, η χειροδοξία ταπείνωση, η πονηρία απλότητα, ο απλότητα που σε αγκαγκάζει ο Κύριος και σε μακαρίζει. Η ραθυμία θα γίνει δραστηριότητα, η αντιλογία, ο γονισμός, η ιδιορυθμία, το θέγγμα, το πείσμα, η κρίση και όσα προκαλούν το θάνατο θα μεταβληθούν από τη χάρη με τη δική μας προσφορά σε ταπείνωση και αγάπη, σε ανάσταση και ζωή. Όπως σκοπός των στρατιωτών που παρατάσσονται στην αγραμμή του πυρός είναι να νικήσουν και να κατακτήσουν λάφυρα, έτσι και εμείς θέλουμε να πάρουμε τη δικά μας λάφυρα. Και ποια είναι αυτά? Αντί των συντριμμάτων του νόμου της διαστροφής του παλαιού ανθρώπου που μας κατακυρίευσε όταν ζούσαμε ως άθεοι εν το κόσμο, λόγω της πλάνης του διαβόλου. Τώρα με τη χάρη του Χριστού θα γίνουμε θυσία ζώσα ευάρεστο στο Θεό. Η αγάπη ανυπόκριτος, τη φιλαδελφία εις αγύρους φιλόστοργοι, τη τιμή αγύρους προηγούμενη, το πνεύμα της ζέοντες, το Κύριο δουλεύοντας, τη ελπίδη χαίροντες, τη θλίψη υπομένοντες, την προσευχή προσκαρτερούντες, ευλογούντες και τους διώκοντας ημάς. Να ένα μέρος της εικόνας του καινού ανθρώπου, όπου συγκεντρώνεται όλη μας η προσπάθεια. Να είστε προσεκτικοί την ώρα της κρούσεως ή της πάγης, οπόταν το κατεστημένο του αντιστρατευόμενου νόμου θέλει να επιβληθεί. Τότε αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Ότι μίζον εστίν ο εν ημίν ιόν το κόσμο. Πολλές φορές θα συμβαίνει στους φιλόθεους αθητές μια απότομη επίθεση χωρίς λόγο ή από δική μας παράγκυψη. Είναι το σύστημα των λογιστών που χωρίς να το περιμένουμε επιτίθενται. Δεν πρέπει να τρομάξει ο αγωνιστής. Να μην μειώσει το θάρρος της αντιστάσεώς του. Με όπλο το θείο όνομα να αναστρέψει και να αφανίσει την πονηρά επιβολή. Γνωρίζοντας ο μακρόβιος εχθρός ότι με την διαστραμμένη εικόνα που χρησιμοποιεί στην επίθεσή του προκαλεί ταραχή και αποθάρρυνση, ιδιαίτερα στους απλούστερους χαρακτήρες, δεν χάνει ευκαιρία όταν μάλιστα υποψιάζεται η παροκοπή. Να είστε το πνεύμα της ζέοντες και αντιδρώντας με παρησία να τα αποκρίνεστε στον πονηρό. Είπα γι' ο πίσω μου απατεών, Κύριον των Θεών μου προσκυνήσω, του οποίου το όνομα και οι χάρες με περιβάλλουν. Η επιμονή της μάχης και του πολέμου, είτε στο επίπεδο των πραγμάτων είτε στο επίπεδο των νοημάτων, να μην μας φοβίζει η αποθαρρύνη. Εφόσον βρισκόμαστε στην πολύ παθή κοιλάδα του κλαθμόνους, δεν απαλλασσόμαστε από την επιβολή και επίθεση του πονηρού που προσπαθεί να μας αποτρέψει από την υποταγή στο θείο θέγγυμα και να μας στερήσει τις θείες επαγγελίες τις οποίες ο Κύριος πατρικά χαρίζει σε όσους τον ακολουθούν. Επειδή όμως βρισκόμαστε στο γίγνεσθε όπως οι μαθητές στο σχολείο τους και επειδή δεν έχουμε τελειοποιηθεί ακόμη, κάνουμε λάθη. Τα λάθη αυτά δεν σημαίνουν ούτε ήττα, ούτε προδοσία, ούτε υποχώρηση. Προσδοκούμε με την χάρη του Χριστού μας ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, που ο Κύριος ετοίμασε σε όσους υπομένουν μέχρι τέλους.

Βατοπεδινές κατηχήσεις. Γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού. Των εκδόσεων Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.

Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να διαβάζουμε από το βιβλίο «Σιμωνοπετρίτες πατέρες που βρήκαμε και αγαπήσαμε 1973 έως 1997» από τον εκδόσεων Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος, 2014. Είχαμε ξεκινήσει να διαβάζουμε το βίο του γέρο Μελέτιου του Απλού. Συνεχίζουμε.

Την εποχή της γερμανικής κατοχής, ο γέρο Μελέτιος καλλιεργούσε για 3 χρόνια πατάτες στον Άγιο Δημήτριο, όπως έκανε και ο παπά Χρυσόστομος στο Τουβλαριό. Ο Άγιος Δημήτριος είναι το δασόσπιτο της Μονής μέσα στα Έλατα και τις Καστανιές σε υψόμετρο 650 μέτρων. Έχει και πηγή. Σε αυτό το σπίτι έμενε ο υπεύθυνος της Μονής για το δάσος, ο λεγόμενος Δασάρχης, και λίγοι δασεργάτες. Έμεναν περιστασιακά και οι βουρδουνάριδες όταν ανέβαιναν το καλοκαίρι στο δάσος για εργασίες. Σε αυτό λοιπόν το κτήμα ο γέρο Μελέτιος καλλιεργούσε πατάτες, κρεμμύδια, λάχανα και ό,τι άλλο μπορούσε στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, της πείνας και του εμφυλίου πολέμου. Έπρεπε να το λέει η καρδιά σου για να μείνεις μόνος μέσα εκεί στην ερημιά. Ο γέρο Μελέτιος ήταν πραγματικό παλικάρι. Εκείνη την περίοδο μπήκαν μερικοί αντάρτες στη Δάφνη και μαζί τους και μερικοί αντάρτησες. Μαζί τους ήταν και μία που δεν ήθελε να παραβιάσει το άβατο, διότι πίστευε ότι ανήκει αποκλειστικά σε μία μόνο γυναίκα, την Παναγία. Μετά από πίεση όμως της αδελφής της, ακολούθησε και εκείνη. Από την Δάφνη προχώρησαν προς τις Καριές. Πιο πάνω όμως τους περίμενε ένα απόσπασμα στρατού και σκοτώθηκαν σχεδόν όλοι κιόλες. Αυτή που δεν ήθελε να παραβιάσει το άβατο σώθηκε, αλλά χάθηκε μέσα στο δάσος. Οπότε κουρασμένη, εξαντλημένη, φοβισμένη, νηστική και περιπλανόμενη, βρέθηκε ξαφνικά στον Άγιο Δημήτριο. Εκεί συνάντησε τον γέρο Μελέτιο, ο οποίος την πλησίασε και την καθησύχασε. «Μη φοβάσαι», της είπε. Η κοπέλα φοβήθηκε ακόμη περισσότερο, διότι δεν ήξερε τι την περιμένει. Ο γέρο Μελέτιος όμως την προστάτευσε, της έδωσε να φάει και το βράδυ μέσα στη νύχτα από γνωστά μονοπάτια την πήγε στην Ουρανούπολη. Ήταν από τα Νέα Ρόδα η κοπέλα. Οι μοναχοί στους εμφυλίους παραμένουν φίλοι και αδελφοί, χωρίς να διακρίνουν παρατάξεις. Παιδιά της ίδιας πατρίδας είναι τα μέλη τους. Τι φταίνε αυτά? Οι υπεύθυνοι ας όψονται, έλεγε. Την πολύ του απλότητα δείχνει και ένα ακόμη περιστατικό. Έβγαιναν οι άλλοι πατέρες στη Θεσσαλονίκη για διάφορες εργασίες. Ο γέρο Μελέτιος δεν είχε υποθέσεις για να μεταβεί εκεί, αλλά το ήθελε τόσο πολύ. Πήγε λοιπόν στον ηγούμενο και του ζήτησε άδεια και χρήματα για να πάει και αυτό στη Θεσσαλονίκη. «Τι θα πας να κάνεις, γέρο Μελέτιε?» «Θέλω να αγοράσω ένα καφεκούτι για να βάζω τον καφέ και τη ζάχαρη μέσα». Ο ηγούμενος χαμογέλασε, του έδωσε άδεια και χρήματα και όλο χαρά πήγε στη Θεσσαλονίκη. Αγόρασε το κουτί και την άλλη μέρα θα επέστρεφε. Έμεινε στο σπίτι κονάκι του μοναστηριού, που τότε ήταν στην Αριστοτέλους αριθμός 9, στον 5ο όροφο. Ανέβαινε και κατέβαινε με τη σκάλα. Έβλεπε όμως τους άλλους να μπαίνουν μέσα σε ένα μεγάλο κουτί και να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν και δεν μπορούσε να καταλάβει πώς γίνεται. Συνέπεσε τότε να είναι έξω και ο γερογελάσιος. Θα έβγαιναν μαζί έξω στην αγορά. Ο γερογελάσιος πάτησε το κουμπί και ήλθε το κουτί. «Πάμε», είπε στο γέρο Μελέτιο. «Άντε ρε», έκανε γεμάτος υποψία ο γέρο Μελέτιος. «Και πού ξέρω εγώ τι είναι αυτό το κουτί για να μπω μέσα? Θα πάω με τα πόδια για να είμαι σίγουρος». Τόσο μεγάλη ήταν η απλότητά του και η άγνοια για τον κόσμο εκτός Αγίου Όρους. Διηγείτο ακόμη και το πάθημά του όταν τον στείλανε με τα μουλάρια φορτωμένα να πάει στις Καριές πράγματα για το πανηγύρι του Αγίου Μινά στο κονάκι της Μονής. Καθώς ον μέσα στο δάσος κάπου απασχολήθηκε ο γέρο Μελέτιος, τα μουλάρια πήραν λάθος μονοπάτι και τα έχασε. Όταν το αντιλήφθηκε, έτρεξε από εδώ, έτρεξε από εκεί, αλλά δεν τα βρήκε και ταπεινωμένος γύρισε στο μοναστήρι και ανέφερε το γεγονός.
Ανήσυχοι οι πατέρες, οι υπεύθυνοι, έστειλαν είδηση στο κονάκι να ανάψουν μία λαμπάδα στον Άγιο Μινά για να βρεθούν τα μουλάρια. Ο Άγιος Μινάς στις Καριές έκανε και κάνει πολλά τέτοια θαύματα και πολλοί βρίσκουν τα χαμένα τους πράγματα. Έχουμε ακούσει πολλά τέτοια θαύματα και παλαιότερα και νεότερα. Γι' αυτό και σήμερα τάζουν καιροί και βρίσκουν τα χαμένα τους. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν άνοιξε την πόρτα, ο αντιπρόσωπος βρέθηκε μπροστά στα τρία ζώα που ήταν κανταριασμένα, δηλαδή δεμένα το ένα πίσω από το άλλο με τα φορτία τους σώα και αυλαβή. Χάρηκαν πολύ και ευχαρίστησαν τον Άγιο Μινά για το νέο αυτό θαύμα. Και τώρα, μερικά ακόμα χαριτωμένα κατορθώματα του γερομελετίου από την περίοδο που ήλθανε οι νέοι πατέρες στο μοναστήρι. Μια μέρα, όταν ξύπνησε για την πρωινή ακολουθία και πήγε για να ετοιμαστεί, να πληθεί και τα σχετικά, βλέπει ένα νέο πατέρα να πλένει τα δόντια και να έχει αφρό στο στόμα. Σαν βοηθός νοσοκόμος που ήταν παλιά, ήξερε ότι αφρό βγάζουν οι επιληπτικοί. Γεμάτος αγωνία ρώτησε «Τι έχεις παιδί μου?» Προσπαθούσε να εξηγήσει ο νέος αδελφός, αλλά ο καημένος είδε και έπαθε ώσπου να καταλάβει ότι αυτό γίνεται επειδή έπλυνε τα δόντια του. Ο ίδιος είχε κατάγερα δόντια ως το τέλος της ζωής του, πλένοντάς τα μόνον με χοντρό αλάτι. Μια άλλη φορά είχαμε παγκινιά στον κήπο και ξεβοτανίζαμε. Πρώτος ο γερομελέτιος ήθελε να δίνει το καλό παράδειγμα και χαιρόταν την παρέα των νέων πατέρων. Τότε ανέφεραν μερικοί νέοι πατέρες για τα μεγάλα κατορθώματα της τεχνολογίας και για την μετάβαση ανθρώπου στο φεγγάρι. Ο γερομελέτιος τα άκουγε με πολύ προσοχή και στο τέλος λίγο αγανακτισμένος φώναξε «Δεν ντρέπεστε, είστε και μορφωμένα παιδιά, κρίμα στα γράμματα που μάθατε, γίνονται αυτά τα πράγματα?» «Μα γερομελέτιε, φέρανε και πέτρες από εκεί πάνω, σας κοροϊδεύουν». Πήγανε σε ένα ψηλό βουνό, πήρανε μερικές πέτρες και τις έφεραν και λένε ότι τις φέρανε από το φεγγάρι. «Όλα ψέματα είναι αυτά, απατεώνες παιδιά μου». Κοιτάζοντας μάλιστα τον ουρανό και υπολογίζοντας την απόσταση, είπε όλο συλλογή κουνώντας το κεφάλι του «Πού και πώς να πας εκεί πάνω, γίνονται αυτά τα πράγματα?»

Κάτι παρόμοιο πίστευε και ο Διακοϊωαννίκαιος στο Δοντά. Άλλοτε πάλι ο μοναχός Μιχαήλ πήρε ευλογία και έπλαινε τα οστά των πατέρων για να τα τακτοποιήσουμε εν συνεχεία στο καινούριο οστεοφυλάκιο. Πήγε και ο Γερομελέτιος για να δει τι κάνει εκεί πέρα ο μοναχός. Τον κοίταξε, τα κοίταξε και μετά είπε τι έχει να γίνει στη Δευτέρα Παρουσία όταν θα ηχήσουν οι σάλπιγγες και θα αναστηθούμε. Πού να βγάλεις άκρη εδώ μέσα, τι νος είναι το κάθε μέλος, και όμως όλοι θα αναστηθούμε». Πόσο βαθιά και λαϊκά έβλεπε το γεγονός της Δευτέρας Παρουσίας ενθυμούμενος την προφητεία του Μεγάλου Σαββάτου. Αγράμματος όπως ήταν, πήγαινε πάντοτε στο ναό και την τράπεζα και άκουγε τα αναγνώσματα. Όταν ήλθαμε εμείς, με πολύ απλότητα μας έλεγε «Όλα αυτά εγώ τα έχω ακούσει τόσες φορές που τα ξέρω απ' έξω και όχι μόνο τα άκουσα αλλά και τα πέρασα, τα έζησα». Πρακτικά μαθήματα της καθημερινότητός του. Όταν ήλθαμε μαζί με όλα τα άλλα είχαμε να αντιμετωπίσουμε και την συνήθεια του φαγητού και του κρασιού των παλαιών μοναχών. Στα μετέωρα κέλι τα μαγειρεύαμε και κρασί δεν πίναμε. Εδώ όταν ήλθαμε τη δεύτερη μέρα μας έβαλαν στη τράπεζα από ένα τσανάκι μεγάλο στιφάδο ξερό χταπόδι με μπόλικο λάδι και πολύ πιπέρι, ένα κανάτι κρασί για τον κάθε ένα, την λεγόμενη διακονιά, και μπόλικο ψωμί ζυμωτό. Πού να τα φάμε όλα αυτά? Τότε δεχθήκαμε και το πρώτο μάθημα για το κρασί. Λίγο σήμερα, λίγο αύριο θα το συνηθίσετε. Όταν όμως δεν το πήραμε το μάθημα και μείναμε στάσιμοι στην πρόοδο αυτή, τότε ο Γερομελέτιος αποφάσισε να βοηθήσει λίγο την κατάσταση, πίνοντας πότε του ενός και πότε του άλλου. Πάντως, είχε μόνιμο παράπονο και μας έλεγε «Δεν μπορώ να σας καταλάβω πώς δεν πίνετε λίγο κρασάκι». Άλλες συνήθειες αυτών, άλλες οι δικές μας. Αυτοί είχαν μόνο το κρασί, οι νέοι τα γλυκά και τα φρούτα, όπως μάθει ο καθένας. Ο Γερομελέτιος, όταν ήλθαμε, συνήθιζε να κάνει τον κανόνα του με ένα μεγάλο κομποσχήνι στην τράπεζα της Μονής. Μια ώρα πριν σημάνει, πήγαινε εκεί και έκανε κομποσχήνι. Υπήρχαν γύρω-γύρω σε τσίγκο ζωγραφισμένες εικόνες από την ζωή του Αγίου Σίμωνος. Συντροφιά λοιπόν με τον Άγιο Σίμωνα που την παρουσία του την ζούσε πραγματικά, έκανε τον κανόνα του. Κάποτε περνούσε από την τράπεζα για να πάει στην κουζίνα ο μάγειρας, νέο καλογέρι, οπότε και ακούει μέσα στο σκοτάδι κάποιον να λέει «Σίμανε, τι ώρα είναι?» Τρομοκρατήθηκε το καλογέρι και θα το έβαζε στα πόδια αν δεν προλάβαινε ο Γερομελέτιος να του πει «Μη φοβάσαι, εγώ είμαι». «Με τρόμαξες, ευλογημένε», του είπε το καλογέρι, και αυτός γέλασε. Δεν είχαμε τότε ηλεκτρικό ρεύμα και όλα γίνονταν με φακό ή με φανάρι λαδιού ή φανό θιέλης. Με το κομποσχήνι πάλι στο χέρι στεκόταν όρθιος πίσω-πίσω, στον άρθικα. Δεν ήξερε γράμματα, δεν μπορούσε να διαβάζει, αλλά ούτε και να ψάλει, και έτσι παραπονούμενος έμενε πάντα πίσω. Σε μια αγρυπνία κάποιος από τους πατέρες πήγε να βγει έξω. «Πού πας?» του λέει ο Γερομελέτιος. «Να γέροντα, με πόνεσε το κεφάλι μου και πάω να πάρω μια ασπιρίνη», το απαντάει ο νεότερος. Και τότε ο Γερομελέτιος «Αφήνεις τον Θεό και πας στον Ασκληπιό?» Ο ίδιος δεν γνώριζε τι θα πει φάρμακο έως τα γεράματά του.

ας γράψουμε και τον τελευταίο πειρασμό του. Είχε το μεγάλο παράπονο ότι δεν του μάθανε μουσικά. «Φέρανε τον δάσκαλο από τις Καριές, έμαθαν αυτοί», έλεγε, «και μένα δεν με αφήσανε να μάθω. Με ζηλεύανε και με φθονούσανε». Δεν ήξερε βέβαια να διαβάζει, αλλά πίστευε ότι μπορούσε να μάθει μουσικά. Όταν ήλθε η νέα αδελφότητα και εγκαταστάθηκε και άκουσε πόσο ωραία ψάλανε, ζήτησε από τον γέροντα να του μάθει κάποιος να ψάλει. Ο γέροντας γνώριζε ότι δεν θα είχε αποτέλεσμα η διδασκαλία, αλλά για να παρηγορηθεί είπε διαδοχικά στους πατέρες Αθανάσιο, Κορνήλιο και Τίχωνα να του κάνουν μαθήματα. Όμως με την πρώτη δοκιμή σταματούσαν και ο γέρο Μελέτιος έφτασε σε απελπισία. Είπε τότε απειλητικός ότι θα πάει στις Καριές για να διδαχθεί τη μουσική επαμοιβή. Πού θα έβρισκε χρήματα, αφού σε όλη του τη ζωή ήταν πάμπτωχος. Παρά τα αυτά πήγε, αλλά και από εκεί γύρισε άπρακτος. Τι να κάνει λοιπόν, ξαναπήγε στο γέροντα και τον παρεκάλεσε να του μάθει ο Παπαγρηγόρης, ο δάσκαλος όλων των νεωτέρων. Ο σεβαστός μας γέροντας κάλεσε τότε τον Παπαγρηγόρη και τον παρεκάλεσε να βρει τρόπο και να αναπαυθεί ο Γερομελέτιος. Πράγματι, ο Παπαγρηγόρης βρήκε τον Γερομελέτιο και την πρώτη μέρα είπαν θεωρητικά, αφού πρώτα άκουσε τα παράπονα και τα παθήματά του. Τη δεύτερη μέρα μάθανε την κλίμακα και 2-3 ήχους. Την άλλη μέρα τους υπολείπους και την επομένη μάθανε χερουβικά και άξιον εστί. Την τελευταία κάνανε επανάληψη και έτσι ο Γερομελέτιος πήρε πιστοποιητικόν ψάλτου. Αυτό ήταν. Όλα τακτοποιήθηκαν. Ξεχάστηκαν και τα πληγώματα και όλους τους συγχώρησε. Το γέροντα τον υπερευχαριστούσε και τον Παπαγρηγόρη τον θαύμαζε και τον θεωρούσε τον δάσκαλό του. Ό,τι και αν του έλεγε το έκανε. Σταμάτησε πλέον να κάθεται στον Άρθικα και πήγαινε και στεκόταν στον αριστερό χορό, εκεί όπου ήταν ο δάσκαλός του. Άνοιγε τα βιβλία και περίμενε, πρώτος στο ναό, χαρούμενος πολύ. Πρόθυμος όπως πάντα και στις παγκινιές, μόνον που τώρα είχε κάποια εσωτερική σύγκρουση αν πρέπει να βάζει την δουλειά πριν και πάνω από το ναό. Ένα Σάββατο λοιπόν ήρθαν τα ψάρια στο μοναστήρι για την τράπεζα της Κυριακής. Δεν είχαμε ακόμη ψυγεία και έπρεπε να τα φέρνουν την παραμονή, να καθαρίζονται, να ετοιμάζονται για να μαγειρευθούν την επομένη. Ήρθαν όμως κάπως καθυστερημένα και έπρεπε την ώρα του εσπερινού του Σαββάτου να γίνει η παγκινιά. Ο Γερομελέτιος πήγε στην παγκινιά, αλλά όταν σήμανε ο εσπερινός μονολογούσε, «Τι να κάνω, να κάτσω στα ψάρια ή να πάω στον εσπερινό? Μάλλον να πάω. Ποιος θα βοηθήσει? Δεν πειράζει. Ας τον κάνουν και μόνα τους τα καλογέρια. Θα μείνω στα ψάρια. Με έχουν περισσότερη ανάγκη». Όλα αυτά τόσο φυσικά, χωρίς κανένα λογισμό αμφιβολίας ότι είναι ψάλτης χρήσιμος στο ψαλτήρι. Ένα ακόμη χαριτωμένο περιστατικό με πρωταγωνιστή και πάλι τον απλούν Γερομελέτιο. Παλαιά υπήρχε κάποιος μοναχός Σίμων, μουσικομανής, που ενοχλούσε πολύ στο ψαλτήρι. Ήθελε πάρα πολύ να ψάλει και δημιουργούσε προβλήματα. Σε μια αγρυπνία λοιπόν πήγε και με το «έτσι θέλω» πήρε το βιβλίο και άρχισε να ψάλει. Ο τότε ηγούμενος Κεσάριος καλεί τον Γερομελέτιο, νέο καλογέρι και πάντα πρόθυμο στην υπακοή, και του λέει να πάει και να τον φορτωθεί στην πλάτη και να τον πάρει από το ψαλτήρι. Πράγματι, ως απλούς και υπάκουος το έκανε, αλλά ο μοναχός Σίμων πρόλαβε και άρπαξε τα μουσικά βιβλία και συνέχισε να ψάλει κατά την απομάκρυση τα μουσικά του και εν συνεχεία στο κελί του. Τον γέροντα Μελέτιο λοιπόν, οι νέοι πατέρες τον δέχθηκαν ως άκακον αρνίων, που κανένα δεν ενοχλούσε, ούτε και αν κάποτε έβγαζε άναρθρες λέξεις δήθεν ψάλλοντας. Το ανεχόμενη αλλήλης και το ημίση δυνατή τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζειν είναι εντολές του Θεού, και ο τυρών αυτάς αγαπά τον Θεόν και των αδελφών, των οποίων καθημερινά συναναστρέφεται. Η ειρήνη του Γερομελετίου και μάλιστα σε αυτήν την ηλικία ήταν τιμιότερο πράγμα από το τυπικό μεν και έφτακτο, αλλά άκαρδο και αφιλάδελφο.
και μόνο η τόσο ζωντανή συμμετοχή του στην καθημερινότητα της αδελφότητας τον έκανε χαρούμενο, χρήσιμο, ειρηνικό, φιλάδελφο, υπάκουο, πρόθυμο, ευχάριστο, ευγενικό. Όταν ο παπάς έκανε την αίτηση, έτιδε όμεθα υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Εμιλιανού Ιερομονάχου, αν μένω γέροντας απουσίαζε, έλεγε ευχόμενος «Καλήν επάνωδον». Αν όμως ήταν παρόν, τον πλησίαζε και βάζοντας μετάνοια έλεγε «Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, οι φουσκέπονται πολύ, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξουτρέφονται πιστοί, ευγένεια ψυχής ευγνώμονος, λίγα του κάναμε, πλούσια τα έβλεπε». Ένα από τα τελευταία διακονήματά του ήταν να καθαρίσει τα παλαιά μονοπάτια, τα οποία γνώριζε καλά. Ενώ εμείς ως νεότεροι τα αγνοούσαμε και έπρεπε να μας τα μάθει καθαρίζοντάς τα. Πράγματι, τα μάθαμε και τα περπατήσαμε τότε, όταν κάποιες φορές πηγαίναμε και τον βλέπαμε. Όμως, μετά την τελευταία πυρκαγιά του 1990, ξανακλείσανε, οι ελαιώνες κάηκαν και έτσι η περιοχή αναγενόμενη ακολουθεί την φυσική της εξέλιξη. Είναι καταγεγραμμένα στον δασολογικό χάρτη, αλλά θα χρειαστεί πολύ μεγάλος κόπος για να ξανακαθαριστούν. Ο γέρο Μελέτιος ξεκίνησε ως ξυλοκόπος καρβουνοποιός και τελείωσε ως ξυλοκόπος μονοπατοκαθαριστής.

Τα χρόνια περάσανε. Κουρασμένος όπως ήταν, άρχισε να δείχνει κάποια αστάθεια στο βάδισμα. Παρουσίασε μια μικρή πάρεση στα χέρια και γι' αυτό κυκλοφορούσε μόνο μέσα στο μοναστήρι. Ερχόταν στο ναό και στην τράπεζα, πάντα χαμογελαστός και ευχάριστος. Η ασθένεια όμως επιδεινώθηκε. Έπεσε στο κρεβάτι και δεχόταν ταπεινό στην αδελφική ή οικία περιποίησή μας. Ήθελε όμως πολύ να πάει στο ναό και ένα βράδυ διέφυγε της προσοχής μας και βγήκε στο καλτερίμι για το ναό. Κοντά στον φούρνο έπεσε και κτύπησε. Δεν στενοχωρήθηκε τόσο γι' αυτό όσο για το ότι δεν κατάφερε να φτάσει στην εκκλησία. «Ο πειρασμός δεν με άφησε να πάω», είπε. Αυτός που κοινωνούσε πολύ αραιά είδε το γέροντα, συζήτησε μαζί του τα λίγα πράγματα που τον απασχολούσαν και ζήτησε την ευλογία να κοινωνάει και αυτός όπως οι άλλοι πατέρες. Ο γέροντας πατρικά τον τακτοποίησε και έτσι κοινωνούσε πλέον τακτικά. Έφτασε η Μεγάλη Εβδομάδα του 1978 και ο γέροντα Μελέτιος ήταν καθυλωμένος στο κρεβάτι, στο πρώτο δωμάτιο του νοσοκομείου. Οι πατέρες κάναμε βάρδια κοντά του, διότι έπρεπε πάντα κάποιος να βρίσκεται εκεί. Τη Μεγάλη Τετάρτη, μετά την πρωινή ακολουθία, επειδή ο γέρο Μελέτιος είχε βαρύνει, περάσαμε οι πατέρες και τον χαιρετήσαμε. Εκοιμήθη ειρηνικά πριν από τις ώρες και την προηγιασμένη. Η νεκρόσιμος καμπάνα μας ειδοποίησε για την κοίμησή του. Στην τρίτη ώρα, αντί ψαλτηρίου κάναμε το συνηθισμένο κομποσχήνι, υπεραναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού, Μελετίου, μοναχού. Πριν από το ευχέλαιον, τον προπέμψαμε αδελφικός και πανηγυρικός, όπως το ήθελε, στο κοιμητήριο. Ας είναι αιωνία η μνήμη του, θεϊκή η ανάπαυσή του και διδακτική η απλή μοναχική του ζωή για όλους τους νεωτέρους μοναχούς. Μια μοναχική ζωή, όσο απλή και αν είναι, όσο κουραστική, όσο περαστική, όσο δύσκολη, αν ο μοναχός την ζει, αν θυμάται τις μοναχικές υποσχέσεις του και αν ως Αγιορείτης θυμάται επίσης τις υποσχέσεις της Παναγίας μας, τότε θα είναι αναπαυμένος και σεσωσμένος, ευγνώμων για το παράδειγμα της απλής ζωής του. Κυριακή των Μυροφόρων, Σιμονόπετρα, 2010.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Στην επόμενη εκπομπή θα ξεκινήσουμε με το βίο του Παπα Χρυσόστομου του Σιωπηλού. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

παιδιά. Για πάμε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και βοών της αγαπώσισε. Εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Ένα ρίγος χαράς διαπερνά τη λέξη ανάληψη, που δείχνει μια πρόκληση προς τους αποκαλούμενους νόμους της φύσεως, προς την διαρκή κάθοδο και πτώση. Είναι μια λέξη που ακυρώνει τους νόμους της βαρύτητας και της πτώσης. Εδώ, αντίθετα, τα πάντα είναι πέταγμα, μια ατέλειωτη άνοδος. Η ανάληψη του Κυρίου γιορτάζεται 40 μέρες μετά το Πάσχα, την πέμπτη της έκτης εβδομάδας μετά τη γιορτή της Αναστάσεως του Χριστού. Σύμφωνα με την Ευαγγελική διήγηση αυτού του γεγονότος, ο Κύριος, αφού έδωσε τις τελευταίες οδηγίες στους μαθητές, εξήγαγε αυτούς έξω έως Βιθανίαν και πάρας τας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη από αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών. Και αυτοί προσκυνήσαντες αυτών υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Ποια είναι η πηγή αυτής της μεγάλης χαράς που αντέχει μέχρι σήμερα και εκρήγνεται με τέτοια εκπληκτική λαμπρότητα την ημέρα της αναλήψεως? Επειδή φαίνεται σαν ο Χριστός να έφυγε και να άφησε μόνους τους μαθητές. Ήταν μια μέρα χωρισμού. Μπροστά τους βρίσκεται ο πολύς μακρύς δρόμος του κηρύγματος των διωγμών, του πόνου και του πειρασμού που γεμίζουν μέχρι υπερσύλλησης την ιστορία του χριστιανισμού και της Εκκλησίας. Φαίνεται πως παρήρθε η χαρά, η χαρά της επίγειας και καθημερινής συντροφιάς με τον Χριστό, πως έφτασε στο τέλος η προστασία που παρήχε η δύναμη και η θεότητά του. Πόσο σωστά όμως έκανε κάποιος ιερέας που ονόμασε την ομιλία του για την ανάληψη «χαρά του χωρισμού». Φυσικά η Εκκλησία δεν εορτάζει την αναχώρηση του Χριστού. Ο Χριστός είπε «Με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Και ολόκληρη η χαρά της χριστιανικής πίστεως βρίσκεται στη συνειδητοποίηση της παρουσίας του, όπως ακριβώς την υποσχέθηκε. Ουγαρισί δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Δεν γιορτάζουμε λοιπόν την αναχώρηση του Χριστού, αλλά την ανάληψή του στους ουρανούς.

γιατί έγινε η ανάληψη μετά από 40 μέρες και όχι αμέσως μετά την Ανάσταση. Ο αρχηγός της ζωής, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, που έλυσε τα δεσμά του θανάτου με την Ανάστασή του, συναναστράφηκε με τους μαθητές του επί 40 ημέρες και επιβεβαίωσε σε αυτούς την Ανάστασή του με πολλές αποδείξεις. Δεν ανέβηκε στους ουρανούς την ίδια μέρα που αναστήθηκε, γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε αμφιβολίες και ερωτηματικά. Διαφορετικά, πολλοί από τους άπιστους θα μπορούσαν να προβάλλουν το επιχείρημα ότι η Ανάσταση δεν ήταν παρά ένα ακόμη από τα όνειρα ευσεβών πόθων που γρήγορα έρχονται και πιο γρήγορα παρέρχονται. Γι' αυτό ακριβώς έμεινε ο Χριστός 40 ολόκληρες ημέρες στη γη και εμφανίστηκε επανειλημμένα στους μαθητές του και τους έδειξε τις ουλές από τις πληγές του. Τους μίλησε για τις προφητείες που εκπλήρωσε με τη ζωή και τα πάθη του ως άνθρωπος και μάλιστα συνέφαγε μαζί τους. Γιατί έφαγε ο αναστημένος Χριστός ψητό ψάρι και μέλι? Στο Ευαγγέλιο της εορτής της Αναλήψεως ακούμε ότι ζήτησε και έφαγε ο Χριστός ιχθύος οπτού μέρος και από μελισσίου κυρίου, δηλαδή ένα κομμάτι από ψητό ψάρι και από κυρίθρα με μέλι. Γιατί αναφέρεται η λεπτομέρεια αυτή? Κατά την εκκλησιαστική παράδοση η λεπτομέρεια αυτή είχε πολύ σπουδαία αλληγορική σημασία. Όσον αφορά στο ψάρι, γνωρίζουμε ότι αν και ζει μέσα στην αλμυρή θάλασσα, το σώμα του δεν είναι αλμυρό, αλλά γλυκό. Κατά παρόμοιο τρόπο και ο Χριστός, που έζησε μέσα στην αλμυρή θάλασσα της αμαρτίας του κόσμου τούτου, αμαρτίαν ουκ επίησε, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Δηλαδή δεν έκανε καμιά αμαρτία, ούτε ξεστόμησε τίποτε το δόλιον. Επίσης ο Χριστός παρέμεινε πιο άφωνος και από το ψάρι όταν υπέστη το σωτήριον πάθος του και δέχθηκε τα ανήκουστα εκείνα βασανιστήρια και τους ακατανόμαστους υβρισμούς. Όσον αφορά στο μέλι και στο κερί, γνωρίζουμε ότι το μέλι είναι γλυκό και το κερί φωτιστικό, γι' αυτό και θεωρούνται σαν σύμβολα της πνευματικής χαράς και του φωτισμού που μεταδίδει στους πιστούς ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του. Επίσης συμβολίζουν το μεν πρώτο την θεραπεία της μεγάλης πίκρας της αμαρτίας, την οποία συμβολίζει η χολή που του δόθηκε στο πάθος του. Το δε δεύτερο, τη διάλυση του πυκτού σκοταδιού της αμαρτίας, την οποία συμβολίζει το σκοτάδι που έγινε κατά τη σταύρωσή του. Γιατί έγινε η ανάληψη στο όρος των ελαιών? Αφού λοιπόν επιβεβαίωσε ο Χριστός την εκ νεκρών Ανάστασή του στους μαθητές του με μελιστάλακτους λόγους και φώτισε το νου τους και θέρμανε την καρδιά τους με την παρουσία του, τους οδήγησε την 40η ημέρα από την Ανάστασή του στο όρος των ελαιών που βρίσκεται ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Έπρεπε σε αυτό το όρος να γίνει η ανάληψη, γιατί σε αυτό, σύμφωνα με μια αρχαία παράδοση, θα επανέλθει ο Κύριος σωματικά και με δόξα για να κρίνει τον κόσμο κατά την έσχατη ημέρα. Εκεί θα ελεηθούν με το μέγα έλεος οι δίκαιοι και εκεί θα θρηνήσουν με τον αιώνιο και απαρηγόρητο θρήνο οι αμαρτωλοί. Τις δύο αυτές αντίθετες καταστάσεις των ανθρώπων δηλώνει η ονομασία του όρους τούτου, γιατί οι κορυφές του ονομάζονται όρος ελαιών, ενώ οι πρόποδές του κοιλάδα του κλαφθμόνος. Το ίδιο προμήνυσε και ο χρησμός του προφήτη Ζαχαρία που ρητά εδήλωσε: «Ιδού η μέρα έρχεται Κυρίου και στήσονται οι πόδες αυτού επί το όρος των ελαιών κατέναντι Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών». Γιατί έπρεπε να ήταν παρόντες οι Απόστολοι και η Παναγία? Σε αυτό το όρος οδήγησε ο Κύριος τους μαθητές του και την Θεοτόκο, την μητέρα που τον γέννησε, για να δουν με τα μάτια τους την ένδοξη ανάληψή του. Έπρεπε η κατασάρκα μητέρα του να είναι παρούσα σε εκείνη τη μεγάλη δόξα του Υιού της, έτσι ώστε
όπως σαν μητέρα πληγώθηκε ψυχικά για το πάθος του πάνω από όλους, έτσι κατά τρόπον ανάλογο να χαρεί πάνω από όλους βλέποντας τον Υιόν της να ανέρχεται με δόξα στους ουρανούς, να προσκυνείται ως Θεός από τους αγγέλους και να καθίζεται στον θρόνο της μεγαλοσύνης πάνω από κάθε αρχή και εξουσία. Έπρεπε επίσης και οι Θείοι Απόστολοι να γίνουν αυτόπτες της ανάληψής του, για να πληροφορηθούν ότι ο Θείος διδασκαλός τους που ανεβαίνει τώρα στους ουρανούς, από εκεί είχε κατεβεί και εκεί θα τους περιμένει σαν αληθινός Υιός του Θεού και σωτήρας του κόσμου. Πώς έγινε η πρωτόγνωρη και μοναδική ανάληψη του Χριστού? Είχαν ήδη φτάσει στη μεσαία κορυφή του όρους. Μπροστά τους απλωνόταν η πόλη των Ιεροσολύμων. Ήταν ακόμα ανοιχτή στο χώμα η οποία, στην οποία στήθηκε ο Σταυρός. Ανοιχτή ήταν επίσης και η είσοδος στον τάφο του Σωτήρα, αφού ήταν ακόμα πεσμένος στο χώμα ο μέγας λίθος με τον οποίον είχε σφραγιστεί. Τότε στρέφει ο Σωτήρας τα νότα του προς την αχάριστη πόλη των Ιεροσολύμων και το βλέμμα του ατενίζει προς Ανατολάς, όπως αναφέρει ο Δαβίδ με χαρά σε κάποιο ψαλμό του. «Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς». Και ενώ αποχαιρετάει τους μαθητές του, υψώνει τα άχραντα χέρια του και ευλογεί για τελευταία χώρα, τα χέρια εκείνα με τα οποία ανάπλασε τον άνθρωπο που είχε δημιουργήσει στην αρχή της δημιουργίας και τα οποία άπλωσε από φιλανθρωπία επάνω στο σταυρό και συνένωσε τα διεστώτα, δηλαδή αυτά που βρίσκονταν σε διάσταση. Ενώ δεν χόρτεναν τα μάτια των μαθητών να βλέπουν το θεοειδές και γλυκύτατο εκείνο πρόσωπο του Κυρίου τους, ξαφνικά άρχισε εκείνος να ανέρχεται στον ουρανό. Το βλέμμα τους έμεινε καρφωμένο στο παράδοξο και ακατανόητο εκείνο θέαμα της σωματικής αναλήψεως του Κυρίου, μέχρις ότου τον έκρυψε η φωτεινή νεφέλη. Τι πρωτόγνωρη και μοναδική που ήταν η μεγαλοπρέπεια αυτής της αναλήψεως. Και ο Ηλίας είχε αναλυφθεί στους ουρανούς, όπως αναφέρει η Γραφή. Όμως η ανάληψή του έγινε με πύρινο άρμα και πύρινους ύπους, γιατί ήταν απλός άνθρωπος και χρειαζόταν βοήθεια για να αναλυφθεί πάνω από τη γη. Ο Χριστός όμως ήταν θεάνθρωπος που αναλήφθηκε από μόνος του, με μόνη την παντοδυναμία του. Όσον αφορά στην εφέλη εκείνη, επρόκειτο για το Πανάγιον Πνεύμα, όπως ακριβώς συνέβη και στη μεταμόρφωση του Χριστού. Όπως η κάθοδός του και η ενσάρκωσή του έγιναν εκ Πνεύματος Αγίου σύμφωνα με το μήνυμα του Γαβριήλ προς την Παρθένο, «Πνεύμα Κυρίου επελεύσετε επί σε και δύναμις Κυρίου υψίστου επισκιάσισε». Έτσι και τώρα, συνανέρχεται, ανεβαίνει δηλαδή μαζί με το Πανάγιον Πνεύμα, γιατί εκείνο τον παρακολουθεί και συνυπάρχει μαζί του ως ομοούσιον του, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον. Γιατί εστάλησαν οι δύο ανθρωπόμορφοι και λευκοφόροι άγγελοι? Ενώ ατένιζαν έκθαμβοι στον ουρανό οι Άγιοι Απόστολοι, δύο άνδρες παρουσιάστηκαν σε αυτούς ντυμένοι με τη λευκή στολή. Ήταν άγγελοι οι δύο αυτοί άνδρες, που είχαν πάρει ανθρώπινη μορφή για να μην φοβήσουν τους μαθητές, και ήταν λευκοφόροι για να φανερωθεί η αγνότητά τους και το διαφωτιστικό και χαρμόσχημο μήνυμά τους, το οποίο είχαν αποσταλεί να παραδώσουν. Τους απέστειλε ο Χριστός που αναλήφθηκε για να τους παρηγορήσει τη στιγμή της λύπης τους για τον αποχωρισμό του, αλλά και να τους διαφωτίσει ότι ο αόρατος πλέον Κύριος τους καθόταν στα δεξιά του Θεού Πατρός και ότι θα κατέβει και πάλι στη γη για να κρίνει όλους τους ανθρώπους, τους ζωντανούς και τους νεκρούς. Ποιο ήταν το μήνυμα των λευκοφόρων αγγέλων? «Άνδρες Γαλιλαίοι», τους είπαν, «γιατί στέκεστε με το βλέμμα σας προσιλωμένο στους ουρανούς? Αυτός ο Ιησούς, τον οποίον σήμερα βλέπετε να αναλαμβάνετε, θα επανέλθει για να κρίνει τον κόσμο και η επάνωδός του θα είναι ίδια με την ανάληψή του». Δηλαδή
θα έρθει από τον ουρανό φορώντας το ίδιο άχραντο σώμα, το οποίο παρέλαβε από τα αίματα της Αγνής Παρθένου και το οποίο θα έχει επάνω του χαραγμένες τις πληγές που έλαβε στο πάθος του. Τώρα μόνο εσείς οι λίγοι τον βλέπετε να ανέρχεται στον ουρανό. Όταν όμως επανέλθει, όλες οι φυλές της γης θα τον δουν να κατεβαίνει από εκεί με δόξα επάνω σε νεφέλες. Η ένδοξη αυτή κατά βασί του θα αποβεί πρόξενος μακαριότητας και χαράς για όσους έζησαν δίκαια. Για τους αμαρτωλούς όμως θα είναι αιτία θλίψεως και συμφοράς. Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της αναλήψεως στους Αποστόλους και στο μικρό πίμνιον της πρώτης εκκλησίας? Αυτά άκουσαν οι Απόστολοι και προσκύνησαν το Σωτήρα στην ανάληψή του και ύστερα επέστρεψαν με χαρά στα Ιεροσόλυμα. Η χαρά τους ήταν πολύ μεγάλη, γιατί έμαθαν οριστικά ότι ο Θείος διδασκαλός τους είναι Θεός αληθινός που αναλήφθηκε στους ουρανούς, όχι για να εγκαταλείψει τη γη, αλλά για να την ενώσει με τον ουρανό. Η χαρά τους ήταν επίσης πολύ μεγάλη, γιατί πήραν την ευλογία του Σωτήρα τους στην ανάληψή του. Με αυτήν την ευλογία η ολιγάριθμη εκκλησία των μαθητών, το μικρό εκείνο πίμνιο αυξήθηκε μέσα σε ένα μικρό διάστημα και έγινε πολύ μεγάλη, και παίρνοντας την χάρη του Αγίου Πνεύματος αναδείχθηκε στην εκκλησία εκείνη που εγκαθιδρύθηκε σε όλα τα πέρατα της γης. Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της αναλήψεως στις ταξιαρχίες των αγγέλων στους ουρανούς? Ενώ αυτά συνέβαιναν στη γη εξαιτίας της αναλήψεως, στους ουρανούς οι άγγελοι έστειναν μεγαλειώδες πανηγύρι. Οι τάξεις των αγγέλων που υπηρέτησαν το Σωτήρα επάνω στη γη και τον συνόδευαν τώρα στη θεία του ανάληψη, καλούσαν τις άνω ταξιαρχίες να ανοίξουν τις ουράνιες πύλες για να εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης», ψάλλει ο προφητάναξ Δαβίδ. Επειδή με το σωτήριο πάθος του έγινε ο Σωτήρας Χριστός ενδοξότερος και υψηλότερος, όπως το διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος, «Εταπείνωσε τον εαυτόν του και έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε το υπερπάν όνομα. Γι' αυτό απαιτούν και οι πύλες του ουρανού να γίνουν υψηλότερες για να τον υποδεχτούν επάξια». Επίσης, επειδή η δόξα του νικητή του Άδη και του θανάτου, που δεν χώρεσε στη μικρή γη, πλήρωσε τους ουρανούς, απαιτούν να υψωθούν και εκείνοι, δηλαδή οι άγγελοι, στην εμφάνισή του. Ωστόσο, οι ανώτερες ταξιαρχίες των αγγέλων, βλέποντας ανθρώπινο σώμα να μεταφέρεται πάνω από αυτούς, καταλαμβάνονταν από θάμβος και έκπληξη. Γιατί, όπως ένας άνθρωπος που βλέπει άγγελο στη γη καταλαμβάνεται από έκπληξη φόβου, έτσι και οι ασώματοι άγγελοι, βλέποντας τότε ένα σώμα να υψώνεται μέσα σε νεφέλη, ζητούσαν έκθαμβοι να μάθουν γι' αυτό το παράδοξο θέαμα, ζητώντας δύο φορές να βεβαιωθούν. Ποιος είναι αυτός ο βασιλεύς της δόξης? Μαθαίνοντας όμως ότι είναι ο ισχυρός τους πολέμους Κύριος, που πάλεψε με το διάβολο και τον κατέβαλε, που τώρα ανέρχεται στους ουρανούς, απορούν πως το υπέρλαμπρο εκείνο σώμα είναι ερυθρόν και ρωτούν: «Τι σούτος ο παραγενόμενος εξεδόμ», όπως ψάλλει ο πρώτος των προφητών, «ερήθημα ηματίων αυτού εκβοσόρ, ούτως ωραίος ενστολή αυτού». Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο γήινος που έρχεται φορώντας σάρκα σαν υπέρλαμπρο και ερυθρό ημάτιο? Γιατί γήινος είναι η ερμηνεία του Εδόμ και σάρξ είναι το βοσόρ, και το σημείο αναφοράς εδώ είναι το δοξασμένο εκείνο σώμα του Δεσπότη Χριστού, που φαινόταν κατά την άνοδό του στους ουρανούς σαν ερυθρό, γιατί έφερε πάνω του τον τύπο των πληγών της άχραντης πλευράς, των χειρών και των ποδών. Γιατί διατηρήθηκαν τα αποτυπώματα των πληγών στο αναστημένο σώμα του Χριστού?
Πώς όμως φαίνονταν οι πληγές σε εκείνο το άφθαρτο σώμα? Ήταν θέμα οικονομίας αυτό που φαινόταν και είχε σαν σκοπό να φανερώσει την άρρητη, ανέκφραστη και υπερβολική αγάπη του Θεανθρώπου για τον άνθρωπο. Δηλαδή το ότι καταδέχθηκε όχι μόνο να δεχθεί πληγές, αλλά και μετά την Ανάστασή του να τις διατηρήσει με παράδοξο τρόπο επάνω σε εκείνο το αφθαρτοποιημένο σώμα και να τις δείξει στην ανάληψή του και στον κόσμο των αγγέλων σαν τα σύμβολα του πάθους του και σαν τα ανεξίτηλα τεκμήρια της αγάπης του προς εμάς τους ανθρώπους. Επίσης διατήρησε τις πληγές του άχραντος σώματός του για να μας πείσει να μην δυσμονούμε ποτέ τα πάθη του, διότι όταν τα έχουμε ενώπιόν μας, η καρδιά μας θα πλημμυρίζει από ευγνωμοσύνη προς Αυτόν και από ιερά συναισθήματα. Τίποτε άλλο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν είναι ικανό να γεννήσει μέσα μας τα σωτήρια αυτά αποτελέσματα, όσο

κινητεύει για μας ενώπιον του Θεού Πατρός. Ίσως ακόμη και να διατήρησε τις πληγές για να μας διδάξει ότι μόνο με παθήματα και θλίψεις θα μπορέσουμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν ο ίδιος ο Θεάνθρωπος ανυψώθηκε με σταυρικό πάθος και αν δοξάστηκε με επονίδη στον θάνατο, τότε πώς εμείς θα μπορέσουμε να εισέλθουμε στη δόξα εκείνη χωρίς να βαδίσουμε στη στενή οδό της αρετής και χωρίς να υπομείνουμε θλίψεις και πειρασμούς αγωνιζόμενοι τον καλόν αγώνα? Αυτό είναι τελείως αδύνατο.

Αγαπητοί φίλοι, ο Μέγας Αθανάσιος λέει πως ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ο Θεός κατέβηκε στη γη για να μπορέσουμε εμείς να ανεβούμε στον ουρανό. Αυτό ακριβώς γιορτάζουμε την ημέρα της Αναλήψεως. Αυτή είναι η πηγή της λαμπρότητας και της άρητης χαράς. Αν ο Χριστός βρίσκεται στον ουρανό και αν τον πιστεύουμε και τον αγαπούμε, τότε είμαστε και εμείς μαζί Του, στο δείπνο Του, στη βασιλεία Του. Αν η ανθρωπότητα αναλυφθεί μαζί Του και δεν πέσει, τότε θα ανέβω μαζί Του κι εγώ προσκεκλημένος από Αυτόν. Και εν αυτό μου αποκαλύπτεται ο σκοπός, το νόημα και η έσχατη χαρά της ζωής μου. Το κάθε τι γύρω μας τραβά προς τα κάτω. Ατενίζω όμως τη θεϊκή σάρκα να ανέρχεται στον ουρανό, τον Χριστό να τραβά προς τα πάνω εν φωνή σάλπιγγος, και λέω στον εαυτό μου και στον κόσμο: εδώ βρίσκεται η αλήθεια για τον κόσμο και τον άνθρωπο. Εδώ είναι η ζωή στην οποία ο Χριστός μας καλεί από την αιωνιότητα.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας που ήταν αφιερωμένη στην ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη και μας ακούσατε για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη για την άριστη επιμέλεια του ήχου και για την επιτυχή επιλογή της μουσικής που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει

γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: εκστασιάζομεν προς αλλήλους και το σώμα του Χριστού διασπάσαμεν. Ημέν Παύλου, ιδέ Απολλώ, ιδέ Κυφά. Ιδέ είναι τιμότεροι και των άλλων απαξιώσαντες εαυτούς επιγράφουσι Χριστού. Στασιάζουμε ο ένας εναντίον του άλλου και διασπάσαμε το σώμα του Χριστού. Άλλοι λένε ότι ανήκουν στον Παύλο, άλλοι στον Απολλώ, άλλοι στον Κυφά, στον Πέτρο. Και κάποιοι άλλοι, για να φαίνονται ανώτεροι και υποτιμώντας τους υπόλοιπους, ονομάζουν τον εαυτό τους χριστιανό. Με αυτά τα λόγια, ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, στον λόγο σίγμα ταφ περί θεολογίας, που πρωτοεκφωνήθηκε κατά την παρέτησή του, περιέγραφε αιώνες πριν μια οδυνηρή πραγματικότητα. Την τάση μας να συγκρουόμαστε στο όνομα της πίστης και να διασπούμε την ενότητα του σώματος του Χριστού. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνηθίζουμε να αναφερόμαστε στην Εκκλησία ως τον κατεξοχήν χώρο της απόλυτης αγιότητας και δικαίως, εφόσον αποβλέπουμε στην κεφαλή της τον Χριστό. Τι συμβαίνει όμως με εμάς τα μέλη της? Όπως επισημαίνει ο Άγιος Πατέρας που προαναφέραμε, οι δικές μας αστοχίες, οι ιδεολειψίες και οι πνευματικές μας παρεκτροπές συχνά αλλοιώνουν την πίστη και κινδυνεύουν να μετατρέψουν το ζωηφόρο σώμα του Χριστού σε έναν μεγάλο ασθενή που υποφέρει. Ποιες όμως είναι αυτές οι παθογένειες που πληγώνουν την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού και από πηγή ίασης το μετατρέπουν σε έναν οργανισμό που νοσεί? Να μιλήσουμε για τον γεροντισμό που καταργεί το πρόσωπο, για τον νομικισμό που στεγνώνει την αγάπη, για τον φονταμεταλισμό που υψώνει τύχη εκεί που ο Χριστός άνοιξε αγκαλιές? Πού τελειώνει η ευσέβεια και πού αρχίζει ο ευσεβισμός? Πότε η τήρηση των κανόνων μετατρέπεται σε στήρα τυπολατρεία? Το ζήτημα των πνευματικών στρεβλώσεων και των παρεκκλήσεων που συχνά εμφανίζονται στο χώρο της Εκκλησίας, φίλοι και φίλες, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε σήμερα, ένα θέμα λεπτό αλλά εξαιρετικά κρίσιμο. Με οδηγό την πατερική ρίση ότι η Εκκλησία δεν είναι δικαστήριο αλλά ιατρείο, ξεκινάμε με τη θέση ότι η παραδοχή μιας πνευματικής ασθένειας δεν αποτελεί ομολογία ήττας, αλλά την ίδια την απαρχή της θεραπείας. Στόχος μας δεν είναι βεβαίως η κατάκριση από την οποία κανείς μας δεν εξαιρείται, αλλά η ανάδειξη εκείνων των παθογενειών που αλλοιώνουν το γνήσιο εκκλησιαστικό ήθος. Σε αυτή τη διαδρομή έχουμε τη μεγάλη ευλογία, την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο που συνδυάζει τη βαθιά θεολογική γνώση με την πολύτιμη ποιμαντική εμπειρία. Τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Δημήτριο Στρατή, καθηγητή πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Μαζί του θα προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε αυτές τις πνευματικές αστοχίες στην κατά Θεόν πορεία, όπως ο ίδιος ο συνομιλητής μας ονόμασε, όχι ως σημάδια ολιγοπιστίας, αλλά ως την απαραίτητη προϋπόθεση για την εν Χριστώ θεραπεία μας. Πάτερ Δημήτριε, σας καλωσορίζουμε θερμά στην εκπομπή μας και μέσω αυτής στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας παρά το ιδιαίτερα βεβαρημένο πρόγραμμά σας.
1: Καλό σας ήβρα, αγαπητή μου Αμαλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Με πολύ χαρά μιλάω στον σταθμό της Εκκλησίας της Κρήτης, με ευγνωμοσύνη προς τον Αρχιεπίσκοπο και σε όλους τους κληρικούς και τους φορείς της Εκκλησίας της Αρχιεπισκοπής και όλης της Κρήτης. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί απευθύνομαι σε αγαπητούς αδελφούς, σε επίμνιο με επίγνωση της κατά Θεόν πορείας, με εκκλησιαστικό φρόνημα και με πόνο καρδιάς πάντοτε προσπαθούμε όσο μπορούμε με ταπείνωση να πορευόμαστε την οδό του Ευαγγελίου. Σε κάθε προσπάθεια υπάρχουν αστοχίες και όταν είναι πολύ μεγάλη αυτή η πορεία και όταν είναι πολύ σπουδαίο το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, τόσο και αυτές πληθαίνουν, καθώς τις οργανώνει ο αντίπαλός μας που είναι ο Σατανάς, και εμείς δεν έχουμε παρά να πορευόμαστε με ταπείνωση, με σοφροσύνη και με σύνεση, αναζητώντας τα λάθη και αιτούμενοι πάντοτε συγχώρηση από το Θεό και τους αδελφούς μας. Ήταν πολύ καλή η σκέψη αυτή να μιλήσουμε για κάποια πράγματα τα οποία εμείς οι ίδιοι ομιλούντες πρωτίστως πάσχουμε και τα γνωρίζουμε εξιδίων. και ο παθών μπορεί να γίνεται μαθών, και αν η μάθηση αυτή περάσει και στους αδελφούς μας, τους βοηθά, ας πούμε, για να ξεπερνούν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες.
0: Είπαμε στην εισαγωγή μας, Πάτερ, ότι αυτό που λέτε κι εσείς αυτή τη στιγμή, ως μέλη της Εκκλησίας, όλοι φέρουμε ακέραια την ευθύνη για την εικόνα της. Εμείς αποτελούμε την παραφωνία εξαιτίας των δικών μας φαλμάτων, των δικών μας στρεβλώσεων. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, Πάτερ Δημήτριε, ότι εννοούμε γενικά με τον όρο πνευματική αστοχία, πνευματική στρέβλωση ή παρέκκληση, όπως αλλιώς?
1: Ο άνθρωπος μετά την πτώση ολισθαίνει συνεχώς. Είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια, είναι φιλεπίστροφη προς τα πάθη, είναι ολισθηρή προς την αμαρτία. Δεν είναι θέμα ποιος φταίει, είναι θέμα πώς μπορούμε να επανακάμπτουμε και να διορθώνουμε. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έλεγε ο Άγιος Πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ, ότι σε κάθε άνθρωπο έβλεπε τον ίδιο τον Αδάμ, τον Αδάμ τον Πεπτοκότα, και θρηνούσε για την πτώση αυτή στον καθέναν, όπως και για τον εαυτό του, όπως για τον ένα Αδάμ. Φορτωνότανε όλες τις αστοχίες, όλα τα λάθη κατά μίμηση του Χριστού. Ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, ο αναμάρτητος, τα πήρε όλα αυτά τα λάθη μας, τα απαιώνως, τα οποία λογίζονται στον άνθρωπο τον πρωτότοκο, αλλά και εκπεσόντα, και τα φορτώθηκε και ανέβηκε στο Σταυρό. Και από εκεί έχει τη δύναμη αυτή της Αναστάσεως και του ζωηρή του αίματος του να μας ξεπλένει τους ρήπους και τις αμαρτίες. Έτσι λοιπόν όλη η πορεία μας είναι βέβαιο ότι ολισθαίνει. Με τη διαφορά, με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε, μπορούμε να αποφεύγουμε κάποιες λάθος συνήθειες μας, κάποιες έξεις, οι οποίες μας δημιουργούν μια δεύτερη φύση, ξεπεσμένη. Εδώ και ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι «Ο μισό του το πράσω, αυτό που δεν θέλω, που το απεχθάνω, πολλές φορές χωρίς να το καταλάβω το κάνω εγώ ο ίδιος». Λοιπόν, με αυτή την έννοια η πορεία μας, αφού έχει μέσα της το λάθος, την αμαρτία και καταλήγει στο θάνατο, έχει πάντοτε αυτήν την θλίψη, η οποία όμως με την Ανάσταση του Χριστού, με τη ζωήρητο θυσία του, μπορεί να αναιρεθεί. Αυτό είναι και το κυρίως σκοπός της Εκκλησίας και η πορεία μας μέσα σε αυτή.
0: Η αλήθεια είναι, Πάτερ Δημήτρη, ότι στην ζωή μας, στην εμπειρία μας μέσα στην Εκκλησία, παρατηρούμε διάφορα φαινόμενα τα οποία δεν συνάδουν συνήθως με το ελεύθερο πνεύμα και φρόνημα της Εκκλησίας μας. Παραδείγματος χάρη, να ξεκινήσουμε έτσι και να αναφέρουμε κάποιες από αυτές τις παρεκτροπές, όπως τις ονομάζουν, τις αστοχίες, όπως είπατε, παρατηρείται συχνά μία αιμονική προσκόλληση σε θρησκευτικούς κανόνες, που μάλιστα υπάρχει μέσα της και ένας φόβος, μια ιδιωτελή σχέση με το Θείο. Αυτό που θα ονομάζαμε θρησκοληψία, με λίγα λόγια.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο γι' αυτό, το οποίο παρατηρούμε, ότι ενώ άνθρωποι μπαινοβγαίνουν τις εκκλησίες, κρατούν τους τύπους, εν τούτης στην ουσία δεν ζουν την ελευθερία του πνεύματος, η οποία μας απαλλάσσει από αυτούς και μας οδηγεί στην χάρη την ατελεύτητη του Θεού. Το κριτήριο είναι το αποτέλεσμα. Όταν δεν είμαστε ευεργετικοί στους συνανθρώπους μας, όταν δεν έχουμε χαρά εντός μας, τότε κρατιόμαστε από αυτούς τους τύπους. Ο τύπος είναι ένα περίβλημα, πολύτιμο θα έλεγα, το οποίο όμως ένα όστρακο κρατάει την ουσία. Αν σπάσει πολλές φορές μπορεί να είναι σε βάρος της ουσίας. Όμως στεγνό το όστρακο και ξερό χωρίς ουσία δεν έχει καμία αξία, είναι για τα σκουπίδια. Αυτός είναι ένας λόγος ο οποίος μας δίνει μια εικόνα για να καταλάβουμε τι έχουμε και τι επιδιώκουμε και τι προσδοκούμε. Δεν πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να προσθέσουμε μια συνήθεια στις συνήθειες μας. Δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία για να αυγατήσουμε τη μιζέρια μας, για να εγκλωβιστούμε στις καθημερινότητες και στην τύρβη. Εάν από αυτά η εκκλησία μας ξεμπλοκάρει, μας ελευθερώσει, τότε έχουμε πετύχει το σκοπό μας, είτε με τύπους είτε χωρίς τύπους. Βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι που δεν έχουν τόσο σχέση με την εκκλησία και είναι εξωτερικά και τη βλέπουν απέναντί τους, αν και όλοι είμαστε παιδιά του Θεού και ο Θεός οικονομεί για τον καθέναν και μπορεί να κάνει τον τελευταίο άνθρωπο πρώτο και τον πρώτο τελευταίο, μας λέει δε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Τις δύναται εκτελώνου ποι είσαι ευαγγελιστήν, εξαλιέων θεολόγος, εκπόρνης εις Απόστολων, εκλειστού πρώτων κάτοικων παραδείσου». Βλέπετε η ελευθερία του Θεού. Εμείς εν τούτης αυτά δεν τα έχουμε στο νου μας και μπορεί ο καθένας, ας πούμε, να καταλάβει ότι ο Θεός μπορεί να φέρει το πάνω κάτω. Βλέπετε και αυτοί, είπαμε, συγγνώμη, που έχουν απέναντι την Εκκλησία, χαρακτηρίζουν πολλές φορές θεούσους, θεούσους. Αυτοί που μπαινοβγαίνουν στην Εκκλησία, αλλά δεν εκφράζουν το πνεύμα της Εκκλησίας. Αν το εξέφραζαν, θα τους αλλίωναν και θα τους έφερναν δίπλα τους και θα γινόταν συναγωνιστές τους. Είναι κατάντημα άνθρωποι που θέλουμε να λέγουμε του Θεού, που κατά το φαινόμενο μπαινοβγαίνουμε στην Εκκλησία, να πράττουμε τελικά με όλο αυτό που εκπέμπουμε σαν άνθρωποι το αντίθετο. Οι πρώτοι χριστιανοί, ξέρετε, ήταν οι ίδιοι οι καλύτεροι πρέσβεις του Χριστού, της νέας θρησκείας. Είναι χαρακτηριστικό από το βίο του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου. Ο μαθητής του Ονέστορας τον συμπαθούσε τόσο πολύ, τον αγαπούσε από αυτό που εξέπεμπε, από τη λάμψη που ήταν αντικατόπτρισμα της καθαρής καρδιάς του. Και όταν πήγε να πέσει στο στάδιο, δεν ήξερε σε τι Θεό ακόμα πιστεύει ο Δημήτριος. Ήταν εκείνη η ελληνιστική εποχή που υπήρχε ένας πανθεϊσμός και κάθε μέρα βγαίνανε καινούργιοι θεοί, εισαγόμενοι και μη, ντόπιοι και ξένοι θεοί, και όλα τα αποδέχονταν ο κόσμος. Αλλά αυτός έβλεπε στο πρόσωπο του Δημητρίου τον αληθινό Θεό.
0: Ονέστορας.
1: Και είναι χαρακτηριστικό, έπεφτε αγωνιζόμενος κατά του Λιέου σε μια παράλογη μάχη που τελικά του στήχησε ως τιμωρία τη ζωή του παρά την νίκη. Και τι φώναξε? Ο Θεός του Δημητρίου βοήθημη. Τον οποίον δεν ήξερε να τον κατονομάσει ως Χριστό ή Αγία Τριάδα, που εμείς που είμαστε το αντίθετο, τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τα λαλούμε. Μπορούμε να πούμε το πιστεύω, να πούμε όλα τα δόγματα, αλλά αυτό που κατόρθωσε ο Άγιος Δημήτριος, εις το όνομά του να πρεσβεύεται επαρκώς ο Θεός, τόσο που να δίνει τη ζωή του άλλους για αυτόν τον Θεό που δεν είδε, αλλά τον είδε στο πρόσωπο του δασκάλου του και του αδερφού του. Εμείς απέχουμε πολύ από αυτό και λέμε πολλές φορές, μη γίνω σαν αυτόν.
0: Έχετε δίκιο, δυστυχώς η ζωή μας ή μέσα από τη ζωή μας δεν αφήνουμε το Χριστό να μιλήσει μόνος του, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος. Και όπως βεβαίως το ωραίο παράδειγμα που μας δώσατε με τον Άγιο Δημήτριο και τον Νέστορα, αναφερθήκαμε ήδη στην τυπολατρεία που είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της θρησκοληψίας. Υπάρχει επίσης και ένας φόβος τιμωρίας εκ μέρους του Θεού, όχι από ουσιαστική πνευματική σχέση ή αγάπη. Πάντα ο Θεός παρουσιάζεται τιμωρός και εμείς από φόβο τηρούμε κάποιες εξωτερικές διαδικασίες τυπικές. Και επίσης χαρακτηρίζεται η θρησκοληψία από φανατισμό, εχθρότητα και απομόνωση.
1: Ναι, ο φόβος του Θεού με την αρχαία έννοια του σεβασμού, της αίσθησης της πανταχού παρουσίας του Θεού είναι καλό. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, λέει ο Απόστολος. Δηλαδή ο άνθρωπος αρχίζει να γίνεται συνετός, να αποκτά σοφία με την έννοια της πνευματικής φώτισης άνωθεν, όταν έχει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Κοιτάξτε τώρα πως οι κάμερες που βάζουν παντού, ότι λιγοστεύουν τα ατοπήματα, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι μας κοιτάζει κάμερα. Βέβαια, αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό της ελευθερίας που έχουν οι ιοί του Θεού, γιατί ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης μας δίνει τον πλήρη ορισμό της αγάπης του Θεού. Η αγάπη έξω βάλει των φόβων, ο δε φοβούμενος ούτε τελείωτε εν τη αγάπη. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Όταν αγαπάει κανείς το Θεό, δεν τον φοβάται, γιατί κάνει κάτι πολύ περισσότερο. Δεν χρειάζεται να έχει την αίσθηση ότι με παρακολουθεί ο αστυνομικός, αλλά τον αγαπώ τόσο πολύ που γίνομαι εγώ φύλακας του νόμου του, στον κόσμο που μου έδωσε. Αυτό είναι κάτι που λέει και οι πατέρες ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας τις τρεις κατηγορίες με τις οποίες σχετιζόμαστε με το Θεό. Ως δούλη, ως μισθωτή ή ως αγαπητή. Ο δούλος το κάνει από φόβο, να μην πάθω, να μην δείξω, να μην τιμωρηθώ. Αυτό είχαν και οι ειδωλολάτρες. Εξευμένιζαν το θείο με θυσίες ή με άλλα πράγματα εξωτερικά και τυπικά. Να και εδώ που λέγαμε για αυτήν το προηγούμενο ολίσθημα. Ο μισθωτός πάλι προσδοκά από τον Θεό ανταμοιβή. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές υπάρχει και ο όρος μισθός ή στεφάνια ή δεν ξέρω τι. Και αυτό είναι λυπές.
0: Η αμοιβή.
1: Ότι αυτό. Το κάνω γιατί αυτό. Ή ακόμα περισσότερο με την έλλειψη της αγάπης, εσύ ή ο άλλος που δεν το κάνει θα σε κάψει, θα σε δείξει, θα σε φτιάξει. Το βλέπω πολύ αυτό χαρακτηριστικό από αδελφούς μας δυστυχώς. Χαίρονται με την επικείμενη τιμωρία των αμαρτωλών. Ενώ ο Υιός ο αγαπητός υποφέρει. Δεν είναι παράδεισος για αυτόν ο τόπος ή ο τρόπος στον οποίο θα υποφέρουν οι αδερφοί του. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι μακάρι εγώ να γίνω ανάλωμα να καταστραφώ προκειμένου να σώσω τους πάντες. Και τότε ο Θεός όταν δει αυτή το ολοκληρωτικό δόσιμο, το 100% και για τους αδελφούς και για την κτήση, ακόμα και για το δαίμονα, μας λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, τότε τα δίδει όλα και τότε κανείς δεν φοβάται και τότε όλα γίνονται εύκολα, όπως η Παναγία που ακόπως ευάστασε Χριστόν. Βλέπετε, εμείς προσπαθούμε να σωθούμε. Η Παναγία έσωσε όλο τον κόσμο με το να αποδεχθεί μέσα της να σαρκωθεί ο Θεός. Όταν την ευαγγελίστη ο άγγελος, ούτε απορίες ζήτησε, ούτε έκατσε να εξετάσει τα κοινωνικά δεδομένα που θα ήταν αποδιοπομπαία. Όλες αυτές τις δυσκολίες, οι οποίες τις βάζει κανείς με το νου, το υπέρλογο της υποθέσεως, το κοινωνικό κατεστημένο που ήταν πολύ στενό και με την υπακοή της, ακόπως ευάστασε Χριστόν. Γιατί ακριβώς ανέλαβε ο Θεός, ανταποκρινόμενος στην πλήρη αποδοχή του αιτήματός του. Έτσι λοιπόν γίνεται πολύ πιο εύκολο το να αποδεχθούμε αυτό που μας δίνει ο Θεός και να πορευθούμε με πλήρη αγάπη σαν οι αγαπητοί, αποφεύγοντας και την μισθοδοσία και την ιστηροβολία που ενέχεται σε αυτό, αλλά και τον φόβο που έχουν οι δούλοι.
0: Ελεύθερα παιδιά του Θεού επομένως, πατέρ Δημήτριε, μόνο που πολλές φορές μέσα σε αυτή την υποτιθέμενη ελευθερία μας παρατηρείται συχνά ένας φανατισμός απέναντι στο διαφορετικό και γίνεται μία μονόπλευρη και με πάθος προσπάθεια επιβολής των θρησκευτικών ιδεών.
1: Ναι, είναι γνωστά τα κρούσματα φονταμενταλισμού στις μέρες μας. Τα άκρα πάντοτε είναι το δε μόνο. Η μέση και βασιλική οδός είναι η αρίστη και τη εκκλησία συνήθης. Αλλά είναι, τα παρατηρούμε, είναι διαθρησκειακό το φαινόμενο του φονταμενταλισμού. Νομίζουν μερικοί ότι είναι οι εισαγγελείς του Θεού επί της γης, οι αστυνόμοι. Ο Θεός είναι ικανός να προστατευτεί από μόνος του, να σώσει και το κύρος του και την αλήθειά του. Αυτό το ξεχνάμε. Είναι εμβόλυμη απιστία και αυτή. Μπορεί ο καθένας να συνδιαλέγεται, να μιλάει χωρίς να επομπολεί απολύτως τίποτα από την πίστη του. Και τούτο ποιήσε, κακή νομία φιένε, είναι η εντολή του Χριστού, χωρίς ποτέ να καταργούμε την κύρια και κατεξοχήν εντολή της αγάπης. Όλους τους αγαπούμε, ο Θεός οικονομεί για τον καθέναν, εκείνος έχει το σχέδιό του για κάθε άνθρωπο, εκεί που βρέθηκε, εμείς οφείλουμε να συνδιαλεγόμεθα για να ανταποκρινόμαστε στο αίτημα της Κυριακής προσευχής είναι απάντες ενώσιν. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο και είναι έντονο και υποδαβλίζεται και εξάπτεται από ανθρώπους που εξυπηρετούν διάφορα συμφέροντα και γίνονται όργανά τους άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας, ποια είναι η πορεία της τελειώσεως.
0: Δεν γνωρίζουν ακριβώς, θα έλεγα πάντα. Ναι. Εδώ φτάνουν πολλές φορές και στη βία, δηλαδή τη χρήση βίας.
1: Μα αυτό είναι το άσχημο, διότι παρατηρούμε πολλές φορές και είπαμε είναι διαθρησκειακό, βλέπετε, και στους μουσουλμάνους, ναι, αλλά και σε εμάς δεν πάνε πίσω. Υπάρχουν αυτά τα παρακλάδια των παλιμερολογητών, τα οποία συμφύονται με την υγιή κατάσταση της Εκκλησίας και προσπαθούν να ανατρέψουν, ας πούμε, τις προσπάθειες που γίνονται για συνένεση, για καταλλαγή. Κάθε προσπάθεια η οποία έχει αγαθές προαιρέσεις προκειμένου είναι απάντες ον έσυν, είναι ευλογητή και είναι από Θεού. Επίσης, για όλους αυτούς που ακολουθούν αυτή την οδό, να ξέρουν ότι δεν θα τους ζητηθεί από το Θεό πόσα τζάμια έσπασαν, πόσους κινηματογράφους, που μπουκάρανε και τι κάνανε βιότητες, αλλά θα τους ζητηθεί, ας το πούμε, πόσο ανταποκρίθηκαν στην αγάπη, πόσο κατεύνασαν τα πάθη τους, πόσο τα εκρίζωσαν και τι νέο φύτευσαν στην Εκκλησία. Τι προσπάθεια έκαναν στον κοινό αγώνα της αγάπης για τον οποίο ο Χριστός έχισε το αίμα του.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε, και θα έλεγα τώρα ότι αυτός ο φανατισμός, ο φονταμενταλισμός, έχει ένα παρακλάδι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι, που παρουσιάστηκε κυρίως κατά την περίοδο της πανδημίας, θα τον έλεγα ομολογητισμό, δηλαδή μια υπέρμετρη έμφαση στην ομολογία της πίστεως. Δεν ακολουθείται η επίσημη θέση της Εκκλησίας, αλλά η δική μας η αλήθεια όπως εμείς τη βλέπουμε εντός εισαγωγικών.
1: Για αυτή την περίπτωση που αναφέρετε, ξέρετε, ευθύνονται και πολλοί πνευματικοί ταγοί της Εκκλησίας, οι οποίοι αυτοί πρώτοι έδωσαν το παράδειγμα ή ανέλαβαν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο να πρωτοτυπήσουν εντός εισαγωγικών, αλλά να παραβούν την υπακοή, η οποία είναι θεοφίλητη, αρετή και πρότιστη, όπως ο Χριστός υπήκουσε στον Πατέρα και θυσιάστηκε για να σώσει τον άνθρωπο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρήσαμε και αυτό. Ποτέ ο ταπεινός άνθρωπος δεν βάζει τη δική του την άποψη πάνω από την άποψη πρωτίστως της Εκκλησίας των πνευματικών πατέρων, αλλά και του εσχάτου αδελφού. Είναι έλλειψη ταπεινώσεως αυτό το πράγμα και δεν το κατανοούμε πολλές φορές, δυστυχώς, γιατί αυτή είναι η δουλειά του διαβόλου, διαβάλλει, αντιστρέφει τα πράγματα, αλλάζει τις προτεραιότητες. Το παρατηρήσαμε και αυτό το φαινόμενο. Πολλές φορές, ας πούμε, εμένα μου έτυχε στην ενορία μου να έρχεται ένας παπάς συνταξιούχος διαμέσου κάποιων πνευματικών των παιδιών και να αφήνει στίβες χαρτιά τα οποία έλεγαν κάτι παράλογα και αθεολόγητα πράγματα, ότι η μάσκα κάπου στην Παλαιά Διαθήκη από το Θεό απαγορεύεται. Αυτός δεν ρωτούσε κανέναν. Αυτοί οι άνθρωποι που εκκλησιαζόταν στη δικιά μου εκκλησία δεν ρωτούσαν εμένα, αφήναν τις στίβες των χαρτιών, μερικές φορές δεν το πήρα είδηση και ερχόταν οι πιστοί με απορίες τις οποίες είχε εισαγάγει με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη λάθος κίνηση ενός κληρικού, ο οποίος θα έπρεπε να έχει μεστώσει και ήταν και σπουδαγμένος άνθρωπος κλπ. Και χωρίς να ειδοποιήσει τέλος πάντων αυτόν που είχε τη φροντίδα, που βάσταγε τα κλειδιά της εκκλησίας, αν μη τι άλλο. Αυτός την ξεκλείδωνε. Λοιπόν, να μην πω ότι είχε κάποια άλλη πνευματική ευθύνη, αφού αυτός αναλάμβανε τη δικιά του που υπερκάλυπτε τα πάντα. Και έστελνε ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι ήταν οι μη μαθείς, δεν γνώριζαν οι άνθρωποι, ήθελαν καθοδήγηση, το θεωρούσαν ότι ό,τι τους έλεγε αυτός είναι σωτήριο. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Αφήνανε εκείνα τα χαρτιά. Μια φορά που διάβασα, έφρυξα, έλεγε ότι στην Παλαιά Διαθήκη η μάσκα απαγορεύεται και ότι ο Θεός, κάτι αυτά, κομμένα και ερμηνευόμενα κάτω το δοκούν. Τελείως αυθαιρέτως, έτσι κάνουν οι αιρετικοί, ερμηνεύουν την Αγία Γραφή όπως νομίζουν. Τελείως αιρετική πράξη όλη αυτή και αντικανονική, δυστυχώς.
0: Συνήθως, ξέρετε, παρουσιάζουν τους εαυτούς τους εκλεκτούς, πνευματικά ανώτερους απέναντι στους χλιαρούς, ας πούμε, πιστούς. Και ή τους νεοτεριστές.
1: εννοείται. Και δεν είχε το τάκτα, στο πούμε, να ρωτήσει. Εγώ πάλι δεν έχω αυτό να επιβάλλουμε στον άνθρωπο και να του πω ότι εμένα θα ακούσεις και λοιπά, ή εγώ είμαι εδώ και λοιπά. Απλώς του είπα αυτό το απλό, ότι τουλάχιστον εγώ κλειδώνω, ξεκλειδώνω, να του το καταλάβει έτσι, αυτή την εκκλησία στην οποία έρχεσαι και αφήνεις πνευματικές βόμβες εδώ μέσα και θα γίνουμε...
0: Ναι. Αυτό τώρα που αναφέρεται ταιριάζει και με τον λεγόμενο γεροντισμό, με την έννοια ότι υπάρχει ένας πνευματικός πατέρας στον οποίο οφείλουμε υπακοή, αλλά το θέμα είναι πότε ο δρόμος ελευθερίας γίνεται τυφλή υποταγή εξάρτηση και πώς η ενασχόληση με τα πνευματικά μπορεί να θρέψει και τον εγωισμό του ίδιου του λεγόμενου πνευματικού.
1: Ναι, Μαλία μου, θα απαντήσω
0: αμέσως.
1: Είναι
0: και αυτό ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται σήμερα.
1: Θα πω αμέσως γι' αυτό.
0: Έτσι όπως είπατε και τα παιδιά του, τα πνευματικοπαίδια, ας πούμε, αυτού του κληρικού, που υπακούν και χωρίς κρίση καταφεύγουν σε τέτοιες ενέργειες.
1: Ναι, θα σας απαντήσω γι' αυτό, αλλά απλώς ήθελα να πω ότι και για κάτι τελευταίο για την προηγούμενη περίπτωση, ότι για όλες τις κινήσεις αυτές, ό,τι έχουμε να κάνουμε με την περίπτωση του κορονοϊού και λοιπά, ισχύει αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι, το λάθε βιώσας. Μπορεί κανείς να ζει χωρίς να τον παίρνουν είδηση, αλλά είναι μερική, μια άλλη ασθένεια. Πρέπει να γίνουν viral, πρέπει να τους παίζουν τα κανάλια, πρέπει αυτόν τον ομολογητισμό να τον διαπομπεύσουν παντού.
0: Αυτό ναι.
1: Ενώ σου ξεχνούν αυτό που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.
0: Αυτοπροβολή, ηθική ανωτερότητα, αυτό που είπαμε. Ναι.
1: Έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εμεί μόνη πράξη σε στήνει απραξία. Για μένα η μοναδική πράξη είναι η απραξία. Τι εννοούσε με αυτό? Ότι ήταν η βαθιά προσευχή για όλα, η οποία όταν συντονιστούμε και τίνει ο Θεός σε βίκο ο νους και έχουμε πομπό ανοιχτό με το Θεό, όλα τα θέματα λύνονται. Αυτό είναι η Εκκλησία. Το λάθε βιώσας και μόνη πράξη σε στή απραξία, για μας που είμαστε πιο πίσω, για εκείνοι που έχουν το πιδάλιο της Εκκλησίας στα χέρια, ισχύουν άλλα και ο Θεός ευδόκησε να το βαστάνε και εκείνος τους καθοδηγεί και προσευχόμαστε να τους καθοδηγεί και να τους φωτίζει, να τους δίνει σύνεση. Εμείς οφείλουμε αυτό του Θεολόγου, το οποίο είναι σοφό και ακίνδυνο και φέρνει όντως μεγάλο αποτέλεσμα. Όταν η Εκκλησία, δηλαδή το κάθε πρόσωπο μέσα στην Εκκλησία, συντονιστούμε ως ομάδα, ως οι δύο ή τρεις συνηγμένοι επί το ονόματι του Κυρίου, έτσι, τότε έχουμε το Θεό εν μέσω μας, αυτό είναι η Εκκλησία και τότε ενεργεί ο Θεός για μας.
0: Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ότι είναι προτιμότερο να είμαστε μέσα στην Εκκλησία και ας είμαστε λάθος, μαζί με την Εκκλησία, παρά εκτός και να είμαστε υποτίθεται σωστοί.
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ποτέ δεν είμαστε σωστοί. Είπαμε για τον ολισθένοντα Αδάμ. Είπαμε για τα πάθη τα φιλεπίστροφα. Εμείς όσο και σοφοί να είμαστε, είμαστε από μόνοι μας. Το σοφόν του Θεού μωρών των ανθρώπων και το μωρών του Θεού σοφότερων των ανθρώπων. Ο λόγος του Σταυρού, ο οποίος είναι υπέρλογος και όχι παράλογος, είναι αυτός που δικαιώνει τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Αλλά για το γεροντισμό που μου είπε η Αμαλία μου, φυσικά η υπακοή είναι βάση μεγάλη, απλώς πρέπει ο καθένας με ταπείνωση να μην έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Να θυμηθούμε μόνο, γιατί η βάση μας είναι το Ευαγγέλιο, ότι ο Κύριος στο Ιωάννη 15 κεφάλαιο 15 στίχο μας λέγει, «Ημάς δε ήρικα φίλους, ότι πάντα άοικουσα παρά του πατρός μου, εγνώρισε ημίν». Βλέπετε μια λέξη πολύ απλή, πολύ κατανοητή, διαχρονική, που είχε πάρει μεγάλη αξία ακόμα από την αρχαία Ελλάδα. Ο Κύριος τη χρησιμοποιεί τόσο απλά. «Σας έχω ονομάσει», λέει, «φίλους μου, γιατί όσα άκουσα από τον πατέρα μου, σας τα κατέστησα γνωστά πλήρως». Που σημαίνει σας άνοιξα το δρόμο προς αυτόν. Ούτε προσωπολατρίες, ούτε γεροντισμοί. Εμείς λοιπόν όσοι έχουμε αναλάβει αυτήν την ιδιότητα του πνευματικού ταγού, μεγάλες λέξεις. Του καθοδηγού, πολύ μεγάλη λέξη. Του γέροντα, του πνευματικού, μεγάλες κουβέντες, οι οποίες αφήνουν και μεγάλα τραύματα, άμα δεν τα χειριστεί κανείς καλά. Ας αναλογιστούμε απέναντι στον Κύριο ότι πρέπει να κάνουμε τα ίδια. Δηλαδή, να γνωρίζουμε τους ανθρώπους αυτά που θα έπρεπε να έχουμε ακούσει από το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, την καθαρότητα της πορείας προς όσα ο Θεός θέλει. Βλέπετε ο Κύριος ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αυτού του αδιαίρετου μυστηρίου, της όντως υπερθέου και υπεραρχικής θεότητος, μας κάνει μετόχους αυτής της ίδιας της γνώσης του Θεού. Τόσο πολύ φίλους μας έχει. Το φίλο φίλο τον λέμε κι εμείς. Λοιπόν, καταλάβετε ότι η αλήθεια είναι απλή. Τα πράγματα είναι πολύ απλά και εμείς τα περιπλέκουμε, γιατί η περιπλοκή φέρνει σύγχυση, ενέχει συμφέρον, υστεροβουλία. Είναι απλός ο δρόμος και ανοιχτός και ο μεγάλος φίλος που είναι ο Χριστός τα βλέπει και θλίβεται, τα βλέπει και περιμένει να γυρίσουμε το φίλο κι εμείς και να τραβήξουμε όλοι μαζί, πνευματικοί πατέρες, πνευματικά τέκνα, όπως θέλετε, αλλά όλοι φίλοι στο μεγάλο φίλο.
0: Έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι ο γνήσιος πνευματικός πατέρας δεν κρύβει με το ανάστημά του το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό που μας είπατε, οδηγεί στην ελευθερία, στην αυτονομία, όχι στον εαυτό του. Γιατί από την άλλη πλευρά καλλιεργείται και ο εκκλησιαστικός οπαδισμός, Πάτερ. Είναι αυτό που και ο Άγιος Γρηγόριος στην αρχή της εκπομπής μας αναφέραμε, που και αυτό διασπά το σώμα της Εκκλησίας, ο οπαδισμός στην Εκκλησία.
1: Ο οπαδισμός, ναι, έχει να κάνει με το γεροντισμό, η οποία είναι φαινόμενα αυτά μπερδεμένα. Δυστυχώς είναι να το έχει και ο κάθε άνθρωπος. Είναι και στην ιδιοσυστασία του καθενός αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει. Βέβαια, συσκοτίζει πολλές φορές η άγνοια, αλλά επιμένω από ότι μπορώ εγώ, έχω διαπιστώσει, ότι είναι στον άνθρωπο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και πολλές γνώσεις, αλλά δεν υποφέρει ο τράχυλός τους στη δουλεία, ξέρετε. Είναι άλλοι οι οποίοι εύκολα γίνονται θύματα και ας έχουν και γνώσεις. Η γνώση δεν ελευθερώνει πάντοτε. Μπορεί να είναι μια τεχνική γνώση, επαγγελματική, ακόμα και σε μια δύσκολη επιστήμη. Αλλά η ελευθερία, η εσωτερική, πλάθεται, ξέρετε, περισσότερο από τις καταβολές, από το οικογενειακό περιβάλλον, το σχολικό, όπως μεγαλώνει ο άνθρωπος. Είναι άνθρωποι, είναι γεννημένοι ελεύθεροι. Εγώ, ξέρετε, εδώ στην Κρήτη αισθάνομαι πολύ βολικά, γιατί έχει μεγάλο ποσοστό τέτοιων ανθρώπων και βρίσκω κι εγώ ομοιότητα στην ιδιοσυγκρασία του χαρακτήρα μου, και αυτά ιδιαιτέρως εδώ δεν φύονται. Σε άλλα περιβάλλοντα που υπάρχει στενότητα, βέβαια, και αυτό είναι θλιβερό και δεν τον, σε καμιά περίπτωση δεν είναι κατακριτέο, ίσα-ίσα μας προκαλεί στεναχώρια, γιατί πολλοί άνθρωποι γεννήθηκαν σε περιβάλλον τα οποία τα δουλαγώγησε έτσι ώστε να έχουν ψυχολογία θύματος. Λοιπόν, ο Χριστός λέει, ήρθε για να μας ελευθερώσει, η αλήθεια ελευθερώσει εμάς, και όσο μπορούμε και είναι δυνατόν, επειδή δεν το έχουν όλοι, επειδή όλοι δεν ευμύρισαν να είναι στις ίδιες συνθήκες υγιούς εκκλησιαστικού περιβάλλοντος, είναι να ελευθερώνουμε ανθρώπους. Εγώ η μεγαλύτερη μου χαρά είναι να ελευθερώνω τέτοια θύματα. Το χαίρομαι ειλικρινά, είναι η μεγαλύτερη ελεημοσύνη να ελευθερώνει συνειδήσεις ανθρώπους από τεχνητά, νοητά, αλλά εν τούτης και πολύ επαχθή δεσμά.
0: Πολύ ωραία. Και τώρα να αναφερθώ στο «Ουέι μην γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ», ότι παρομοιάζεται τάφης και κονιαμένης, ήτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ο φαρισαϊσμός, Πάτερ Δημήτριε, η προσποίηση αρετής που δεν υπάρχει, υποκρισία.
1: Ναι, κοίτα, ο φαρισαϊσμός, βλέπετε, ήταν μια κάστα ανθρώπων, οι φαρισαίοι, οι οποίοι ήταν, γνώριζαν τον νόμο πάρα πολύ καλά, τον εφάρμοζαν και προς το Θεαθήνε κυρίως. Αλλά βλέπετε πως έφτασε αυτοί οι νομομαθείς, οι άνθρωποι του Θεού θα λέγαμε, οι εκτελούντες, τα περισσότερα τέλος πάντων, του νόμου, του μοσαϊκού, να φτάσει να ταυτίζονται με αυτό που ξέρουμε όλες, υποκρισία. Βεβαίως αυτό υπάρχει σε κάθε θρησκευτικό κατεστημένο, με το ιερατείο θα λέγαμε, με τους ανθρώπους που εξηγούν τον νόμο, αναλόγως και με τη θρησκεία. Δεν έχουν όλες οι θρησκείες τα ίδια δεδομένα. Τέλος πάντων, με τους ανθρώπους που θέλουν να είναι κοντά στο Θεό, κατά το φαινόμενο και όχι κατά την ουσία, κατά τον νόμο και όχι κατά την δωρεά της χάριτος, και να θεωρούν τους εαυτούς τους ουχόσπερ ή λυπή, όχι όπως όλοι οι άλλοι, κάτι ιδιαίτερο. Το στιγμάτισε ο Κύριος με ιδιαίτερη αυστηρότητα. Ποτέ δεν ακούστηκαν αυτά τα ουέ που ακούμε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας, τα οποία είναι τόσο σκληρά σαν μαστίγια, αλλά τόσο αληθινά. Και φυσικά, εάν ήταν μόνο τότε αυτό το φαινόμενο, δεν θα τα έλεγε ο Κύριος. Ο Κύριος ό,τι έχει πει και ό,τι έχει γραφεί στο Ευαγγέλιο είναι, έχει διαχρονική αξία. Επειδή ήξερε ότι δεν θα ξέμπλεκε, αλλά θα συνέχιζε αυτό το φαινόμενο, ακόμα και με τη δική του αιματοπότη στη θρησκεία, και να συνεχίζει αυτό, γι' αυτό μας τα είπε, για να τα έχουμε στα αυτιά μας. Όπως είπες, κάποια και κονιαμένοι, έχιδνες, γεννήματα όφης, γεννήματα έχιδνών κλπ. Και όλα αυτά που λέει ο Κύριος, τα οποία δεν θα τα έλεγε, η αγάπη του τον έκανε να τα πει, για να προσέξουμε να μην πέφτουμε σε αυτόν τον θρησκευτικό τύπο του υποκριτή. Δυστυχώς, κυρίως βαραίνει αυτό το ιερατείο. Εγώ κάθε φορά που τα ακούω, τα γυρίζω στον εαυτό μου και σίωμαι. Ξέρετε, όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο, και τα καλά και τα κακά, είναι ψυχολογικά αρχέτυπα και μας αγγίζουν όλοι. Και δεν είναι μόνο το ιερατείο. Είναι πολύ, ξέρετε, ο άνθρωπος είναι ιερέας της κτήσεως. Έχει το ιερατικό ο κάθε άνθρωπος στην ιεροσύνη. Λοιπόν, είναι μερικοί, την παίρνουν ακόμα περισσότερο, ή επειδή συναγελάζονται, θα έλεγα, μέσα στην εκκλησία, δεν εκκλησιάζονται, αφομοιώνουν κάποιες αρνητικές καταστάσεις, και βλέπω συμπεριφορές που με εκπλήσουν, ας πούμε, ακόμα και σε λαϊκούς, να φέρονται, ας πούμε, σαν να ήταν ιερωμένοι, βέβαια με το στοιχείο της υποκρισίας. Αυτό είναι που τα θολώνει όλα.
0: Μία λέξη που άκουσα, Πάτερ Δημήτρη, από έναν επίσκοπο, ο τέλωνομορφισμός, που δηλώνει δηλαδή κάποιον, από ό,τι καταλαβαίνω, να φέρεται όπως ο τέλωνος, δηλαδή να κάνω τον αμαρτωλό, κάνω τον αμαρτωλό, αλλά στην ουσία έτσι και μου πει κάποιος ότι είσαι αμαρτωλός, είσαι κακός, είσαι αντιδρό φυσικά.
1: Ναι.
0: Ομοιωμένα, αλλά στην άλλη πλευρά του φαρισαϊσμού που είπαμε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, να πούμε και στους ακροατές μας ότι όλα αυτά, για να τα κατανοήσουμε καλύτερα, πρέπει να έχουμε στο νου μας όλη την ευαγγελική διδασκαλία των παραβολών, του τελώνου και του φαρισαίου, τον κατευθείαν έλεγχο του Κυρίου προς τους φαρισαίους. Αυτό τώρα που είπες, Αμαλία, ο τελωνομορφισμός, και εγώ από σένα την ακούω αυτή τη λέξη πρώτη φορά, έχει να κάνει με ένα αλλιώς ονομαζόμενο, με την υψηλόφρονα ταπεινοφροσύνη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το έχω ακούσει έτσι εγώ από το συγχωρεμένο τον Πάτερ Μωυσή, τον Αγιορείτη, που ήταν φίλος μου. Τι έχει να κάνει? Μερικοί, έχοντας μέσα συγκεκαλυμμένο τον φαρισαϊσμό, την υποκρισία, κάνουν τους ταπεινούς στα λόγια. Α, εγώ που είμαι έτσι, εγώ που είμαι αλλιώς. Μόλις όμως έρθουν στο διατάφτα και όντως κάποιος τους θίξει, τότε περνάνε στο αντίθετο και αποκαλύπτουν όλο το μεγαλείο του φαρισαϊσμού. Αυτό λοιπόν είναι ο τελωνομορφισμός. Δηλαδή, με μορφή τελώνου κρύπτουμε έναν φαρισαίο μέσα μας. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει μεγάλη συμπτωματολογία η πνευματική ασθένεια. Βέβαια, ισχύει και για μένα και για όλους μας, το ιατρέ θεράπευσον πρώτα σε αυτόν. Όλους μας ακουμπάνε αυτά.
0: Ασφάλεια.
1: Και γι' αυτό λοιπόν συμπάσχουμε και δεν κάνουμε το γιατρό παρά μόνο στον εαυτό μας. Και θυμόμαστε πάντα εκείνο που λέει ο Χρυσόστομος για το εξομολογητήριο, όπου εκεί είναι που θα τα θεραπεύουμε όλα αυτά. Ιατρίον έστην εντάφθα, ου δικαστήριον, ου ευθύνας παραπτωμάτων απαιτούν, αλλά συγχώρησιν παρέχων. Στο γιατρό πάμε, και ξέρετε, εκεί που αναμένουμε λέμε και τα συμπτώματα. βλέπετε και οι ασθένειες του σώματος πόσο περίπλοκες είναι. Παίρνεις το ένα χάπι και έχει αντενδείξεις και πρέπει να πάρεις ένα άλλο κλπ. Και αυτά είναι ακόμα πιο περίπλοκα τα ψυχικά. Και η μέθοδος η ενδεδειγμένη είναι η ταπείνωση. Αυτό που λέει εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε αλλήλων όπως ιαθείτε. Τα μιλάμε και με τους αδελφούς μας εν πνεύματι ταπεινώσεως. Και
0: ο ραδιοφωνικός όχι
1: ταπεινολογίας. Και ο ραδιοφωνικός σταθμός ήρθε αυτή τη φορά, αυτά που λέμε, να γίνει κάτι τέτοιο. Και από τα ερτζιανά κύματα να κάνουμε αυτό που προτρέπει ο Απόστολος Ιάκωβος στην καθολική επιστολή του. Εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε. Πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη. Πιάνει πολύ, λέει, απέναντι στο Θεό η προσευχή ενός δικαίου ανθρώπου για αυτά που του είπαμε, που μας είπε. Τότε ο Θεός συγκινείται, όταν ενεργούμε σαν αδελφότητα, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία. Αυτό είναι η εκκλησία. Δεν είναι ούτε να κάνω να μπαινοβγαίνω, ούτε ταπεινοσχημίες, ούτε ταπεινομορφισμούς. Η εκκλησία είναι, τα λέω όλα, και όπως εξομολογιόνταν οι πρώτοι χριστιανοί ενώπιον όλη της εκκλησίας, γιατί εμόλυναν αυτό το μέλος του σώματος που αντιπροσώπευε η προσωπικότητά τους. Και δεν μπορεί αυτό το μέρος του σώματος να είναι συμφιές, να είναι εναρμονισμένο με την Αγία Κεφαλή του Χριστού. Και μπροστά σε όλα τα άλλα τα μέλη λέω εγώ την αρρώστια μου να με θεραπεύσει ο Θεός, συγχωρώντας με πρώτα η αδερφή μου και μετά ο ίδιος ο Κύριος επευλογώντας τα δάκρυα της μετανοίας μου.
0: Όλα αυτά που αναφέραμε τώρα, Πάτερ, είναι μέρη, θα έλεγα, του γενικότερου φαινομένου του ευσεβισμού. Απλώς αναφέρω τον όρο ως όρο, διότι τον έχουμε αναλύσει, φαντάζομαι. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο τώρα, στην μαγική σχέση με τη θρησκεία. Πολλοί πιστοί αναζητούν θαύματα και προφητείες αντί για την προσωπική μετάνοια και αλλαγή ζωής.
1: Ναι, αυτό είναι, αμαλία μου, πάντοτε μια αδυναμία του ανθρώπου προκειμένου να υποτάξει το θείο για να κάνει τη δουλειά του τα τετριμένα τα καθημερινά. Είναι υπόθεση το ότι δεν έχει αντίληψη καθαρή περί του Θεού, ότι ο Θεός είναι κάτι αιώνιο, κάτι αμετάβλητο, στο οποίο απευθυνόμαστε ούτως ώστε να μας διαφυλάξει από τα ρέοντα και τα καθημερινά και να μας αναγάγει στη σφαίρα της αιωνιότητας και της σωτηρίας. Αυτή την αντίληψη είχαν οι ειδωλολάτρες. Με θυσίες, με άλλα τελετουργικά, με μαγικές αντιλήψεις, προσπαθούσαν να εξευμενήσουν το θείο, αποδεχόντουσαν όλους τους θεούς, πολλούς θεούς, και ό,τι άλλο, ας πούμε, τους εισήγαγε ο υποφύτης της ειδωλολατρίας ο διάβολος. Και κατά αυτόν τον τρόπο, ας το πούμε, νόμιζαν ότι θα τους πάει καλά οι δουλειές τους, οι πολεμικές επιχειρήσεις. Τα βλέπουμε όλα αυτά από την αρχαία γραμματεία, πώς γινόταν οι θυσίες, οι φανφάρες, αυτά τα πολλά τα λόγια. Ενώ ο Κύριος τι μας λέει για μας? Ουβατολογίν, μη λέτε πολλά στην προσευχή σας, όπως λέγανε αυτοί, για να κάνουν εντύπωση, να εξευμενήσουν το Θεό. Όπως πας σε έναν άνθρωπο, τον οποίο άμα τον κολακέψει, άμα του πεις, τον συγκινήσεις, έστω και αισθησιακά με το λόγο, ο Κύριος είναι υπεράνω αυτόν και λέει: Ουβατολογίν, αλεκτίνιν τα σχήρα και λέγιν, Κύριε, ως θέλεις και ως είδας, ελέησόν με. Δηλαδή, μη λέτε παραπανήσια λόγια, όπως λέω ως περιεθνική, δοκού σιγάρ ότι εν την πολυλογία αυτών εισακουστήσονται. Νομίζουν, λέει, ότι με την πολυλογία τους θα τους ακούσει ο Θεός. Ενώ ο Θεός είναι αυτός που ξέρει έκαστον εκ κοιλίας αυτού, την χρίαν και τον οίκον αυτού, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Λοιπόν, οπότε πηγαίνοντας σε ένα Θεό που τα ξέρει όλα από μένα πολύ πιο μπροστά, που με δημιούργησε ξέροντας τι υλικό είμαι και πού πορεύομαι, πρέπει κάπως αλλιώς εγώ σε αυτόν τον Θεό να μην μιλήσω, αλλά να σταυρώσω τα χέρια μου και να ζητήσω το έλεος του να με κατευθύνει όπως εκείνος ξέρει. Αυτά τώρα λοιπόν έχουν και κάποια καθημερινά φαινόμενα. Βλέπετε ανθρώπους που δεν πατούν στην εκκλησία ποτέ, αλλά την πρωτομηνιά τρέχουν να πάρουν τον αγιασμό. Ένα μαγικό υγρό, το οποίο κάτι ανάλογο είχαν και οι ειδωλολάτρες και ραντίζανε τα σπίτια της θυσίας, το οποίο δεν ενεργεί τίποτε εάν δεν είναι κανείς στην ακολουθία, εάν δεν προσευχηθεί με τις ευχές που έχει. Το νερό είναι το ορατό, το υλικό στοιχείο, το απτό, το οποίο μας επιθυμίζει όλη εκείνη τη διδασκαλία του Χριστού για το ζών είδωρ, τους ποταμούς που θα ρεύσουν μέσα, εννοεί το Άγιο Πνεύμα, την χάρη του Θεού. Όλη αυτή την διδασκαλία τη συνοψίζει σε ένα υλικό και καθώς δροσιζόμαστε με το νερό, εμείς αναγενόμαστε εν χάρητη, εν ύδατη και πνεύματι. Όταν κανείς δεν ξέρει τι λέει η ακολουθία, δεν είναι στην ακολουθία, αλλά τρέχει μια φορά το μήνα με ένα μπουκάλι να το πάρει και να το έχει για κάποια χρήση, αυτό φυσικά δεν ενεργοποιεί τα πράγματα. Όπως επίσης όλα είναι αυτά καλά βεβαίως και έχουν αγιαστική δύναμη. Περνάει στην ύλη το πνεύμα δια της προσευχής, δια της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος, αλλά όταν εμείς δεν είμαστε δεκτικοί αυτή της χάριτος, αυτά μένουν ανενέργητα. Και το ίδιο συμβαίνει και με άλλα πράγματα. Τρέχουν, φέρε μου λέει αντίδωρο από εκεί. Μα άμα δεν είσαι στην εκκλησία, το αντίδωρο ως τι δώρον έρχεται στα χέρια σου. Και αν θα φας, ας πούμε, τόσο αντίδωρο ή από τη λειτουργία, πάλι αυτό θα κάνει κάτι, αν δεν αγωνιστείς, εάν δεν έχεις νύψει, εάν δεν κάνεις αγώνα να εκριζώσεις τα πάθη, εάν δεν κάνεις αγώνα να φυτεύσεις τις αρετές. Αυτά δεν ενεργοποιούνται από μόνα τους φυσικά. Όπως επίσης λένε, πάνε άναψέ μου λέει ένα κερί. Τι να την κάνει την παραφήνη ο Χριστός που δίνει, ας το πούμε, κάτι ελάχιστο. Ο Χριστός θέλει εσένα τον ίδιο. Θέλει την νηστεία σου, θέλει την αγρυπνία σου. Απευθύνεται στις φυσικές σου ανάγκες, στο φαΐ σου, στον ύπνο σου, στο νερό σου, γιατί θέλει εσένα. Βλέπετε τη Σαμαρίτιδα που την περίμενε στο πηγάδι, τον τυφλό στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, το παράλυτο στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Πού δηλαδή μας περιμένει ο Θεός? Στην ανάγκη μας, στη δυσκολία μας, στο σταυροδρόμι του πόνου μας. Εκεί και μας λέει ότι εγώ σε έπλασα και μπορώ να σε αναπλάσω. Εγώ μπορώ να καλύψω τη δίψα σου όχι με το νερό αλλά με ποταμούς που θα ρεύσουν μέσα σου. Μας λέει ο ίδιος ότι το δικό του το φαΐ δεν είναι αυτό που ψάχνουμε, αλλά είναι το να κάνει το θέλημα του πατρός του. Γι' αυτό βλέπετε και ότι οι ασκητές αυτοί που έχουν δοθεί με πόθο και θείο έρωτα, ούτε ύπνο έχουν, ούτε από φαΐ έχουν ανάγκη. Και εμείς απορούμε, μα πώς κάνει, τι έτρωγε, από πού ψώνιζε? Μα δεν είχε ανάγκη, γιατί το δικό του εμών βρώμα εστί το ποιήν το θέλημα του πατρός μου. Δεν είχε ανάγκη ούτε από νερό. Δεν είχε ανάγκη από τίποτα, ούτε από ύπνο. Και όταν κοιμόντουσαν, πολλοί ασκητές, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, προσευχόνταν συνεχώς και πιο έντονα, και το εξηγεί ο Όσιος Ιωάννης λέγοντας ότι το μεν σώμα καθεύει δια την ασθένεια της σαρκός, το δε πνεύμα αγρυπνεί δια το πλήθος του έρωτος, του θείου έρωτος φυσικά, το οποίο υπερκαλύπτει ακόμα και τις άμεσες απαραίτητες βιωτικές ανάγκες. Αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία κάνει τον άνθρωπο άγγελο, τον κάνει μέτοχο φωτός, αρκεί εμείς να είμαστε υγιές καιροί για να έρθει η φλόγα να ανάψει και να φωτίσουμε.
0: Πάτερ, άφησα τελευταία την εκοσμίκευση, αυτή την διαδικασία κατά την οποία η θρησκεία χάνει την κοινωνική και πολιτιστική της σημασία, περιορίζοντας το ρόλο της στις σύγχρονες κοινωνίες, και έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει η Εκκλησία τον πνευματικό της χαρακτήρα, υποτασσόμενη στη λογική και τις αξίες του κόσμου. Αυτή η εκοσμίκευση που συχνά ξεκινά ως μια ιδεολογικοποίηση της πίστης, όπου η Εκκλησία αντιμετωπίζεται ως ένας απλός κοινωνικός θεσμός.
1: Ναι, όλα αυτά που είπαμε συνενούν, είναι, πώς θα λέγαμε, παρεκτροπές, οι οποίες φτάνουν στο ύψιστο, θα λέγαμε, που είναι η εκοσμίκευση. Συντελούν όλα αυτά. Όταν δεν αντιλαμβανόμαστε την Εκκλησία ως δωρεά, ως χάρη, αλλά ως ένα θεσμό, λένε πολλές φορές, ή ξέρω εγώ, κάτι εξωτερικό, το οποίο πρέπει να υπάρχει, και αυτό λένε πολλοί.
0: Κοινωνικό, αλλά, ναι, ας πούμε, φορές.
1: Αυτά μπορεί να είναι και το λένε και με καλή διάθεση, αλλά δεν έχουν γεύση της ουσίας. Είναι καλά, αλλά πολύ, πολύ λίγα. Αυτό που αξίζει στον άνθρωπο είναι να φτάσει να γίνει κατά χάριν Θεός. είναι αυτό που πέτυχαν οι Άγιοι, να εξομοιωθούν, να γίνουν απλανείς δείκτες προς τη σωτηρία και στην κατά Θεόν πορεία μας. Ο Άγιος είναι ο πετυχημένος κατά Θεόν άνθρωπος, γιατί κατάφερε ακριβώς να νικήσει τον κόσμο. Παντού μας ομιλεί στο Ευαγγέλιο ο Χριστός για την νίκη κατά του κόσμου. Γι' αυτό το φρόνημα δηλαδή, το οποίο είναι κατεξοχήν δαιμονικό. Αν θα δείτε, και πάμε λίγο στους πειρασμούς, τους οποίους δέχθηκε ο Χριστός για να μας αφήσει υποτύπωση του πώς πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε, είναι αυτό ακριβώς που μας το λέει και εκεί παραβολικά, αλλά τόσο πλατιά και βαθιά που μπορεί κανείς να το καταλάβει καλύτερα. Ο πρώτος πειρασμός που δέχτηκε ο Κύριος ήταν να κάνει τις πέτρες ψωμιά. Και τι του απάντησε? «Ούχα πάρ το μόνο ζήσετε άνθρωπος». Ξέρετε πόσες φορές εμείς αυτό μπαίνουμε σε αυτόν τον πειρασμό? Εύκολο χρήμα. Ποιος δεν το επιζητεί σήμερα το εύκολο χρήμα? Ποιος δεν θέλει ανέσεις και ευκολία χωρίς σκόπο? Μέγας πειρασμός. Μεγάλη εκοσμίκευση. Δυστυχώς πολλές φορές το παρατηρούμε και σε εκκλησιαστικές δομές αυτό το πράγμα, και είναι θλιβερό κανείς, ενώ εμείς έχουμε ως κάλεσμα να σηκώσουμε τους ανθρώπους από αυτό, να εμπλεκόμαστε κι εμείς σε τέτοια. Λοιπόν, ο δεύτερος πειρασμός πάλι είναι να πάει το Χριστό στο άκρο του ναού και να του πει «πέσε κάτω και θα σε σώσει», λέει ο Θεός. Και μάλιστα με βοηθό την Αγία Γραφή βλέπετε. Βλέπετε πόση διαβολή και διαστροφή. Λέει στους ψαλμούς ο δαίμονας τον Κύριο ότι ο Θεός θα στείλει αγγέλους να σε σώσουν. Σκοπό να ρούσε, μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Και του λέει ο Κύριος, ούκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Δεν μπορείς εσύ να πειράξεις τον Θεό σου. Πολλές φορές κι εμείς λοιπόν ζητάμε κατά Θεόν φακυρικά. Είπαμε για τους πνευματικούς εντός εισαγωγικών, για τις προφητείες, για τις προβλέψεις, για τα εύκολα θαύματα, με σκοπό την προβολή, με απότερο σκοπό το χρήμα πάντοτε βέβαια. Γι' αυτό ξεκινήσαμε από τα ψωμιά και μετά πάμε με επιδείξεις κατά Θεόν, με ψευδή χαρίσματα, τα οποία τόσο στην πρώτη εκκλησία οι Απόστολοι κατήγγειλαν. Και ο τρίτος πειρασμός, ο κατεξοχήν, του δείξε όλες τις βασιλείες της γης και του είπε «αυτά όλα, λέει, θα στα χαρίσω εάν πέσεις και με προσκυνήσεις». Και τότε του είπε ο Κύριος, είπα

0: με τον κορονοϊό. Δεν συνέβη αυτό το πράγμα και σε άλλα. Δεν θέλω να πέσω στην περιπτωσιολογία, η οποία δυστυχώς ακούγεται και από τις ειδήσεις καθημερινά. Αλλά όλα τα περισσότερα που είπαμε εντάσσονται μέσα σε αυτόν τον πειρασμό της εκοσμίκευσης. Δηλαδή να καθαιρέσουμε την Εκκλησία, να την αναιρέσουμε. Εάν η Εκκλησία δεν έχει αυτό το αναζωογονητικό και ζωοποιό ρόλο, αυτή την αυθαρσία που δίνει με τα μυστήρια και καταστεί ένας ακόμα μηχανισμός εύκολου πλούτου, φακιρισμού, εντυπώσεων και εξουσίας κυρίως, τότε έχουμε καταργήσει το λόγο για τον οποίο ήρθε και θυσιάστηκε ο Χριστός. Τότε προσπαθούμε εμείς, ανεπιτυχώς βέβαια για τον εαυτό μας, να καταργήσουμε την Ανάσταση. Δεν είναι που δεν σηκωνόμαστε εμείς από το πτώμα μας, αλλά δυσκολεύουμε και τους άλλους να αναστηθούν από το πάθη τους και να αναγεννηθούν.
1: Σεβαστή και αγαπητέ μας Πάτερ Δημήτρια, δυστυχώς ο χρόνος της εκπομπής τελειώνει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ειλικρινή και βαθιά πνευματική κατάθεσή σας για όλα αυτά τα ζητήματα που συζητήσαμε σήμερα. Σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή δύναμη στο έργο σας, τόσο στο Ιερό Θυσιαστήριο όσο και στην Ακαδημαϊκή Έδρα. Εδώ να σημειώσω ότι έρχεστε από την Αθήνα για να διδάξετε στους νέους μας, στα μελλοντικά στελέχη της Εκκλησίας μας. Ευχόμαστε λοιπόν να συνεχίσετε να φωτίζετε τις καρδιές και τις σκέψεις των σπουδαστών και των πιστών. Και από τώρα θα ήθελα να σας απευθύνω μια ανοιχτή πρόσκληση, ώστε να σας έχουμε ξανά μαζί μας σε μια επόμενη εκπομπή, για να φωτίσουμε και άλλες πνευματικές διαστάσεις της ζωής μας που αναζητούν απαντήσεις.
0: Ευχαριστώ και εγώ, Αμαλία μου, και σένα που είχες τη σκέψη να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Πιστεύω να καταλάβανε οι αγαπητοί μας ακροατές το πλήρωμα της Εκκλησίας της Κρήτης που μου είναι τόσο πολύ αγαπητό, ότι μιλούμε και εμείς σαν συμπάσχοντες και προς Θεού, όχι σαν γιατροί.
1: Ασφαλώς.
0: Αναζητούμε μαζί με τους συνασθενείς μας λύσεις από το μόνο ιατρό και φίλο μας τον Κύριο, να μας απαλλάξει από αυτά όλα τα δεσμά, τόσο της αθείας όσο και της πολύμορφης άλλης μορφής της αθείας που είναι η εκοσμίκευση και που μέσα της κρύβονται όλα όσα αναφέραμε στη σημερινή εκπομπή. Και μακάρι ο Θεός να δώσει να ξαναβρεθούμε και από τα Ερτζιανά και να πούμε κάποιες σκέψεις οι οποίες πάντοτε βοηθούν όλοι στην πορεία μας στην κατά Θεόν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε, Πάτερ. Ευχαριστούμε επίσης και τον αγαπητό μας Παντελή Καλογεράκη στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής της εκπομπής μας. Αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συζήτηση, επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε, στην καθοριστική παραδοχή του Κυρίου, ότι ουχρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλικακώς έχοντες. Αν αρνηθούμε ότι εντός του εκκλησιαστικού σώματος υπάρχουν στρεβλώσεις, αν εθελοτυφλούμε μπροστά στον ευσεβισμό, τον φαρισαϊσμό, τον γεροντισμό, ουσιαστικά αρνούμαστε την ίδια μας την ανάγκη για τον μεγάλο ιατρό, τον Χριστό. Η Εκκλησία δεν είναι ένα λάνθαστο σωματείο καθαρών ή μια λέσχη τελείων. Είναι το πανδοχείο και το νοσοκομείο όπου όλοι εισερχόμαστε ως τραυματίες για να βρούμε τη θεραπεία, όπως πολύ σωστά τόνισε ο πατήρ Δημήτριος Στρατής. Το μήνυμα λοιπόν δεν είναι η απογοήτευση από τις ανθρώπινες αστοχίες, αλλά η ελπίδα της μεταμόρφωσης. Παρά τις παρεκκλήσεις των μελών της, η Εκκλησία παραμένει Αγία, γιατί Αγία είναι η κεφαλή της. Η λύση στις πνευματικές μας αλλοιώσεις δεν βρίσκεται στην απομάκρυνση, αλλά στην ειλικρινή επιστροφή στο ευαγγελικό ήθος, εκεί όπου η ευσέβεια πάβει να είναι βιτρίνα και γίνεται αυθεντική αγάπη, ταπείνωση και ελευθερία εν Χριστώ. Όπως ακούσαμε σήμερα από τον πατέρα Δημήτριο Στρατή, η Ορθόδοξη Θεολογία, η Εκκλησία μας, προτείνει μία θεραπευτική οδό: την επιστροφή από τον εγωιστικό ζήλο στην ταπεινή αγάπη και την ενότητα της ευχαριστίας, όπου εμπεριέχονται όλη μας η πίστη, η μετάνοια, ο μόχθος, η αδυναμία, η προσδοκία, ολόκληρη ζωή μας ως μέτοχος του χαρίσματος της θεϊκής υιοθεσίας. Σας ευχαριστούμε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να σκηνήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Με οικογένεια του Έκτορ Μαλό σε διασκευή της Τζέμι Στασάκου, εικονογράφηση του Βασίλη Γρίβα από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

Πολλά αμαξάκια στέκονταν στη σειρά ένα σουρουπό σε κάποια προκυμαία του Παρισιού. Ανάμεσά τους ξεχώριζε ένα αμάξι εξαθλιωμένο. Το έσερνε ένας γαϊδουράκος. Οι ρόδες του ήταν φθαρμένες και το πανί που το σκέπαζε στην καρότσα είχε χάσει από καιρό το χρώμα του. Μέσα από το κάρο ακούστηκε μια αδύναμη γυναικεία φωνή. «Περίνα, μάλωσε το παλικάρι να μην τρώει το ξένο σανό». Πίσω από το ξεθοριασμένο πανί πρόβαλε ένα κορίτσι 12-13 χρονών. Τα ρούχα του ήταν μπαλωμένα και τα παπούτσια του τρύπια. Περπατούσε όμως με μια φυσική χάρη. Πλησίασε το γαϊδαράκο που μασουλούσε αμέριμνο στο σανό που ξεχύλιζε από τον μπροστινό κάρο. Του χάιδεψε τη μουσούδα και του είπε: «Hey, παλικάρι, το ξέρω πως πεινάς, μα δεν είναι σωστό. Δεν είμαστε κλέφτες εμείς». «Ωραίο ζωντανό», είπε τότε ένα ξυπόλυτο αγόρι, πλησιάζοντάς την. «Είναι από την Ελλάδα», αποκρίθηκε η Περίνα. «Γι' αυτό και το λέμε παλικάρι». «Α, γι' αυτό, από την Ελλάδα, ε? Και είναι μακριά η Ελλάδα?» «Πολύ μακριά. Πιο μακριά και από την Κίνα?» «Όχι, αλλά είναι μακριά». «Και εσείς, για πού τραβάτε?» «Εδώ στο Παρίσι θέλουμε να μείνουμε, γιατί η μητέρα μου είναι άρρωστη». Το ξυπόλυτο αγόρι κοίταξε το σαραβαλισμένο κάρο. «Να πάτε στη μάντρα του κυρ Αλατόσπορου», είπε. «Να του πείτε πως σας στέλνω εγώ, ο Βαρέλας. Είναι φθηνά εκεί. Και στο φράχτη έχει γαϊδουράγκαθα.

Στη μάντρα του κύρα Λατόσπορου ζούσαν άνθρωποι άστεγοι και κουρελίδες. Η γριά Μαρκισία, που κάποτε ήταν τραγουδίστρια, μα τώρα πια ήταν ζητιάνα. Ο κύρ Κυπρίνος και ένα σωρό άλλοι κατατρεγμένοι. Η μανούλα της Περίνας, ολοένα και χειροτέρευε πνεαρόστια, ξαπλωμένη στο αχυρένιο στρώμα μέσα στο κάρο. «Μητέρα, θα πάω να σου αγοράσω ένα λιμόνι», τη ρώτησε μια μέρα η Περίνα. «Όχι, κόρη μου. Πρέπει να φυλάξουμε τα λιγοστά χρήματα. Να καταφέρουμε να φτάσουμε στο Μαροκούρ. Να βρούμε τους συγγενείς του πατέρα σου. Να τους χτυπήσουμε την πόρτα. Ίσως μας λυπηθούν». Όσες οικονομίες όμως κι αν έκαναν, τα χρήματα εξανεμίζονταν. Συνέχεια ερχόταν ο γιατρός και έγραφε φάρμακα για την άρρωστη γυναίκα, μα εκείνη δεν γιατρευόταν. Ένα σούρουπο η άρρωστη κάλεσε την κόρη της. «Περίνα», της είπε, «εγώ ίσως φύγω μακριά, μα να ξέρεις πως πάντα θα σε βλέπω από εκεί ψηλά και θα σε συμβουλεύω. Θέλω να μου υποσχεθείς πως θα προσπαθήσεις να συναντήσεις τους συγγενείς σου. Να ξέρεις όμως πως τίποτα δεν μπορείς να απαιτήσεις. Να κοιτάξεις να σε αγαπήσουν για την αξία σου. Να σε αγαπήσουν για αυτό που είσαι». Και με τα λόγια τούτα η φτωχή γυναίκα έφυγε από τη ζωή. Και έτσι η Περίνα βρέθηκε να τρέχει μονάχη της στα χωράφια που απλώνονταν γύρω από τη δημοσιά. Το παλικάρι, το γαϊδουράκο της, τον πούλησε στο παζάρι. Πήρε ένα τάλιρο. Την ώρα που τον πούλαγε, τον φίλησε τρυφερά στη μουσούδα και του ψιθύρισε. «Παλικάρι, σου υπόσχομαι πως μια μέρα θα σε πάρω πίσω». Και έτρεχε η Περίνα, έτρεχε μέσα στα δάση και στους αγρούς και έβρεχε και εκείνη ξεδιψούσε με το νερό της βροχής και την πείνα της την ξεγελούσε μασουλώντας πικρά φύλλα σημίδας. Φτάνοντας σε ένα χωριό, σταμάτησε ένα φουρνάρικο, έδειξε το ασημένιο τάλιρο και ζήτησε μια φρατζόλα ψωμί. «Σα δεν τρέπεσαι, κλέφτρα», της φώναξε φουρνάρισα, και ευθύς η πονηρή γυναίκα της άρπαξε το νόμισμα. Η Περίνα έφυγε κατατιωγμένη και τα βράδια συνέχισε να κοιμάται στα χαντάκια. Πλάι της στη δημοσιά περνούσαν μεγάλα καμιόνια που όλα είχαν πάνω τους την επιγραφή «Εργοστάσια Μαρονκούρ».

Ύστερα από μια τρομερή καταιγίδα, η Περίνα πλήθηκε στο νερό της βροχής και βγήκε αποφασιστικά στον ιατρικό δρόμο. Στην αντικρινή πλευρά είδε μια κοπέλα με μακριά σκούρα μαλλιά, στην ηλικία της περίπου, που κουβαλούσε ένα βαρύ καλάθι. «Καλημέρα! Ετούτος είναι ο δρόμος για το Μαροκούρ?» τη ρώτησε. «Ναι, εκεί πάω κι εγώ. Αν φοβάσαι μη χαθείς, έλα μαζί μου. Με τον όρο να σε βοηθήσω να μεταφέρεις το καλάθι». Τα δύο κορίτσια προχώρησαν στη δημοσιά. Ο ήλιος τα ζέστενε. Το ξένο κορίτσι το έλεγαν Ροζαλία. «Από το Μαροκούρ είσαι?» ρώτησε η Περίνα. «Και βέβαια. Μήπως δουλεύεις στα εργοστάσια?» «Όλοι μας εκεί δουλεύουμε και πληρώνουν καλό μεροκάματο. Μήπως θέλεις να πιάσεις δουλειά?» ρώτησε η Ροζαλία. «Αν με παίρνουν, όλους τους παίρνουν. Πού νομίζεις ότι βρήκαν τους 7.500 εργάτες που έχουν? Φτάνει να παρουσιαστείς αύριο το πρωί στον επιστάτη».

δύο κορίτσια συνέχισαν το δρόμο τους κουβαλώντας το βαρύ καλάθι. Η Ροζαλία φλιαρούσε χαρούμενα. «Ξέρεις, εγώ είμαι βαφτιστικιά του κυρίου Βιλφράν του βιομήχανου. Η γιαγιά μου, βλέπεις, η κυρά Φρανσουάζ ήταν παραμάνα του γιού του, του Εντμόν. Και όλοι στο χωριό, όταν θέλουν κάποια χάρη από το βιομήχανο, βάζουν τη γιαγιά μου να μιλήσει». Η Περίνα ταράχτηκε, μα δεν το έδειξε. «Αφού ήταν παραμάνα του κυρίου Εντμόν, γιατί δεν μιλάει απευθείας εκείνον?» ρώτησε. «Αυτός έφυγε από το Μαροκούρ πριν ακόμη γεννηθώ εγώ», εξήγησε η Ροζαλία. «Τσακώθηκε με τον πατέρα του γιατί όταν τον έστειλε για δουλειά στην Ινδία, αυτός παντρεύτηκε εκεί μια ξένη. Ο κύριος Βιλφράν έλεγε πως ο γάμος αυτός είναι άκυρος. Ο γιος όμως δεν δέχτηκε να χωρίσει τη γυναίκα του και έτσι δεν επέστρεψε ποτέ. Πλέον δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανός ή πεθαμένος. Να, να, εκείνο είναι το σπίτι της γιαγιάς. Αλήθεια, δεν σε ρώτησα. Πού σκοπεύεις να περάσεις το βράδυ?» Η Περίνα ανασήκωσε τους ώμους αστισμένη. «Αλλού ταξιδεύει ο νους της. Αν θέλεις, μπορείς να μείνεις στις γιαγιάς Φρανσουάζ», συνέχισε η Ροζαλία. «Νοικιάζει δωμάτια στις εργάτριες. Αρκεί βέβαια να πληρώσει λίγες δεκάρες προκαταβολικά». «Σύμφωνη». Ποτέ η Περίνα δεν θα ξέχναγε εκείνη τη νύχτα που έμεινε στη σοφίτα της γιαγιάς Φρανσουάζ. Σε ένα καμαράκι τόσο δά ήταν στριμωγμένα 6 κρεβάτια. Η τύχη ήταν γεμάτη καρφιά από όπου κρέμονταν τα ρούχα των εργατριών. Τα σεντόνια ήταν τραχιά και η Περίνα είχε για μαξιλάρι ένα τσουβάλι. 1000 φορές προτιμούσε το νοτισμένο χορτάρι των αγρών όπου είχε κοιμηθεί. 1000 φορές η γαλήνη του δάσους. Οι εργάτριες μιλούσαν μεταξύ τους ως αργά. Η Περίνα έμεινε κουλουριασμένη κάτω από το τραχύ σεντόνι. Μα και όταν οι εργάτριες ησυχάσανε, πάλι δεν μπορούσε να αποκοιμηθεί. Η ατμόσφαιρα στη σοφίτα ήταν πνιγυρή. Άπλωσε το χέρι της προς το μοναδικό παράθυρο που ήταν δίπλα στο κρεβάτι της. Κάπου στο τζάμι ήταν ραγισμένο και κολλημένο πρόχειρα από ένα χαρτί. Έσυρε αθόρυβα το χαρτί και, φέρνοντας το στόμα της στη ραγισματιά, ανέπνευσε φρέσκο αέρα.

Νωρίς το επόμενο πρωί, η Περίνα εμφανίστηκε στον επιστάτη των εργοστασίων Μαροκούρ. Εκείνος την προσέλαβε αμέσως. Την έβαλε να σέρνει βαγονέτα. Όσο έκανε τη σκληρή αυτή δουλειά, συλλογιζότανε τα λόγια της μητέρας της. Να φροντίσεις να σε αγαπήσουν για αυτό που είσαι. Να σε αγαπήσουν για την αξία σου. Λίγο να μιλάς, μα όσα λέγονται γύρω σου, να τα ακούς προσεκτικά. Σαν σχόλασε από το εργοστάσιο, αντί να πάει στη σοφίτα της γιαγιάς Φρανσουάζ, βάλθηκε να περιπλανιέται μονάχη της στο χωριό. Με τις λίγες δεκάρες που είχε κερδίσει, αγόρασε μια φέτα ψωμί. «Μπαγιάτικο παρακαλώ», είπε, «για να είναι πιο φθηνό». Το έκοψε προσεκτικά σε 4 μπουκές. Μα καθώς ήταν πεινασμένη, τις έφαγε και τις 4. Είχε πια απομακρυνθεί αρκετά από το χωριό. Όταν είδε ένα γεφυράκι πάνω από το μικρό ποτάμι. Το διάβηκε. Γύρω της απλωνόταν η αγρή και το δάσος του Μαροκούρ. Ιτιές και βάτα και αγριόχορτα. Από πάνω της φτεροκοπούσαν τσαλαπετινοί και αγριόχινες. Κάποια στιγμή αντίκρισε έναν βάλτο, μια λιμνούλα και στην άκρη της μια καλαμένια καλύβα. Ήταν από εκείνες τις καλύβες που στείνουν πρόχειρα οι χωρικοί όταν πηγαίνουν για κυνήγι. Διστακτικά η Περίνα έσπρωξε την καλαμένια πόρτα. Όμορφα που ήταν. Τα βρύα είχαν σκεπάσει τους τοίχους, μα υπήρχαν ανοίγματα στις 4 γωνιές από που έβλεπε κανείς τον ουρανό. Στο πάτωμα υπήρχε ένα στρώμα φτιαγμένο από φτέρι και πλάι του ένας κορμός δέντρου. Χρησιμεύει για σκαμνί. Τι παλάτι! Δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί πολύ. Ετούτη η καλύβα θα γινόταν το σπιτικό της. Κι έτσι συνέχισε να σπρώχνει περίνα τα βαγονέτα και τα απογεύματα γυρνούσε πάντα στην καλύβα.

Στα χαλάσματα ενός ερυπωμένου σπιτιού βρήκε κονσερβοκούτια και τα έκανε κατσαρόλες. Μάζευε βατόμουρα από το δάσος και αυγά από τα αγριοπούλια. Από τις ίνες των καλαμιών και με μισό μέτρο γαλάζια κορδέλα που αγόρασε, έφτιαξε ωραίες παντρίγες. Οι εργάτριες θαύμαζαν τα παπούτσια της. «Σου κόστησαν ακριβά?» ρωτούσαν. «Πλήγιασα λίγο τα χέρια μου», απαντούσε εκείνη. Μια μέρα κάλεσε τη φίλη της τη Ροζαλία στο παλάτι της. Αντί για πιάτα, είχε ωραία πλατιά φύλλα και πάνω τους όλου του δάσους τα καλούδια. Η Ροζαλία φλιαρούσε ως συνήθως. «Όχου τι πάθαμε, αρρώστησε ο κύριος Μπεντίτ, ο διερμηνέας του κυρίου Βιλφράν, και όλες οι δουλειές στο εργοστάσιο θα πάνε πίσω. Κανείς άλλος στο χωριό δεν ξέρει αγγλικά». «Ξέρω εγώ», μουρμούρισε η Περίνα. «Ξέρεις αγγλικά?» απόρρισε η Ροζαλία. «Η μητέρα μου ήταν Αγγλίδα. Μιλάω τα αγγλικά ίδια με τα γαλλικά». Και έτσι βρέθηκε η Περίνα στο ιδιαίτερο γραφείο του κυρίου Βιλφράν. Δύσκολος άνθρωπος ήταν ο γεροβιομήχανος. Από τότε μάλιστα που έφυγε ο γιος του, λόγω μιας ασθένειας, είχε χάσει την όρασή του. Και αυτό τον έκανε ακόμα πιο ιδιότροπο και αυστηρό. «Μπορείς να μου μεταφράσεις τα εμπορικά νέα από τις εφημερίδες?» τη ρώτησε. «Θα προσπαθήσω, κύριε», ψέλισε η Περίνα. Μέρα με τη μέρα, ο τυφλός βιομήχανος εκτιμούσε όλο και περισσότερο την νεαρή κοπέλα. «Θα ήθελα να γράψεις μια επιστολή εξ ονόματός μου», της είπε κάποια στιγμή. «Θα χρειαστώ ένα ορθογραφικό λεξικό. Με τη μητέρα μου μιλούσα πάντα στα αγγλικά. Στην ορθογραφία όμως δεν. Ο πατέρας σου είναι Γάλλος?» «Ο πατέρας μου δεν ζει πια. Πέθανε πριν από τη μητέρα». Το πρόσωπο του γέρου βιομήχανου έμεινε ατάραχο. «Μάλιστα. Θα φροντίσω πάντως να σου βρω μια δασκάλα για να εξελίξει τη μόρφωσή σου. Μου είσαι χρήσιμη», αποφάσισε. Μια μέρα όμως έστρεψε το τυφλό του βλέμμα αυστηρό προς την Περίνα. «Έκανα μια έρευνα για σένα. Την πρώτη μέρα που έφτασες στο Μαρακούρ έμεινες στις κυρά Φρανσουάζ. Γιατί έφυγες από εκεί?» «Δεν μπορούσα να αναπνεύσω», έσμιξε τα φρύδια του ο γεροβιομήχανος. «Αυτό που για τους άλλους είναι καλό, εσένα δεν σου αρκούσε?» Όρθωσε τότε το ανάστημά της Περίνα. «Αχ, κύριε», είπε, «θα έπρεπε να δείτε σε τι άθλιες συνθήκες ζουν οι εργάτριές σας. Στιβάζονται σαν ζώα σε ανήλικα δωμάτια από που αέρας δεν υπάρχει και δεν περνάει». «Και πού έμεινες μετά?» «Σε μια καλύβα στο δάσος και...» Με ένα νεύμα την έκοψε ο βιομήχανος. «Με ενδιαφέρει η ιστορία σου. Θα ειδοποιήσω τον γιο μου, τον Αμαξά, να μας πάει στον πύργο, να φάμε μαζί το μεσημέρι και να μου τα διηγηθείς όλα. Εάν μου επιτρέπετε, μπορώ να οδηγήσω εγώ το αμάξι σας», προσφέρθηκε η Περίνα. «Ξέρετε, με τους γονείς μου είχαμε κάρο και πάντα εγώ». «Ξέρεις λοιπόν να οδηγείς αμάξι?» ρώτησε χαμογελός τόσο ο βιομήχανος. «Μάλιστα, κύριε». Όταν έφτασαν στον πύργο, σερβίρισαν την Περίνα σε ασημένια πιάτα, νόστιμη σούπα και φρούτα όλων των λογιών και άλλα ακριβά εδέσματα. Ο τυφλός βιομήχανος καθόταν αντίκριτης και άκουγε προσεκτικά τις περιπέτειές της. «Και έφτιαξες κατσαρολικά από τενεκέδες?» απόρρισε. «Και δεν φοβόσουν να κοιμάσαι μοναχή σου τα χαντάκια?» Τέλος της είπε, «Από σήμερα θα μένεις εδώ στον πύργο και το αμάξι μου θα το οδηγείς εσύ. Θα με οδηγήσεις σαν την Αντιγόνη. Όμως και εσείς, κύριε, θα μου υποσχεθείτε κάτι?»
είπε η Περίνα. «Μια νύχτα θα πάμε κρυφά στη σοφίτα της κυρά Φρανσουάζ να δείτε σε τι συνθήκες ζουν οι εργατριές σας». Και έτσι κυλήσαν πολλές μέρες στα αυλάκια του Μαροκούρ.

Μια μέρα έφτασε από το Παρίσι ένας δικηγόρος ντυμένος στα μαύρα. «Κύριε Πενταβουάν», ανέφερε στο βιομήχανο, «οι έρευνες για το γιο σας έδειξαν πως ο κύριος Εντμόν είναι νεκρός. Λίγους μήνες μετά απεβίωσε και η γυναίκα του». Η Περίνα, που καθόταν στο μικρό γραφείο της, ένιωσε τα χέρια της να τρέμουν. «Άφησαν όμως πίσω τους ένα κοριτσάκι», συνέχισε ο δικηγόρος. «Σύμφωνα με τις έρευνές μας, διέμεινε λίγες μέρες στο Παρίσι και έπειτα έφτασε εδώ, στο Μαροκούρ. Σύμφωνα με τη ληξιαρχή πράξη γέννησής του, το κοριτσάκι ονομάζεται Περ». Ο βιομήχανος έστρεψε το τυφλό του βλέμμα προς την Περίνα. «Λοιπόν, δε θα αγκαλιάσεις τον παππού σου?» τη ρώτησε. «Κύριε Βι, όχι κύριε, παππού». Η εγγονή έπεσε στην αγκαλιά του παππού της. «Γιατί δεν μου το είπες από την αρχή?» τη ρώτησε εκείνος. «Γιατί η μητέρα μου με συμβούλεψε πως την αγάπη δεν την απαιτούμε, την αγάπη την κερδίζουμε». Λίγες μέρες μετά έφτασε στο Μαροκούρ ένα αμάξι που στην καρότσα του μετέφεραν ένα γαϊδουράκο, δώρο του βιομηχάνου για την εγγονή του.

Πέρασε ο καιρός και ο τυφλός βιομήχανος, παρέα με την Περίνα, διάβαιναν με το αμαξάκι τους ανάμεσα στις αλέες του πύργου, που τώρα πια είχαν γίνει παιδικές χαρές για τα παιδιά των εργατριών. Και με τα χρόνια, μεγάλα μέρη του εργοστασίου μετατράπηκαν σε τόπους ξεκούρασης για τους εργάτες. Ο κύριος Βιλφράν με την εγγονή του κάνανε τον περίπατό τους ανάμεσά τους. Και το αμάξι τους το έστερνε πάντα ένας γαϊδουράκος. Ένας γαϊδουράκος που ονομαζόταν Παλικάρι.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Χρήστος Ανέστη, μικρή και μεγάλη μου φίλη. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ήταν η εβδομάδα σας, πώς ήταν τα πράγματα στο σχολείο, πώς ήταν γενικά έτσι όλη η μέρα αυτή που σιγά σιγά ανοίγει ο καιρός, όλα είναι ανοιξιάτικα. Πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι και έτσι περνάνε οι μέρες όμορφα και ευχάριστα με τα όμορφα διαλύματα στο σχολείο, με τις εκδρομές και γενικά με ένα όμορφο αναστάσιμο και ανοιξιάτικο χαρακτήρα. Και έτσι λοιπόν θα κυλάει όμορφα και αυτές οι μέρες του Μαΐου, που είναι όμορφο όταν βλέπουμε να ανθίζουν όλη η φύση, όλη η πλάση να ανθίζει, όλα να είναι έτσι χαρούμενα, ανοιξιάτικα, ανανεωτικά. Και όλα αυτά μας δημιουργούν μια όμορφη ατμόσφαιρα για να μπορούμε να δοξάζουμε το Θεό για ό,τι μας έχει χαρίσει. Εύχομαι όμως βέβαια και ό,τι και αν δύσκολο, ό,τι και αν έτσι όχι και τόσο ευχάριστο συνέβη στη ζωή σας αυτό το διάστημα, μικρή και μεγάλη μου φίλη, εύχομαι με την παρουσία του Αναστημένου Κυρίου μας να παίρνουμε πάντα την ελπίδα και πάντα ότι όλα μπορούν να λυθούν, γιατί ο πανταχού παρόν είναι κοντά μας και πάντα μας συντροφεύει και μας δυναμώνει σε κάθε τι που έχουμε ανάγκη και πάντα είναι μαζί μας, πανταχού παρόν. Είμαστε συντονισμένοι στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης στους 99 και 7 και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ» στη συντροφιά μας. Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε, για τους μικρούς μας και για τους μεγάλους μας φίλους. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε και τη συνέχεια της ιστορίας μας. Φτάνουμε σιγά σιγά, παιδιά, στο τέλος της όμορφης ιστορίας μας, της Μυρσίνης Βιγκοπούλου από την Εγώπολη στην Εσύπολη, από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά, που τη διαβάζουμε όλο αυτό το διάστημα. Είμαστε στο σημείο όπου ο Πείσμονας έχει πάει στο μέρος που του έχει βάλει η Βασίλισσα, στο καινούριο του σπίτι, και πάμε να δούμε στη συνέχεια τι γίνεται. Πάμε λοιπόν.

πιστεύουν όσοι έχουν καλή διάθεση. Έτσι άρχισαν τα σούρτα φέρτα από την Αιγόπολη στη σπηλιά του Πίσμονα. Στην αρχή πήγαιναν μόνο η μάνα του και τα αδέλφια του. Σιγά σιγά άρχισαν να έρχονται και κάτι συγγενείς. Τα νέα για την Εσίπολη κυκλοφορούσαν μυστικά από στόμα σε στόμα. Κάποιοι φίλοι των παιδιών έρχονταν να δουν τον Πίσμονα και τα αδέλφια του. Ο υπερήφανος και η φιλοδοξία έμειναν σχεδόν πια μόνιμα κι αυτοί στη σπηλιά. Με τη βοήθεια της μάνας τους, μια και το νερό ήταν άφθονο, φύτεψαν λουλούδια και έφτιαξαν ένα λαχανόκηπο. Τα αγόρια έκοψαν μεγάλα κούτσουρα και έτσι η αυλή γέμισε καθίσματα. Όποιος ερχόταν να τους δει δεν του έκανε καρδιά να φύγει. Ο Πίσμονας ώρες σκεφτόταν ότι τώρα που έφυγε από την Αιγόπολη βλέπει πιο πολύ κόσμο και φίλους από ό,τι όταν έμενε εκεί. Αρκετοί αιγοπολίτες που δούλευαν στα γύρω χωράφια περνούσαν από την αυλή του να ξαποστάσουν για λίγο. Τα παιδιά τους καλοδεχόντουσαν όλους και τους πρόσφεραν ό,τι είχαν. Τα νέα δεν άργησαν να φτάσουν και στο παλάτι της Σύησης. Η πρώτη της αντίδραση ήταν να κλειδώσει τη μοναδική πόρτα που είχε το τείχος. Έβαλε εκεί και ένα πορτιέρι να κρατάει το κλειδί και να ανοίγει μόνο σε αυτούς που δούλευαν έξω. Ο πορτιέρης όμως, είτε γιατί ήταν άνθρωπος φλίαρος, είτε γιατί βαριόταν όλη μέρα μόνος του, έπιανε εύκολα κουβέντες. Ήθελε να μαθαίνει τι γινόταν και ποιοι πήγαιναν στην απέναντι σπηλιά. Περίεργος καθώς ήταν, αποφάσισε κάποια φορά να πάει και αυτός μέχρι εκεί. Πίστευε ότι μαλώνοντας αυτά τα ανόητα παιδιά θα κέρδιζε και την εύνοια της βασίλισσάς του. Σε λίγο καιρό όμως άρχιζε και αυτός τα σούρτα φέρτα. Η Ίση όταν το έμαθε τον έδιωξε από τη δουλειά. Αυτός από τη χαρά του πέταξε το κλειδί στο ποτάμι. Ήταν πολύ μεγάλο και βαρύ. Έτσι και αυτός ξελάφρωσε και η πόρτα έμενε πάντα ανοιχτή. Η βασίλισσα πολλές φορές μετάνιωσε που δεν έβγαλε από τη μέση τον Πίσμονα. Τώρα θα είχε το κεφάλι της ήσυχο. Όσο περνούσε ο καιρός, η ανησυχία της μεγάλωνε. Αυτοί που μπαινόβγαιναν στην Αιγόπολη και πίστευαν στα λόγια του Πίσμονα, άρχισαν να γίνονται όλο και περισσότεροι. Κατά τη γνώμη της, κανένας σοβαρός αιγοπολίτης δεν θα μπορούσε να πιστέψει στην ύπαρξη ενός θεού αόρατου και πανταχού παρόντος. Αυτά ήταν μόνο για κάποιους αφελείς που είχαν μυαλό παιδικό. Ο Πίσμονας όμως με τη χάρη του Θεού κατόρθωσε να πει σε αρκετούς συμπολίτες του. Τους έλεγε ότι όσοι έχουν απλότητα και καλή διάθεση μπορούν να μικρύνουν το εγώ τους, να μπουν στην Εσίπολη και να πιστέψουν.

Έτσι λοιπόν είδαμε μερικά πράγματα προς το τέλος της διήγησής μας. Πάμε όμως τώρα να δούμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Χωρίς πρότυπα ο δικτυωμένος μας κόσμος. Ο δικτυωμένος μας κόσμος είναι ένας κόσμος χωρίς πρότυπα. Ένας κόσμος στον οποίο δεν υπάρχει κανείς να θαυμάσουμε. Πίτερ Κίμπον, καθηγητής του Χάρβαρντ. Η ανάγνωση των θείο γραφών. Ευχάριστο είναι το λιβάδι και ο κήπος, αλλά πολύ πιο ευχάριστη είναι η ανάγνωση των θείων γραφών. Γιατί εκεί υπάρχουν άνθη που μαραίνονται, ενώ εδώ νοήματα που πάντοτε είναι ακμαία. Εκεί υπάρχει ζέφυρος που φυσάει, ενώ εδώ η άβρα του Αγίου Πνεύματος. Εκεί υπάρχουν τα αγκάθια που περιτυχίζουν, ενώ εδώ η πρόνοια του Θεού που ασφαλίζει. Εκεί υπάρχει τέρψη από την εμφάνιση, ενώ εδώ ωφέλεια για την ανάγνωση. Ο κήπος βρίσκεται σε ένα τόπο, ενώ οι γραφές σε όλα τα μέρη της οικουμένης. Ο κήπος υποτάσσεται στις ανάγκες των καιρών, ενώ οι γραφές και μέσα στο χειμώνα και μέσα στο καλοκαίρι έχουν πολλά φύλλα και είναι γεμάτες καρπούς. Πρόσεχε λοιπόν στην ανάγνωση των γραφών, γιατί αν προσέχεις τη γραφή, σου διώχνει τη λύπη, σου φυτεύει την ευχαρίστηση, αναιρεί την κακία, ριζώνει την αρετή. Δεν αφήνει μέσα στην αναταραχή των πραγμάτων να παθαίνεις όλα αυτά που παθαίνουν οι ναυτικοί στην τρικυμία. Η θάλασσα μένεται, αλλά εσύ πλέεις με γαλήνη, γιατί έχεις ως κυβερνήτη την ανάγνωση των γραφών, επειδή αυτό το σκηνή δεν το σπάζει η δοκιμασία των περιστάσεων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει κάπως Σέξπιρ για την νιώτη. Ούτε ο καθαρός χρυσός έχει ανάγκη από χρυσισμά, ούτε το ρόδο πρόσθετη μυρωδιά, ούτε ο κρίνος ο θιασίδη, ούτε η 17χρονη νομίζω κοπέλα μοίρα και κοσμήματα στα μαλλιά της. Δηλαδή, αρκεί η νεότητα που έχουν, η αγνότητά τους, η ίδια η χάρη και η ομορφιά της ηλικίας τους, τα άλλα, όλα τα άλλα που πλασάρει μόδα και πολυεθνικές δεν είναι για την νιώτη. Είναι για άλλες ηλικίες, είναι για αυτούς που δεν λάμπουν με την αγνότητά τους σαν τον ήλιο τον πρωινό. Μερικές σκέψεις που παίρνουν τόσο οι έφηβοι όσο και κάθε άνθρωπος που πραγματικά θέλει να κρατήσει την νιώτη του άσβεστη.

Και μετά το όμορφό μας μουσικό διάλειμμα, πάμε να δούμε και ένα ακόμη θέμα μας, μια ακόμη ιστορία που συνεχίζουμε από την πρώτη Βασιλιών, το κεφάλαιο 16, και θα μιλήσουμε για τον Δαβίδ. Σίγουρα κάποιοι θα το έχετε ακούσει και κάποιοι που πραγματικά διαβάζουν και το ψαλτήρι. Το παιδί δηλαδή που υμνούσε τον Θεό. Πάμε λοιπόν. Για πολλά χρόνια οι Ισραηλίτες είχαν αρχηγό τους τον προφήτη και κριτή Σαμουήλ. Όταν πια γέρασε, του ζήτησαν επίμονα να αφήσει στη θέση του έναν βασιλιά, όπως είχαν και τα άλλα έθνη γύρω τους. Πραγματικά, με την καθοδήγηση του Θεού, ο Σαμουήλ ανακήρυξε πρώτο βασιλιά στον Ισραηλιτικό λαό, τον Σαούλ. Κανείς άλλος δεν ήταν τόσο ωραίος και τόσο ψηλός ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Όλους τους εντυπωσίαζε με το παράστημά τους. Τον πρώτο καιρό κατόρθωσε να κατατροπώσει πολλούς εχθρούς και να κερδίσει λαμπρές νίκες. Η ζωή του όμως δεν ήταν πάντοτε σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Ήρθε ώρα που προτίμησε να καταπατήσει τη θεϊκή εντολή για να κάνει ό,τι αρέσει στο λαό. Γι' αυτό πολύ γρήγορα ο Θεός αναζήτησε άλλον βασιλιά για τους Ισραηλιτές και τον βρήκε σε ένα μικρό χωριό στη Βιτλέμ, εκεί όπου μετά από 10 αιώνες γεννήθηκε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Όταν οι κάτοικοι της Βιτλέμ είδαν τον προφήτη Σαμουήλ στο χωριό τους, απόρρισαν. «Τι γυρεύει εδώ ο άνθρωπος του Θεού?» «Ήρθα να προσφέρω θυσίες στον Θεό», τους είπε. «Ετοιμαστείτε να πάρετε κι εσείς μέρος σήμερα σε αυτή τη χαρά». Δεν τους φανέρωσε τον πραγματικό σκοπό της επίσκεψής τους. Ο Θεός τον είχε στείλει για να προσφέρει θυσία, αλλά και για μια μυστική αποστολή. «Θα πας», του είπε, «στη Βιθλέ, στο σπίτι του Ιεσέ. Έναν από τους γιους του διάλεξα να τον κάνω βασιλιά στο λαό μου». Μετά τη θυσία λοιπόν, νάτος ο Σαμουήλ στο σπίτι του Ιεσέ. Βλέπει πρώτα τον μεγαλύτερο γιο και σκέφτεται: «Αυτός θα είναι ο εκλεκτός του Θεού». «Μην εντυπωσιάζεις από την ομορφιά και το ύψος», του λέει μυστικά ο Θεός. «Εσείς οι άνθρωποι προσέχετε την εξωτερική εμφάνιση, εγώ όμως βλέπω μέσα στην καρδιά σας». Ο Ιεσέ καλεί τον δεύτερο γιο του να τον συστήσει στο Σαμουήλ, μα δεν ήταν ούτε αυτός ο εκλεκτός του Θεού. Καλεί τον τρίτο του γιο, ούτε αυτός είναι ο εκλεκτός του Θεού. Περνούν μπροστά από το Σαμουήλ και οι 7 γιοι του Ιεσέ. Κανέναν όμως από αυτούς δεν διάλεξε ο Θεός να τον κάνει βασιλιά. «Αυτά είναι όλα τα παιδιά σου?» τον ρωτά ο Σαμουήλ. «Έχω ακόμη ένα γιο. Είναι ο μικρότερος, φυλάει τα πρόβατα στα βοσκοτόπια. Στείλε κάποιον να μας τον φέρει, δεν θα καθίσουμε στο τραπέζι πριν έρθει». Ήρθε ο μικρότερος γιος του Ιεσέ. Δεν ήταν ψηλός και γεροδεμένος σαν τα αδέρφια του. Τα μάτια του όμως ήταν όμορφα και λαμπέρα. Έδειχναν πως είχε καρδιά καθαρή, γεμάτη πίστη και αγάπη στον Θεό. Μόλις τον είδε ο Σαμουήλ, ακούει μέσα του τη φωνή του Θεού: «Σήκω να χρήσεις βασιλιά τον Δαβίδ, αυτός είναι ο εκλεκτός μου, αυτός είναι όπως τον θέλει η καρδιά μου». Σηκώνεται ο Σαμουήλ και με συγκίνηση πλησιάζει τον νεαρό Δαβίδ. Χύνει πάνω στο κεφάλι του μύρο, όπως άλλοτε είχε κάνει στο Σαούλ. Με αυτόν τον τρόπο τον έχρισε βασιλιά. Πώς να ανέβει όμως τον βασιλικό θρόνο ο Δαβίδ, αφού ο Σαούλ είχε ακόμη την εξουσία στα χέρια του? Ακούστε παιδιά το καταπληκτικό σχέδιο που κατέστρωσε ο Θεός για να φέρει τον Δαβίδ στο παλάτι και να τον δοξάσει. Ο βασιλιάς Σαούλ, από τότε που απομακρύνθηκε από τον δρόμο του Θεού, ένιωθε συχνά στεναχώρια μέσα του. Πλάκωνε την καρδιά του μια μελαγχολία. Οι δούλοι του, που τον έβλεπαν έτσι σκυθροπό, έψαχναν να βρουν τρόπους να τον βοηθήσουν. Κάποια μέρα λοιπόν του πρότειναν: «Να φέρουμε βασιλιά κάποιον να σου παίζει μουσική. Κάθε φορά που σε πιάνει η μελαγχολία, η μουσική θα γαλινεύει την καρδιά σου».
«Γνωρίζω στη Βηθλέμ το γιο του Ιεσέ», είπε ένας από τους δούλους. «Παίζει πολύ ωραία μουσική με το ψαλτήρι του. Είναι συνετός νέος και γενναίος, σοφός στα λόγια του και συμπαθητικός στην όψη, ευλογημένος από τον Θεό». Έτσι βρέθηκε ο Δαβίδ στα Ανάκτορα. Όταν τον είδε ο Σαούλ, τον συμπάθησε και τον κράτησε κοντά του. Κάθε φορά που ένιωθε άκευος, έβαζε τον Δαβίδ να παίζει το ψαλτήρι του. Και πραγματικά, μια γλυκιά ειρήνη σαν βάλσαμο χυνόταν στην ψυχή του. Το ψαλτήρι του ο Δαβίδ το είχε φτιάξει μόνος του. Ήταν ένα έγχορδο μουσικό όργανο σαν τη σημερινή άρπα. Στα βοσκοτόπια που φύλαγε τα πρόβατα του πατέρα του, χαιρόταν πολύ να παίζει μουσική και να τραγουδάει. Έγραφε μάλιστα μόνος του τα τραγούδια. Άλλοτε για να εκφράσει στον Θεό την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του, άλλοτε για να πει τις αγωνίες και τους φόβους του, άλλοτε πάλι να του ζητήσει συγγνώμη. Τα τραγούδια του Δαβίδ σώζονται μέχρι σήμερα. Είναι οι αγαπημένες προσευχές όλων των πιστών. Ονομάζονται ψαλμοί και είναι συγκεντρωμένοι σε ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, το Ψαλτήρι. Περνούν οι αιώνες και ο Δαβίδ παραμένει ο μεγαλύτερος λυρικός ποιητής του κόσμου, ο αθάνατος βασιλιάς της μουσικής. Ας ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από τα ποίηματά του. Έχουν όλα μεταφραστεί στη νεοελληνική γλώσσα. Μπορούμε να διαβάσουμε αποσπάσματα από ψαλμούς σε νεοελληνική απόδοση, όπως αυτά που παραθέτουμε. «Πόσες φορές σε θυμήθηκα, Θεέ μου, στο στρώμα μου και από το όρθρο σε είχα στη σκέψη μου, διότι έγινες βοηθός μου και κάτω από τις φτερούγες σου αναγκαλιάζω πάντοτε. Όσο το ύψος του ουρανού από τη γη, τόσο πανίσχυρο το έλεος του Κυρίου, σε αυτούς που τον φοβούνται, ευλαβούνται. Όσο η Ανατολία απέχει από τη Δύση, τόσο απομάκρυνε από μας τις ανομίες μας, τις αμαρτίες μας δηλαδή. Θα τραγουδάω για τον Κύριο σ' όλη τη ζωή μου, θα ψαλώ για το Θεό μου όσο υπάρχω, γλυκό να του είναι το τραγούδι μου». Πώς ηρεμεί, παιδιά, η ψυχή μας με τους ψαλμούς, σαν ανεβαίνει κοντά στο Θεό. Αυτός είναι στην πραγματικότητα ο ρόλος της μουσικής, να ανεβάζει την ψυχή ψηλότερα από τη γη και να την ξεκουράζει. Η μουσική, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι η γλώσσα των αγγέλων. Ασταμάτητα οι άγγελοι ψάλουν στον παράδεισο και δοξολογούν τον Θεό με ουράνιες μελωδίες. Και εδώ στη γη, η γλώσσα της

0: ακούμε με προσοχή τη μουσική που ακούμε. Κυκλοφορούν δυστυχώς τις μέρες μας τραγούδια που δεν ταιριάζουν στα χείλη των παιδιών του Θεού. Οι στίχοι τους μιλούν για παράνομους, έρωτες, απάτες, απογοητεύσεις. Ο ρυθμός τους άλλοτε ξέφρενος και άλλοτε υπερβολικά μελαγχολικός. Και αυτοί που τα γράφουν και τα τραγουδούν δεν εμπνέονται από την αγάπη προς το Θεό όπως ο Δαβίδ. Αν ρίξουμε μια ματιά στη ζωή τους, θα διαπιστώσουμε ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν ούτε πίστη ούτε αγνή ζωή. Πώς λοιπόν τα τραγούδια τους να εκφράζουν ό,τι αυτοί έχουν μέσα στην καρδιά τους, να τα τραγουδούν τα παιδιά του Θεού? Εσείς καλά μου παιδιά, άραγε τι τραγούδια ακούτε? Έχετε τη δύναμη να ξεχωρίσετε από τους πολλούς και να κάνετε τις δικές σας επιλογές? Ακούτε στο σπίτι σας χριστιανικά τραγούδια? Θυμηθείτε πως μας ξεσηκώνει το χριστιανικό τραγούδι στην κατασκήνωση. Δεν χορταίνουμε να τραγουδούμε με κέφι, χαρά και ενθουσιασμό? Και όσοι έχετε πάει κατασκήνωση παιδιά, θυμηθείτε αυτά τα όμορφα τραγούδια και αυτά να έχετε μέσα στην ημέρα σας. Το ξέρω πως είναι δύσκολο να κάνετε αποτοξίνωση από τη μουσική που σας πολύ ορκεί παντού, στο σπίτι, στο δρόμο, στο σχολείο, όπου βρεθείτε. Έχετε μάθει να ζείτε με αυτή τη μουσική. Τολμήστε όμως, σας παρακαλώ, να δοκιμάσετε μία αλλαγή. Βάλτε στα χείλη και στην καρδιά σας τους ύμνους που ψάλλουμε στην εκκλησία μας και τα χριστιανικά τραγούδια που μαθαίνουμε και στο κατηχητικό και που ακούμε σε αυτή την όμορφη εκπομπή μας. Θα γεμίσουν την καρδιά σας με τόση χαρά, με τόση ειρήνη και δύναμη, ώστε να ομολογείτε. Βρήκα επιτέλους μουσική που είναι στα αλήθεια δώρο του Θεού. Δέξου Θεέ μου το τραγούδι που βγαίνει από την ψυχή μου. Εύλογα με σαν τον Δαβίδ και άκουσε τη φωνή μου. Έτσι λοιπόν καλά μου παιδιά, αυτά για σήμερα. Και να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να είστε όλοι πολύ καλά. Γεια σας παιδιά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ένας γιατρός, Απόστολος, που ήταν και ζωγράφος, του θεανθρώπου Ιησού έγινε βιογράφος και έγραψε για το Χριστό και για τα θαύματά του και γίνει και ευαγγελιστής, Λουκάς το όνομά του. Έλληνας στην καταγωγή, στους εθνικούς ανήκε και χριστιανός εγίνηκε, τον Παύλο δάσκαλο είχε. Στο φιλό του Θεόφιλο επιστολή του γράφει και εξιστορεί λεπτομερώς ως άπρεπε να μάθει για του Χριστού τη σύλληψη απ' την Αγνή Παρθένα, την Παναγία Μαριάμ για το Θεό τον ένα, τη γέννηση, τη βάπτιση, σημεία που είχε δείξει ο Υιός πως είναι του Θεού στον κόσμο να αποδείξει, που έγινε και άνθρωπος τον κόσμο για να σώσει και απ' του θανάτου τη φοβιά όλους να μας λυτρώσει, που στο σταυρό ανέβηκε δίχως καμιά αιτία να βρει ο κόσμος δι' αυτού αιώνια σωτηρία. Το σταυρικό του θάνατο, την τρίμερη ταφή του και για το μέγα γεγονός, για την Ανάστασή του, με κάθε λεπτομέρεια σειραδιαστά αναφέρει για την αλήθεια του Χριστού καθένας μας να ξέρει. Σαν ποίημα έγραψα για σας κι εγώ τα παραπάνω και αναξίως στο Θεό την προσευχή μου κάνω. Το Ευαγγέλιο ας έχουμε πηξίδα στη ζωή μας και της αλήθειας του το φως να λάμπει στην ψυχή μας.

πολύπιστοι προσπάθησαν διήγηση να φτιάξουν για γεγονότα αληθινά που ανάμεσά μας γίναν, όπως μας τα παρέδωσαν οι άνθρωποι εκείνοι που απ' την αρχή ήταν μάρτυρες, αυτόπτες και υπήρξαν κήρυκες του χαρμόσυνου μηνύματος ετούτου. Γι' αυτό θεώρησα καλό να κάτσω να σου γράψω, φίλε μου εντιμότατε Θεόφιλε, να ξέρεις, απ' την αρχή με ακρίβεια όλα τα γεγονότα, και αφού τα εξερεύνησα σειραδιαστά στα γράφω, και εσύ για να βεβαιωθείς αυθεντικά πως είναι τα όσα εδιδάχτηκες κι ως άχεις ακουσμένα.

Το άγγελμα της γέννησης Ιωάννου του Προδρόμου. Στην Ιουδαία ήτανε ο βασιλιάς Ηρώδης, εκείνος που βασίλευε την εποχή εκείνη. Υπήρχε κάποιος ευσεβής που ήταν ιερέας από την τάξη του Αβιά που λέγαν Ζαχαρία. Το όνομα της γυναίκας του ήτανε Ελισάβετ και από το γένος του Ααρών καταγωγή κρατούσε. Ήταν πιστοί και οι δύο τους. Θεού είχανε σέβας. Είχανε άμεμπτη ζωή σύμφωνη με τον νόμο και του Θεού τις εντολές με βλάβια τηρούσαν. Όμως δεν είχανε παιδί, καθώς η Ελισάβετ ήτανε στήρα και ήτανε κι οι δυο τους γερασμένοι. Του Ζαχαρία η σειρά ήρθε να εφημερεύσει το χρέος του προς το Θεό και αυτός να εκτελέσει. Και κλήρος τότε έλαχε σε κείνο να εισέλθει, μες στο ναό θυμίαμα και εκείνος να προσφέρει. Σαν θύμιαζε όλος ο λαός απ' έξω προσευχόταν. Τότε εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου στο Ζαχαρία και στάθηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου. Ο Ζαχαρίας σάστησε όταν τον είδε μπρος του και φόβος τον κυρίεψε από την οπτασία. Και τότε του απευθύνεται ο άγγελος και λέει: «Φόβο μην έχεις, μη δηλιάς καθόλου Ζαχαρία. Ήρθα να πω πως άκουσε ο Θεός την προσευχή σου. Σου λέω η γυναίκα σου, η Ελισάβετ, ότι θα σου γεννήσει ένα γιο, γι' αυτό χαρά να κάνεις. Και το όνομα που θα τον πεις θα είναι Ιωάννης. Χαρά και αγαλίαση, σου λέω πως θα νιώσεις. Και εσύ και άλλοι πάμπολοι μαζί στη γέννησή του. Θα έχει μεγάλη προσφορά στο έργο του Κυρίου. Κρασί και δυνατά ποτά δεν θα καταναλώσει. Και από την κοιλιά της μάνας του πνεύμα θα έχει Άγιο. Και εξαιτίας του πολλοί, σου λέω Ισραηλίτες, στον Κύριό τους και Θεό πάλι θα επιστρέψουν. Εκείνος θα προπορευθεί στο έργο του Κυρίου. Θα έχει πνεύμα και ισχύ σαν του προφήτη Λία. Πατέρες με τα τέκνα τους θα τους συμφιλιώσει. Θα κάνει και τους ασεβείς να αποκτήσουν σέβας. Να υποδεχτεί τον Κύριο, τον κόσμο θα ετοιμάσει». Και ο Ζαχαρίας στράφηκε στον άγγελο και λέει: «Πώς θα μπορέσω άραγε βεβαίωση να έχω, για όλα αυτά που ανέφερες εγώ δεν το κατέχω. Κι εγώ και η γυναίκα μου είμαστε πλέον γέροι. Πώς είναι τούτο δυνατόν, κανείς μας δεν το ξέρει. Εγώ είμαι ο Γαβριήλ, ο άγγελος», του λέει. «Βρίσκομαι δίπλα στο Θεό και αυτός εδώ με στέλνει να σου μιλήσω και να πω την είδηση ετούτη. Και επειδή δεν πίστεψες στα λόγια που σου είπα, πως θα γεννεί το κάθε τι η ώρα σαν θα έρθει, από ετούτη τη στιγμή θα χάσεις τη λαλιά σου. Δεν θα μπορέσεις να μιλάς μέχρι να έρθει η ώρα και όλα όσα ανέφερα πραγματοποιηθούνε». Ο κόσμος μέσα στο ναό ωστόσο απορούσε. Ο Ζαχαρίας άραγε, γιατί αργοπορούσε. Σαν βγήκε έξω από το ναό, είχε η λαλιά του κλείσει και δεν μπορούσε στο λαό καθόλου να μιλήσει. Και καταλάβαν στο ναό πως είδε οπτασία. Νοήματα έκανε σε αυτούς για να τους εξηγήσει πως πλέον ήτανε κουφός κι είχε η φωνή του κλείσει. Όταν οι μέρες πέρασαν που είχε υπηρεσία, εμίσεψε από το ναό και γύρισε στο σπίτι. Μετά από μέρες έγκυος έμεινε η Ελισάβετ και την εγκυμοσύνη της έκρυβε
5 μήνες. Και έλεγε πως ο Θεός τη στεναχώρια μου είδε και φρόντισε απ' την τροπή πλέον να μ' απαλλάξει, που δεν μπορούσα απόγονο να φέρω μες στον κόσμο.

Το άγγελμα της γέννησης του Ιησού στον κόσμο. Η Ελισάβετ έγκυος ήταν στον έκτο μήνα και ο Γαβριήλ αρχάγγελος από το Θεό εστάλη στη Ναζαρέτ που ήτανε πόλη της Ιουδαίας σε ένα κορίτσι πάναγνο που λέγανε Μαρία και μνηστευμένη ήτανε με ένα πρεσβύτη άνδρα από το γένος του Δαβίδ και Ιωσήφ τον λέγαν. Σαν μπήκε ο αρχάγγελος στο σπίτι της Μαρίας, μήνυμα της μετέφερε από το Θεό και λέει: «Χαίρε εσύ των γυναικών η πιο χαριτωμένη, ο Κύριος μας και Θεός είναι μαζί με σένα». Σαν είδε τον αρχάγγελο ταράχτηκε η Μαρία, μα πιότερο από τα λόγια του μέσα της στοχαζόταν τι ήταν, τι σημαίνανε και το χαιρετισμό του. Και τότε ο αρχάγγελος στην κορασίδα λέει: «Μαρία, μην ταράζεσαι, καθόλου μη φοβάσαι. Άξια σ' έκρινε ο Θεός για μια τιμή μεγάλη. Γιο θα γεννήσεις και Ιησού θε να τον ονομάσεις. Μέγας θα είναι κι Άγιο το έργο του και εκείνος. Γιος του Θεού θα ονομαστεί και θα δοθεί σε εκείνον ο θρόνος του προπάπου του, Δαβίδ του βασιλέα. Τέλος η βασιλεία του ποτέ δεν θα γνωρίσει. Παντοτινή και αιώνια την έχει ο Θεός ορίσει». «Και πώς θα γίνουν όλα αυτά, αφού δεν έχω άνδρα?» ρώτησε τον αρχάγγελο η πάναγνη Μαρία. «Θα'ρθεί και θα σε επισκεφθεί και θα σε περιβάλλει το πνεύμα το Πανάγιο και η δύναμη του Υψίστου. Θα σε σκεπάσει και ο Θεός προστάτη σου θα είναι. Γι' αυτό εκείνο το παιδί, ο Υιός που θα γεννήσεις, θα είναι αγνό και άγιο με δίχως αμαρτίες. Και η Ελισάβετ θα σου πω που είναι συγγενή σου, γιο θα γεννήσει και αυτή μες στα γεράματά της, καθώς δεν είναι αδύνατο τίποτε για εκείνον. Είμαι η δούλη του Θεού, η δούλη του Κυρίου, ας γίνει ό,τι θέλει αυτός και ό,τι διατάζει».

Η Μαριάμ επίσκεψη κάνει στην Ελισάβετ. Μετά από λίγο η Μαριάμ πορεύεται και πάει σε πόλη που βρισκότανε στα όρη της Ιουδαίας, που ο Ζαχαρίας έμενε εκεί και η Ελισάβετ. Σαν μπήκε μες στο σπίτι τους, μόλις τους χαιρετάει, η Ελισάβετ ένιωσε το βρέφος να σκυρτάει που είχε μέσα στα σπλάχνα της και αυτή που εγκυμονούσε. Και τότε αναφώνησε και λέει στη Μαρία: «Ευλογημένη να είσαι εσύ μες στις γυναίκες όλες, ευλογημένος και ο καρπός που έχεις στη γυλιά σου, και πες μου σε παρακαλώ το πώς συνέβη τούτο, η μάνα του Κυρίου μου στο σπίτι μου να έρθει. Στα αυτιά μου μόλις έφτασε η γλυκερή λαλιά σου, και σαν στο σπίτι μου έμπαινες και με καλοχαιρέτας, εσκύρτησε από χαρά στα σπλάχνα μου το βρέφος. Χαρά σε αυτήν που πίστεψε πως θα εκπληρωθούνε τα λόγια αυτά τα Άγια που ο Κύριος της είπε».

Ο ύμνος προς τον Κύριο που είπε η Μαρία. Και τότε είπε η Μαριάμ, δοξάζει η ψυχή μου τον Κύριο και το πνεύμα μου νιώθει αγαλιασμένο για τον Θεό το σώστη μου, τον τρισευλογημένο, που έδειξε συμπάθεια στην ταπεινή του δούλη. Από εδώ και στο εξής θα με καλολογούνε όλου του κόσμου οι γενιές που ο δυνατός Θεός μας έκανε σε εμένανε τα θαυμαστά του έργα. Το όνομά του είναι Άγιο, μα και το έλεος του από γενιά σε γενεά υπάρχει σ' όλους όσους με δέος και με βλάβια εκείνον υπακούνε. Σε όλους έδειξε έμπρακτα τη δύναμη που έχει. Σκόρπισε τους περήφανους, μα και τους όμοιους τους, και χάλασε τα σχέδια που είχανε στο νου τους. Καθαίρεσε τους άρχοντες από τους μεγάλους θρόνους και ανέβασε ψηλότερα τους ταπεινούς και μόνους. Εγέμισε με αγαθά ανθρώπους που πεινούσαν και με τα χέρια αδιανά έδιωξε τους πλουσίους. Τον δούλο του βοήθησε του Ισραήλ τα τέκνα και δεν εξέχασε ποτέ τις υποσχέσεις που είχε δοσμένες στους προγόνους μας πριν αρκετούς αιώνες, πως του Αβραάμ θα σπλαχνιστεί παιδιά και έκγονά του και θα τους έχει όλους τους παντοτινά κοντά του. Η Μαριάμ έμεινε εκεί περίπου για 3 μήνες και έπειτα επέστρεψε στο σπίτι το δικό της.

Η γέννηση του πρόδρομου και βαπτιστή Ιωάννη. Οι μήνες συμπληρώθηκαν και έφτασε η ώρα και η Ελισάβετ γέννησε και έκανε αγόρι. Οι γείτονες και οι συγγενείς όλοι είχαν ακούσει πως έδειξε ο Κύριος μεγάλη εσπλαχνία και όλοι μαζί χαιρόντουσαν το γεγονός της γένας. Μέρες περάσανε 8 που το παιδί εγεννήθη και όσο όφυλαν περιτομή πήγανε να του κάνουν και Ζαχαρία θέλανε όνομα να του δώσουν. Αυτό το ίδιο όνομα που και ο πατέρας του είχε. Και τότε η μητέρα του εφώναξε και είπε «Όχι αυτό το όνομα, πείτε τον Ιωάννη». Μα αυτό το όνομα που λες κανένας δεν το έχει από την οικογένεια και από τους συγγενείς σου. Και τότε με νοήματα ρωτήσαν τον πατέρα ποιο ήτανε το όνομα που ήθελε να δώσει και πλάκα ζήτησε μικρή το όνομα για να γράψει και Ιωάννης έγραψε πως είναι το όνομά του. Και όλοι όσοι ήταν εκεί είχανε απορία. Τότε το στόμα του άνοιξε και λύθηκε η γλώσσα και άρχισε πάλι να μιλά στο Θεό να δίνει δόξα. Οι κάτοικοι που ζούσανε κοντά σε αυτό το μέρος κατακυριευτήκανε μέσα τους με ένα δέος και όλα αυτά που γίνανε αμέσως διαδοθήκαν σ' ολόκληρη την ορεινή μεριά της Ιουδαίας. Όσοι τα άκουσαν αυτά, μέσα τους τα κρατούσαν και πάλι από μέσα τους σκέφτονταν και ρωτούσαν